καρδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός.
0: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε παρέουλα μαζί σας από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και κάθε μέρα, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές για όλη την επικαιρότητα της περιοχής μας και όχι μόνο.

Δεν ξεχνάμε και το Viber, έτσι. Μπορείτε να μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε, πέρα από τις καλημέρες και τους χαιρετισμούς σας. Ό,τι και αν είναι αυτό, από φωτογραφίες, βίντεο, τα κακοσκήμενα, ό,τι θέλετε, ό,τι και αν θέλετε, στο 698 91 99 995.

τελευταία μας εκπομπή σήμερα, γιατί για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν θα πάμε και εμείς σε διακοπές. Σε παρένθεση βάλτε το διακοπές. Αλλά να ξεκουραστούμε και εμείς ρε παιδί μου λίγο. Γι' αυτό το πάμε χαλαρά σήμερα. Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας, στείλτε μας ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε να τα διαβάσουμε παρέα μαζί σας. Και να πω καλημέρα στον Ραφαήλ και στον Αργύρη. Να είστε πάντα καλά, καλημέρα.

ώρα στον Πέτρο στο αεροδρόμιο. Τώρα λέει που πήγα καύσιμα εγώ. Κλείνετε εσείς. Σε καταλαβαίνω. Έχω μάθει όμως ότι δεν είναι εύκολες πλέον οι βάρδιες στα καύσιμα.

Ορίστε, ο Ανδρέας, Πέρι. Φύγε, ή λέει, και στον άνθρωπο παίζει μουσική μόνο του. εάν χρειάζομαι εγώ διακοπές, δεν θέλετε να ξέρετε το Πέρις.

Καλημέρα, Σπυρό. Εσύ φταίς για όλα, να ξέρεις. Εσύ φταίς. Εγώ εχθές. Να σας πω τώρα ένα θέμα. Αλλιώς ήθελα να το ξεκινήσω. Ο Σπύρος φταίει. Καλημέρα, καταρχάς. Λοιπόν, εγώ έστειλα χθες ευχές δια μικροφόνου στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον Σωτήρη τον Βαγιανό. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ξέρεις, εγώ πρόλαβα την ανάρτηση όσο περιλάμβανε, ρε παιδί μου, και τα γενέθλιά. Μετά, από ό,τι κατάλαβα, ή το GPT φταίει ο υποθαλάσσιος αγωγός. Άντε να μην χάνουμε και το χιούμορ μας πρωί-πρωί. Αναφέρομαι στην ανάρτηση του Σωτήρη του Βαγιανού, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, που από γενέθλια, από γιορτή μάλλον, έγινε γενέθλια και τούμπαλι. Η φάση σε ανάρτηση για να πει ευχαριστώ για τις ευχές. Προσέξτε τώρα εδώ. Ακούστε πώς αγαπάνε αυτά τα social και τις ιστορίες. Θυμήθηκε να δώσει εντολή στο GPT και να γράψει πάνω από 1000 τηλεφωνήματα, λέει, και περισσότερα από 2400 μηνύματα από φίλους. Προσέξτε, θυμήθηκε να δώσει τέτοιες εντολές στο GPT, αλλά ξέχασε να του πει. Είναι γιορτή, δεν είναι γενέθλια. Έλα, ορίστε, Σωτήρη, κάντα 2401. Χιλιόχρονος να είσαι και πάντα με υγεία. Προφανώς μπορεί να τρόμαξε και ο Κολιάδης, πρέπει να τρόμαξε λογικά με αυτό το νούμερο που γράφει εδώ, 1000 τηλεφωνήματα και 2400 μηνύματα, λέει, τι έγινε εδώ. Γιατί τώρα τελευταία έχετε και ένα χούι να μετράτε τα likes για σταυρούς, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Από μόνοι σας, βέβαια.

0: του. Κάπως έτσι βγαίνουν και οι ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ, μην νομίζετε. Αν το παρατηρήσετε καλά, όσοι ξέρετε, κάπως έτσι γίνεται. GBD στο φουλ, στο κάργα μάλλον. Ξέρετε τι μου θυμίζει έναν ραδιοφωνικό παραγωγό εντός εκτός παρένθεσης που σηκώνεται το πρωί και λέει 2.400 λέει βρίσκονται αυτή τη στιγμή online στο ίντερνετ μόνο και μας ακούνε. Ξέρετε για ποιο λέω, να μην λέω ονόματα. Είναι κολλητή, είναι παρεούλα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω με τα νέα που ακούγονται για ραδιοφωνικούς σταθμούς πόσο κολλητή θα είναι ακόμα. Τώρα ξεκινάνε τα καλά με αυτούς. Περιμένετε να δείτε τώρα κραξίματα μόνοι τους. Κάτι τέτοιο, την ίδια στρατηγική ακολούθησε και αυτός. 2.000 λέει, 400 μηνύματα.
1: Η καρδιά μου παίρνει από τη δική σου πια ρυθμό.
0: Στα 3.000 λογικά γίνεσαι δήμαρχος και στα 10.000 μηνύματα ευχών, γενεθλίων όμως όχι γιορτών. Έτσι, γενεθλίων λογικά γίνεσαι και περιφερειάρχης. Μετά από εκεί και πίσω, με το πλάς μπορεί να γίνει και βουλευτής, ρε παιδί μου, κάπως έτσι.
1: Πόσα πέρασα κι εγώ μέχρι στη ζωή μου να σε βρω.
0: Καλημέρα στον Πέτρο Στυλιαρό και τον Φωτή.
1: Άλλο μην αργείς, ήδη αργείς.
0: Για ετοιμαστείτε όλοι εκεί παρέα, για ετοιμαστείτε σιγά σιγά.

Λοιπόν, εχθές είχαμε μια άσχημη είδηση από το λιμάνι της Ρόδου, όπου ένας 53χρονος ναυτικός, κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης του πλοίου, τραυματίστηκε δυστυχώς. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε ένας κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι, στο σημείο επιτόπου. Προφανώς έσπευσε το ΕΚΑΒ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Υπέστη τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να του γίνουν και κάποια ράματα, έτσι, από ό,τι καταλάβαμε. Οι εκτιμήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με την ΕΡΤ News, από αυτές τις πληροφορίες, από αυτή την πηγή παίρνω τις πληροφορίες για να σας τη μεταφέρω, ότι το προστατευτικό κράνος που φορούσε εκτιμάται ότι απέτρεψε το σοβαρότερο, έτσι, τραυματισμό του ναυτικού.

δύσκολη δουλειά, κακά τα ψέματα, δεν το συζητάμε, και όταν και συνθήκες είναι και λίγο περίεργες και αν είναι και θάλασσα που λέμε, καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται προφανώς. Καλημέρα Μιχαλάκη μας, καλημέρα.

0: Φέρει ο Γιώργος εδώ, λέει, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: προφανώς με εσάς μαζί με την επιστροφή σας, λέει, θα επιστρέψει και το μηχάνημα με τις λακκούβες.
1: Τα Χριστούγεννα.
0: Τα Χριστούγεννα μας το φυλάει η έκπληξη ο κύριος Βαγιανός. Ακόμα έρχεται αυτό εντωμεταξύ. Ναι, έρχεται ακόμα.
2: Δεν αντέχω έξω να με.
0: Άλλο ένα θα. Ο κύριος θα. Λοιπόν, μια που λέμε για λακκούβες, ακούστε λίγο. Απέναντι, κοντά στο κτίριο της ΔΕΙΑΡ, το δικό σας το κτίριο εκεί, το μαγαζί, απέναντι ακριβώς στην λωρίδα που πάει για Ροδουλίνδου, όχι προς Πολύ, υπάρχει ένα φρεάτιο, ένα καπάκι, δεξιά. Είναι και δεν είναι εκτός γραμμής του δρόμου, διαγράμμισης εννοώ του δρόμου. Μπορεί και το μισό το φρεάτιο να είναι εντός της διαγράμμισης. Αυτό εκεί το φρεάτιο, εκτός από ότι έχει σπάσει, έχει πέσει και το τσιμέντο στη δεξιά του πλευρά προς το δρόμο. Και να ξέρετε ότι τα αυτοκίνητα περνάνε ίσα-ίσα από εκεί. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί και να το πατάνε κιόλας. Εάν πέσει εκεί μηχανάκι, δεν θα βρούμε Χριστό. Είναι ακριβώς απέναντι από το μαγαζί σας. Από τη ΔΕΙΑΡ. Εκεί που σας έπιασε να καθαρίσετε το πάρκινγκ για να μπορείτε να παρκάρετε πιο free, πιο ελεύθερα, ρε παιδί μου, τα αυτοκίνητά σας. Καταλαβαίνετε που λέω. Μπράβο. Εκεί λίγο πιο πίσω, είναι πάνω στο δρόμο όμως. Σε ανάλογη περίπτωση και σε κάποια άλλα φρεάτια, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα, ειδικά με τα μηχανάκια, υπάρχουν και περιπτώσεις που πέφτουν τουρίστες μέσα, ειδικά που δεν τις ξέρουν. Αυτό το τραγούδι που βάλω πέρυσι.
2: Στη λακκούβα, στη λακκούβα. Κάμερες και συνεργεία.
0: Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι, και επικίνδυνο πρόβλημα.

Και με τα μάτια της γάτας που λέει ο Παύλος εδώ. Είναι ράβε ξύλωνε η υπόθεση. Τα βάλαμε λέει για καλό. Καταστρέψαμε μηχανάκια, λάστιχα, αυτοκίνητα, ό,τι φανταστεί ο καθένας. Τώρα αυτά πρέπει να ξυλωθούν. Άρα τι κάνουμε, ξυλώνουμε και φτιάχνουμε άλλα, βάζουμε άλλα μετά. Και με έναν δρόμο σούπερ, ε. Περνά Φεράρι από πάνω. Κανονικά φόρμουλα, όχι

Είναι κάποιοι που κάποιοι έλεγαν, κάποιοι παρατηρητές των έργων των άλλων, που έλεγαν τον δρόμο φανερωμένης αεροδρομίου, πώς το λέγανε τον δρόμο, λέει πηδηχτό. Ο πηδηχτός λέει. Για να καταλαβαινόμαστε, για να το πω όσο πιο. Αρχή από το Λασκάλα. Είσαι παλιοί και καινούριοι, υπέρμα ξέρετε ακόμα. Αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει πάνω, πώς πρέπει να ονομαστεί? Ρήξη νεφρού. Πιάσετε βρε να δουλέψετε βρε. Κάντε βρε αυτά που πρέπει να κάνετε, τα βασικά, και αφήστε τα έργα των υπολείπων. Αφήστε τα έργα των υπολείπων, σχολιαστές.

0: σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες.
1: Η κυρία Μαρία στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Ακουπέρι, πλάκα θα έχει, λέει, να φτιαχτεί και ιερού λόχου μέχρι να επιστρέψετε, για να μην έχετε να λέτε. Μακάρι να μην έχ, μακάρι να γίνει αυτό, κυρία Μαρία, και εμείς, μα την Παναγία, δεν θα πούμε τίποτα. Και μπράβο θα πούμε, εννοείται.

Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς θα φύγουμε με άδεια από το ραδιόφωνο, ότι το site δεν θα λειτουργεί ή δεν θα παράγουμε ειδήσεις. Δεν θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Φυσικά και θα είμαστε όλοι εδώ στις επάλξεις, όπου και αν βρισκόμαστε. Και εσείς προφανώς να συνεχίσετε να μας στέλνετε τους προβληματισμούς σας, και εδώ είμαστε να τα αναδεικνύουμε όλα και ό,τι γίνει. Ό,τι φτιάξουν. Το λέω αυτό γιατί προς το παρόν έτσι λειτουργεί η κατάσταση εδώ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, λέει κάτι ο Real, μετά τρέχουμε να βρούμε τη λύση. Μετά βγαίνουμε και λέμε, είδα το Real, μας έκραξε. Ξέρουμε εμείς γιατί σας κράζουμε, γιατί τα φτιάχνετε. Φτιάχνετε τα εσείς και όλα καλά.

Ο Γιάννης λέει πλάκα θα έχει να του πήγανε κεράκια. Μετά θα τα βάζε με τον GPT να ξέρεις. Πάντα κάποιος θέλει όμως.

0: Νάντο και τον Αντώνη. Καλημέρα, ρε Αντώνη. Ναι, θα είναι εδώ σήμερα ο υπουργός στο νοσοκομείο, ο υπουργός υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στα πλαίσια των υπουργών, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Αφού το ίδιο δεν σου λείπω.
0: Στα πλαίσια των επισκέψεων που κάνει γενικώς ανά τη χώρα στα νοσοκομεία,

Και το Viber, και το Viber που λέει η Ιωάννα. Ναι, ανοιχτό θα είναι, εδώ θα είναι πάντα. Ό,τι θέλετε να τα στέλνετε, εννοείται. Προφανώς να τα στέλνετε. Εμείς θα τα βγάζουμε, θα τα λέμε, να τα ξέρετε. Τώρα, εκτός αν θέλουν να ακούνε μόνο πόσοι καλοί είναι, που τους λένε και ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ κάθε πρωί. Εμείς θα λέμε τα προβλήματα και εσείς μπορείτε να τα φτιάχνετε.

Ο φίλος μας από τη Λέρο Περί, ο Λάμπρος, κάτι σου έδωσε λέω Περί σήμερα. Λέει, είσαι καλός, λέει, τι πίνετε. Έλα να τα πιούμε παρέα. Καφέ σε ποτήρι που γράφει Πάτμος. Καλημέρα και στην Πάτμος, στην ωραία.

Άκου τώρα το Σπύρο, άκου και εσύ από τι λέω. Άκου, άκου, τι λέει ο Σπύρος. Ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Είναι από το Muppet Show που λες τόσο καιρό. Ακριβώς. Πέτυχες, Διάννα. Άρα γι' αυτό σας αγαπώ τους καθημερινούς. Καταλαβαίνόμαστε μόνο από αυτά που συζητάμε.

0: το ξέρω αυτό, φιλαράκι μου. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει. Από πού βγαίνει, λέει. Έκλεισε αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός. Δεν έχω ιδέα. Μην τα λέτε σε μένα. Δεν γνωρίζω τίποτα. Ρωτήστε τους ίδιους από πού βγαίνουν, αν βγαίνουν, τι κάνουν. Δεν γνωρίζω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
1: Φίλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά.
0: Δεν μας το κάνετε αυτό και χάσουμε το Muppet Show. Για όνομα του Θεού, λυπηθείτε μας.

Ο Κώστας λέει έχει εκπομπή Muppet Show στη Ρόδο. Τώρα τι απαντάς θα δώσω. Κοίτα Κώστα, επειδή είσαι καλύμνο, το ξέρουμε. Είναι δύσκολο να την ακούσεις μέχρι εκεί. Πρέπει να είσαι κάτοικος μέχρι Φαλιράκια, Φάντου. Άντε βαριά, Μάσαρη, κάπου εκεί είναι να το ακούσεις αυτό, ρε παιδί. Παραπέρα δεν πάει.

0: να σε νοιάζω. Αφού πούμε καλημέρα και στην Αμαλία, θα πάμε να βρούμε τον φίλο τον Κώσταντο Στυλιανού, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και θα σας πω γιατί. Ο σύνδεσμος που είναι και επικεφαλής ο Κώστας, το σωματείο, ξέρετε, του Κολοσσός, αλλά και των χωματουργών μαζί της Ροδού, είχαν μια επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Για πολύ σημαντικό λόγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λίγο να ενημερωθούμε και εμείς τι είπαν ο Κώστας και ο σύνδεσμος με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γιατί η συζήτηση αυτή προήλθε από τις πολλές καταγγελίες λόγω των αυξημένων καταγγελιών των πολιτών που γίνονται, που διάφοροι, τώρα να πω εγώ, συμπολίτες μας είναι στάνταρ, αλλά ανεγκέφαλοι είναι σίγουρα, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, να συζητάμε όμορφα και να λέμε αλήθειες εδώ. Είναι όλοι αυτοί που πετάνε όπου βρούνε, ό,τι βρούνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είπαμε, η κριτική καλή σε όλους. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Πρέπει να είναι στην ώρα τους εκεί, να μαζεύουν πιο συχνά. Ναι, σε όλα. Έχουμε όμως και ατομική ευθύνη σε όλα αυτά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Είμαστε ορισμένοι, να μην πω τη λέξη. Είμαστε ορισμένοι, αφήστε το. Αφήστε το. Και δεν είναι στη Ρόδο μόνο αυτό το πρόβλημα. Έτσι, δεν το συναντάμε στη Ρόδο, δεν το συζητάμε αυτό παντού. Παντού. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στυλιανού. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώνη, σένα και στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε, πώς πάμε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Τα προβλήματα είναι προβλήματα καθημερινά. Όπως τα είπες, έτσι είναι, Μανώλη. Παρεπιπτόντως είναι με το σωματείο, το χωματουργό, με τον πρόεδρο του, τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Κυπριώτη Δημήτρη.
0: Τον κύριο Κυπριώτη είναι ο νέος πρόεδρος από εκεί, έτσι, μάλιστα.
1: Ναι. Υπάρχει μια καλή συνεργασία, όπως υπήρχε με τον προηγούμενο. Υπάρχει μια καλή συνεργασία και τα κυπιούνται πλέον οι ελέγχοι στο θέμα την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, όχι μπαζών. Μπαζών το ξέρουμε, ναι, τι γίνεται με τα μπάζα. Ωραία. Και μιλάμε τώρα για τα σκουπίδια. Και μιλάμε πάνω απ' όλα και για τους συναδέλφους τους δικούς μας τους ίδιους. Και από τους δύο κλάδους μιλάμε.
0: Βέβαια. Σωστό.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι συνάδελφοι, έτσι, που αντί να πάνε να πετάξουν τα ξύλα που τους παρέχει ο πολίτης όταν πίνουν έναν κάδο ή πάνε να κάνουν μια εσκαφή οτιδήποτε και υπάρχει μετά σκουπίδι, δεν πάνε στους κατάλληλους χώρους να πάνε να αποθέσουμε. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι κάποιοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι, ότι έχουν ένα χώρο δικό τους που αποθέτουν μπάζα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ή μπάζα ή χώματα καθαρά. Για να κλείσουν ένα χωράφι ή να το περιψώσουν οτιδήποτε. Εκεί συμφωνούμε, ο νομοθέτης το λέει κιόλας ότι ναι, το δηλώνεις και το κάνεις. Αλλά το να πετάς μέσα εκεί σκουπίδια, ξύλα, σίδερα, πλαστικά ή οτιδήποτε. Και ξέρουμε ότι αυτό υπάρχει μεγάλο τεράστιο πρόβλημα στο νησί πάνω και στο περιβάλλον, και στο περιβάλλον, ωραία, αν δεν πηγαίνουν στους κατάλληλους χώρους,
0: βέβαια,
1: υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα τώρα, σήμερα, υπάρχει θέμα στο μέλλον.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στο μέλλον. Βέβαια. Έτσι να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κύριε, παρατήρησε τα τελευταία πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα, σε συνέντευξη με τον κύριο Θωμάτο, τον κύριο Ευστρατίου και την πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, δηλαδή περιφέρεια και δήμου και πυροσβεστική. Τα κοιτούνται πλέον οι ελέγχοι, γνωρίζοντας βέβαια που είναι αυτές οι χωματερές, οι μικρές.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Κώστα, ξέρουμε πάνω κάτω, έτσι, το τι συμβαίνει, ας πούμε.
1: Ναι. Γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει πάνω στο νησί μας, γνωρίζουμε πού πηγαίνουν τα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό ζήτησα πριν πολύ καιρό, αν θυμάστε καλά, να αυξηθούν τα πρόστιμα.
0: Βέβαια, νομίζω τα είχαμε πει μαζί εδώ στην εκπομπή. Σωστά.
1: Αυτό ακριβώς. Και από ό,τι μαθαίνω τώρα, γίνεται μια νέα ρύθμιση. Πάμε στα 5 χιλιάρικα. Εμείς ζητάμε βέβαια τα 10 χιλιάρικα. Και το ζητάω ακόμα τα 10 χιλιάρικα και αφαίρεση αδεία και τα πάντα.
0: Εγώ θα πω καλά κάνεις.
1: Το λέω γιατί εδώ ζούμε. Εδώ μεγαλώσανε, εδώ θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να προστατεύσουμε το νησί μας. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό.
0: Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Σε αυτές τις παράνομες χωματερές, έτσι, γιατί δεν λέγονται αλλιώς, είναι παράνομες αυτές τις χωματερές όλες. Που ξέρουμε πάνω κάτω πού είναι, πού βρίσκονται κτλ. Εκεί δεν μπορεί να επέμβει κάποιος. Δηλαδή, και τώρα που μιλάμε, πάω, το βρίσκω, το κλείνω, του ρίχνω και ένα πρόστιμο. Γεια σας.
1: Γι' αυτό το βγάλαμε και στα ΜΜΕ, για να μπορέσουμε πλέον να φύγει το βάρος από πάνω από τα σωματεία. Γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και λέμε μα το σωματείο τι κάνει. Μα δεν είμαστε αστυνομικοί εμείς. Δεν είμαστε αστυνομικοί εμείς.
0: Σωστό, σωστό. Επικαλούμαι και τον εαυτό μου που πόσες φορές σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω δες εδώ τι μου στείλανε, τι συμβαίνει
1: αυτό
0: εδώ.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αυτό ακριβώς, ό,τι μου στέλνουν οι πολίτες, όπως και εσύ μου το στείλες, εγώ πάω κατευθείαν και το στέλνω ή στην πολιτική προστασία ή στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία. Τη φωτογραφία που μου στέλνουν.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ εγώ να επέμβω. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω σαν πρόεδρος είναι να πάρω τη φωτογραφία, να πάρω την καταγγελία και δώσω στους αρμόδιους. Μακάρι να είχαμε εμείς την αρμοδιότητα αυτή να κόπουμε προστήματα. Σας πληροφορώ θα ήταν πολύ πιο... Όχι ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους οι υπηρεσίες, αλλά δεν είναι αυτό που είμαστε εμείς καθημερινά έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Γιατί όντως αυτή ήταν η απορία μου. Επειδή γνωρίζουμε πάνω κάτω, όλοι γνωρίζουμε και σε μια συζήτηση που είχα μάλιστα και με τους δύο κυρίους, και με τον κύριο Ευστρατίου και με τον κύριο Θωμάτο την πολιτική προστασία. Ξέρουμε ορισμένες περιπτώσεις και τι κάνουν, πώς το κάνουν και γιατί το κάνουν. Δηλαδή είναι γνωστά κάποια πράγματα κτλ. Εκεί θέλει άμεση επέμβαση, γι' αυτό συμφωνώ μαζί σου. Πόσο είναι το πρόστιμο, 5, όχι 5, 15. 15 μάγκες και μάγκησες.
1: Έτσι. Αλλά να ξέρουμε κιόλας, Μανώλη μου, ότι και εκεί που πάμε και αποθέτουμε, δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Βέβαια.
1: Το νόμιμο
0: ναι, ναι, ναι.
1: είναι χειρότερο από το παράνομο. Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό,
1: γιατί,
0: σωστό.
1: Γιατί ο πολίτης θέλει να πετάξει στην ανακύκλωση. Θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει να αφήσει στον κάδο δίπλα τα μπάζα ή τα σκουπίδια, αλλά όταν αυτό συνεπάγεται με μεγάλο υψηλή τίμημα σε κόμιστρο,
0: ναι.
1: ο πολίτης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αν εγώ θέλω να πάω με 100 ευρώ να πάω να πετάξω στα μπάζα και ο πολίτης πρέπει να πληρώσει 300 ευρώ μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα πώς το λες.
1: Δεν θα τα φέρει σε μένα. Δεν θα μου πει στη Λιανού, έλα, πέταξε τα. Θα πάει σιγά σιγά, σακουλάκι σακουλάκι, θα τα αποθέσει ίσως κάτω δίπλα ή σε κάποιο χωράφι που δεν τον βλέπουν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει όμως η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το περιβάλλον και οι οργανώσεις στα σωματεία περιβαλλοντικά που είναι και φωνάζουν ότι κάποτε εμείς λερώσαμε το νησί, εμείς το καταθέψαμε το νησί και μιλάω για τα φορτηγά και για τα χωματουργικά.
0: Ναι.
1: Μας λέγανε ότι εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά να θυμίσω σε κάποιους κυρίους ότι εμείς ήμασταν εμείς. Και εγώ προσωπικά από το 2002 που ασχολούμαι σαν πρόεδρος είμαι αυτός που φωνάζω για μια νόμιμη χωματερή.
0: Κοίτα Κώστα, όσοι θέλουν να αποφύγουν ευθύνες, έτσι, τυχόν ευθύνες τους, είναι αυτοί που τα λένε πρώτα. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε επιτέλους και να τα λέμε και ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να μας κουνάνε κάποιοι το χέρι και να μας λένε ελάτε σε εμάς να τα πετάξετε γιατί είμαστε νόμιμοι και να είναι χειρότερα από εμάς.
0: Ναι. Ναι, ναι. Και μετά ποιος θα βρει τον πελάτο ακριβώς. Δεν έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Μανώλη μου. Ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Αυτοί είναι νόμιμοι και δεν τους αγγίζει κανένας και εμείς είμαστε παράνομοι που όταν μας βγουν στον δρόμο μας ρημάζουν. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το πούμε και αυτό. Ωραία. Δηλαδή, εγώ όταν έχω ένα χωράφι, γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι εντάξει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία, στο νησί τους και πάνε και αποτέλεσαν. Τα μπάζα. Αποτέτουνε την εσκαφή που κάνουνε, το χώμα. Και πάει ο κύριος Ψή να τον καταγγείλει γιατί δεν πάει μέσα στην ελέγχη στην ανακύκλωση. Ποια ανακύκλωση?
0: Ναι.
1: Μπορεί να μας πούνε, γιατί ακούω κατά διαστήματα διαφημίσεις ανακυκλώστε, ανακυκλώστε. Δεν έχει πάει κανένα να δει τι γίνεται στην ανακύκλωση. Είναι αυτή η ανακύκλωση.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Αν είναι αυτή η ανακύκλωση, εντάξει. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο και όχι στο βαμό του χρήματος να ρημάζουμε το νησί και να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ναι, καλό είναι. Μεγάλο το πρόβλημα αυτό, δεν το συζητάμε.
1: Είναι
0: εσείς
1: τεράτιο,
0: το, εσείς το ζείτε καθημερινά, το βλέπεις κιόλας καθημερινά στους δρόμους, Κωστά. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Είναι
0: αυτό με τα μπάζα είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα και να σας πω κάτι, αν θυμάσαι, αν πας λίγο παραπίσω, πριν το 17, πριν το 17, είχαμε καταφέρει τότε όλοι μας, όλοι μαζί, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι πολίτες, εμείς, όλοι μαζί, να μαζέψουμε το νησί από τα σκουπίδια και από τα μπάζα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν ανεξέλεκτες χωματερές. Υπήρχαν συγκεκριμένες χωματερές που πηγαίναμε και αποθέταμε. Από τη στιγμή που ήρθαν μετά οι ανακυκλώσεις, το νησί ξαναζεί το ίδιο πρόβλημα. Διότι ο πολίτης δεν μπορεί, η τσέπη του, δεν βαστάει η τσέπη του να πληρώνει τα μπάζα και τα σκουπίδια του τόσο απόλυτος ακριβά.
0: Ναι. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Από την άλλη, πρέπει να δούμε και το περιβάλλον που το έχουμε,
1: το έχουμε
0: τερματίσει.
1: Αλλά ναι, πρέπει όμως όλοι μαζί,
0: σωστή,
1: να ρίξουμε νερό στο κρασί μας, να δούμε πώς μπορούμε τον πολίτη να τον φέρουμε κοντά σε αυτό το κομμάτι, χωρίς η τσέπη του να επιβαρύνει τόσο πολύ. Και λέω τον πολίτη, δεν λέω τον επαγγελματία, προσέξτε, ο επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος όταν κάνει μια μεγάλη ανακαίνιση, πρέπει να το κάνει αυτό. Διότι έχουμε και το άλλο φαινόμενο, ότι για να γίνει μια ανακαίνιση, για να πάρει κάποιος άδεια, πρέπει να πάρει και μια πιστοποίηση ότι τα σκουπίδια και τα μπάτα πήγαν εκεί.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρουμε τι το γίνεται όμως. Ξέρουμε και τι γίνεται. Ότι ποτέ δεν μπορεί να πάνε εκεί πέρα και απλώς πληρώνουν ένα αντίτυπο και κάνουν τη δουλειά τους. Το γνωρίζουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Όλοι το γνωρίζουν και όλοι το σκεπάζουν. Κάπου το χαλί το έχουμε βάλει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Το ένα πρόβλημα μαζεύεται, μαζεύεται και το δεύτερο, μαζεύεται και το τρίτο και είναι αυτά τα αποτελέσματα.
1: Είναι τεράστια προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Στο μέλλον θα τα βρούμε μπροστά μας. Μπορεί να μην τα βρούμε εμείς, θα τα βρουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που θα κάνουμε. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κακό.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει όλοι μας να συμμορφωθούμε, όλοι μας. Εμείς η απόφαση που πήραν τα δύο σωματεία είναι από εδώ και πέρα. Οποιαδήποτε καταγγελία έρχεται, δεν ενημερώνουμε κανένα συνάδελφό μας, μιλάω για συναδέλφους μας πάνω απ' όλα,
0: mm-hmm,
1: έτσι. Δεν ενημερώνεται κανένας, πάει αυτόματα στην πυροσβεστική, στην πολιτική προστασία, εκεί που είναι τα αρμόδια όργανα, να επιβληθούν τα προστήματα.
0: Μακάρι, μακάρι να δουλέψει
1: εμείς,
0: αυτό. Εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν είναι ρουφιανιά,
1: αλλά
0: αυτό, είναι προστασία αυτό. Αυτό μην
1: έτσι
0: μπερδευόμαστε ορισμένοι, είναι λάθος.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ρουφιανιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι προστασία του περιβάλλοντος, προστασία στα σπίτια μας. Δηλαδή, εγώ και εσύ και ο κάθε ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, παίρνουμε το τσιγάρο και το πετάμε μέσα στο σπίτι μας, σε τα σάκια θα το πετάξουμε.
0: Βέβαια.
1: Τρώμε το σάντουιτς μας, το πετάμε το χαρτί μέσα στο σπίτι μας, κάτω, όχι. Θα πετάξουμε στον κουβά. Έτσι πρέπει να μάθουμε και έξω όταν κάνουμε εργασίες. Δεν πάμε οπουδήποτε θέλουμε, πάμε σε συγκεκριμένα σημεία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
0: Σωστό. Σωστό αυτό. Όχι, πρέπει να διέπονται όλα από κανονισμούς. Έτσι δεν το συζητάμε. Όλα πρέπει
1: είτε
0: να έχουν
1: κανονισμούς. Είτε δεν μας αρέσει. Είτε είναι νόμιμο είτε είναι παράνομο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που μας έχουν υποδείξει, εκεί πρέπει να πάμε. Και εκεί είμαστε διασφαλισμένοι, εμείς οι επαγγελματίες ειδικά, γιατί λένε έλα ρε φορτηγό είναι. Δεν είναι φορτηγό. Είναι επιχείρησή μου. Είναι το μαγαζί μου. Είναι αυτό που μου φέρνει στο σπίτι μου το φαγητό μου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Όχι, πολύ σωστά
1: και αυτό, και αυτό φωνάζω στους συναδέλφους μου, είμαστε επιχειρηματίες. Δεν είμαστε γιαλατζοί. Δεν είμαστε κάτι που έρχεται και φεύγει. Κινούμε μια τεράστια μερίδα της πίτας πάνω στο νησί.
0: Βέβαια.
1: Είτε λέγεται από τροφοδοσία, είτε λέγεται από ανακυκλώσεις, είτε λέγεται οτιδήποτε. Καλός ή κακός, εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να στηρίξουμε και να στηριχθούμε. Προσέξτε και
0: σωστό,
1: να στηριχθούμε.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτή η
1: κοινωνία.
0: Σωστή αυτή η επισήμανση.
1: Από την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει ο άλλος, λέει, μου παίρνει 50 ευρώ και 100 ευρώ να κάνει μια μεταφορά. Ναι, τα έξοδα τα έχεις βάλει, είναι δικά μου, γιατί είμαι συνέτερος με το κράτος εγώ. Είμαστε 50-50 με το κράτος.
0: Βέβαια. Συνέτερη,
1: έτσι,
0: βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, και τα έξοδα τα έχεις βάλει, όταν πάει μια φθορά ένα όχημα τι ζητάει. Δηλαδή ένα λάστιχο που κάνει 500 ευρώ, το ένα λάστιχο που κάνει 500 ευρώ σε ένα κοινό αυτοκίνητο, σε ένα κοινό φορτηγό, 500 και θέλουμε 6 λάστιχα να βάλουμε πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά
0: έχεις δίκιο,
1: είναι πράγματα. Καμιά φορά ναι, ναι, εσείς βγάζετε, παιδιά. Δεν βγάζουμε. Και τηρούμαστε κι εμείς.
0: Ελάτε να βγάλουμε παρέα. Πάρτε ένα φορτηγό και ελάτε να βγάλουμε παρέα.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και το λέω αυτό τώρα. Γιατί το λέω. Γιατί βλέπουμε το τελευταίο καιρό, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, 4, και το βλέπετε όλοι σας, το τι γίνεται με τον καταθεσμό κάτω, το τι σκουπίδι μαζεύεται.
0: Ναι.
1: Το σκουπίδι αυτό δεν πάει μόνο του κάτω εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το σκουπίδι δεν πάει μόνο του. Αυτοί οι κύριοι κάτω εκεί, εισαγωγικά κύριοι το φωνάζουν, το λέω, έτσι, κάνουνε μια δουλειά που δεν την κάνει κανένας μας. Δηλαδή τι κάνουνε, μαζεύουνε τα παλιοσίδερα.
0: Ναι.
1: Για να οικονομήσουν οι άνθρωποι και
0: ναι,
1: καλά κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κοντά στα σίδερα όμως, Μανώλη μου,
0: βέβαια, βέβαια,
1: πάει στον επιτήτιο τον επιχειρηματία και του λέει, ξέρεις κάτι, για να πάρεις τα σίδερα, πάρουμε και τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι,
1: δεν έχει σύμβαση όμως με τον ΟΑΝ, ούτε με καμία ανακύκλωση.
0: Ισχύει,
1: πού πάνε τα σκουπίδια
0: ισχύει
1: μετά.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει. Τα έχουμε δει κατά κόρμα αυτό, ισχύει αυτό, ναι.
1: Εμείς δεν φταίμε.
0: Βέβαια.
1: Και τις φωτιές τις βάζουν αυτοί εκεί κάτω.
0: Βέβαια.
1: Εμείς δεν ευθυνόμαστε όλοι. Εμείς οι πολίτες. Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη.
0: Άμπραβο, τη μεγάλη εικόνα ας δούμε μια φορά και σωστός είσαι. Σωστός
1: και να μην βάζουμε ότι φταίει η περιφέρεια, φταίει ο Δήμος, φταίει η αστυνομία, φταίει. Εμεί φταίμε, ήδη φταίμε. Γιατί εμεί ζητούμε τροφή αυτών. Αν την έδινε σε μένα την τροφή, δεν θα πήγαινα εκεί. Εγώ ξέρω που θα πήγαινα. Στο σύστημα ανακύκλωση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Θα τα πετάξω.
0: Όχι, σωστά.
1: Άρα, σωστά. Πρέπει όλοι μα να καταλάβουμε ότι μην δείχνουμε τον διπλανό μα. Α κοιτάξουμε τον εαυτό μα πρώτα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Όχι, σωστό. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι πάντα καλά. Μακάρι να εισακουστείτε, έτσι. Μακάρι να εισακουστείτε και να ηρεμήσει αυτό το νησί επιτέλεσμα όλα αυτά. Ναι.
1: Και επειδή βλέπω, και θα το πω για πρώτη φορά τώρα, θα βγείτε, ή σήμερα θα βγει ανακοίνωση τη Δευτέρα, βλέποντας το τελευταίο διάστημα ότι πάει να γίνει πάλι μία επιχείρηση να μπουν κάποιες ανεμογεννήτριες κάπου, από ό,τι ακούω, σήμερα έχουμε μέχρι τη συνεδρίαση και τα δύο σωματεία θα κάνουν για να μπορούμε να βγάλουμε την ανακοίνωση και εμείς που πρέπει απέναντι στο νησί μας και για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
0: Μπράβο Κώστα μου, μπράβο. Όλο δεν το νησί έτσι κι αλλιώς έχει γνωμοδοτήσει όλο το νησί μόνο. Κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε...
1: Δεν είμαστε μόνο να οικονομάμε, όπως λένε μερικοί.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε στο νησί μας πάνω, όταν χρειάζεται βοήθειά μας.
0: Όχι, σωστό αυτό. Μάλιστα, ωραία.
1: Εμείς θα απαιτήσουμε από τους συναδέλφους κανένας μα κανένας να μην ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, είτε λέγεται κομματικό είτε λέγεται φορτηγό. Να μην αναλάβει κανένα τη δουλειά αυτή, αν και πόσον γίνει.
0: Και πολύ καλά θα κάνετε. Και πολύ καλά θα κάνετε. Για μένα, έτσι, η άποψή μου αυτή, για να μην παρεξηγούμε.
1: Λοιπόν. Τώρα, ο κάθε βέβαια είναι με άξιο σημείρα του και θέλει να δουλέψει εκεί.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εμείς σαν συλλόγοι, αυτό θα πράξουμε, αυτό θα βγάλουμε και ο κάθε ένας ας αναλογιστεί γιατί πρέπει να το κάνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ γιατί κλείνουμε και μαζί την τελευταία εκπομπή σήμερα. Πάμε σε διακοπές κι εμείς.
1: Πάμε σε διακοπές. Πάτε σε διακοπές. Εμείς δυστυχώς δεν θα πάμε
0: δυστυχώς,
1: σε διακοπές. Όχι, όχι. Γιατί αν πάμε σε διακοπές στο νησί δεν θα έχει να πιούτε νερό.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ξαναπέστο. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά, Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλό 15 πούστε.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα του Στυλιανού και, και τα φορτηγά.
1: Του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά.
0: Και με αυτή την τραγουδάρα λέμε να μπούμε και εμείς σε mood καλοκαιριού σιγά σιγά. Τσαμπίκο, καλημέρα. Πόσα ρε Τσαμπίκο. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλές διακοπές να έχουμε όλοι.
1: Ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη. Η δική σου αγκαλιά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή.
1: Ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
0: Εγώ προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που αγκαλιάσατε αυτή την εκπομπή από την 1η Απριλίου που είμαστε εδώ παρέα μαζί από τις 7 η ώρα το πρωί καθημερινά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους από καρδιάς και για τα μηνύματα και για την αμφίδρομη επικοινωνία που είχαμε κάθε μέρα και πέρα από την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που το στηρίξατε όλο αυτό το εγχείρημα. Θέλω να ευχαριστήσω, προφανώς δεν θα ήμουν εδώ και δεν θα ακουγόμασταν αν δεν είχα το φίλο συνεργάτη και στυλοβάτη εδώ του σταθμού, τον Μπέρι το Βασιλάκη. Μπέρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και φετός.

εμείς πρώτο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού εδώ στο Real Voice. Θα τα δούμε όλα, θα ενημερωθείτε προφανώς τις επόμενες μέρες και για το πότε ακριβώς θα επιστρέψουμε. Πάντως κρατήστε αυτό πριν κλείσω σαν τελευταία κουβέντα. Έρχονται εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Real Voice 995 και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά από καρδιάς. Ξεχωριστό ευχαριστώ στη σύντροφό μου Πόπη για όλα τα θέματα και όλα ό,τι βγάλαμε σε αυτές τις εκπομπές παρέα. Και εννοείται, ξεχωριστό ευχαριστώ ξανά σε όλους σας που ήσασταν εδώ παρέα στην πρώτη καλημέρα με Μανώλη Παπάζουλου και Πέρι Βασιλάκη. Φιλιά σε όλους, καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Stay tuned, μείνετε συντονισμένοι.

0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
1: Στην Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
0: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Μαθητής άνοιξε πύρ σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλα 4 άτομα. Ο δράστης στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Μοσχάτο, καταστρέφοντας ολοσχερός εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτη. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 2 άτομα κατηγορούμενα για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη που χρησιμοποιούσε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος από την οποία προκλήθηκε η φωτιά. Στη Λακωνία συνελήφθη 70χρονος που χρησιμοποιούσε ψισταριά σε οικόπεδο. Προφυλακιστές κρίθηκαν στο μεταξύ οι 3 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης οδηγεί το 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί σειρά ετών τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Φως θα ρίξει στην υπόθεση η ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα σε πάνω από $80 το βαρέλι.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά η Εύελη Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της φεροβολίας, στη δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά,
10: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
13: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

για προφανείς λόγους, σαν τα παιδιά κι εμείς, χαιρόμαστε γιατί ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ποιες διακοπές θα μου πείτε με όλα αυτά που συμβαίνουν? Όλα είναι θέμα ψυχολογίας τελικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Real Voice στα ραδιόφωνά σας, το πρωινό Express ξεκινά στην ώρα του 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 7 Αυγούστου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κύριε Περί Βασιλάκη, θυμάσαι την εποχή που ο Καρβέλας τραγουδούσε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα? Εκείνα τα ξένια στα ανέμελα χρόνια.

Τώρα τι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. 2-3 μέρες να τα καταφέρει κανείς να το σκάσει και είναι και πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο πρωινό μας Express, το Real Voice 99,5. Εμείς εδώ και σήμερα για την ενημέρωσή σας, με την επικαιρότητα, με την ειδησιογραφία, και έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή του Σεπτέμβρη του 2014. Ο Αντώνης Βαρδής που μας έκανε όλους συγκατοίκους στην τρέλα. Αποτυπώνοντας με το δικό του τρόπο μια ολόκληρη εποχή. Να συστηθούμε, κυρίες και κύριοι, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο.

Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης. Η Νατάσα Παμπρή αναχωρεί. Καλές διακοπές τις ευχόμαστε. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Φεύγουμε κι εμείς, για λίγες μέρες θα είμαστε εκτός. Θα τα ξαναπούμε προς τα τέλη του Αυγούστου. Και να ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν και να μην χρειαστεί να επιστρέψουμε άρον-άρον. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Δύο καταστήματα στη Ρόδο και την Ιαλισσό. Εβδομήντα χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, πάντα τα καλύτερα, μόνο τα καλύτερα μαζί μας από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ενημερωθείτε για τις σημερινές προσφορές από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr.

0: Ενώ μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας και τηλεφωνικά και να έρθουν οι αγορές σας, το χώρο σας, το σπίτι σας, το πώς και τι από τα social media των Supermarket Γιάννη Πάπου, μπορείτε να δείτε τις οδηγίες. Με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε εξ αποστάσεως την παραγγελία σας. Σε επανάληψη εκπομπή μας και η σημερινή εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα όπως κάθε μέρα. Σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε στα νησιά. Θα πάμε στη Χάλκη, θα πάμε στην Κάλυμνο, έτσι να δώσουμε έναν τόνο καλοκαιριού στην σημερινή εκπομπή, μια και είναι η τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, για να συμβαδίσουμε. Βεβαίως όμως η επικαιρότητα έχει τα δικά της, έχουμε κινητικότητα, έχουμε επισκέψεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, σήμερα για μία ακόμα φορά στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται με τον άνθρωπο αυτό, είναι συνεχώς εδώ. Το τελευταίο διάστημα και στην Κο και στην Κάλυμνο και στην Πάτμο και στη Λέρο, τις προάλλες και στη Ρόδο πάλι μαζί με τον Πρωθυπουργό και σήμερα πάλι στη Ρόδο. Έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ καιρό είναι εδώ στα νησιά μας παρά στην Αθήνα, στο γραφείο του. Θα τον έχουμε στην εκπομπή μας στις 9.30. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχουμε συνεννοηθεί, δεν ξέρω αν ταξιδεύει με εκείνη την ώρα, πιστεύω να τα καταφέρουμε, να τον έχουμε κοντά μας. Να μας πει τους λόγους που για μία ακόμα φορά, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έρχεται εδώ. Θα πάει στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έδωσε χθες το νοσοκομείο της Ρόδου. Και γύρω στις 3 με 3.30 θα κάνει και δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το γραφείο του διοικητή. Αυτό είναι έτσι ένα θέμα στην σημερινή μας ειδησιογραφία, το οποίο θα το συμπεριλάβουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στο Γιάννη Μανολά, στην πρόγνωση του καιρού, για να δούμε τι επιφυλάσσει ο καιρός για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά του 12νησιακού μας συμπλέγματος.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο και τη Σίμη από 27 με 36 περίπου και 37 ενδεχομένως στη Σίμη για λίγο, στο Καστελόριζο με 36 και στην Ανατολική Ρόδο με 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος παραμένει ο καιρός παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση τη Σίμη, τη Ρόδο, την Χάλκη και το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 3 με 4. Το πολύ 5 μποφόρ και αυτό για λίγη ώρα το απόγευμα. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 25 μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη από 28 μέχρι 38 βαθμούς. Η Λίνδος θα έχει μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι. Η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34 και η Ανατολική Ρόδος μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή τέλος παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Εξαίρεση και πάλι τα πολύ νότια, νοτιοανατολικότερα τμήματα του νόμου που δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 24 μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σίμα από 30 μέχρι 38 βαθμούς, στην Κάλυμνο από 21 μέχρι 37 ο υδράργυρος, στην Λίνδα από 27 μέχρι 36 και τέλος στο Καστελόριζο από 26 μέχρι 34 βαθμούς. Η σχετική υγρασία θα είναι λίγο ανεβασμένη, κυρίως το Σαββατοκύριακο από 45 με 50% τις μεσημβρινές ώρες μέχρι 75 με 80% τις βραδινές. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Ο λόγος. Μέχρι τώρα καλά τα πήγαμε χωρίς υγρασία με το Βουριαδάκι. Γι' αυτό ήταν και υποφερτές οι θερμοκρασίες. Τώρα αν ανέβει η υγρασία, θα δυσκολευτούμε λίγο τα βράδια κυρίως.

0: Το εμβληματικό τραγούδι του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.
1: Σαπίζει, καταναλώνεται.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι το αυθεντικό.
1: Στο λόγο αυτό.
0: Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή. Αλλά αυτό το τραγούδι γνώρισε άπειρες εκτελέσεις.
1: Ο λόγος.
0: Στην αυθεντική του εκτέλεση τραγουδούσε ο Αντώνης Βαρδής, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

Ο Πέρης μου λέει δεν το έβαλα για την 6 λεπτά. Οπότε έψαξε να βρει μια πιο μικρή. Έψαξε να βρει τη short version.

Πάντως είχε πολλά νοήματα και πολλούς συμβολισμούς αυτό το τραγούδι, έστω και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται έτσι λίγο ακαταλαβίστικο. Για τη λογική, για το λόγο, για τη λογική που έχει χάσει την αξία του και γίνεται ομοίτροφη για τους κόρακες. Για τα μεγάλα λόγια εν ολίγης. Για την Τρία που καίγεται, για τον Αδόλφο, τον Χίτλερ με τη σβάστικα, για τη Ρώμη που χάνεται, για τον Ιδίο που τυφλώνεται, για τη Σαλόμη. Όλα αυτά που διαχρονικά λειτουργούν ως σύμβολα της ανθρώπινης καταστροφής, της διαφθοράς. Και το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Η φράση, ο στίχος που έμεινε και αντικατέστησε ακόμα και τον ίδιο το τίτλο του τραγουδιού, που ο τίτλος είναι «Σχήμα λόγου», για να μας δείξει ότι όλα γύρω μας είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Και όσο για την περσινή μας την κοπέλα που φορούσε μαύρο νηφικό, τι συμβολίζει αυτό? Τα χαμένα όνειρα, προδομένες αγάπες, ιδανικά που χάθηκαν, γιατί στην πορεία της ζωής και μες στην πραγματικότητα φάνταζαν ουτοπία, και γενικά το πένθος του ανεκπλήρωτου. Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1986. Αν τότε ήμασταν συγκάτοικοι στην τρέλα, φανταστείτε που βρισκόμαστε σήμερα. Σαράντα χρόνια. Πέρι, τ' ακούς? 40 χρόνια περάσαν από αυτό το τραγούδι. 40 χρόνια, πίστευτο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας, εκτός από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο επαναλαμβάνω θα τον έχουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εδώ στην εκπομπή μας για να τα πούμε, να μας πει ποιος είναι ο λόγος που τον φέρνει για μία ακόμα φορά στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Θα πάμε στη Χάλκη να συναντήσουμε εκεί τον Άγγελο Φραγκάκη να δούμε τι γίνεται στο νησί. Θα πάμε στην Κάλυμνο για να βρούμε τον έπαρχο, τον συντονιστή, τον Μανώλη Μουσελή, γιατί αύριο εκεί έχουμε τη μεγάλη, αυτή την υπέροχη και πολύ συγκινητική γιορτή του Ποκινήματος, το Ποκίνημα των Σφουγγαράδων. Σήμερα έχουμε και Περιφερειακή Επιτροπή και στην κορυφή των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σημαντικό έργο για το οποίο μας μίλησε χθες αναλυτικά, πολύ διεξοδικά, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Ανάπτυξης, ο Μπάμπης ο Ναυροζίδης. Έχουμε σήμερα την απόφαση για τη δημοπράτηση του μεγάλου έργου της ψηφιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ένα τεράστιο έργο. 12,4 εκατομμύρια ευρώ. Βασικές πηγές χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χρηματοδοτεί αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για μια νησιωτική περιφέρεια που πρέπει ψηφιακά να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Μεγάλο, πολύ μεγάλο έργο. Το ένα κομμάτι είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου. Μας είπε χθες ο κύριος Ναυροζίδης ότι περίπου 12 εκατομμύρια σελίδες του αρχείου θα ψηφιοποιηθεί, θα ψημιοποιηθούν και μετά βεβαίως θα καταστραφούν, απελευθερώνοντας χώρους, κτίρια για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου της περιφέρειας και το άλλο είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα απευθύνονται στους πολίτες μέσα από εφαρμογές στον υπολογιστή, στα κινητά, αλλά και μέσω lockers, όταν θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν κάποια έγγραφα, κάποια χαρτιά στα χέρια τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από τα νησιά τους. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό το έργο. Περνά σήμερα λοιπόν από την Περιφερειακή Επιτροπή η έγκριση της δημοπράτησής του. Αυτό και το ακτινοθεραπευτικό είναι τα δύο μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, υπάρχουν. Είναι το κεντρικό μας θέμα, αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, πολύ αναλυτικά. Το τι πρόκειται να γίνει, τι αλλάζει, και υπάρχει και το ηχητικό της συνέντευξης που μας έδωσε χθες ο κύριος Ναυροζίδης, εξηγώντας λεπτομερέστατα τι θα αλλάξει στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο αυτό το πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο έργο. Και ο τρίτος χρόνος, που είναι και η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, σε αυτόν τελικά που θα πάει το έργο αυτό, ο τρίτος χρόνος θα είναι δοκιμαστικός, με την υποστήριξη που απαιτείται προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι όλο το σύστημα λειτουργεί άψογα, υποδειγματικά, χωρίς προβλήματα, χωρίς errors.

Χθες είχαμε συνεδρίαση στο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη μεταποίηση και τη βιομηχανία.

Τεχνολογική αναβάθμιση με στόχο ένα νέο αναπτυξιακό άλμα τα επόμενα χρόνια. Μίλησε για ένα νέο πλαίσιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως στα ζητήματα της απλούστευσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της μεταποίησης για την επόμενη περίοδο. Και αυτό, όπως τόνισε, είναι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς υπάρχει εκτίμηση ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες, το αργότερο, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσεις για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, όπως σημείωσε, η δική μας συνεισφορά της χώρας μας και όλων των συμμετεχόντων βεβαίως στην σύσκεψη αυτή, και θα σας πω σε λίγο και για τη δική μας εδώ την παρουσία της περιοχής, η δική σας συνεισφορά, είπε στους συμμετέχοντες, σε αυτή τη συζήτηση και στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων είναι κρίσιμη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, 450 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, τα οποία προορίζονται να κατευθυνθούν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Αυτό το ταμείο λοιπόν που θα μπει στη ζωή μας, ως φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα έχει συγκεκριμένες εθνικές κλίδες και εθνικές κατανομές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς ως χώρα και εσείς όπως ως επιχειρήσεις, απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες, επαναλαμβάνω, να δουλέψουμε μαζί, να διεκδικήσουμε αξιόπιστα όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους μπορούμε να φέρουμε στη χώρα μας. Που σημαίνει δηλαδή ότι διεκδικείς και παίρνεις με ετοιμότητα προτάσεων, όριμων, μελετών, τεκμηρίωσης, άρτιας κτλ. Αν καταφέρουμε, λέει, να φέρουμε 10 με 15 δισεκατομμύρια στη χώρα, ένα στόχος που, όπως είπε, δεν είναι ανέφικτος αφού μιλάμε για ένα ταμείο 450 δισεκατομμυρίων, αν καταφέρουμε να φέρουμε 10 με 15 δισεκατομμύρια, ουσιαστικά μιλάμε για το μισό ταμείο ανάκαμψης. Άρα, η προετοιμασία και η συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και της ίδιας της βιομηχανίας και της μεταποίησης, νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την προτεραιότητα καθίσταται απολύτως κρίσιμη, είπε μεταξύ των άλλων ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και σε αυτήν την συνάντηση συμμετείχε, κυρίες και κύριοι, και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο κύριος Χατζημάρκος, και σε αυτή τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό αναφέρεται και η σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρεθήκαμε χθες στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός για την ενίσχυση της βιομηχανίας. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας είναι υπόθεση θωράκισης της οικονομίας, ποιοτικών θέσεων εργασίας και περιφερειακής ανάπτυξης, γράφει. Και οι περιφέρειές μας μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη σύνδεση της παραγωγής με τις επενδύσεις και τις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημα πώς βλέπω ως εκπρόσωπος μιας περιοχής με ανεπτυγμένη τουριστική οικονομία την ενίσχυση του κλάδου της βιομηχανίας. Πιστεύω βαθιά ότι ο τουρισμός μας μπορεί και πρέπει να γίνει ο μεγαλύτερος και σταθερότερος πελάτης της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής και το πεδίο ανάπτυξης αυτής. Ο στόχος πρέπει να είναι καθαρός. Οι τουριστικές μονάδες της πατρίδας μας να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται από ελληνικές επιχειρήσεις όλα τα τρόφιμα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις τεχνολογικές λύσεις που χρειάζονται. Από τα προϊόντα που σερβίρονται στο πρωινό μέχρι τα έπιπλα, από τα λευκά είδη μέχρι τα δομικά υλικά, από τον εξοπλισμό τους μέχρι τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Και κάθε νέα τουριστική επένδυση και κάθε ανακαίνιση μπορούν να μεταφράζονται σε παραγγελίες για ελληνικές μονάδες,
με εισόδημα για Έλληνες παραγωγούς και σε νέες θέσεις εργασίας σε κάθε περιφέρεια. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, να ενώσουμε το δυναμισμό του τουρισμού με τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής και της καινοτομίας. Να κάνουμε κάθε ξενοδοχείο και κάθε κατάλημα της πατρίδας μας βιτρίνα και πελάτη της ελληνικής

παραγωγής. Να κρατήσουμε περισσότερη προστιθέμενη αξία στη χώρα και να την διαχύσουμε στην κοινωνία. Πόσο δίκιο έχει, πόσο κέριο είναι αυτό το οποίο αναφέρει σήμερα στην ανάρτησή του και προφανώς αποτυπώνει και όλα όσα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ανέφερε ο κύριος Χατζημάρκος. Με απλά λόγια, σε αδρές γραμμές, εδώ έχουμε έτοιμους πελάτες για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας πολύ μεγάλος πελάτης. Ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος. Δύο δόξεις λεμπρών λοιπόν για την ελληνική βιομηχανία. Αλήθεια, γιατί θα πρέπει όλα αυτά τα οποία προανέφερε, από τα προϊόντα στην εστίαση, μέχρι τα λευκά είδη, μέχρι τους εξοπλισμούς, μέχρι τα δομικά υλικά, όλα αυτά, γιατί θα πρέπει αυτά όλα να είναι εισαγόμενα? Γιατί δεν μπορούν να κατασκευάζονται σε αυτήν εδώ τη χώρα? Που σε τελευταία ανάλυση, ό,τι κατασκευάζει αυτή εδώ η χώρα, αυτά τα λίγα που απόμεινε να κατασκευάζει, δεν συγκρίνεται στην ποιότητά της, στην ποιότητα κατασκευής. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο στοίχημα. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, η επαναβιομηχάνηση. Γιατί για πολλές δεκαετίες η χώρα έζησε την αποβιομηχάνησή της. Και δεν θα πάω πολύ μακριά. Θα πάω εδώ στα δικά μας τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, η Ρόδος, η Σύρος. Πρότυπα βιομηχανικά κέντρα κάποιες δεκαετίες πριν. Που σήμερα αυτές οι μονάδες, οι πρότυπες για την εποχή τους, και φανταστείτε πρότυπες θα ήταν ακόμα και σήμερα, αν τους είχε επιτραπεί, αν οι συνθήκες είχαν επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας τους, από ηλεκτρικές συσκευές μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων. Αυτά τα νησιά ήταν πυρήνες βιομηχανίας, βιομηχανικής ανάπτυξης για την οικονομία την ίδια των νησιών αλλά και για τη χώρα ολόκληρη. Και σήμερα τα κτίρια, αυτές οι μονάδες, είναι κουφάρια τα οποία καταραίουν. Μακάρι λοιπόν όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου να μην είναι απλά ευχολόγια, αλλά να μπορέσουμε πραγματικά, να μπορέσει αυτή η χώρα να περάσει σε μια περίοδο επαναβιομηχάνησης. Και ναι, ο πελάτης είναι εδώ και περιμένει. Ο μεγάλος πελάτης είναι ο τουρισμός της ελληνικής βιομηχανίας.

0: Λοιπόν, τη Χάλκη προφανώς δεν θα σας τη συστήσω εγώ. Την ξέρετε, την αγαπάτε, τη λατρεύετε, πηγαίνετε πάρα πολύ συχνά, πηγαίνουμε πάρα πολύ συχνά, κάθε ευκαιρία. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω, κυρίες και κύριοι, σε ένα βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει ο Δήμαρχος του νησιού, ο Άγγελος Φραγκάκης, στο προφίλ του, στα social media του, πραγματικά δείχνουν μια Χάλκη υπέροχη. Λες, θέλω να πάω τώρα. Θέλω να βρεθώ τώρα. Από την ανατολή του ήλιου, από το ηλιοβασίλεμα, από τα πλάνα τα πανοραμικά, από τα σπίτια τα νεοκλασικά, τα παραδοσιακά, από τα κάστρα, από τις παραλίες της, από τις απάτητες παραλίες. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό το βίντεο είναι εκπληκτικό. Ένα βίντεο το οποίο λανσάρει, κυρίες και κύριοι, τη νέα ιστοσελίδα, η οποία έχει το όνομα, τον τίτλο Visit Halkis Island, Halki Island, Visit Halki Island, όλο μία λέξη, .gr. Ο Δήμαρχος της Χάλκης, ο Άγγελος Φραγκάκης, είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε μια πολύ καλοκαιρινή, έτσι, και ταιριαστή στις μέρες των διακοπών συζήτηση. Μας εμπνέει άλλωστε και το βίντεο το οποίο ανήρτησε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μα τι ωραίο βίντεο είναι αυτό. Τι ωραίο, λαχταριστό δηλαδή, έτσι. Να βρω μια λέξη που να είναι πολύ κατάλληλη, έτσι, με αυτή την εικόνα την οποία δίνει. Τι υπέροχη εικόνα είναι αυτή.
1: Όντως αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα ζωντανό βίντεο. Νομίζεις ότι βλέποντάς το ότι είναι ο ίδιος ο τηλεθεατής είναι εδώ, είναι ο ίδιος ο εκείνος που το βλέπει, δηλαδή ότι είναι βρίσκεται και τα βλέπει live όλα αυτά.
0: Όπου τα πλάνα είναι φανταστικά, έτσι, και ειδικά αυτά που είναι στο ηλιοβασίλεμα και έχουν αυτό το πορτοκαλί το χρώμα, είναι υπέροχα, όνειρο. Τι κάνατε, καινούργια ιστοσελίδα, τι κάνατε ακριβώς?
1: Ναι, πέρα από την ιστοσελίδα την οποία έχουμε για το Δήμο, που είναι, ξέρετε, έχει να κάνει πιο πρακτική και έχει να κάνει με την επικοινωνία και με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στον πολίτη, αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα, αν μου επιτραπεί όρος, ένα τουριστικό site, ένα site δηλαδή προβολής του νησιού, το οποίο θα εξηγεί σε εκείνον που το βλέπει τι ακριβώς είναι η Χάλκη, θα του αναλύει τι σημαίνει η Χάλκη ως προορισμός. Και πραγματικά, ούτε και εμείς, να σας πω την αλήθεια, περιμέναμε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Βγήκε μια πολύ ωραία δουλειά, βγήκε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο τα λόγια τα δικά σας, τα πολύ όμορφα, να σας πω την αλήθεια, τα ακούμε με άλλες λέξεις και με άλλες, περιγραφές. Γιατί είναι η αλήθεια, έτσι, γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Και βλέπω τώρα εδώ ότι το νησί το λανσάρεται, όπως λέτε, με τα πολλά του πρόσωπα. Έτσι, μια αυθεντική εμπειρία βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας. Το πρώτο GR Eco Island της Ελλάδας, όπως βλέπω εδώ. Το νησί της ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Νομίζω κύριε Φραγκάκη, ότι πιο πολύ πια η Χάλκη έχει ταυτιστεί με τη βιωσιμότητα, με την ανθεκτικότητα, με το ενεργειακό κομμάτι, με το θέμα των φυσικών πόρων. Και λίγο έχουμε ξεχάσει ότι εδώ και χρόνια έχει τον τίτλο του νησιού ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 80 είναι αυτό, έτσι, που ανακηρύχθηκε από την UNESCO. Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Από το 1984-83 ξεκίνησαν οι προσπάθειες, 84 και μετά. Ναι, προσπαθήσαμε στην ουσία να πούμε και την ιστορία, να εξηγήσουμε δηλαδή και τι ακριβώς είναι το νησί. Και αν δείτε ότι δεν μείναμε μόνο και στη σεζόν την καλοκαιρινή, προσπαθούμε να πιώσουμε όλο το έτος, δηλαδή όλους τους μήνες. Είναι, έτσι, είναι μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε το νησί κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Και βέβαια να ξέρετε ότι είναι αδυναμικό και μεταβαλλόμενο το site, δηλαδή θα προστίθεται πράγματα.
0: Προφανώς, εννοείται.
1: Ήταν η αρχή, δηλαδή στην ουσία θέλαμε να το ανεβάσουμε για να τρέχει. Και μετά σιγά σιγά να βάζουμε και να εμπλουτίζουμε πράγματα, όπως και εμείς θα διοργανώνουμε καινούργια πράγματα. Και να, έτσι να το γνωρίσει ο κόσμος και να μπορέσει να μπαίνει να το παρακολουθεί και να δει τι έρχεται, τι είναι το επόμενο. Καταλάβατε.
0: Και δηλαδή τις εκδηλώσεις, είναι... βλέπω ναι, ότι υπάρχουν και οι εκδηλώσεις μέσα που μπορεί κανείς να δει και τι να κάνει, πού να πάει, πώς θα περάσει τις μέρες του. Βλέπω όμως εδώ και κάτι πολύ ενδιαφέρον για το Πάσχα στη Χάλκη, για την πρωτοβουλία να αναδείξετε το Πάσχα με στόχο την ανάδειξη των μοναδικών παραδόσεων και εθίμων και μάλιστα ότι ο στόχος σας είναι να ενταχθεί το Πάσχα στη Χάλκη στο Εθνικό Μητρό Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό το είδα μέσα από το site. Δεν το ήξερα ομολογουμένως. Δεν έτυχε να το συζητήσουμε ποτέ αυτό.
1: Ναι. Έχουμε καταθέσει πρόταση. Εξηγήσαμε στην πλατφόρμα τι είναι το Πάσχα, ποια είναι τα ιδιαίτερα έθιμα που έχει το Πάσχα της Χάλκης. Όλες είναι κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί έχει πολύ διαφορετικότητα σε σχέση με άλλες περιοχές. Και λόγω της μοναδικότητας ζητούμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να το εντάξει στην πολιτιστική κληρονομία της Άειλης κληρονομίας. Δεν έχει βγει ακόμα, να σας πω την αλήθεια, η απόφαση, αλλά είναι μια νέα προσπάθεια, όπως πολύ σωστά είπατε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τουριστικό κομμάτι, είναι ο πολιτισμός, είναι η ιστορία, η παράδοση, τα ήθη του τόπου. Αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή αναλύει, εξηγεί, παρουσιάζει το νησί σε όλους την πραγματικότητα και
0: όλα του τα πρόσωπα.
1: Σωστά.
0: Ό,τι μπορεί να προσφέρει, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το νησί, όπως και πολλά άλλα, η αλήθεια έχουμε εδώ στα νησιά μας, έχουμε αυτό το προσόν τελικά, αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, και τα νησιά της Δωδεκανήσου και τα νησιά των Κυκλάδων, τον Νότιο Αιγαίο, αυτός ο ξεχωριστός χαρακτήρας, ο ιδιαίτερος, η μοναδικότητα του κάθε νησιού. Και το πολυπρόσωπο, δηλαδή η προσωπικότητα των νησιών, δεν είναι στατική, δεν είναι ένα πράγμα. Κάθε νησί είναι πολλά πράγματα και η Χάλκη είναι μια τέτοια περίπτωση. Ένα νησί που είναι πολλά νησιά μαζί. Εξαρτάται τι ζητάει ο καθένας, έτσι, να βρει.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και αυτό μας λένε και οι επισκέπτες μας. Δηλαδή, τα λόγια σας έτσι αντικατοπτρίζουν πραγματικά την πραγματικότητα. Ναι.
0: Αυτό τι θα πούνε. Ομονοούμε όλοι σε αυτό. Αρκεί να πατήσουμε το πόδι μας στο.
1: Εσείς έχετε και προσωπική άποψη.
0: Βέβαια. Πόσες φορές.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Και πολλές φωτογραφίες από αυτές που βλέπω. Άλλο και εγώ έχω τραβήξει αυτό το πλάνο. Και εγώ το έχω πάρει. Και εγώ το έχω πάρει αυτό. Και εγώ την έχω αυτή την εικόνα. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: να μας τις δώσετε, να τις ανεβάσουμε.
0: Να σας τις δώσω, βεβαίως. Άμα θέλετε να το εμπλουτίσετε, βεβαίως, με μεγάλη χαρά να σας τις δώσω, εννοείται. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, πώς πάει η κίνηση, τι έχουμε, Αύγουστος είναι, τι γίνεται στο νησί, πώς πάτε?
1: Εντάξει, όπως το είπατε, Αύγουστος είναι, νομίζω, εντάξει, παντού αυτή την περίοδο έχει κόσμο. Και στη Χάλκη, εντάξει, είμαι στα κόκκινα, αν μου επιτραπεί ο όρος. Έχει πάρα πολύ θαλάσσιο τουρισμό. Δηλαδή, πέρα από τους ανθρώπους που έρχονται να μείνουν στο νησί, στα καταλήμματα και στο δημοτικό μας Σενώνα, και άνθρωποι που έρχονται πάρα πολλά χρόνια, έχουμε και πολλά σκάφη, έχουμε πολλού εστιοφόρα, έχουμε πολλά γιότ. Που, ας σας πω την αλήθεια, δεν ήταν τόσο μεγάλος αριθμός. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό.
0: Αφέτος δηλαδή έχετε πολύ περισσότερο,
1: Ναι, έχουμε πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι ότι έρχονται και αράζουν είτε στην πλωτή μας εξέδρα είτε στο Μουράγιο μπροστά. Έρχονται και αράζουν αρόδου είτε στα φτενάγια, στις παραλίες μας, δηλαδή είτε στα Κάνια είτε στον Πόνταμο. Και με μικρά τεντεράκια, με μικρά φουσκωτά δηλαδή.
0: Αποβιβάζονται
1: στο νησί, κυρίως βέβαια το βράδυ. Να κάνουν μια βόλτα στο νησί, για φαγητό στις ταβέρνες μας ή να αγοράσουν κάτι, ξέρετε, από τα μαγαζάκια τα μικρά που έχει εδώ με τοπικά πράγματα. Γενικώς δηλαδή είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Ωραίο ακούγεται, πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Και αυτός ο θαλάσσιος τουρισμός δεν επιβαρύνει κιόλας, έτσι, για το γεγονός ότι μένουν στα σκάφη τους, όπως λέτε, και απλά βγαίνουν για να κάνουν μια βόλτα, για να φάνε, για να ψωνίσουν. Δεν επιβαρύνεται και το νησί με τον τρόπο αυτό, έτσι, σωστά, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, αυτό το είδος του τουρισμού.
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και μας κάνει και εμάς έτσι εντύπωση της ανάλυσης μας, διότι είναι άνθρωποι προφανώς έτσι υψηλού βιωτικού επίπεδου για να μπορέσουν να έχουν τέτοια σκάφη και τέτοια πλοία, δηλαδή οικονομικά. Και έχουν μια, έτσι, μια ποιότητα, μια μόρφωση, μια, ένα σεβασμό και, για όλα. Δηλαδή με τα σκουπίδια τους, με τα, ξέρετε, δεν κάνουν θόρυβο, σέβονται.
0: Ναι.
1: Σέβονται πραγματικά, δηλαδή το βλέπεις στις αντιδράσεις του ότι δείχνουν ένα μεγάλο σεβασμό για τον τόπο. Τους κάνει πάρα πολύ εντύπωση η ηρεμία και η ησυχία και η γαλήνη που σου περιχάλκει. Και εντάξει, έχουμε κάνει και εμείς κάποιες ενέργειες προς εκεί με την απαγόρευση των οχημάτων στο παραλιακό μέτωπο, με την απόφαση που πήραμε να μην έχουν όχλουσες εργασίες αυτή την περίοδο, ένα τρίμηνο. Με το να υπάρχει αστυνόμευση, δηλαδή και από το λιμεναρχείο και από την αστυνομία, να είναι εμφανής η παρουσία της αστυνομίας αυτόν τον καιρό τόσο έτσι, στην πιάτσα που λέμε. Οπότε γενικώς έχουμε όλοι κάνει μια προσπάθεια.
0: Άρα το προφίλ που έχει διαμορφώσει, το προφίλ που έχει διαμορφώσει η Χάλκη με τα μέτρα αυτά τα οποία έχετε πάρει, στην ουσία προσελκύουν αυτό τον τύπο τουρισμού, αυτόν που μας περιγράφεται.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Και αυτό προσπαθούμε να προβάλλουμε και από το site μας, δηλαδή αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε.
0: Φαίνεται αυτό. Όση ώρα μιλάμε, εγώ το έχω ανοιχτό εδώ στον υπολογιστή και παίζει το βίντεο αυτό και πράγματι δείχνει και στους όρμους τα σκάφη με τα μικρά τα φουσκωτά που βγαίνουν, που είναι απομακρυσμένα από το νησί, από το λιμάνι και προσεγγίζουν. Όπως ακριβώς το περιγράφεται, έτσι βγαίνει και μέσα από το βίντεο το οποίο παρακολουθώ και είναι και το βίντεο υποδοχής με το που θα μπει κανείς στην καινούργια ιστοσελίδα, το visithalkiisland.gr, όπως σας είπα, και να μπείτε, κυρίες και κύριοι, να το δείτε. Το νησί είναι ερωτεύσιμο, ή μη τι άλλο, είναι υπέροχο. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω βέβαια ότι είναι περιζήτητη η Χάλκη και είστε περιζήτητος κι εσείς, κύριε Δήμαρχε, γιατί βλέπω ότι σας φιλοξενούν πάρα πολύ συχνά τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τι γίνεται με το εξωτερικό, αλλά πολύ συχνά σας βλέπω στα κανάλια για να σας φιλοξενούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι για να αναδείξετε το νησί και τις ομορφιές του. Και αυτό κάτι λέει προφανώς. Και τις καινοτομίες του, έτσι, όχι μόνο τις ομορφιές του, και τις καινοτομίες του κυρίως. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, αυτή η αναγνώριση που έχετε πετύχει.
1: Ναι, αυτό που λέτε, σας ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, συνήθως δεν μιλώ για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Γενικά, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, για τις πρωτοβουλίες που γίνονται εδώ στο νησί. Και εντάξει, και μαζί τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές, την καινοτομία όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Και θυμάμαι πρόσφατα που είχε επισκεφθεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης η καινοτομία, ο κ. Καλαφάτης,
0: ναι,
1: ο οποίος ήρθε βέβαια και στη Ρόδο πρώτα, mm-hmm, και επισκέφθηκε και τον κύριο Περιφερειάρχη και το είδα στις συζητήσεις του, αλλά ήρθε και στο νησί της Χάλκης μετά για μια μέρα, ότι στις δηλώσεις του είπε ότι τον Χάλκη είναι ένα ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας, που πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό είναι, ναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα νησιά όπως η Χάλκη και άλλα όντως είναι ζωντανά εργαστήρια καινοτομίας. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθω στη Χάλκη, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, πρέπει να βρω μια βάρκα, κάποιος να με πάει στην Αρέτα και στην Τραχιά. Δεν έχω πάει εκεί.
1: Τώρα υπάρχει υπηρεσία με βάρκες, δηλαδή με τέτοια μικρά βαρκάκια, τα οποία ο οποιοσδήποτε επισκέπτης μπορεί να την πάρει χωρίς δίπλωμα, δικό μόνος του, με την παρέα.
0: Όχι, ευχαριστώ, μόνη μου δεν θα πάω σε καμία περίπτωση.
1: με παρέα, όχι, ναι, με παρέα μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλο σκάφος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε.
0: Ένας, πολύ... ένας ντόπιος, με ένα ντόπιο, με ένα βαρκάρι από εκεί για ασφάλεια.
1: Okay. Πιο παραδοσιακά. Ναι.
0: Για να μην πω ότι θα με πάτε εσείς, εντάξει, αφού
1: μιλάτε. Πολύ ευχαρίστως.
0: Εντάξει, να πούμε με τον Άγγελο, κυρίες και κύριοι, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Πέρα από το θεσμικό, μιλώ με τον Δήμαρχο της Χάλκης. Έχουμε συνυπάρξει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανδό για πολλά χρόνια. Οπότε έχω το θάρρος να του πω, εσύ θα με πας, Άγγελε. Δεν πάω μάλλον, εντάξει.
1: Και μάλιστα να σας πω, κύριε Παυλάκη, ότι αυτές οι βάρκες είναι χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, mm-hmm, το προηγούμενο, οπότε μπορεί να είναι και δικές μας υπογραφές αυτή.
0: Μάλιστα, μπορεί να είναι και δικές μας υπογραφές αυτές, σωστά. Πολύ καλά το λέτε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα. Μας δώσατε πραγματικά έτσι μια εσάνς, μια ανάσα διακοπών. Σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό και να μην το έχει κανείς στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι αν δει το site το καινούριο, την ιστοσελίδα, θα τη βάλει τη Χάλκη στο πρόγραμμα. Να έχουμε ένα καλό Αύγουστο. Να είστε καλή Παναγιά. Να είστε όλοι καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή Παναγιά σε όλους.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Εννοείται εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία το τραγούδι αυτό, από τον Άδη και όλα αυτά, του Chris de Berg. Το ξέρετε όμως ή μάλλον το θυμάστε. Και εγώ θα προκαλέσω τον Πέριτο Βασιλάκη να το βρει αυτό στη διάρκεια της εκπομπής και να το παίξουμε στα επόμενα λεπτά και μέχρι το τέλος, αν προλάβουμε ή θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε. Το ξέρετε λοιπόν ότι ο μεγάλος δικός μας Έλληνας συνθέτης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, το 1977 έγραψε τη μουσική για τη σειρά του BBC, του BBC 2, Who Pays the Ferryman. Μια εκπληκτική μουσική σύνθεση, το ποιος πληρώνει το βαρκάρι, η σειρά Who Pays the Ferryman, ένα εκπληκτικό πραγματικά κομμάτι. Και τώρα το θυμήθηκα με αφορμή το Don't Pay the Ferryman του Chris de Berg. Εάν το βρεις, Πέρι μου, καλό θα ήτανε να το ακούσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, με πολλά παραδοσιακά στοιχεία, μια και πάμε στα νησιά σήμερα και έχουμε έτσι και μια δόση παράδοσης στην εκπομπή. Πάρα πολύ ωραίο. Who Pays the Ferryman, Γιάννης Μαρκόπουλος, αν το βρεις. Λοιπόν, ο Chris de Berg εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία και τώρα αυτό μου δίνει το έναυσμα να πω δύο λόγια, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσεια του Νόλαν, για την οποία ακόμα γράφονται πάρα πολλά. Η συζήτηση συνεχίζεται και καλά κάνει και συνεχίζεται, γιατί όσο η συζήτηση αυτή φουντώνει και δεν καταλαγιάζει, είτε υπέρ είτε κατά, αυτό είναι ένα όφελος για την Ελλάδα. Χθες λοιπόν διάβασα στα νέα ένα άρθρο του Πέτρου Γρουμπού, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Με τράβηξε ο τίτλος του άρθρου στο Βήμα, για την ακρίβεια. Μπορεί η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν να ξυπνήσει τον κόσμο? Υπότιτλος αυτού του άρθρου: δεν υπάρχουν πολλά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας που να συνομιλούν με τόσες διαφορετικές εποχές και τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς. Αλήθεια είναι. Διαβάζω λοιπόν, θα σας διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από ό,τι βλέπω ο Πέρης Βασιλάκης εντόπισε το Who Pays the Ferryman του Γιάννη Μαρκόπουλου, άρα βάζω μια ανωτελεία να το ακούσουμε και συνεχίζω με το άρθρο για την Οδύσσεια.

0: Αυτή είναι λοιπόν η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, Who Pays the Ferryman. Μια σειρά που τον έκανε γνωστό σε όλο τον πλανήτη το 1977. Για τη σειρά του BBC 2, Who Pays the Ferryman. Η σειρά εκείνη είχε γυριστεί στην Κρήτη. Έγινε παγκόσμια επιτυχία, διαθέτοντας στοιχεία αρχαίας τραγωδίας αλλά και ρομαντισμού. Σε σκηνοθεσία του William Slater και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, επρόκειτο για ένα αισθηματικό θρίλερ. Τα γυρίσματά της έγιναν στην Ελούντα και μάλιστα σε συνδυασμό μάλλον με αυτήν την υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, απετέλεσε η σειρά αυτή το έναυσμα για την έκρηξη του τουρισμού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Ο σεναριογράφος τώρα αυτής της σειράς, ο Michael J. Baird, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα, την ιστορία, τη μυθολογία της, έκανε διακοπές το 1975 στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Άκουσε λοιπόν έναν τουρίστα συμπατριώτη του να του λέει ότι είχε έρθει στο νησί, είχε να έρθει μάλλον στο νησί, να πάει στην Κρήτη από τότε που πολέμησε με τους αντάρτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι του ήρθε η ιδέα να γυρίσει αυτή τη σειρά, 8 επεισοδίων, η οποία προβλήθηκε τότε από την ΙΕΝΕΔ. Μιλάμε τώρα για το 77, έτσι, φανταστείτε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι εκτός προγράμματος, γιατί αυτοσχεδιάζουμε, όπως καταλάβατε, στην εκπομπή. Είπα στον Άγγελο Φραγκάκη ότι θέλω βαρκάδα στις απάτητες παραλίες και στις σπηλιές της Χάλκης. Ο Πέρης Βασιλάκης πήρε το έναυσμα από εκεί και έβαλε το Don't Pay the Ferryman του Chris De Berg. Εγώ θυμήθηκα το ποιος πληρώνει το βαρκάρι του Who Pays the Ferryman του Γιάννη Μαρκόπουλου και κάπως έτσι το ένα φέρνει το άλλο. Σας έλεγα όμως για μια εξαιρετική ανάλυση και προσέγγιση, κυρίες και κύριοι, της σειράς του Νόλαν, της ταινίας, την Οδύσσεια, από τον Πέτρο Γρουμπό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. Με την επισήμανση, όπως γράφει στο Βήμα σε άρθρο του, ότι δεν υπάρχουν πολλά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας που να συνομιλούν με τόσο διαφορετικές εποχές και τόσο διαφορετικούς πολιτισμούς. Όπως γράφει, όταν ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής μας αποφασίζει να μεταφέρει την Οδύσσεια στη μεγάλη οθόνη, προφανώς το γεγονός ξεπερνά τα όρια της κινηματογραφικής τέχνης. Η νέα ταινία του Νόλαν έφερε ξανά τον Όμηρο στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συζήτησης. Άλλοι τη χειροκρότησαν, άλλοι την επέκριναν, άλλοι αναρωτήθηκαν αν αποδίδει πιστά το ομηρικό έπος. Όμως το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, τον Όμηρο και τον ελληνικό πολιτισμό γνωρίζει μια πρωτοφανή αναζωπήρωση παγκοσμίως. Το ερώτημα λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο, βρίσκεται αλλού. Όχι στο αν η ταινία είναι απόλυτα πιστή στο πρωτότυπο, αλλά στο γιατί ένα έργο που δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια εξακολουθεί να συγκινεί, να προβληματίζει και να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους. Αν μία κινηματογραφική μεταφορά οδηγήσει μια νέα γενιά να αναζητήσει τον Όμηρο, τότε έχει ήδη πετύχει κάτι που υπερβαίνει την καλλιτεχνική της αξία. Έχει επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ένα από τα θεμελιώδη κείμενα του ανθρώπινου πολιτισμού. Και δεν υπάρχουν πολλά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας που να συνομιλούν με τόσες διαφορετικές εποχές και τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς. Η Οδύσσεια δεν επιβίωσε μόνο επειδή αποτελεί αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, επιβίωσε επειδή μιλά στον άνθρωπο, επειδή μιλά μάλλον για τον άνθρωπο, για το φόβο, την ελπίδα, τις δοκιμασίες, την ανάγκη του να βρει το δρόμο της επιστροφής, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Αναλύει την προσωπικότητα του Οδυσσέα για να καταλήξει ότι τελικά η βαθύτερη δύναμη του ανθρώπου δεν είναι η ίσχυς, είναι η σοφία. Και αυτή, όπως σημειώνει ο καθηγητής, Είναι η πρώτη μεγάλη υπενθύμηση που μας απευθύνει η Οδύσσια, ότι η πραγματική δύναμη του ανθρώπου δεν βρίσκεται μόνο στη γνώση, ούτε μόνο στην τεχνολογία, αλλά στη σοφία με την οποία τις χρησιμοποιεί. Σήμερα λοιπόν η ανθρωπότητα διανύει τη δική της Οδύσσια. Δεν διασχίζουμε το Αιγαίο, ούτε τη Μεσόγειο. Διασχίζουμε ένα κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η κβαντική υπολογιστική, η παγκόσμια δικτύωση και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, επικοινωνούμε. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο πώς, δεν μπορεί από μόνη της να απαντήσει στο γιατί, και ακριβώς εκεί αρχίζει ο χώρος των αξιών, εκεί ο όμηρος εξακολουθεί να έχει λόγο. Η Ιθάκη δεν είναι ένας τόπος, είναι προσανατολισμός που επιτρέπει στον άνθρωπο να μην χαθεί μέσα στις ιδέες, στις ίδιες του τις επιτυχίες, γιατί είναι οι αξίες που δίνουν νόημα στην πρόοδο και μετατρέπουν τη γνώση σε σοφία. Γι' αυτό η Οδύσσια δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, είναι ένα βιβλίο για κάθε εποχή που βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές, και η δική μας εποχή είναι μία από αυτές. Αν λοιπόν η ταινία του Νόλαν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν ξανά τον Όμηρο, τότε η μεγαλύτερη προσφορά της δεν θα είναι μόνο η κινηματογραφική της επιτυχία, θα είναι ότι θα έχει ανοίξει ένα νέο διάλογο για το ποιοι είμαστε, προς τα που κατευθυνόμαστε, ποιες αξίες θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο που δημιουργούμε. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα σας διάβασα. Είναι μεγαλύτερο το άρθρο και πιο αναλυτικό. Εγώ θα σας συστήσω να το αναζητήσετε στο Βήμα και να το διαβάσετε, και είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς τους επαΐοντες, σε εισαγωγικά, που δεν είδαν τίποτα πίσω από αυτήν την ταινία, αλλά την αντιμετώπισαν τόσο ξερά και τόσο μονοδιάστατα, στο αν είναι η ακριβής αποτύπωση της Οδύσσειας του Ομήρου. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι νεκρό κείμενο η Οδύσσεια, προφανώς. Λοιπόν, να φύγουμε από την Οδύσσεια και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Κάλυμνο. Να πάμε στην Κάλυμνο να συναντήσουμε τον έπαρχο, τον κύριο Μανώλη Μουσελή. Καλημέρα σας, κύριε συντονιστά.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ πάντως έπαρχο θα σας λέω. Εγώ έπαρχο θα σας λέω στον αιώνα τον άπαντα, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτό το συντονιστής, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, τα έχουμε και αυτά. Ετοιμάζεστε για το αποκίνημα. Ετοιμάζεστε για το αποκίνημα, κύριε
1: Μουσελή. Ναι. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και τον προηγούμενο συνομιλητή σας, τον Άγγελο τον Φραγκάκη, τον φίλο τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι προσκεκλημένος και από ό,τι μας είπε θα βρίσκεται στην Κάλυμνο αύριο το πρωί.
0: Έχει και εκείνος το αποκίνημα και χάλκει το δικό της, αλλά το κάνει νωρίτερα. Νομίζω την άνοιξη το κάνει, έτσι.
1: Τον Απρίλιο.
0: Τον Απρίλιο.
1: Και έχω βρεθεί και σε ένα από αυτά. Και να ξέρετε ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Η οργανωτική ομάδα η δική μας είναι αυτή που βοηθά στο να γίνει το αποκίνημα της Χάλκης. Τα δύο νησιά έχουν μια στενή σχέση και δεν είναι τυχαίο που και ο αείμνηστος Βουβάλης είχε ιδρύσει εκεί υποκατάστημα της αποθήκης των Σφουγγαριών κτλ. Και οι Χαλκίτες Σφουγγαράδες ήταν εξίσου γνωστοί όπως και η Καλύμνη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως η Καλύμνη, ναι, ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Υπάρχει αυτή η στενή σχέση και σε αυτό το επίπεδο ανάμεσα στην Κάλυμνο.
1: Και αυτό θα
0: βρίσκεται
1: και ο Άγγελος αύριο στην Κάλυμνο μαζί με τους συνεργάτες του.
0: Μάλιστα.
1: Θα παρακολουθήσουν το μεγάλο αποκίνημα. Το οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχει αρχίσει από χθες το απόγευμα να στείνεται το σκηνικό. Μια δουλειά η οποία ξεκίνησε, δεν υπερβολή να το πω, από τον Νοέμβρη. Κάθε Νοέμβρη ξεκινάμε να συζητάμε με την οργανωτική ομάδα, την οποία αποτελούν ο Γιάννης ο Νομικάριος, ο Γιάννης ο Καράμαλης, η Άννα η Τσουρφά και δεκάδες στην κυριολεξία θελοντές πίσω από αυτούς. Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε, μια και μιλάμε για παράδοση, είναι η ιστορία μας, η οποία δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Μιλάμε για τους παππούδες μας, έτσι, οι οποίοι άφηναν κάθε Απρίλη τις οικογένειές τους για 7 μήνες και επέστρεφαν τον Σεπτέμβρη πάλι στην Κάλυμνο. Έφευγαν με ένα και μοναδικό σκοπό, να ζήσουν τις οικογένειές τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να παντρέψουν τις αδελφές τους. Η έχει εμπολή στην ελληνική τη λέξη την οποία ήδη στεναλέει και για το καθήκον. Όλο αυτό θέλουμε να δει.
0: Σας χάνουμε. Κύριε Μουσελή, σας χάνουμε. Είστε σε κίνηση, γιατί έχουμε κάποιες διακοπές στη συνομιλία.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε επαναλάβετε σας παρακαλώ αυτά που είπατε έτσι την τελευταία σας φράση, γιατί δεν την ακούσαμε.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι οι καλύμιες σουγκαράδες έφευγαν τον Απρίλιο και επέστρεφαν τον Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: 7 μήνες έτσι ένα ταξίδι για ένα και μοναδικό σκοπό. Να παντρέψουν τις κόρες τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γενικά να ζήσουν τις οικογένειές τους.
0: Mm-hmm.
1: Το ιερό καθήκον για αυτούς. Ένα ταξίδι το οποίο ήξεραν ότι υπήρχε πιθανότητες αρκετές να μην επιστρέψουν κιόλας. Παρ' όλα τα αυτά το έκαναν. Όλο αυτό δείχνει ένα πείσμα, ένα δυναμισμό, δείχνει το φιλότιμο το οποίο είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε στις νέες γενιές, στα δικά μας τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι επειδή είναι και η τέταρτη πέμπτη φορά που το προγραμματοποιούμε, κάθε φορά και καλύτερο, νομίζω ότι κάτι έχουμε πετύχει, κάτι έχουμε καταφέρει και έχουμε ξαναζωντανέψει αυτό το θρύλο κάλυμνο στο νησί του Σουγκαράδων, το οποίο τις περισσότερες φορές τα προηγούμενα χρόνια τους ακούγαμε μόνο από τους επισκέπτες μας.
0: Ναι. Ναι, ναι. Να σας πω τώρα, λέτε, είδα ότι κάνατε και μία σχετική ανάρτηση γι' αυτό, ότι φέτος θα υπάρχουν και κάποιες νέες εικόνες, νέα στοιχεία σε σχέση με πέρυσι, πιο δυνατές στιγμές. Τι διαφορετικό θα υπάρχει φέτος?
1: Προσπαθούμε κάθε χρόνο να ενσωματώσουμε νέα στοιχεία μέσα σε αυτό. Με αφορμή το κοκκίνημα, φέτος είναι αφιερωμένο στην Καρινιά τη μάνα, τη γυναίκα την οποία έμενε πίσω. Εξού και η αφίσα την οποία έχουμε αναρτήσει, που δείχνει την καλυμιά την κόρη να γναντεύει το πέλαγος. Είναι ένα άκρος συγκινητικό σενάριο, το οποίο επιμελήθηκε ο Γιάννης ο Πουλιάς, ο γιατρός μας, σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Νομικάριο. Θα δούμε στοιχεία από την καθημερινότητα, θα δούμε στοιχεία από τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζαν οι γυναίκες με τα παιδιά, με την οικογένεια μόνες τους. Γι' αυτό και διαμορφώθηκε η κοινωνία μας σε μητριαρχική κοινωνία. Και βέβαια θα δούμε και το μυρολόι μπροστά στα ρούχα του δίτη, το οποίο έχει χαθεί και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο νησί.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικές ιστορίες. Νομίζω όσοι το παρακολουθήσουν θα συγκινηθούν πάρα πολύ.
0: Και μόνο που το λέτε και το ακούω, πραγματικά είναι, έχω ανατριχιάσει, πρέπει να σας πω, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Και μόνο που το περιγράφετε έτσι όπως το περιγράφετε με αυτά τα λίγα λόγια.
1: Εντάξει, είναι πράγμα, ναι. Το περιγράφω, αν το περιγράφω καλά δεν το ξέρω. Ακούω αυτά που μου λέτε, το περιγράφω γιατί είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε και το ζούμε.
0: Ξέρετε, θα σας πω τώρα κάτι και σε εσάς, κύριε Μουσουλή, και στον κόσμο έτσι που μας ακούει. Πριν από κάποια χρόνια, όταν είχα επισκεφθεί πρώτη φορά το Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου, με όλο αυτό το υλικό που υπάρχει εκεί και κυρίως τα φωτογραφικά ντοκουμέντα έτσι που είναι αναρτημένα στους χώρους του μουσείου. Δεν είναι υπερβολή και δεν το συνηθίζω έτσι, το μελό δεν το έχω, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκλαιγα. Είχα συγκινηθεί τόσο πολύ γιατί έβλεπα την έκφραση των ανθρώπων, παρατηρούσα τις φωτογραφίες, έπεσε στα σκάφη πάνω, στο ποκίνημα όπως λέτε, του αποχαιρετισμού, την ώρα, όλα αυτά τα πράγματα. Και σε συνεπέρνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι εικόνες είναι τόσο ζωντανές μέσα στο Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου που σε συνεπέρνει όλο αυτό το πράγμα και μπαίνεις, θες και δεν θες, μπαίνεις στην ψυχολογία εκείνων των ανθρώπων που όπως λέτε αποχαιρετούσαν και είχε μια τραγικότητα η στιγμή αυτή, η γιορτή του ποκινήματος, γιατί δεν ήξερες την έκβασή της και γιατί πολλοί ήξεραν
1: αυτό,
0: ότι δεν θα επιστρέψουν.
1: Αυτό είναι που κάνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι τόσο να φαντάζει τόσο γενναίο.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: ναι,
1: πήγαινε
0: όντως,
1: για δουλειά, όπως
0: όντως
1: πηγαίνουμε εμείς κάθε μέρα στις δουλειές μας.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ξέρουμε ότι θα γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτοί ήξεραν ότι πιθανόν να μην γίνει επιστρέψη.
0: Είναι γενναίο. Είπατε τη λέξη. Γενναίο. Πραγματικά. Γενναίο.
1: Ναι. Αυτό εγώ κάποια πράγματα, εντάξει, μπορεί να ακούγονται υπερβολικά έτσι πως τα λέω, αλλά κάποια πράγματα τα έχουμε πάρει κι εμείς. Δηλαδή πριν 2 χρόνια ήμουν καλεσμένος στο Κέμπελ, Οχάιο. Μια πόλη της Αμερικής η οποία είναι στο 80% είναι καλύμνη. Όλοι ασχολιόντουσαν με τους ελαιοχρωματισμούς. Ελαιοχρωματισμούς όχι σπιτιών, γεφυριών και πολυκατοικιών.
0: Μάλιστα. Κρέμονταν δηλαδή στο κενό.
1: Κρεμόντουσαν πάνω από το έδαφος 200 και 300 μέτρα για να βάψουν τις γέφυρες, να ξέρουν και να βάψουν τις γέφυρες. Δεν τις κάνουν όλοι αυτές τις δουλειές, ναι, αυτές τις εργασίες.
0: Έχει περάσει αυτό το ρυψοκίνδυνο, το ρυψοκίνδυνο, έχει περάσει στο DNA πια του Καλύμνιου, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτή την παρατήρηση που κάνετε τώρα, κύριε Μουσελή, την είχα κάνει και εγώ τότε, όταν σας λέω πριν από χρόνια πήγα για πρώτη φορά και μάλιστα είχα κάνει και μια ανάρτηση τότε στα social media, είχα δημοσιεύσει πάρα πολύ υλικό από το ναυτικό λαογραφικό μουσείο της Καλύμνου, γιατί είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά και συναισθηματικά με είχε επηρεάσει αυτό και είχα πει τότε στην εκπομπή που έκανα εκείνες τις μέρες, το θυμάμαι λες και ήταν χθες, την εκπομπή λέω, τώρα καταλαβαίνω την τρέλα των Καλυμνίων.
1: Ναι,
0: την τρέλα με την καλή έννοια, καταλαβαίνετε έτσι. Ναι, με αυτό που λέμε τώρα, ότι έχουν οι Καλύμνοι λέμε ότι είναι μια κατηγορία μόνη τους, έτσι. Λέω, τώρα το καταλαβαίνω. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτά τα βιώματα, αυτό το πράγμα έχει περάσει στο συλλογικό DNA πια, πώς περιμένεις να είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Άρα με αυτά που λέτε δεν είναι υπερβολικά και αυτά που είπα προηγουμένως εγώ. Τα έχουμε πάρει. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτά θέλουμε να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια με όλο αυτό που κάνουμε. Και είναι, θεωρώ ότι είναι η εντυπωσιακότερη και η πολυπληθέστερη παραδοσιακή εκδήλωση που γίνεται εκτός από το νησί και στη Δωδεκάνησο. Θα μου επιτρέψετε να το πω. Θα δείτε αύριο το πλήθος από τις φωτογραφίες και από τα social. Κατακλείζεται το νησί. Και από γειτονικά νησιά, και από την ΚΟ, και από τη Λέρο, αλλά και από επισκέπτες. Δεν είναι τυχαίο. Ενώ έχουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ως επαρχείο και περιφέρεια πλούσιος εκδηλώσεις, να σας πω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίσουμε εμείς είναι ότι όλοι οι εθελοντές, όλοι οι μουσικοί, όλοι οι ηθοποιοί θέλουν να συμμετάσχουν στο κίνημα.
0: Ναι.
1: Ενώ
0: ναι,
1: έχουμε και άλλες 10 εκδηλώσεις. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εμείς. Και είναι έτσι όμορφο γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά και να παίρνουν οι πατεράδες τους τηλέφωνο, να μπουν και αυτοί μες στο καΐκι, να δουν, ναι, να το ζήσουν από κοντά. Mm-hmm. Όμορφες σκηνές.
0: Ναι.
1: Όμορφες σκηνές. Αυτή είναι η επιτυχία του Ποκινήματος. Μια επιτυχία την οποία ακολουθεί εδώ και 4-5 χρόνια και πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι είναι μια σύμπραξη πέρα από των εθελοντών και φορέων.
0: Ναι. Ποιοι συμπράττουν, να το πούμε λοιπόν και αυτό.
1: Να ξεκινήσω την περιφέρειά μας. Την περιφερειάκη μας, τον Γιώργο Χατζημάκ. Από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο φεστιβάλ του Σούγκαρα, που συνδράμει με την υπογραφή του και οικονομικά. Εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο γενικοί μας γραμματείς, ο καινούριος ο Φώτης ο Μάγκος, ο Κουτουλάκης ο Μανώλης παλιότερα, ο Γιάννης ο Πάπου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος έχει παραστήσει στο περσινό,
0: mm-hmm,
1: και εντυπωσιάστηκε, βοηθά και ο Γιάννης και το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος του Σκαλύμνου, το Λύκειο Ελληνίδων, οι πρόσκοποι μας. Δηλαδή είναι μια παστραφιά εθελοντών, χορηγών.
0: Όχι, τα είπατε όλα, ότι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που γίνεται, έτσι, η μεγαλύτερη γιορτή που γίνεται. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, όλη η κοινωνία συμμετέχει από ό,τι καταλαβαίνω, όλο το νησί συμμετέχει σε αυτό.
1: Είδατε τις φωτογραφίες, ναι, είδατε τις φωτογραφίες που ανήστησε, ήταν η τελευταία πρόβα του κινήματος.
0: Ναι, ναι, ναι, τις είδα.
1: Με το Λύκειο Ελληνίδων, με τους ηθοποιούς μας, είδα τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Την Καλυμνιά την κόρη να κλαίει πάνω από το κασελάκι με τα ρούχα του,
0: ναι,
1: του Δήτη που δεν κατάφερε να επιστρέψει στον νησί.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε πώς ήταν τότε, εκείνες τις εποχές. Αν βρισκόντουσαν κοντά στην παραλία, άνοιγαν έναν τάφο με ένα ξύλινο κουπί, έκαναν ένα σταυρό, έγραφαν το όνομα του Δήτη και τον άφηναν εκεί. Αυτό ήταν το καλό. Ενώ αν βρισκόντουσαν μεσοπέλαγα, τον έδαιναν μέσα σε μία σεντόνα, σε μία κουβέρτα, πετούσαν και λίγο αγιασμό. Και μόνοι τους εκεί έκαναν αυτή την υποτιθέμενη κηδεία του Δήτη.
0: Ναι.
1: Θα ξεχάσουμε, ναι, το περσινό, το συγκλονιστικότερο μέχρι στιγμής. Το κίνημα που είχαμε έρθει σε επαφή με τον Μητροπολίτη Βόρειας Αφρικής,
0: ναι,
1: και ο οποίος κατάφερε να βρει σταυρουδάκια με ονόματα Καλυμνίων Δυτών. Τα βάλαμε σε ένα μαζί με λίγο χώμα από τους στάφους τους και τα τακτοποιήσαμε με τους συγγενείς εδώ στην Κάλυμνο και τους τα παραδώσαμε.
0: Συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Έτσι.
0: Να. Μάλιστα. Τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις?
1: Έχουμε βάλει ώρα προσέλευσης στις 7 και 4.
0: Ναι.
1: 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η εκδήλωση, θα κρατήσει περίπου 2 ώρες και κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Επαρχηγό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτά τα οποία είπαμε και για την...
1: Να ευχαριστήσω και εσάς και το Real Voice για την προβολή.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και όποιος μπορεί να είναι αύριο στην Κάλυμνο γι' αυτό, θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, είμαι σίγουρη. Μας ακούτε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σας ακούω.
0: Να είστε καλά. Καλή Παναγιά, κύριε Μουσέλη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Να σας πω επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι την Κυριακή, 9 του μήνα, στις 9 το πρωί, θα γίνει ιερό μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την εκδημία του Σκεύου Ζερβού, του μεγάλου γιατρού και πολιτικού της Καλύμνου.

Και εδώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το ποιος ήταν ο Σκεύος Ζερβός. Εξήντα χρόνια από το θάνατό του γεννήθηκε στην Πόθια της Καλύμνου το 1875 και επιβίωσε στην Αθήνα το 1966. Υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που ανέδειξε η Κάλυμνος, η Ελλάδα θα έλεγα εγώ, η χώρα ολόκληρη, γιατρός, πανεπιστημιακός, ερευνητής, πολιτικός, πρωτεργάτης του αγώνα για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου.

Αν αναζητήσετε το σκεύος και βοφύλαξ ζερβό στις μηχανές αναζήτησης, θα σας βγάλει το σφουγγαρά που έγινε διάσημος γιατρός. Και μάλιστα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της τηλεϊατρικής. Η ζωή του σκεύου ζερβού συνδέεται άμεσα με τη σπογγαλία. Ως νέος εργάστηκε και ο ίδιος ως γυμνός δίτης. Αργότερα ως γιατρός μελέτησε πρώτος συστηματικά τη λεγόμενη νόσο των γυμνών σπογγαλίων. Μια σοβαρή νεκρωτική δερματίτιδα που προκαλούσε πληγές και αποστήματα στο σώμα των δυτών. Η πάθηση αυτή έμεινε γνωστή ως νόσο σκεύου ζερβού. Δεν πρέπει να συγχαίεται με την νόσο των δυτών από την απότομη αποσυμπίεση, η οποία συνδεόταν κυρίως με τη χρήση του σκάφανδρου. Πρωτοπόρος στην ιατρική, πραγματοποίησε το 1910 μία από τις πρώτες πειραματικές μεταμοσχεύσεις ορχικού ιστού από πίθηκο σε άνθρωπο. Επίτευγμα το οποίο αναγνωρίζεται στη διεθνή ιστορία της χειρουργικής. Με άλλα λόγια, ο σκεύος ζερβός πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση γεννητικών οργάνων στον κόσμο.

ανέπτυξε την δεκαετία του 1940, προσέξτε τώρα ημερομηνίες, το 1940, την τηλεξέταση. Ένα σύστημα μετάδοσης από απόσταση καρδιακών παλμών και ακροαστικών ευρημάτων. Γι' αυτό θεωρείται ένας από τους προδρόμους, και στην Ελλάδα εννοείται, πατέρας της τηλεϊατρικής. Εξίσου σημαντική ήταν και η εθνική του δράση. Αγωνίστηκε επί δεκαετίες για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων από την Ιταλική κυριαρχία. Υπέβαλε υπομνήματα στη διάσκεψη του Παρισιού το 1919 και στην κοινωνία των εθνών, ενώ ανέδειξε διεθνώς το δεκανησιακό ζήτημα. Τα σχετικά έγγραφά του σώζονται στο αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1923 εξελέγει βουλευτής Αθηνών με το κόμμα των Φιλελευθέρων, άρα ήρθε ακόμη και σε σύγκρουση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όταν θεώρησε ότι το δωδεκανησιακό ζήτημα παραμεριζόταν. Έζησε τελικά την πραγμάτωση του αγώνα του και παρέστη στη Ρόδο στις 7 Μαρτίου του 1948 κατά την επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης. Με μια φράση, ο Σκεύος Ζερβός ήταν ο Καλύμνιος Φουγκαράς που έγινε πρωτοπόρος επιστήμονας και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Το μνημόσυνό του λοιπόν για τα 60 χρόνια από το θάνατό του την Κυριακή στην Κάλυμνο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ, πρωινό Express, στα ραδιοφωνά σας από τον Real Voice. Σήμερα Παρασκευή, 7 του Αυγούστου, και η είδηση της ημέρας, η παρουσία για μία ακόμα φορά στη Ρόδο του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως έλεγα και το πρωί, τόσο συχνά που έρχεται εδώ στα νησιά μας, στη Δωδεκάνησο, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Έτσι, πιο πολύ καιρό είναι εδώ, πιο πολλές μέρες είναι εδώ, μου φαίνεται, από ότι είναι στο γραφείο του στο Υπουργείο. Μόνο το τελευταίο διάστημα πήγε στην ΚΟ, πήγε στην Κάλυμνο, πήγε στην Πάτμο, πήγε στη Λέρο. Ξαναήρθε στη Ρόδο τις προάλλες, όταν ήρθε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σήμερα ξανά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Παυλάκη. Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ τα Δωδεκάνησα. Αγαπάω πολύ τη δουλειά που κάνω, και η δουλειά που κάνω προϋποθέτει να μην τα βλέπω μόνο τα πράγματα από το γραφείο μου, από έναν υπολογιστή, αλλά τα βλέπω και από κοντά. Και αν έχετε διαπιστώσει, σε όσιο νησί πηγαίνω, φεύγοντας λύνω και ένα πρόβλημα. Θυμηθείτε, παραδείγματος χάρη, που ήταν το νησί της ΚΟ, υγειονομικά εννοώ το νοσοκομείο, πριν από 2 χρόνια. Μονοπολούσα τα δελτία ειδήσεων οικός, πια σχεδόν δεν υπάρχει, και βάλαμε και μπρος το μεγάλο έργο του νέου νοσοκομείου εκεί. Θυμηθείτε το πολύ ωραίο ταξίδι που κάναμε με τον Γκάσμπι Λυράκης και τους Αμερικανούς γερουσιαστές στην Κάλυμνο για τα νέα ΤΕΠ, και τις δουλειές που έχουμε κάνει εκεί. Στη Λέρο τα πολλά έργα που κάναμε, έχουμε κυριολεκτικά αναβιβάσει όλο το νοσοκομείο. Στην Πάτμο, όπου είχα την ευκαιρία να έχω μια εξαιρετική ημέρα μαζί με τον κύριο Δήμαρχο για την πλήρη ανακατασκευή ενός κέντρου υγείας που είχε ανακατασκευαστεί εδώ και 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε σήμερα στη Ρόδο. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό. Η Ρόδος είναι το πιο αγαπημένο μου νησί. Είναι το τόπος των οικογενειακών μου διακοπών.
0: Το έχουμε διαπιστώσει πια.
1: Πάπλα χρόνια. Είμαι Ιωνή Ροδίτης πλέον. Αν σκεφτείτε ότι ερχόμαστε με την Ευγενία και τα παιδιά μου διακοπές στη Ρόδο, νομίζω τώρα πλησιάζουμε τα 10 συναπτά έτη. Λοιπόν,
0: άρα ναι, Ιωνή Ροδίτης, όπως το λέτε, ακριβώς.
1: Και σήμερα πιστεύω ότι θα έχουμε μια σημαντική συνάντηση. Μα δεν έχουμε για εγγένεια κλπ. Έχουμε κάνει εγγένεια στα έργα στη Ρόδο πέρσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε φυσικά για να δω την εξέλιξη όλων των νέων κανόνων των κλινικών, γιατί το νοσοκομείο έχει πολύ αναβαθμιστεί ως προς τις υποδομές του. Έχουμε προσφέρει ανακαινήσεις πλήρως στα ΤΕΠ και 4 κλινικές. Και κάνουμε την μεγάλη αλλαγή όλων των σωληνώσεων, των εσωτερικών και την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Πρακτικά σε ένα χρόνο το νοσοκομείο θα είναι όλο καινούριο. Όμως έχουμε κυρίως για να μιλήσω με το σωματείο, με το προσωπικό, με τη διοίκηση και με τους διευθυντές των κέντρων υγείας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, να βρούμε προσωπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί το νοσοκομείο της Ρόδου δυστυχώς είναι μέσα στα 3 νοσοκομεία της χώρας, όπου στην πρόσφατη πρόσκληση δεν πήγαμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κάνατε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη, ίσως και η μεγαλύτερη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, με ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο αριθμό να αναλογεί, να αντιστοιχεί στο νοσοκομείο της Ρόδου. Αλλά το θέμα είναι τι έγινε τελικά. Είχε προσέλευση, σε ποιο βαθμό?
1: Η προκήρυξη εν γέννη πήγε εξαιρετικά καλά. Για να καταλάβετε, είχαμε έστω μία αίτηση για το 82,5% των θέσεων. Αν σε αυτό συνυπολογίσετε, είχαμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσληψη όλων των εποχών, 1.170 θέσεις για μονίμους γιατρούς, να αναφέρουμε. Και είχαμε και τα βάλει μέσα όλα τα άγωνα νησιά, δηλαδή θέσεις ιατρικές που είχαν μείνει χωρίς γιατρό πάνω από 15 χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή η πρόσληψη. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολύ μονάδες.

0: κλειστές, πλέον ανοίξανε λόγω αυτής της πρόκλησης. Να φέρω ένα παράδειγμα, στην Ξάνθη είχαμε την εντατική κλειστή 6 χρόνια, άνοιξε. Και ούτω καθεξής. Στη Δράμα, θυμάστε επεισόδια πέρσι που δεν με αφήνει να πάω στο νοσοκομείο, δεν είχαμε παθολόγο. Βρήκαμε
1: ναι.
0: παθολόγους. Mm-hmm. Είχαμε μεγάλη πρόοδο γενικά. Σε 3 μέρη δεν πήγαμε καλά.
1: Ποια είναι αυτά τα 3? Η Ρόδος μεταξύ αυτών.
0: Ναι. Στη Ρόδο και στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Είναι οι 3 πόλεις που η πρόσκληση ήταν χαμηλή. Ναι. Η Ρόδος δεν είναι η χειρότερη. Η χαμηλότερη πρόσκληση ήταν στη Χανιά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η Ρόδος είναι η δεύτερη με τη λιγότερη αναλογικά με την πρόσκληση προσέλευση γιατρών.
1: Αυτό τώρα πού αποδίδεται, πού το αποδίδεται, κύριε Υπουργέ?
0: Είναι τελείως βέβαιο ότι έχει να κάνει με το κόστος των ενοικίων.
1: Ναι.
0: Και οι 3 αυτοί τόποι που σας λέω έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι ιδιαίτερα τουριστικοί. Πάνε πολύ καλά στον τουρισμό, έχουν πολλά Airbnb το καλοκαίρι. Αυτό όμως αυξάνει πάρα πολύ το ενίκιο για ένα μόνιμο γιατρό, που να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να ζει την πόλη που θα πάει να μείνει για τα τουλάχιστον επόμενα 3 χρόνια της ζωής του.
1: Και προφανώς δεν επαρκούν τα επιδόματα, τα ενισχυτικά αυτά,
0: πόσα που δίνουν. Γιατί στα δωδεκάνησα έχουμε την... Γιατί γενικά στα δωδεκάνησα έχουμε πάει πολύ καλύτερα. Έτσι, έχουμε καλύψει θέσεις στο Καστελόζο εντελώς για πρώτη φορά και τα λοιπά. Έχουμε πάει πολύ καλά στα δωδεκάνησα. Στην Πάτμο γενικά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε έχουμε την ευλογία στα δωδεκάνησα να έχουμε τον Χατζημάρκου, ο οποίος ξέρετε είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, όμως χρειαζόμαστε και άλλη βοήθεια, θα μιλήσω και με τον κύριο Δήμαρχο, χρειαζόμαστε και άλλη βοήθεια για τον σχολείο της Ρόδου.
1: Ναι. Υπάρχει κάποιο πλάνο τώρα να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, το στεγαστικό τελικά? Γιατί φαντάζομαι το στεγαστικό είναι έτσι, τα ενίκια που είναι πολύ ψηλά, δεν είναι μόνο συνολικά το κόστος ζωής, τα ενίκια είναι το θέμα. Ναι.
0: Έχουμε μιλήσει με το προσωπικό, με τα σωματεία και με τους λόγους και με όλους και με τους διευθυντές των κέντρων υγείας κλπ. Να έχω μια συνολική εικόνα. Λοιπόν, μέσα εδώ τον κύριο Δήμαρχο. Ξέρετε, το πρόβλημα ποιο είναι? Πάρα πολλοί Δήμοι πια, εκμεταλλευόμενοι ένα νόμο που είχα ψηφίσει τον Ιούλιο του 2024, θεσπίζουν χρηματικά κίνητρα για τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οι περιφέρειες, αλλά και οι Δήμοι.
1: Και οι Δήμοι, βέβαια.
0: Αυτό πια έχει επεκταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, έχουν πάρα πολλοί Δήμοι πια δίνουν τέτοια χρήματα. Αυτό τι πρόβλημα δημιουργεί, όπως κάθε είδους κίνητρο? Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο κίνητρο, το πρόβλημα ενισχύεται. Γιατί ο γιατρός έχει επιλογή να πάει από εδώ αντί να πάει από εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική αντιμετώπιση. Θα μιλήσω με τον Αλέξανδρο, να σου ξέρει τι ισχύει μαζί του και θα βρούμε μια λύση.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το
0: πράγμα. Εν πάση, ο κ. Δημάρχος, όπου τον έχουμε χρειαστεί, είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Δηλαδή, να μην φανεί ότι έχω πει κάτι. Το αντίθετο, ίσα-ίσα είναι μια χαρά.
1: Μάλιστα. Κάτι το οποίο έχω ακούσει να το λένε γιατροί και το λέει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ότι μήπως τελικά, ακριβώς επειδή έχουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο, έτσι με το που θα ολοκληρωθούν, κύριε Υπουργέ, οι ανακαινήσεις μέσα στο νοσοκομείο, στην ουσία το νοσοκομείο της Ρόδου είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων.
0: Και θα έχουμε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο που ξεκινάει.
1: Και το ακτινοθεραπευτικό βεβαίως, εννοείται. Αυτό λοιπόν που λένε, που ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι μήπως θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό καθεστώς για τα λεγόμενα νοσοκομεία της τρίτης ζώνης. Δηλαδή μόνιμα κίνητρα, εγγυημένη στελέχωση,

0: εφόσον μιλάμε για την νησιωτική πολιτική, την νησιωτικότητα, και εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι ο τουρισμός αποτελεί την ατομηχανή της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τα νησιά στην πραγματικότητα ζουν την υπόλοιπη Ελλάδα, για να ξέρουμε τι μιλάμε. Mm-hmm. Η Ρόδος ειδικά, με το θρίαμβο των τουριστικών των τελευταίων ετών, θα κάνω μια παρένθεση εδώ, η μεγάλη επιτυχία του Περιφερειάρχου, δηλαδή ο λόγος που τον εκτιμώ τόσο πολύ, τον διαφημίζω πάντα και λέω ότι είναι one of a kind, είναι μοναδικός ο είδος του, είναι γιατί παρέλαβε μια Ρόδο γνωστή τουριστικά, αλλά με μια μέτρια συμμετοχή στο εθνικό τουριστικό ΑΕΠ, και μέσα σε μια δεκαετία, το εσείς το ξέρεις καλύτερα από μένα, η Ρόδος έχει μεταμορφωθεί ίσως στο πιο δυνατό τουριστικό προορισμό της χώρας. Αυτό για να γίνει δεν γίνεται αυτόματα. Θέλει όραμα, ηγεσία, δουλειά, επαφές, προγκυστερίες, τσάρτερ, ξενοδοχεία, tour operator.
1: Και ένα παραπάνω ροσάδια. Τώρα, μια και το αναφέρετε αυτό, κύριε Υπουργέ, και όχι σε, όχι σε εύκολους, σε όχι κανονικούς καιρούς. Έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: πω,
1: αυτή η δεκαετία είχε και τι δεν είχε. Από COVID, από φωτιές.
0: Η άνοδος της Ρόδου, συγκλονιστική, δηλαδή ίσως η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που μπορεί να συγκριθεί σε ταχύτητα ανόδου με τη Ρόδο είναι η Καλαμάτα, λόγω του αεροδρομίου του Κώστα Ναβαρίνου την προηγούμενη δεκαετία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η συγκλονιστική άνοδος έχει φέρει και ένα πρόβλημα. Αύξηση ενοικίων. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες την περίφημη φράση ουδέν κακό να μηγές καλού.
1: Καλού, αλλά και ουδέν καλό να μηγές κακού τώρα εδώ, να το αντιστρέψουμε έτσι.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Να το αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Θα βρούμε για όλα λύση, θα βρούμε για αυτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα το νοσηλευτικό προσωπικό. Και εδώ,
0: έχω να κάνω αρκετές ανακοινώσεις σήμερα γι' αυτό, γιατί έχουμε να πάρουμε τώρα άμεσα μέσα από την πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού αρκετούς νοσηλευτές. Πιστεύω ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα είχαμε άμεση λύση πολύ γρήγορα. Για το ιατρικό θα είναι πιο δύσκολο.
1: Μάλιστα. Για τον, όταν μιλάμε για το ιατρικό, δηλαδή που έχουμε κενά αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Πρόβλημα στους παθολόγους, μεγάλο πρόβλημα στους παθολόγους. Έχουν φύγει κάποιοι δικαιωμένοι, έχουμε πρόβλημα στους χειρουργούς. Θα τα πούμε αναλυτικά σήμερα, δεν ξέρω αν θα είστε εκεί στις...
1: Θα είναι. Εκπρόσωπος του σταθμού, βεβαίως θα είναι.
0: Δεν έρχομαι τυπικά, έρχομαι σε επίσκεψη σοβαρής δουλειάς, να σχεδιάσουμε τα επόμενα μας βήματα, να κάνουμε πρόσκληση το Σεπτέμβριο, να δούμε τι θα έχουμε κάνει μέχρι τότε σε κίνητρα, για να μπορούμε να είμαστε περισσότερο επιτυχημένοι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος της Ρόδου ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου ως Υπουργός Υγείας Ελλάδας να λειτουργήσω σωστά το νοσοκομείο αυτό.
1: Ναι. Ναι. Για το νοσηλευτικό προσωπικό, είπατε ότι θα κάνετε ανακοινώσεις. Σήμερα έχουμε αρκετούς νοσηλευτές, γιατί ένα αίτημα το οποίο επίσης έχει τεθεί από τον ιατρικό, από το νοσοκομείο γενικά, από το ιατρικό προσωπικό, είναι το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα να ανοιγοκλίνει και να μην είναι συνεχώς ανοιχτή.
0: Δεν μπορεί να είναι σωστή, γιατί πρέπει να γίνει ο λεγόμενος έλεγχος νομιμότητας. Mm. Άμα την αφήνει συνεχώς ανοιχτή, θα δημιουργήσεις δικαστικές διεκδικήσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Από αυτό που θεωρείται δική.
1: Ναι, γιατί αυτό μου το έχουν πει εμένα γιατροί το έχουν πει, έτσι δεν το έχω σκεφτεί.
0: Γιατί ξέρουν το πρόβλημα που έχουμε εμείς από πίσω.
1: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί εγώ, δηλαδή θα μπορούσα
0: εμείς,
1: να το...
0: Εμείς όμως, να καταλάβετε, παλιά, πριν γίνω εγώ υπουργός υγείας, είχαμε άνοιγε η πλατφόρμα μία ή δύο φορές το χρόνο, τώρα την ανοίγω ανά τρεις μήνες.
1: Μάλιστα. Οπότε ναι. Τώρα, όσον αφορά την παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου, πού βρισκόμαστε, το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, κύριε Υπουργέ?
0: Προχωράνε οι διαδικασίες, όπως το έχουμε ανακοινώσει τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι το παραχωρούμε στην περιφέρεια και προχωράει κανονικά.
1: Προχωράει κανονικά αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για τα νησιά τα υπόλοιπα δεν έχουμε να πούμε κάτι, φαντάζομαι, γιατί τα έχετε πει σε κάθε νησί που πηγαίνετε. Έτσι.
0: Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Πολλοί με επικρίνουν γι' αυτό, αλλά κάνουν λάθος.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είμαι ο Υπουργός Υγείας που έχει ταξιδέψει στα νοσοκομεία της χώρας περισσότερο παντός άλλου του παρελθόντος.
1: Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας οφείλουμε να το ομολογήσουμε.
0: Στην περιοχή έχω πάει καθετροβολή, αλλά έχω πάει πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Και πηγαίνω. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να πηγαίνω. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που βλέπεις κάτι στο γραφείο σου να στο τέλος και πολύ διαφορετικά να το βλέπεις επί τόπου, μιλάμε με τους ανθρώπους. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή μου επίσκεψη έχει ουσία.
1: Ναι.
0: Για λόγους επικοινωνίας.
1: Κοιτάξτε τώρα, χωρίς να θέλω έτσι να σας κολακέψω να το πω, γιατί όποιος πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι γίνεται έτσι, με αυτό το πράγμα δηλαδή που συμβαίνει με εσάς. Πραγματικά, το διαπιστώνουμε. Είστε στα νησιά μας, εγώ μιλάω εδώ για τα νησιά μας, πέραν βεβαίως ότι έχω εικόνα το τι κάνετε σε όλη την Ελλάδα, τα βλέπουμε. Γιατί κάποιοι λατρεύουν να σας μισούν, κύριε Γεωργιάδη, και
0: καλά,
1: να σας επικρίνουν?
0: Είμαι λίγο προκλητικός γενικά, εγώ να ξέρετε. Χαρακτήρο. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να κάνω το σώμα μου κλειστό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, είμαι και λίγο προβοκάτορ από τη φύση μου, δεν αντιλέγω. Οπότε μπορεί κάποιος να... Μετά έχω γωνίες, εγώ δεν κρύβομαι.

0: Εγώ αυτά που θέλω να πω θα πω οπωσδήποτε. Υπάρχουν πολιτικοί που τους αρέσει να διαχειρίζουν την εικόνα με μια προσοχή. Εγώ δεν είμαι τέτοια κατηγορία, δεν με ενδιαφέρει να διαχειρίζουν την εικόνα, με ενδιαφέρει να λένε τα προβλήματα. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιους φανατικούς φίλους και κάποιους φανατικούς.
1: Κάποιους, ναι, είναι άνθρωποι πραγματικά είναι που κάποιοι τους λατρεύουν και, και κάποια άλλη, μια άλλη μερίδα λατρεύει να τους μισεί.
0: Αυτό έγινε με τα γυαλιά μου.
1: Αυτό, αυτό με τα γυαλιά, για όνομα του Θεού δηλαδή. Ναι, αυτό. Φοβερό δηλαδή. Ψάχνουν. Κάποιοι ψάχνουν. Δηλαδή, άμα πει καλή κουβέντα, εγώ τώρα δεν ξέρω τι θα ακούσω έτσι, βγαίνοντας από εδώ με βάση την συζήτηση την οποία κάνουμε, αλλά αδιαφορώ πλήρως εννοείται. Έχω να το. Νομίζω ότι όποιος αντικειμενικά το βλέπει, το μόνο που δεν μπορεί να σας προσάψει είναι απουσία από τα προβλήματα και από την παρακολούθηση των θεμάτων της υγείας. Και έχετε βρει και λύσεις, η αλήθεια. Και θέλω να το πω αυτό γιατί το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον ιατρικό κόσμο εδώ της περιοχής. Αυτή η δυνατότητα ιδιωτών γιατρών να μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία και νοσοκομιακών γιατρών να είναι έξω στην ελεύθερη αγορά, αυτό έλυσε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Όχι, θέλω να με πιστέψει, κύριε Παλέτα, πέραν τώρα του αστείου κάποιον. Η πρόοδος του ΕΣΥ τα τελευταία 3 χρόνια μου δημιουργεί τόσο μεγάλη περηφάνεια. Δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης από αυτούς που μετράμε πολύ αναλυτικά την υγεία που να μην έχει συγκλονιστική βελτίωση. Όχι, μιλάμε για βελτίωση, μιλάμε για συγκλονιστική βελτίωση. Φέρω ένα παράδειγμα. Στη Ρόδο, στον αριθμό της Ρόδου, βλέπουμε τι προλόγια και έλλειμμα προσωπικού, όλα αυτά τα είπαμε πριν έτσι. Πριν από 3 χρόνια, ο μέσος χρόνος αναμονής για ψυχρό χειρουργείο ήταν 18 μήνες. Ξέρετε πώς είναι σήμερα. 4. Λοιπόν, δεν κρύβεται η πρόοδος. Εντάξει, πάμε να γκρινιάξουμε, αλλά.
1: Εγώ προχθές μιλούσα με τον κύριο Φανιό εδώ και του λέω πώς πάνε οι λίστες στο χειρουργείο. Μου λέει δεν υπάρχουν. Μηδέν.
0: Μηδέν. Αυτό. Μηδενιστή η λίστα.
1: Δηλαδή συγκλονίστηκα όταν τα άκουσα. Λέω σοβαρά, μιλάτε μηδέν. Και μου λέει μηδέν.
0: Χειρουργείο ή χειρουργούν μέσα σε 3 μέρες.
1: Ναι. Φοβερό. Δηλαδή εντάξει, τώρα δηλαδή με την ίδια ευκολία που κάνει κανείς την κριτική θα πρέπει να αναγνωρίσει.
0: Τώρα που πριν από 3 χρόνια τα χειρουργεία κάνανε 2 χρόνια. Έτσι, για να καλάμε την βελτίωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι. Και να σας πω, πιστεύω πολλές φορές επειδή ο χώρος της υγείας είναι επιρρεπής, σηκώνει λαϊκισμό η αλήθεια. Σηκώνει λαϊκισμό πάρα πολύ και μικροπολιτική. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε, αλλά αυτό παρακολουθούμε και το παρακολουθούμε χρόνια, όχι μόνο επί των δικών σας ημερών. Γενικώς, πιστεύω ότι αυτοί που το κάνουν δεν κάνουν και μία σύγκριση με το τι γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί επειδή εγώ επειδή έχω άποψη το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, γιατί έχω τα παιδιά μου στο εξωτερικό, δηλαδή κάνουμε διάγνωση εξ αποστάσεως μέσω του Messenger, έτσι. Εδώ, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση εκεί.
0: Θα σας πω κάτι, έτσι είναι και λίγο μέσα στην τραγικότητα της αστεία ιστορία. Έχω ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος είναι από τη φύση του έτσι λίγο κριτικός και επικριτικός. Όχι με την κακή έννοια, αλλά είναι έτσι ο χαρακτήρας του. Αρκετά ευκατάστατος, συνεχώς μου έλεγε τα χάλια του εσύ και του έλεγα ότι δεν έχεις δύο κτλ. Δυστυχώς χρειάστηκε μια σημαντική χειρουργική επέμβαση και αποφάσισα να πάει στο εξωτερικό σε ένα πάρα πολύ ακριβό κέντρο της Βόρειας Ευρώπης με δικά του χρήματα. Του είπα ότι κάνεις λάθος, θα το κάναμε στο εσύ πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα και δωρεάν. Αυτός αποφάσισε και έκανε αυτή την επιλογή τον εαυτού του. Η ταλαιπωρία που πέρασε και η ανοργανωσιά ήταν τόσο τεράστια που με πήρε και μου είπε από τη Γερμανία: έλα να κάνουμε Facebook Live εδώ μαζί να πω τι συνάντησε στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Τι λάθος έκανα, Θεέ μου. Και μιλάμε για έναν που πήγε και πλήρωσε 50.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για να πάει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ενώ στην Ελλάδα θα το έκανε δωρεάν.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζετε. Στην Ελλάδα είμαστε εύκολοι στην κριτική, εύκολοι στην απαξίωση της πατρίδας μας, εύκολοι στην απαξίωση αυτών που έχουμε και λέμε πολλές εξυπνάδες. Λοιπόν, το ΕΣΥ έχει προφανώς προβλήματα, είναι ένας γίγαντας σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, αλλά γενικά το ΕΣΥ πάει πάρα πολύ καλά.
1: Σας λέω, επειδή έχω σύγκριση με το τι γίνεται στο εξωτερικό από πρώτο χέρι, όχι γιατί κάποιος μου είπε ή κάτι άκουσα, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και μάλιστα το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ, ότι αν αντιμετωπίζει προβλήματα και πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την αλήθεια ότι πιέζεται, είναι γιατί είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Γιατί δεν αποκλείει κανέναν. Λοιπόν, γιατί έχουν πρόσβαση
0: αν
1: όλοι.
0: Αν βάζαμε τους κόφτες που έχουν στη Βόρεια.
1: Βέβαια, τότε μια χαρά ξενοδοχείο θα ήταν το κάθε νοσοκομείο.
0: Όλα πανεύκολα. Θα είχαμε τη μισή ροή ασθενών.
1: Εννοείται. Δηλαδή, αυτή την κρίσιμη λεπτομέρεια ότι έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα. Θα με έχει βαρεθεί ο κόσμος που με ακούει κάθε πρωί, κύριε Υπουργέ. Θα με έχει βαρεθεί να το λέω κάθε φορά που αναφέρομαι στα θέματα της υγείας. Παιδιά, έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα.
0: Στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στον Βασίλειο. Για να πας στο νοσοκομείο πρέπει να είσαι του θανατά.
1: Εμένα θα μου πείτε.
0: Αλλιώς ένα ντεπών σου δίνουν και φεύγεις. Δεν μπορεί να μπεις μέσα. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Νομίζω ότι είναι όλα όπως είναι εδώ.
1: Ναι, και αν βρεις γιατρό.
0: Γι' αυτό και βλέπετε τους τουρίστες που τρελαίνονται πόσο εύκολα μπαίνουν στο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Γιατί να σου λένε και λένε τι είναι αυτό που συναντήσαν.
1: Έτσι. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για την συνομιλία που είχαμε. Σας περιμένουμε και σήμερα. Θα είναι οι δημοσιογράφοι εκεί για να τους δώσετε συγκεκριμένες πια ανακοινώσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Σας εύχομαι καλό Αύγουστο. Σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ κρατάω, μας έδωσε και την είδηση, κυρίες και κύριοι, ότι το Υπουργείο εξετάζει την νομοθέτηση τρίτης κατηγορίας κινήτρων, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιών. Και δεν το έχει ξαναπεί, λέει, μας την έδωσε την είδηση αυτή σήμερα, γιατί του έκανα αυτό το ερώτημα. Ένα ζήτημα το οποίο το έχει θέσει ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμοθέτηση διαφορετική, να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο ειδικά για τα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδας. Ένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς για τα νοσοκομεία της λεγόμενης τρίτης ζώνης με μόνιμα κίνητρα, εγγυημένη στελέχωση, για να σταματήσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Η προκήρυξη, όπως ακούσατε, για τους γιατρούς πήγε εξαιρετικά καλά σε όλη την Ελλάδα. Ανταπόκριση στο 82,5% των θέσεων που προκηρύχθηκαν, όμως σε τρεις μεγάλους τουριστικούς προορισμούς δυστυχώς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και οι προορισμοί αυτοί είναι τα Χανιά, η Ρόδος και η Κος. Για τη Ρόδο εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τους παθολόγους, με τους χειρουργούς, γι' αυτό είναι εδώ, όπως είπε σήμερα, να τα συζητήσει όλα αυτά. Πολύ καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα κάνει ανακοινώσεις σήμερα το μεσημέρι, 3 με 3 και μισή, που είναι η συνέντευξη τύπου, αμέσως μετά τις επαφές τις οποίες θα έχει και με τους εργαζόμενους στο σωματείο και με τη διοίκηση. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, στην συζήτηση που είχαμε μαζί του. Προχωράει, όπως είπε και η διαδικασία, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, για να προχωρήσει και εκεί η αποκατάσταση αυτού του ιστορικού κτηρίου και εν συνεχεία η αξιοποίησή του.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό μας εξπρές, τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Της τελευταίας εκπομπής πριν από τις διακοπές και τις δικές μας. Θα λείψουμε για λίγες μέρες. Ροή ενημέρωσης εννοείται ότι θα υπάρχει από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

Λοιπόν, να σας πω τώρα έτσι για το τέλος κάτι. Μία είδηση πραγματικά που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για να φύγουμε τελείως από όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το ξέρετε ότι εδώ κάνουμε πάρα πολλές φορές αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε έτσι μία αδυναμία σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, με την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ακούστε λοιπόν μία είδηση, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά μας βάζει σε σκέψεις. Ή τουλάχιστον πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, κάτι το οποίο έχει εξαγριώσει τους βιβλιοφάγους και τους βιβλιολάτρεις σε όλο τον κόσμο. Έχετε ακούσει το Project Panama? Λοιπόν, η Anthropic κατέστρεψε εκατομμύρια βιβλία για να εκπαιδεύσει το Cloud. Αγόρασε δεκάδες χιλιάδες βιβλία σε μαζικές παραγγελίες από τους διάφορους προμηθευτές, τα οποία στη συνέχεια τα κατέστρεψε. Ακούστε τώρα εδώ, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί κάπου μέσα στις αχανείς αποθήκες των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά μηχανήματα έκοβαν τις ράχες των βιβλίων, αμέσως μετά σαρωτές ψηφιοποιούσαν το περιεχόμενό τους με ρυθμούς αστραπής. Μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, έργα που για τη συγγραφή τους μπορεί να χρειάστηκαν χρόνια ανθρώπινης δουλειάς, ανέβαιναν σε cloud με σκοπό την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μιμούνται τη φωνή και τη δομή της ανθρώπινης γλώσσας. Στη συνέχεια, το χαρτί μετατρεπόταν σε απορρίμματα, στέλνοντας σε εργοστάσια ανακύκλωσης, όπου πολτοποιούνταν για να γίνει χαρτί υγείας και χαρτόκουτα. Με μια ονομασία που παραπέμπει τόσο σε μυστικές επιχειρήσεις όσο και σε διαρροές οικονομικών σκανδάλων, το Project Panama ήταν το απόρριτο σχέδιο της Anthropic για την καταστροφική σάρωση όλων των βιβλίων του κόσμου. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ιστορία συνωμοσίας. Τα στοιχεία αυτά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν στο φως τα τέλη Ιουλίου μέσα από εσωτερικά έγγραφα στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης. Μάλιστα, σε κάποιο έγγραφο αναφερόταν χαρακτηριστικά το εξής: δεν θέλουμε να γίνει γνωστό ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Η αποκάλυψη των μυστικών αυτών πρακτικών της Anthropic, που έφερε πρώτη στη δημοσιότητα η Washington Post, έριξε άλλη μία βαριά σκιά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα προσέφερε μια από τις πιο ξεκάθαρες εικόνες για το πώς αντιμετωπίζει ένας από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της AI το έργο συγγραφέων, καλλιτεχνών, φωτογράφων και άλλων δημιουργών. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στις αρχές του 2024. Όπως αποκαλύπτουν νέα έγγραφα, τα στελέχη της Anthropic αναζητούσαν βιβλία προγενέστερα της ψηφιακής εποχής, ώστε να εκπαιδεύσουν το cloud, το chatbot της cloud, να γράφει καλά και να μην μιμείται τη χαμηλής ποιότητας γλώσσα του διαδικτύου. Η startup λοιπόν αγόρασε δεκάδες χιλιάδες βιβλία σε μαζικές παραγγελίες από διάφορους προμηθευτές, ανάμεσα στους οποίους η Better Works, η Better World Books και η βρετανική World of Books. Στη συνέχεια ανέθεσε τη βαριά εργασία της άρρωσης και της καταστροφής σε εξωτερικό εργολάβο, εταιρεία που χρησιμοποίησε υδραυλικές πρέσες για να κόψει τις ράχες και να διαχωρίσει τις σελίδες μία προς μία, ώστε να φωτογραφηθούν και να μεταφερθούν ταχύτατα με εξοπλισμό βιομηχανικής ψηφιοποίησης. Σύμφωνα με τον εργολάβο που ανέλαβε το τελικό έργο, η Anthropic αναζητούσε έναν έμπειρο προμηθευτή υπηρεσιών σάρωσης για τη μετατροπή 500.000 έως 2 εκατομμυρίων βιβλίων μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Έχουν προσφύγει ομάδα συγγραφέων και η Anthropic συμφώνησε τελικώς να καταβάλει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό αυτής της υπόθεσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποζημίωση για πνευματικά δικαιώματα στην ιστορία. Όλη αυτή η υπόθεση πάντως έχει διαλύσει κάθε αυταπάτη για το αν οι μεγαλύτεροι κολοσσοί της τεχνολογίας αντιλαμβάνονται τελικά την πολιτισμική αξία, πολύ δε περισσότερο την ιερότητα της ανθρώπινης δημιουργίας. Αυτό το άρθρο, κυρίες και κύριοι, αναδημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο με πληροφορίες από την Washington Post και το Euronews. Πρόκειται δηλαδή για
έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Αυτά από την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, που μας παρακολουθήσατε. Δελτίο ειδήσεων τώρα από την Δέσποινα Κουλούμπρη. Σας ευχόμαστε έναν υπέροχο Αύγουστο. Καλή Παναγιά. Τέλος Αυγούστου, εκεί αρχές του Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλές διακοπές.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Με μήνυμα ότι η επίσκεψή του σήμερα στη Ρόδο δεν έχει τυπικό χαρακτήρα αλλά ουσιαστικό περιεχόμενο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε σημαντικές ανακοινώσεις για το νοσοκομείο και το νοσηλευτικό προσωπικό, μιλώντας ο Real Voice λίγες ώρες πριν την άφηξή του στο νησί. Ανακοίνωσε μέσω του Real Voice ότι το Υπουργείο Υγείας εξετάζει την νομοθέτηση τρίτης κατηγορίας κινήτρων, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιών, γιατί, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα νησιά ζουν όλη την Ελλάδα. Αγαπώ πολύ το Δωδεκάνησα, αλλά αγαπώ και τη δουλειά που κάνω. Σε όποιο νησί πηγαίνω, προσπαθώ να λύνω και ένα πρόβλημα, όπως έγινε στην Κό, την Κάλυμνο, τη Λέρο και την Πάτμο. Η Ρόδος είναι ο τόπος των διακοπών μου εδώ και 10 χρόνια και έρχομαι για να κάνουμε σοβαρή δουλειά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι θα έχει εκτενή σύσκεψη με την διοίκηση του νοσοκομείου, το προσωπικό, τα σωματεία εργαζομένων και εκπροσώπους των κέντρων υγείας, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία στελέχωση των κλινικών και συνολικά η λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσέλκυσης των γιατρών, υπογραμμίζοντας ότι αναλογικά η Ρόδος βρίσκεται σε δεύτερη θέση πανελλαδικά. Ωστόσο, όπως είπε, η έλλειψη διαθέσιμης στέγης και το υψηλό κόστος των ενοικίων δυσκολεύουν σημαντικά την περαιτέρω ενίσχυση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Υγείας εξετάζει τη δημιουργία μιας τρίτης κατηγορίας ειδικών κινήτρων αποκλειστικά για τα νοσοκομεία των νησιών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η προσέλκυση και η παραμονή γιατρών στις νοσοκομιακές περιοχές. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ γνωστοποίησε ότι κατά την επίσκεψή του θα έχει συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ρόδου με στόχο την αναζήτηση λύσεων. Ο Υπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις. Είναι ευλογία για τα Δωδεκάνησα να έχουν τον Γιώργο Χατζημάρκο. Παρέλαβε μια Ρόδο τουριστικά σε μέτρια κατάσταση και την έκανε ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του στη Ρόδο έχει συγκεκριμένη στόχευση και ουσιαστικό χαρακτήρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν έρχομαι τυπικά, έρχομαι σοβαρά και θα κάνουμε σοβαρή δουλειά. Σύσκεψη για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική θωράκιση της χώρας, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη, με τις περιφέρειες να μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της παραγωγής με τις επενδύσεις και τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικονομιών, επισημαίνει με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη βιομηχανική παραγωγή, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο και σταθερότερο πελάτη της ελληνικής βιομηχανίας. Στη Δημοπράτηση οδηγείται το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης που μέχρι σήμερα έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο περιφερειών στη χώρα, με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κυρίως την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών στα νησιά. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να εγκριθεί σήμερα Παρασκευή από την Περιφερειακή Επιτροπή, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης Χαράλα Μποναπροζίδη να δηλώνει στο σταθμό μας ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα πολυετούς και ιδιαίτερα απαιτητικής προετοιμασίας. Ήρθε η ώρα να δημοπρατήσουμε το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης σε επίπεδο περιφερειών σε όλη τη χώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι, γιατί υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά πίσω από όλο αυτό, ανέφερε. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που έχουν σχεδιαστεί για το Αιγαίο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το υπηρετικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, το οποίο αφορά κυρίως τη διασύνδεση της ΣΚΟ και της Ρόδου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υπόγειων υποβρύχιων και εναέριων γραμμών υπερυψηλής τάσης. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε χθες η Τουρκία μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης φορτηγού πλοίου μετά από θράψη του κάβου πρόσδεσης. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρόδου. Ξεσχητέθηκαν από χθες οι νέες τιμές των εισιτηρίων του κτέλ Ρόδου μετά την αναπροσαρμογή των κομίστρων κατά 10% σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του κτέλ Ρόδου, οι νέες τιμές εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια όπως προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Κάλυμνος θα ζήσει και πάλι μία από τις κορυφαίες πολιτιστικές στιγμές του καλοκαιριού με τη μεγάλη αναπαράσταση του υποκινήματος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου που αποτελεί την κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ του Σφουγγαρά, το οποίο διοργανώνει το επαρχείο Καλύμνου. Ο έπαρχος Μανώλης Μουσαλής, μιλώντας στο Real Voice, χαρακτήρισε το αποκίνημα ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, τονίζοντας ότι η προετοιμασία του ξεκινάει κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο και αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης συλλογικής προσπάθειας της Οργανωτικής Επιτροπής και δεκάδων εθελοντών. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο και τη Σίμη από 27 με 36 περίπου και 37 ενδεχομένως στη Σίμη για λίγο. Στο Καστελόριζο με 36 και στην Ανατολική Ρόδο με 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος παραμένει ο καιρός παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση τη Σίμη, τη Ρόδο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή. Γενικά στενής 3 με 4. Το πολύ 5 μποφόρ και αυτό για λίγη ώρα το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 25 μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη από 28 μέχρι 38 βαθμούς. Η Λίνδος θα έχει μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34 και η Ανατολική Ρόδος μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή τέλος παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, εξαίρεση και πάλι τα πολύ νότια, νοτιοανατολικότερα τμήματα του νόμου που δεν θα ξεπέρνουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 24 μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σίμα από 30 μέχρι 38 βαθμούς, στη Γάλινο από 21 μέχρι 37 ο υδράργυρος, στην Λίνδα από 27 μέχρι 36 και τέλος στο Καστελόριζο από 26 μέχρι 34 βαθμούς. Η σχετική υγρασία θα είναι λίγο ανεβασμένη, κυρίως το Σαββατοκύριακο από 45 με 50% τις μεσημβρινές ώρες μέχρι 75 με 80% τις βραδινές. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Μυαλγίες, αυθοραλγίες, αυτό είναι πολύ έτσι, τυπικό. Και πονόλεμος με ξηρότητα, κόκκινα μάτια κλπ. Όποιος έχει λοιπόν τέτοια συμπτώματα, καλό θα είναι να κάνει σε ένα φαρμακείο ένα τεστ για τη γρήπη. Εάν αποδειχθεί ότι είναι γρήπη τύπου Α, από εκεί και ύστερα, αν έχει πάρα πολύ βαριά συμπτώματα, καλό είναι να πάρει τα αντιϊκά φάρμακα, τα ειδικά για τη γρήπη. Αλλά όλοι, ανεξαρτήτως αν θα πάρουν ή όχι φάρμακα, θα πρέπει να διακόψουν τη ροή των διακοπών στους για κάνα δύο μέρες. Δηλαδή δεν πάμε στη θάλασσα, δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία, δεν ξενυχτούμε, ξεκουραζόμαστε με πολλά υγρά. Mm-hmm. Κατοίκων και με αντιπυρετικά όταν σηκώνεται ο πυρετός.
5: Αυτή είναι η γρήπη τύπου Α που λέμε, ναι, τώρα.
4: Τα περισσότερα, όχι, κάποιες από τις ιώσατε είναι γρήπη τύπου Α, η οποία είναι και θα έλεγα και πιο ανησυχητική από τις ιώσεις αυτής της εποχής, διότι συνδέεται με ορισμένες επιπλοκές που αυξάνονται εάν τυχόν δεν ξεκουραστούμε και συνεχίσουμε τις διακοπές με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή πηγαίνουμε στις θάλασσες, ηλιοθεραπείες, ξενύχτη κλπ.
6: Αυτή η έξαρση συνδέεται με την εποχή ή μήπως με τις ιδιαίτερες συνθήκες των μετακινήσεων, των μαζικών μετακινήσεων με πλοίο ή δεν ξέρω εγώ πώς που βοηθούν στην εξάπλωση?
4: Είναι σποραδικά κρούσματα αυτή την εποχή, εκτός εποχής δηλαδή, τα οποία οφείλονται στη μεταφορά της γρίπης Α από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και έχουν την επιδημία της γρίπης αυτή τη στιγμή που είχαμε εμείς το χειμώνα.
5: Μάλιστα.
4: Κάποιοι λοιπόν Αυστραλοί, κάποιοι Ασιάτες, δεν ξέρω ποιοι, κάποιος από αυτούς είχε γρίπη, ήρθε εδώ, το κόλλησε σε κάποιους από εμάς, οι έφηβοι και οι νεαροί να ανεμβολιέστη, ζουν πολύ έντονα στα νησιά, στα μπαρ και λοιπά, με πολύ έντονη κοινωνική επαφή και σωματική, πώς το πω, δεν τηρούν αποστάσεις εκ των πραγμάτων, ό,τι ξέρουν πώς διασκεδάζουν σήμερα, με συνέπεια να μεταδίδεται πολύ εύκολα.
5: Κύριε Τζανάκη, διαβάζω στις εφημερίδες σήμερα, σε κάποιες, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι αυτό?
4: Μην τρελαινόμαστε, κάθε χρόνο.
5: Α, γι' αυτό σας ρωτώ, γι' αυτό σας ρωτώ.
4: Κάθε χρόνο έχουμε να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως καταβεβλημένοι υψηλής ηλικίας. Το ποσοστό είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι μολύνονται. Αν μολύνονται, ας το πούμε, 1000 άτομα, ένας, δύο από αυτούς μπορεί να εκδηλώσουν συστηματική νόσο, κυρίως από το νευρικό σύστημα, κεντρικό νευρικό σύστημα, και μπορεί να καταλήξουν να κάνουν αυτή τη λεγόμενη νευρική, νευρολογική νόσο, με εγκεφαλίτιδα και μυγκίτιδα. Καταλαβαίνετε ότι το 80% δεν θα εμφανίσει ποτέ συμπτώματα, ένα 20% θα εμφανίσει μια καταβολή, ίσως λίγο πυρέτιο, μια καταβολή μέσα στο για 2-3 μέρες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 1%, μπορεί να εμφανίσει, κυρίως από αυτούς άνθρωποι, την νευρολογική νόσο, εγκεφαλίτιδα μυγκίτιδα, από την οποία προέρχονται και οι θάνατοι. Από αυτήν την...
5: Ναι. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει κάποιον να τον ανησυχήσουν και να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, κύριε Τζανάκη, όσον αφορά το...
4: Εάν κάποιος αισθάνεται πολύ ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία ή έχει βγάλει κάποιο δερματικό εξάνθημα, ιδιαίτερα αν κάποιος έχει σύγχυση ή από προσανατολισμό, πολύ περισσότερο αν εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις, καλά, δεν θα αντιληφθεί ο ίδιος, θα αντιληφθούν γύρω τους, τότε καλό θα είναι να πάει σε ένα γιατρό και με βάση αυτά τα συμπτώματα πιθανότατα κάποιες εξετάσεις και κάποιες ειδικές εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις, πολύ ειδικές εξετάσεις, μπορεί να ανοιχνεύσει το πρόβλημα. Κυρίως ανοιχνεύεται το πρόβλημα σε ανθρώπους που εκδηλώνουν νευρολογική νόσο, γιατί είναι μέσα την διαφορική διάγνωση του γιατρού και αυτή νόσος τώρα το καλοκαίρι.
5: Nice.
4: Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ τσιμπιώτη από αυτά τα κουνούπια, ελάχιστοι θα εκδηλώσουν νόσο, λιγότερο του 10%, και ένα πολύ πολύ απεριελάχιστο ποσοστό από όλους αυτούς, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς ανοσοανεπαρκείς άνθρωποι, μπορεί να εκδηλώσουν τη λεγόμενη νευρολογική νόσο από την οποία προέρχεται. Και...
5: Αλλά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων, αυτό καταλαβαίνω. Άρα να μην πανικοβαλόμαστε.
4: Υπάρχουν προληπτικά μέτρα σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή πρέπει οι θύνοντες να μειώσουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών με ψεκασμούς και με άλλα μέτρα, με παροχέτευση των λιμναζών των υδάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε
5: νερά στο μπαλκόνι, ας το πούμε,
4: σε πιατάκια από γλάστρες κλπ. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται να πάρουμε εμείς που θα εκδηλώσουμε ήπια νόσο, που δεν θα μάθουμε και ποτέ αν οφειλόταν στο ιό του Δυτικού Νείλου. Σε επίπεδο τώρα πρωτογενού και δευτερογενού πρόληψη, καλό θα είναι να βάζουμε το αμοθητικά το δέρμα μας, να φοράμε, να καλύπτουμε το σώμα μας όσο περισσότερο, με ρούχα παραδείγματος χάρη. Δεν χρειάζεται να είμαστε με σορτσάκια το βράδυ, αλλά με
5: μακρύ παντελόνι. Ναι, ναι.
4: Έντομα αποθητικά και στα σπίτια χρήση κουνουπιέρας ή ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που διώχνουν τα κουνούπια.
5: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικός και βεβαίως και καθησυχαστικός για να μην δημιουργούμε και προκαλούμε πανικό στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστούμε.
5: Εντάξει, βγάλαμε τον ειδικό. Δεν είναι τυχαίο ο κ. Τζανάκης, είναι καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είπε λοιπόν ότι και οι ιώσεις είναι κάθε εποχή, κάθε τέτοια εποχή έχουμε ιώσεις και θέλει μια προσοχή έτσι ώστε μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε λίγο πυρετό και βγαίνουμε έξω και κολλήσουμε τον κόσμο. Καθίσουμε στο σπίτι μας και βεβαίως αν κάποιος έχει πολύ ψηλό πυρετό ή πολύ έντονο πονόλαιμο να επισκεφτεί έναν γιατρό για να του δώσει τα αντιϊκά φάρμακα και για τον ιό του Δυτικού Νείλου που... Λόγω και των ημερών, νομίζω δεν υπάρχει και επικαιρότητα. Ξέρεις, και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να βρούμε θέματα.
6: Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι το ΕΟΔΗ στοιχεία. Από τον ΕΟΔΗ ανακοινώνει.
5: Ναι, αλλά λέει ότι δεν είναι πολύ λίγοι. Είναι και πολύ λίγοι και πολύ περιορισμένος ο αριθμός. Οπότε ψυχραιμία, έτσι. Προφύλαξη, τα είπε ο κ. Τζανάκης. Πώς λέγονται, αποθητικά.
6: Αντικουνουπικά.
5: Αντικουνουπικά.
6: Εντομοαποθητικά.
5: Εντομοαποθητικά. Αντικουνουπικά, μακριά παντελόνια κτλ. Και μην αφήνετε λοιπόν στο μπαλκόνι σας, στις γλάσσες σας νερό μέσα στα πιατάκια, γιατί είναι μια αιστεία που μάλλον ευνοεί το να έρθουν τα κουνούπια του Δυτικού
6: Νείλου. Να ποτίζουμε όμως και τα λουλουδάκια, εντάξει.
5: Να ποτίζουμε, σου λέει από κάτω μην αφήνεις, να σου λέει να το ποτίζεις, αλλά μην αφήνεις το πιάτο με το νερό. Αυτό είπε ο κ. Τζανάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Πρώτη του Μαρή σε μια άδεια πλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
6: Και η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
5: Λοιπόν, θα σας πω τους καλεσμένους μας σήμερα. Γιατί? Γιατί στις 10:35 έχουμε τον κύριο Γιώργο τον Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό. Είναι, τα ξέρει πολύ καλά όλα τα φορολογικά, φοροτεχνικά και οικονομικά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες, φυσικά από τις φωνικές πυρκαγιές καταστροφικές στον Πόρτο Γερμενό και όχι μόνο, αλλά και για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι, τι θα ανακοινώσω με βάση τις πληροφορίες, τι θα σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς. Άρα, αν έχετε ερωτήσεις για τον κύριο Χριστόπουλο, 10:35 θα τον έχουμε τηλεφωνικά και θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Στις 11:35 θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και χθες ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τόνισε κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να στηριχθεί. Και 12:35, 12 η ώρα, θα έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον τουρισμό. Και στις 12:35 τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηρίου Χωνατικής, για το αγαπημένο μας, σε εισαγωγικά πολλά θέμα, τα καύσιμα. Που δεν βλέπουμε τη βενζίνη την αμόλυβηση στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο δίζεσαι σε πολλά πρατήρια παραπάνω. Στην επαρχία οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές. Να δούμε τι τάση θα επικρατήσει στην αγορά καυσίμων το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, τα του καιρού τα είπαμε, για την έξοδο τα είπαμε, έχει κινήσει το λιμάνι του Πειραιά, είπαμε και για την επανέναρξη του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και την ενόχληση την τουρκική, που αυτή αποτυπώνεται στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου που είχαμε χθες, 17 τον αριθμό και μία εικονική αερομαχία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην πυρκαγιά, στη Δυτική Αττική, γιατί τα μέτρα στήριξης τα ακούσαμε. Θα μας πει και ο κύριος Χριστόπουλος. Εχθές άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να λέει άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Αντιδιαβρωτικά έργα, αναδοσωτές, οι καμένες εκτάσεις, ενίσχυση της πρόληψης με το αντινέρο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να πιστούν οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς τίποτα ότι όλα θα γίνουν άμεσα. Ότι τα χρήματα και τα μέτρα στήριξης θα υλοποιηθούν άμεσα.
6: Ναι, αυτό το κομμάτι αφορά την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων μετά την καταστροφή. Δηλαδή, όπως είπε, τα αντιπλημμυρικά.
5: Αυτό, ναι, του κ. Παπασταύρου.
6: Και από το Πράσινο Ταμείο.
5: Ωραία, αυτά. Εγώ λέω για την οικονομική στήριξη τη κυβέρνηση προ του πληγέντε. Γιατί ακούγοντα και βλέποντα δελτίο ειδήσεων χθε, ο κόσμο λέει ναι, είναι θετικά τα μέτρα και το αποζημιώσει 100% για να φτιάξει το σπίτι σου. Αλλά πολλά ακούμε που στο τέλο δεν γίνονται. Ο κόσμο δυσπιστεί. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουν στην κυβέρνηση και γρήγορα, γρήγορα, γιατί τα μέτρα είναι προστατική κατεύθυνση, να λάβουν σάρκα και οστά αυτά τα μέτρα στήριξης για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε απελπισία πραγματικά, είναι απελπισμένοι, γιατί έβλεπες πρόσωπα πραγματικά όχι απλώς στεναχωρημένα, σε απόγνωση. Σε όλη την, σε αυτή την περιοχή έτσι, που κάηκε από την πυρκαγιά. Απελπισμένα πρόσωπα, απελπισμένοι άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και πρέπει κάποιοι σου λέει να θέλω να το ξαναφτιάξω. Δεν έχω που να μείνω. Υπάρχει και επιδότηση ενοικίου βεβαίως. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει γρήγορα να λειτουργήσουν για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
6: Ναι, και βέβαια αυτό είναι ένα αρκετά μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δηλαδή, η κατασκευή ενός σπιτιού δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και προϋποθέτει βέβαια και να υπάρχουν διαθέσιμα τα χρήματα αυτά για αυτό που έπαθε την καταστροφή.
5: Ναι, το ένα κομμάτι αυτό το ότι δεν γίνεται γρήγορα, okay, το καταλαβαίνω. Φυσικά τα χρήματα είναι τα πρώτα, αλλά τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί πώς θα τα βρουν μόνοι τους, εφόσον τα μέτρα εξαγγέλθηκαν, ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Τι πρέπει να γίνει, γι' αυτό επιμένω, άμεσα να ενεργοποιηθούν τα μέτρα. Άμεσα οι άνθρωποι, τα 6 χιλιάρικα και τα αυτά, δεν φτάνουν, είναι για τις πρώτες ανάγκες. Και τι να πάρει ο άλλος 6.000 ευρώ. Εντάξει, να είναι μια πρώτη στήριξη, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι, γιατί θέλουν να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους. Είναι τα περιουσία τους, το σπίτι τους, ξαφνικά μείναν χωρίς τίποτα. Δεν θα μιλήσω για την οικολογική καταστροφή. Με έπιασε η καρδιά μου. Αν έχετε πάει, έχεις πάει στον Πρωτογερμενό.
6: Και βέβαια.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε το φυσικό κάλλος, το τοπίο, το δάσος. Αυτό πόσα χρόνια θα χρειαστούν να ξαναφτιαχτεί. Πόσα χρόνια. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Μιλάω για τις περιουσίες των ανθρώπων. Πρέπει γρήγορα, θα το ξαναπώ. Άκουσα χθες και τον κύριο Κατσαφάδο, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρο, άκουσα και τον Πρωθυπουργό. Γρήγορα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν, να ξανασταθούν στα πόδια τους. Υπογράφει ο συνταξιούχος και να σου πω κάτι, αγαπημένε μου. Θεωρώ ότι οι συνταξιούχοι θα είναι στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης. Θα μου πεις, Αμαλία μου, εγώ τι θέλω. Θέλω να επανέλθει η 13η σύνταξη. Μου την κόψανε. Τα χρόνια του μνημονίων δεν έφταιγα εγώ. Εγώ τα έχω πληρώσει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αν το 300 που παίρνουν οι συνταξιούχοι συγκεκριμένοι, έτσι. Υπάρχει ηλικιακό όριο εκεί, το 25ο έτος. Οπότε και αυτό πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μένουν εκτός αρκετοί συνταξιούχοι. Γίνει 400. Okay. Είναι μισή σύνταξη. Είναι μισή σύνταξη για κάποιους. Είναι. Γιατί δεν παίρνουν πάρα πολύ. Παίρνουν πάρα πολύ 700 και 800 ευρώ. Αν πάει 400. Τώρα, ποια άλλα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι και για την εισφορά αλληλεγγύης. Θα ρωτήσουμε. Και αυτό είναι ένα καλό μέτρο για τους συνταξιούχους. Να τα δούμε τα μέτρα και είμαστε εδώ να τα αξιολογήσουμε. Απλώς με τον κύριο Χριστόπουλο θα κάνουμε μια. Έτσι, πρώτη αξιολόγηση των όσων πληροφοριών έχουμε και ο κύριος Χριστόπουλος και εγώ και ο Γρηγόρης, για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι ευνοημένοι. Έτσι, όπως ακούω για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα είναι ευνοημένοι από τα μέτρα στη ΔΕΘ. Με χαμηλότερη φορολόγηση. Όπως μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θα τα δούμε. Στείλτε λοιπόν τις ερωτήσεις σας, γιατί τι ώρα τον έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο, στις 10:35.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια πριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η πριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η πριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στον εισαγγελέα οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προηγήθηκε η έκδοσή της από τη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 άτομα και τραυματίζοντας 15, ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του. Μητέρα και γιο σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας, όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη και 26 στα Ιωάννινα.
3: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε στις επάλξεις όλος ο Real και τον Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο. Οι αγαπητοί συνάδελφοι είναι εδώ και καλύπτουν την επικαιρότητα. Έτσι, ο Γρηγόρης είναι μέχρι σήμερα. Θα λείπει την άλλη εβδομάδα, Γρηγόρη μου, ε?
1: Ναι, από την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, θα πάρει τα αδειά του ο Γρηγόρης. Εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα το πρωί, 8 με 11 με το Σπύρο Παπαδάκη. Μετά και εγώ δύο εβδομάδες θα ξεκουραστώ για να επανέλθουμε με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη Δρυμύτερη 31 Αυγούστου, στην ώρα μας 8 η ώρα το πρωί. Βεβαίως τον Γρηγόρη Διβάνη θα τον ακούτε μετά, εννοώ, όταν πια θα μπούμε, ξέρεις, θα ξεκινήσει η σεζόν στα Δελτία Ειδήσεων. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φόρο τεχνικό, για να συζητήσουμε για όλα. Ναι, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα για τον κύριο Χριστόπουλο, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, λέει ο Πάνος, ο ακροατής μας, ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν φορολογεί το πραγματικό κέρδος, αλλά ένα υποθετικό εισόδημα. Είναι ερώτημα προς τον κύριο Χριστόπουλο αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν μια μικρή επιχείρηση είχε δύσκολη χρονιά. Και αναρωτιέται αν αποτελεί αντικίνητρο για εργασία, επενδύσεις και δηλωμένη δραστηριότητα, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Θα τα ρωτήσουμε όλα στον κύριο, κύριο Χριστόπουλο σε λίγο. Μιχάλης, άκου τον Άντι τι λέει. Εγώ έλεγα για τις αποζημιώσεις, για τους πληγέντες, ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Και έρχεται ο Μιχάλης, λέει, και στο Αλκαλοχώρι έτσι τους έλεγαν, άμεση αποκατάσταση και ακόμα ζούμε στα κοντέινερ. Λοιπόν, ο κόσμος, αμαλία μου, έχει κουραστεί από φανφάρες. Να κοιτάμε την αλήθεια όπως είναι. Το είπα. Το είπα. Μιχάλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είπα ότι ο κόσμος είναι δυσπιστός με το δίκιο του και θέλει να δει έργα. Από λόγια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε όλοι χορτασμένοι. Έργα. Οι άνθρωποι αυτοί επλήγησαν σοβαρά, έμειναν χωρίς στα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και πρέπει να στηριχθούν. Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, με την προϋπόθεση όμως να εφαρμοστούν και άμεσα. Λοιπόν, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Παρακολουθώ από το πρωί την ενημερωτική και όχι μόνο εκπομπή σας και εσένα, αγαπητή Αμαλία, και τον Γρηγόρη. Και είμαι στη διάθεσή σας να και τον πρόλογο άκουσα και το κρίσιμο θέμα. Είπατε πολλά σήμερα, κρίσιμα θέματα, επίκαιρα θέματα. Αλλά αυτό που αφορά τους πυρόπληκτους είναι την πρώτη στην ατζέντα ψηλά.
0: Ακριβώς, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Λίγο για τα μέτρα στήριξης. Μπορείτε λίγο να μας τα αποκωδικοποιήσετε, κύριε Χριστόπουλε.
2: Θα έλεγα, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και αγρότες και φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά και επαγγελματίες
0: και επιχειρήσεις, βέβαια.
2: Βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και τις περιουσίες τους. Εδώ η πολιτεία από το 2021 έχει ορθώσει ένα νόμο και έχει ανοίξει και μία πλατφόρμα, κρατική αρρωγή. Το οποίο βέβαια όλο το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις πρώτες αποζημιώσεις. Άκουσα προλίγου ότι βεβαίως τι να κάνουν τώρα τα 600 ευρώ ή 6.000, αλλά έχει περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις που θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Το σύστημα στηρίζεται, όπως είπα, στο νόμο 4797, αν θέλει κάποιος να το ψάξει πιο πολύ.

0: ίδιος οι λογιστές ενημερώνουν τους πυρόπλους τους ως πελάτες ή και όχι μόνο. Όπως ισχύει και στις ειδικές περιπτώσεις, βέβαια υπάρχουν και υπουργικές αποφάσεις που ευθύνονται για κάθε πληγή σαν περιοχή. Παράλληλα, στην πλατφόρμα, όπως είπαμε, στην πλατφόρμα Καλλιτική Αγωγή, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τα διαθέσιμα μέτρα. Ας πούμε μερικά,
1: ναι.
0: Να συζητήσουμε μαζί, όπως το είπατε νωρίτερα, να τα κωδικοποιήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Και
1: ξέρετε, κόσμος, κύριε Χριστόπουλε, θα το ξαναπώ, είναι δύσπιστος. Ενώ λέει ότι τα μέτρα είναι θετικά. Γιατί εγώ δεν θέλω να αποδομώ κανένα μέτρο στήριξης. Είτε αφορά φυσικά πολύ περισσότερο μέτρα στήριξης στους πληγέντες, αλλά γενικότερα. Όμως αυτό που ο κόσμος θέλει είναι να γίνουν όλα γρήγορα και να γίνουν αυτά που εξαγγελθήκαν να γίνουν πράξη.
0: Εγώ θα κρατήσω την τελευταία σου λέξη. Είναι πολυεπίπεδο το σύστημα στήριξης όντων. Περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, προλογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και αγρότες. Αλλά η ουσιαστική προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων αυτών, αγαπητή μου Αμαλία, είναι τρία πράγματα. Είναι η έγκαιρη δήλωση των ζημιών, βεβαίως, η ολοκλήρωση των αυτοψιών γρήγορα και η σωστή υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα τρία πράγματα είναι στα χέρια της πολιτείας, της αρμόδιας υπηρεσίας, του αρμόδιου υπουργείου, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε καθυστέρηση. Έχουμε παράπονα και στην εκπομπή σου πολλές φορές το είχα συζητήσει και μαζί σου και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ότι ακόμη. Εκτός από τον Ντάνιελ, θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι. Εδώ από το λεωφόρο μας έστειλε ο Μιχάλης μήνυμα ότι ακόμα είναι στα κοντέινερ.
0: Είναι εκκρεμότητες ακόμη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πια τώρα όλες αυτές οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, να το πω, όχι με την έννοια την κακή, ότι είναι κατά ανάγκη όλα αυτά που είπαμε, έγκαιρη δήλωση ζημιών, ολοκλήρωση των αυτοψιών, σωστή υποβολή των δικαιολογητικών. Πολλές φορές λένε, μιλάω κι εγώ, μιλάτε κι εσείς, δεν είχε. Στείλει όλα τα δικαιολογητικά. Ξέρω εγώ, λείπει το ε9, λέω παράδειγμα. Ας έχουν μια συνεργασία και ας μπουν πρακτικά σε αυτή την πλατφόρμα μέσα που παίρνουν πληροφορίες. Εγώ θα έλεγα τώρα, αν θέλουμε να πούμε χρηστικά τη σειρά των πραγμάτων, είναι η πρώτη αποζημίωση είναι 600 ευρώ για πρώτες βαγγελματικές ανάγκες. Έως 6.000 για οικοσκευή και επισκευές κυρίες κατοικίες. Από εκεί και πέρα, μετά την αυτοψία. Καταγράφουν οι μηχανικοί τις ζημιές, χαρακτηρίζουν τα κτίρια, ανοίγουν το δρόμο για στεγαστική συνδρομή και επιδότηση του ελληνικού ή προσωρινή στέγαση.
2: Πάνω σε αυτό που λέτε, έγιναν οι πρώτες 82 αυτοψίες των κλιμακίων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Έδειξαν ότι 37 κατοικίες κρίθηκαν κόκκινες και 29 κίτρινες. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Με το κύριο βάρος των καταστροφών εντοπίζεται στο Πόρτο Κερμενό. Είπατε προηγουμένως για να υποβληθεί σωστά η δήλωση. Εφόσον έγιναν αυτές οι αυτοψίες, δεν έχει. Λήξη η καταγραφή, δηλαδή η καταγραφή είναι δεδομένη επισήμως. Πού μπορεί να γίνει λάθος έπειτα, ότι δεν θα είναι δυνατό να μην βάλει το ε9 μέσα στη δήλωση. Δηλαδή,
1: μπορεί κάποιοι να μην βάζουν το πετωμένο άγγραφα, αυτό λέει ο κ. Χριστόπουλος.
0: Και μάλιστα με το νέο νόμο του κ. Χατζηδάκη, μια υπεύθυνη δήλωση δεν είναι τώρα, αφού υπάρχει νόμος. Δηλώνω υπεύθυνα, δεν μπορώ να δηλώσω ψέματα. Αν δεν προλαβαίνω κάποια χαρτιά να τα βγάλω, γιατί είναι δύσκολο τώρα να αναζητήσει κανείς συμβόλαια και δεν μπορούμε. Άρα το ε9 βέβαια μπορεί να το πάρει ή το ε1 την προλογική δήλωση μπορεί να την πάρει αυτόματα.
2: Ναι, αυτά είναι ηλεκτρονικά, εντάξει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, άρα είναι ένα κομμάτι αυτό με τα μέτρα.
0: Τώρα, και πέρα,
1: και να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, εκτός από τα άμεσα είναι και. Προλογικές αναπτύξεις που είναι στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή. Εδώ παρατάσεις προλογικών προθεσμιών ήδη νομοθετούνται και γίνονται αποφάσεις. Αναστολή πληρωμής. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει την προθεσμία του. Δεν πρέπει να του κάνουν καμιά κατάσχεση στο λογαριασμό ή οτιδήποτε. Αλίμονο. Αναστολή μέτρων ίσπραξης διευκολύνησης από την ΑΔΕ. Από εκεί και πέρα, απαλλαγή από τον ΕΡΤΙΑ. Κάποιοι έχουν δόσεις που έχουν το σπίτι τους εκεί πέρα καμένο ή. Ποια είναι τώρα, νομίζω τέλος Αυγούστου είναι η έκτη δόση, ποια είναι. Αυτή θα σταματήσει, θα ανασταλεί. Απαλλαγή λοιπόν από τον ΕΦΙΑ για κατοικίες που καταστράφηκαν, διεκρίθηκαν μη κατοικήσιμες ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Και τα τρία πράγματα, το είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης, ότι δεν είναι μόνο 100%, μπορεί να έχει ζημιές οι οποίες είναι επανορθώσιμες. Τώρα, από εκεί πέρα, για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, δικαιούνται. Βεβαίως πρώτη αρρωγή, δικαιούνται επιχορηγήσεις, δικαιούνται προλογικές διευκολύνσεις και τα μέτρα στήριξης επιχειρηματικών. Όλα αυτά τα δικαιούνται. Αυτά αρκεί να συντονιστούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αποζημιώσεις για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αποκατάστασης της παραγωγής σε διάφορα τα αρμόδια προγράμματα. Άρα τα δικαιολογητικά, το πες, Γρηγόρη, να το ξαναπούμε πάλι να το τονίσουμε. Δελτίο αυτοψίας, ναι. Ε1 και ε9, ναι. Ε1 εντυπώνονται της δήλωσης και ε9 των ακινήτων. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όποια πρόσθετα δικαιολογητικά προβλέπει σχετική και άλλη. Και βασικά τα τρία άμεσα τώρα είναι αυτά.
1: Αυτά, μάλιστα.
0: Ο νόμος το επαναλαμβάνουμε, κάτι που θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο, ο νόμος 47-97-21.
1: 47-97-21, μάλιστα. Yeah. Ωραία, τώρα, πάμε λίγο.
0: Πρέπει να κάνουν επιγγέλλες, αν θέλαμε να πούμε. Να αντιρρώσουν άμεσα τις ζημιές. Να συνεργαστούν με τα συνεργεία αυτοψίας, να υποβάλουν έγκυρα τις αιτήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της παιδικής προστασίας και της πλατφόρμας για τις ειδικές αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους. Από εκεί και πέρα. Η ευθύνη σε έναν βαθμό να επισπεύσει, οπωσδήποτε ανήκει στην πολιτεία και εδώ είναι το στίχη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί βεβαίως κάθε τέτοια εποχή συζητάμε για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΔ και θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και επειδή ακούμε πάρα πολλά σενάρια, λοιπόν, πάμε λίγο να τα κατηγοριοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πάμε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε λίγο για τους συνταξιούχους. Τι περιμένουν οι συνταξιούχοι?
0: Υπάρχει μια επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Εκεί, αγαπητή Αμαλία και αγαπητή Γρηγόρη, συμμετέχει ο ΣΕΒ, ο Γεωργικός Σύλλογος, η ΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε με τον Ιωάννη.
1: Κύριο Καβαθά, βέβαια.
0: Ο κύριο Καβαθά μας έχει δώσει προτάσεις και έχουμε βάλει μέσα.
1: Θα τα πούμε, βέβαια.
0: Έχουμε 26 σημεία υποβάλει στο Υπουργείο και βεβαίως με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί εκεί αναφερόμαστε.
1: Τον Υφυπουργό Οικονομικών.
0: Και στον Υφυπουργό Οικονομικών και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Περακάκη και στον Θάνατο Πετραλιά, τον Υπουργό και βεβαίως τον κύριο Πιτσιλή. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι στην ατζέντα ψηλά βρίσκεται η σημαντικότερη πρόταση και συζητείται. Είναι, γιατί αυτά είναι ακόμη.
1: Δεν έχουν κλειδώσει ακόμα τα μέτρα. Γιατί
0: είναι η μείωση του χρονικού συνεργαστή των επιχειρήσεων από το 22% στο 20% για τις εταιρείες. Πρόκειται για μια παρέμβαση, εφόσον υλοποιηθεί, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.
1: Σωστά. Για τους συνταξιούχους έχουμε.
0: Έχουμε και για τους συνταξιούχους. Είπα προηγουμένως, κάνατε αναφορά. Κάτι θα γίνει σωστά με αυτό το πάρα πολύ μέτρο που ήρθε και έκασε την εισφορά αλληλεγγύης. Όχι εισφορά αλληλεγγύης που είχαμε και καταργηθεί, εισφορά αλληλεγγύης στην υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν 6 και έγινε 8, πώς θα γίνει. Και βέβαια πιάνει από μικρές συντάξεις και πάνω. Αυτό είναι στην ατζέντα. Από εκεί και πέρα το τέλος επιτέματος για όλους τους επιχειρήσεις έχει καταργηθεί βέβαια για τα φυσικά πρόσωπα. Η μείωση προκαταβολής.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Βέβαια. Η αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος.
1: Και αυτό είναι βασικό.
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η έκπτωση φόρου για εφάπαξ εξόπλισης του πόρου εισοδήματος να είναι όχι τώρα το 2%.
1: Να είναι μεγαλύτερη η έκπτωση. Για να είναι πάντα κίνητρο. Για αυτούς που είναι καλοπληρωτής.
0: Ναι. Τώρα, εδώ, εκείνο που δίνουμε φέτος μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων είναι η θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας. Δεν μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένας φορολογούμενος συνεπής και να μην απολαμβάνει κάποιο πόνο, να μην απολαμβάνει μια επιχείρηση κάποιες περισσότερες που τις δικαιούται. Δηλαδή,
1: ναι, κύριε Χριστόπουλε, γιατί πάρα πολλοί καλοπληρωτές ή που είναι συνεπείς στις φορολογικές τους και όχι μόνο υποχρεώσεις, διαμαρτύρονται, σου λέει για μας δεν ποτέ κάτι. Εμείς πληρώνουμε. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Εμείς που πληρώνουμε ποτέ για μας κάτι θετικό. Δεν έχουν δίκιο.
0: Και η έκθεση επιτροπής, αγαπητή Μαλία, έχει κάνει με την έννοια της συνέπειας. Δηλαδή, άλλωστε, το γεγονός ότι στις πρόσφατες παρεμβάσεις που απέραν από την απόφαση του Αριού Πάγου για τους ενεργούς δανειολήπτες του δρόμου Πέτσαλη, ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις αυτή τη φορά για την επιβράβευση των συνεπών επικίνδυνων, όπως το έπαιζε δηλαδή. Η έκθεση δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιτροπές που επαναστατήθηκαν στο τελευταίο διάστημα μιλάνε για θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας με ωφέλειες για τις επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν, πληρώνουν στην ώρα τους. Τους φόρους, διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ωραία, εγώ δεν απολύω. Έχω μια επιχείρηση που είναι, τα βγάζει πέρα, έχει δυνατότητα, δεν απολύει. Εκεί λοιπόν, δώσ' του περισσότερο κίνητρα. Μειώσε τις ασφαλιστικές φορές να προσλάβει άλλον έναν ακόμη.
1: Σωστά. Μα θα μειωθούν, λέει, οι ασφαλιστικές φορές, ίσως κατά μία μονάδα περαιτέρω.
0: Ναι, βεβαίως, χρωστάει άλλωστε αυτό.
1: Ναι.
0: Και να θυμηθούμε τώρα 32% πόσο από 45% που ήταν.
1: Έτσι.
0: Είναι δυνατόν. Εξετάζονται λοιπόν η μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας, με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου, παροχή πόνου προλογική συνέπεια, ευνοϊκότερη προλόγηση κερδών που επανεπενδύονται. Τα κερδούν δεν τα δίνουν. Άρα,
1: κύριε Χριστόπουλε, μία ερώτηση, γιατί έχει έρθει από τον Γιώργο. Καλημέρα. Μισθωτοί και συνταξιούχοι που προπληρώνουν όλο το φόρο την προηγούμενη χρονιά με την παρακράτηση φόρου, γιατί να μην έχουν αυτή την έκπτωση.
0: Ναι.
1: Λέει ο Γιώργος.
0: Το έχουμε ζητήσει πολύ. Αυτό είναι, αν είναι καραμπινά τώρα, το πω, έτσι να το πω όσο μπορώ απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Τώρα δίνει κίνητρα για έγκαιρη υποβολή των ίσων 2, ήταν φέτος 2, 3 και 4% με πληρωμή όλου του ποσού στις 31 Ιουλίου που έγινε. Αλλά όπως είπες, αυτοί οι μισθωτοί συνταξιούχοι που δεν έχουν στο τέλος να πληρώσουν φόρο, εκτός αν έχουν άλλα εισοδήματα, ακίνητα κλπ., αυτοί έχουν προπληρώσει το φόρο. Εκεί γιατί δεν τους μειώνεις παλιότερα στην παρακράτηση του φόρου. Mm-hmm. Αμαλία και Γρηγόρη, επιτρέψτε μου να σας μιλώ γιατί σας εκτιμώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Στην παρακράτηση του φόρου είχε μείωση.
1: Γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, κύριε Χριστόπουλε, που ο Ινικός είναι για μας. Έτσι είναι.
0: Βρίσκω στην έγκριτη ενημέρωσή σας, βρίσκω πάντοτε βήμα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα είστε έτσι, απαντάτε θετικά. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πακέτο που στη Δέθενο που θα είναι ευνοημένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι και οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί.
0: Ναι, δίνεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τα πείτε με τον Γιώργο. Εδώ ναι. ζητάμε μέσω της ΓΕΤ την πρόταση, έχει περιληφθεί μάλλον η πρόταση πολύ σοβαρή που έστειλε ο Γιώργος ο Καβαθάς με τον Βασίλειο τον Καμπανή, να επανεξεταστούν απορριπτικές αποφάσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα εδώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην απαριθμίσω, αλλά είναι η καθιέρωση ενός επαγγελματικού λογαριασμού ακατάσχετου.
1: Ακατάσχετου, αυτό το ζητούν.
0: Ειδικού.
1: Ναι.
0: Έγινε πρόσφατα για όλους τους προλογούμενους 1.600, αλλά για τους επαγγελματίες δεν μπορεί να έχει μια δυσκολία και ξαφνικά την Παρασκευή που πρέπει να πληρώσει.
1: Να μην μπορεί να πληρώσει γιατί είναι. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε. Καλά
0: αγορά...
1: μπάνια τώρα, γιατί μπαίνουμε στο 15 Αύγουστο.
0: Νομίζω ότι μιλώντας με την αγορά που θα δείτε και κάνει επαφή και η κυβέρνηση και σε επίπεδο υπουργών, οι φορείς της αγοράς εννοώ. Υπάρχει τώρα ένας νέος διάλογος που αποκαλύπτουμε αυτά τα άλλα πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καινοτόμες προτάσεις. Πολλές φορές να πω κάτι και κλείνω με αυτό. Πολλές από τις προτάσεις που έχουν βάλει εμείς 26 δεν έχουν σώνει καλά η δημοσιονομικό επίπτωση. Είναι θέματα που ξεφεύγουν και πρέπει να
1: δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Να είστε καλά, κύριε Χριστόπουλε. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή σας ημέρα. Real FM. Άσε με γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Και είχαμε πριν τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, που νομίζω μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα μέτρα στήριξη στους πυρόπληκτους, αλλά και για το πακέτο, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού πακέτου? Καταλαβαίνω ότι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία έχει και αντιμετωπίζει προβλήματα και θα πρέπει να στηριχθεί. Θεωρώ ότι είναι οι συνταξιούχοι. Είπε διάφορα πράγματα ο κύριος Χριστόπουλος και για το 300 που μπορεί να γίνει 400, αυτό το επίδομα που δίνεται, η ενίσχυση κάθε Νοέμβριο, αλλά και για την ΕΑΣΤ, την εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον να μειωθεί, γιατί πάρα πολύ είναι αρκετά τα χρήματα, αναλογώς με το ύψος της σύνταξης που λαμβάνεις. Έτσι, για την προκαταβολή φόρου, που περιμένουμε νέα μείωση, για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που και εκεί θα υπάρξουν αλλαγές. Έτσι, δεν νομίζω να καταργηθεί, αλλαγές θα έχουμε και προστατική κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε ένα πολυεπίπεδο οικονομικό πακέτο που θα αφορά και τις επιχειρήσεις. Είπε ο κ. Χριστόπουλος ότι τι ζητούν οι επιχειρήσεις? Μείωση του φόρου από το 22% στο 20%. Και αυτό θα είναι θετικό για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως τόνισε και για τα μέτρα στήριξη των πυροπλήκων ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και είναι πολυεπίπεδα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν και να γίνουν όλα γρήγορα. Θα το πω και θα το τονίσω. Γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ειδήσεις τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο η Ελλάς, το κόμμα που προείσταται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, εξέδωσε μια ανακοίνωση όσον αφορά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέσκοσπο και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής, το τονίζω, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άρα ανεβαίνει κανονικά ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει το εικονικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
1: Η συνέντευξη τύπου που διάβασες, πού θα δοθεί?
0: Στο Πόρτο Παλάς.
1: Ναι, η συνέντευξη τύπου.
0: Πάντα στο Βελίδης γίνεται η συνέντευξη τύπου. Πάντα. Όλη η συνέντευξη τύπου όλων των.
1: Ποιον?
0: Τι ποιον?
1: Των κομμάτων, της,
0: των πολιτικών αρχηγών που ανεβαίνουν.
1: Πολιτική αρχηγή, κυβέρνηση, πρώτα πρωθυπουργός προφανώς, μετά αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Το που δεν κατάλαβα. Πρώτα είναι ο πρωθυπουργός. Αν και δεν είναι έτσι,
1: μετά είναι ο αρχηγός. Για το πρωτόκολλο ρωτάω, ναι, για το πρωτόκολλο. Δηλαδή, βάσει πρωτοκόλλου, ο κύριος Τσίπρας που βρίσκεται τώρα.
0: Στο Βελίδης θα είναι.
1: Ναι, βάσει πρωτοκόλλου ως κόμμα.
0: Ως κόμμα μετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει μπει στη Βουλή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό. Άρα θα προηγηθούν και οι υπόλοιποι που θα πάνε ή θα είναι, δεν ξέρω πότε θα πάνε. Όλοι ο ίδιος πάντως και η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση ότι θα βρεθεί στις 8, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, μην κάνω και κάποιο λάθος, Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη. Θα βρεθεί 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, στη ΔΕΘ και θα δώσει και ειδική συνέντευξη τύπου για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
2: Αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές.
0: Έχει ξεκινήσει και ένα μπιφ μεταξύ της κυβέρνησης και του Πασόκ για τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, που φέρνει επενδύσεις ένα δις. Καθετικό είναι. Χθες το αίτημα υποβλήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, και πριν λίγο το Πασόκ έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ουσιαστικά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα μνημειώδης επίτευγμα. Ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από ένα δις ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνική ταχυδακτυλουργία. Πολλά έργα στους τομείς που αναφέρονται, αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως η κυβέρνηση απέτυχε ικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, λέει το Πασόκ, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του για τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά. Εντάξει, και τώρα μπορεί οι εκλογές να επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την Άνοιξη ή το Μάιο, εκεί κοντά, Απρίλιο, Μάιο του 27, όμως είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, ξεκάθαρα.
1: Έτσι κι αλλιώς, σιγά σιγά πλησιάζει.
0: Όχι, σιγά, εδώ και μήνες είμαστε.
1: Ναι, πλησιάζει. με πλησιάζει. Θέλω να πω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που δεν είναι και πολύ μεγάλο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα, ενώ έχει ξεκινήσει. Και όσο και μετά, νομίζω, μετά τις διακοπές του Αυγούστου, τα μπάνια του λαού, όλο αυτό που βλέπουμε, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση θα ενταθεί. Γιατί πια θα είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Επιμένει ο Πρωθυπουργός, ξαναλέω, για την άνοιξη του 27. Το Πασόκ δεν ξέρω. Πάντως και τώρα, μέσα στον Αύγουστο, οι ανακοινώσεις και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα άλλα κόμματα, αλλά μιλάω για αυτά τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, βγάζουν ανακοινώσεις και πολλές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή δεν το βλέπεις ως Αύγουστο αυτό σε πολιτικό επίπεδο μιλώ. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα περάσει το 15 Αυγουστό στα Χανιά, εκεί για να ξεκουραστεί και κάποιες μέρες, λογικό είναι. Και μετά νομίζω 24 Αυγούστου ότι έχει υπουργικό, νομίζω. Να το τσεκάρουμε, νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλοι στις θέσεις τους μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό μαθαίνουμε εμείς από το ρεπορτάζ. Άρα εκεί θα ξεκινήσει και νέα πολιτική αντιπαράθεση για θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο.
3: Real FM. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Με μήνυμα ότι η επίσκεψή του σήμερα στη Ρόδο δεν έχει τυπικό χαρακτήρα αλλά ουσιαστικό περιεχόμενο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε σημαντικές ανακοινώσεις για το νοσοκομείο και το νοσηλευτικό προσωπικό, μιλώντας ο Real Voice λίγες ώρες πριν την άφηξή του στο νησί. Ανακοίνωσε μέσω του Real Voice ότι το Υπουργείο Υγείας εξετάζει την νομοθέτηση τρίτης κατηγορίας κινήτρων, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιών, γιατί, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα νησιά ζουν όλη την Ελλάδα. Αγαπώ πολύ τα Δωδεκάνησα, αλλά αγαπώ και τη δουλειά που κάνω. Σε όποιο νησί πηγαίνω, προσπαθώ να λύνω και ένα πρόβλημα, όπως έγινε στην Κό, την Κάλυμνο, τη Λέρο και την Πάτμο. Η Ρόδος είναι ο τόπος των διακοπών μου εδώ και 10 χρόνια και έρχομαι για να κάνουμε σοβαρή δουλειά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι θα έχει εκτενή σύσκεψη με την διοίκηση του νοσοκομείου, το προσωπικό, τα σωματεία εργαζομένων και εκπροσώπους των κέντρων υγείας, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία στελέχωση των κλινικών και συνολικά η λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσέλκυσης των γιατρών, υπογραμμίζοντας ότι αναλογικά η Ρόδος βρίσκεται σε δεύτερη θέση πανελλαδικά. Ωστόσο, όπως είπε, η έλλειψη διαθέσιμης στέγης και το υψηλό κόστος των ενοικίων δυσκολεύουν σημαντικά την περαιτέρω ενίσχυση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Υγείας εξετάζει τη δημιουργία μιας τρίτης κατηγορίας ειδικών κινήτρων αποκλειστικά για τα νοσοκομεία των νησιών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η προσέλκυση και η παραμονή γιατρών στις νοσηλευτικές περιοχές. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ γνωστοποίησε ότι κατά την επίσκεψή του θα έχει συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ρόδου με στόχο την αναζήτηση λύσεων. Ο Υπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τονίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις. Είναι ευλογία για τα Δωδεκάνησα να έχουν τον Γιώργο Χατζημάρκο. Παρέλαβε μια Ρόδο τουριστικά σε μέτρια κατάσταση και την έκανε ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του στη Ρόδο έχει συγκεκριμένη στόχευση και ουσιαστικό χαρακτήρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν έρχομαι τυπικά, έρχομαι σοβαρά και θα κάνουμε σοβαρή δουλειά. Σύσκεψη για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική θωράκιση της χώρας, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη, με τις περιφέρειες να μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της παραγωγής με τις επενδύσεις και τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικονομιών, επισημαίνει με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη βιομηχανική παραγωγή, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο και σταθερότερο πελάτη της ελληνικής βιομηχανίας. Στη Δημοπράτηση οδηγείται το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης που μέχρι σήμερα έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο περιφερειών στη χώρα, με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και κυρίως την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών στα νησιά. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να εγκριθεί σήμερα Παρασκευή από την Περιφερειακή Επιτροπή, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης Χαράλα Μποναπροζίδη να δηλώνει στο σταθμό μας ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα πολυετούς και ιδιαίτερα απαιτητικής προετοιμασίας. Ήρθε η ώρα να δημοπρατήσουμε το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης σε επίπεδο περιφερειών σε όλη τη χώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι, γιατί υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά πίσω από όλο αυτό, ανέφερε. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που έχουν σχεδιαστεί για το Αιγαίο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσου με το υπηρετικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, το οποίο αφορά κυρίως τη διασύνδεση της ΣΚΟ και της Ρόδου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υπόγειων υποβρύχιων και εναέριων γραμμών υπερυψηλής τάσης. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε χθες η Τουρκία, μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης φορτηγού πλοίου μετά από θράψη του κάβου. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρόδου. Ξεσχετάθηκαν από χθες οι νέες τιμές των εισιτηρίων του κτέλ Ρόδου μετά την αναπροσαρμογή των κομίστρων κατά 10% σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του κτέλ Ρόδου, οι νέες τιμές εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια όπως προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η Κάλυμνος θα ζήσει και πάλι μία από τις κορυφαίες πολιτιστικές στιγμές του καλοκαιριού με τη μεγάλη αναπαράσταση του υποκινήματος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου, που αποτελεί την κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ Σφουγγαρά, το οποίο διοργανώνει το Επαρχείο Καλύμνου. Ο Επαρχός Μανώλης Μουσαλής, μιλώντας στο Real Voice, χαρακτήρισε το αποκίνημα ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, τονίζοντας ότι η προετοιμασία του ξεκινάει κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο και αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης συλλογικής προσπάθειας της Οργανωτικής Επιτροπής και δεκάδων εθελοντών. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο και τη Σίμη από 27 μέχρι 36 περίπου και 37 ενδεχομένως στη Σίμη για λίγο. Στο Καστελόριζο μέχρι 36 και στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος παραμένει ο καιρός παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση τη Σίμη, τη Ρόδο, την Χάλκη και το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή. Γενικά στενής 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ και αυτό για λίγη ώρα το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 25 μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη από 28 με 38 βαθμούς. Η Λίνδος θα έχει μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34 και η Ανατολική Ρόδος μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή τέλος παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, εξαίρεση και πάλι τα πολύ νότια, νοτιοανατολικότερα τμήματα του νόμου που δεν θα ξεπέρνουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 24 μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σίμα από 30 μέχρι 38 βαθμούς, στην Γάλινο από 29 μέχρι 37 ο υδράργυρος, στην Λίνδο από 27 μέχρι 36 και τέλος στο Καστελόριζο από 26 μέχρι 34 βαθμούς. Η σχετική υγρασία θα είναι λίγο ανεβασμένη, κυρίως το Σαββατοκύριακο από 45 με 50% τις μεσημβρινές ώρες μέχρι 75 με 80% τις βραδινές. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Μήνα με το μήνα.
5: Ναι, είναι αυτό που λέμε last minute, αυτές οι κρατήσεις last minute ισχύει.
4: Ναι, ισχύει αυτό. Μπορώ να σας πω ότι αυτή την
5: για Έλληνες ή για ξένους.
4: 90% είναι ξένη αγορά που δουλεύουν τα ξενοδοχεία και ένα 10% αυτή την περίοδο είναι της ελληνικής αγοράς. Στα μικρότερα καταλήμματα πηγαίνουν και με τον κοινωνικό τουρισμό. Το τουρισμός για όλους το περιμένουμε πώς και πώς.
5: Ναι, άργησε. Το λένε και οι ακροατές μας.
4: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια δυναμική.
5: Εμείς γενικότερα, ποια είναι η εικόνα.
4: Συντηρητικής τουριστικού προορισμού.
5: Ναι.
4: Έχουμε οδικό τουρίστα από τα Βαλκάνια και αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εικόνα σίγουρα δεν θα είναι όπως πέρσι σε πολλούς προορισμούς της χώρας.
5: Θα είναι χειρότερη από πέρσι.
4: Γι' αυτό λέμε στηριστό. Κατά την άποψή μου θα είμαστε στα περσινά επίπεδα.
5: Ναι. Επειδή ακούμε, κύριε Τάσιε, ένα οξύμορο ότι έχουμε τουρίστες αρκετούς, δηλαδή είναι πολύ καλές οι αφίξεις, ο αριθμός των αφίξεων, αλλά δεν δαπανούν όσα δαπανούσαν. Ισχύει αυτό?
4: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι γεγονός. Κυρίως αυτό προέρχεται από τον κλάδο των υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου, αλλά και εντός ξενοδοχείου στα τμήματα που κουβεντιάζουν με τους συναδέλφους, και εκεί είναι σφιγμένα τα πράγματα. Καθαρά οικονομικοί λόγοι. Ο καθένας έχει κάποιες οικονομίες για να κάνει την εκδρομή του, να πάρει το τουριστικό πακέτο, είτε το μαζικό μοντέλο είτε αλλιώς. Και επίσης αυτό που η αγορά δεν το έκανε από νωρίς, είναι να διορθώσει τιμές. Πολλοί συνάδελφοι το καταλάβαμε εκεί μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Διορθώθηκαν οι τιμές, άρχισε να πηγαίνει πολύ καλύτερα η σεζόν, άσχετα αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, θα μου επιτρέψετε να σου πω. Αλλά η αγορά ήθελε διόρθωση τιμών. Στα μικρά καταλήμματα δεν έγινε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η βραχυχρόνια μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε όλη τη χώρα. Σχεδόν φτάσαμε να είναι οι κλίνες ξενοδοχειακές, οι οποίοι εκεί έχουν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και κατεύθυνσης. Και οι τιμές ήταν υψηλά. Όταν είναι υψηλά οι τιμές, η Μεσόγειος, αντιλαμβάνεσαι, έχει ένα τεράστιο ανταγωνισμό και ο κόσμος θα πάει εκεί που είναι πιο οικονομικά.
6: Και
4: μπορεί
6: σε σχέση
4: να το κάνει
6: με
4: μια χρονιά μόνο.
6: Και σε σχέση με την προέλευση των τουριστών στη Χαλκιδική, ποιες χώρες δείχνουν να την προτιμούν, από ποιες χώρες οι τουρίστες σας επισκέπτονται?
4: Όπως ανέφερα και πριν, εμείς έχουμε ένα μείγμα 50-50, fix αεροπλέον, fix αυτοκίνητο. Η Ρουμανία πρωταγωνιστεί όσον αφορά τον οδικό τουρισμό της Βαλκανικής. Φέτος έχουμε περισσότερους Τούρκους από τα τελευταία δύο χρόνια με αφίξεις. Επίσης έχουμε Ουκρανική αγορά πάλι οδικά. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι οι περίπου 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός της χώρας τους και αυτοί είναι ενεργοί πελάτες διακοπών. Mm-hmm. Και σε εμάς, ακόμη και σε μικρότερες κατηγορίες με τα bus charter, λεωφορεία charter δηλαδή. Mm-hmm. Και από την άλλη, όσον αφορά τις εθνικότητες της αεροπορικής άφηξης, η Γερμανία είναι πρωταγωνιστή. Η Αγγλία και η Πολωνία που έφτασε πιάνε στην τρίτη θέση.
5: Mm-hmm.
4: Με πολύ καλές πτήσεις charter και σύνδεση στη Θεσσαλονίκη και η Ιταλική αγορά και κάτω χώρες. Αυτό το μείγμα κάνει και τη διαφορετικότητα στον νομό.
5: Κύριε Τάση, αναρωτιέμαι λοιπόν, σύμφωνα με, είστε πολύ προς το κομμάτι του τουρισμού, δεν το συζητώ αυτό, έχετε εμπειρία τεράστια και λέτε ότι η χρονιά θα, ίσως η φετινή να είναι το ίδιο με την περσινή, αλλά όχι καλύτερη, γιατί...
4: Την εκτίμηση μου.
5: Ναι, την εκτίμησή σας λέω. Από την άλλη πλευρά αναρωτιέμαι, αν έχουμε κερδίσει το στοίχημα, να έχουμε η περιοχή εκεί και γενικότερα να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα, έτσι δεν είναι? Να μην είναι μόνο οι τρεις μήνες, τέσσερις, αλλά να είναι και, και ο χειμώνας και το φθινόπωρο, κάτι που κερδίθηκε πέρσι και κυρίως στην Αθήνα και φέτος.
4: Διαφορετικοί προορισμοί, mm-hmm. διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm. Η Χαλκιδική πια όμως άφησε όσον αφορά τα ξενοδοχεία άνω των 80 δωματίων, είμαστε πια 6 μήνες.
5: Ναι.
4: Πολύ σωστά λέτε, πριν 10 χρόνια ήμασταν 5. Πολύ παλιότερα λιγότερο. Και έχουμε τους 6 μήνες πια. Δουλεύουμε στα άκρα τη σεζόν. Με δυσκολία βέβαια, σύγκριση με τον ανταγωνισμό.
5: Ναι.
4: Άλλο πράγμα η Αττική, η Αθήνα, όλο αυτό το κομμάτι, ένας εντελώς διαφορετικός προορισμός. Αντίστοιχα, η Αθήνα και η Αττική έχει τις Κυκλάδες, έχει 2 ώρες απόσταση από το αεροδρόμιο σε πολλούς άλλους προορισμούς, μικρούς ή μεγάλους, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλά νούμερα που είναι θετικά προέρχονται από το Ελευθέριος Βενιζέλος κατά βάση. Σε μεγάλο ποσοστό. Η κινητικότητα αυτή αφορά όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γεωγραφικά όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Εμείς από εκεί και πέρα βλέπουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία στην αύξηση του λειτουργικού κόστους είμαστε στο συν 10%, μπορεί και παραπάνω, τόσο από το δίκτυο των logistics, όσο και από τη μισθοδοσία, τα μισθολογικά με την κάρτα, όπου η έντονη εποχικότητα δημιουργεί συνθήκες πλειοδοσίας, θα μου τρέψετε να πω, στο προσωπικό. Και βέβαια βλέπουμε ότι η αγορά είναι σφιγμένη.
5: Είναι σφιγμένη, ναι.
4: Ακριβώς.
6: Η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ως αστικός προορισμός.
4: Συγγνώμη.
6: Η Θεσσαλονίκη ως αστικός προορισμός ανεβαίνει από άποψη τουριστικού ενδιαφέροντος.
4: Ναι, σίγουρα δεν είναι όπως πριν 10 χρόνια. Ο Άιμνηστος Μπουτάρης έκανε ένα ξεκίνημα τότε να απευθυνθούμε και σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Και εμείς το καλοκαίρι ιδιαίτερα είμαστε στην πόλη δίπλα. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της πόλης, η Χαλκιδική. Είναι καλύτερα. Θέλουμε πολύ περισσότερη δουλειά ως περιφέρεια, διότι έχουμε εντός αγωγικών άεργους προορισμούς που είναι δίπλα, νομούς κυρίως. Η Πέλα, η Μαθία, το Κιλκής, οι Σέρες. Με μοναδικά σημεία μεν πολιτισμού κτλ. Αλλά ακόμη δεν έχουμε καταφέρει δυστυχώς αυτά όλα να ενωθούν και μια διαφορετική προσέγγιση προορισμού, ιδιαίτερα στα άκρα τη σεζόν.
5: Κύριε Τάση, νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα και ποια είναι η εκτίμησή σας. Από την άλλη πλευρά, επειδή πάρα πολλοί συναδελφοί σας ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης και γενικότερα να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, τουριστική επιχείρηση, και θα ακούσουμε και κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι αυτά που λέγονται ως πληροφορίες και τις μεταφέρουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα σας ικανοποιήσουν, θα στηρίξουν και κυρίως τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού?
4: Κοιτάξτε, έχουν υποθεί πολλά το τελευταίο διάστημα.
5: Ναι. Προφανώς πάντα έτσι γίνεται αυτή την περίοδο, κύριε Τάση.
4: Προφανώς αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει ένα μέρος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτού του πλεονάσματος που χτίζουμε με κόπο όλοι. Από την άλλη, εμείς ως κλάδος έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ στη διαμονή. Mm-hmm. Που είναι για μας ένα πολύ κέραιο. Δεν βλέπω αυτό να είναι μπροστά από τη στιγμή και αποφάσεις. Γενικότερα στο ΦΠΑ, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να δούμε τη μείωση της φορολογίας. Σε ασφαλιστικές φορές, ξέρετε, όταν ακούς μια μονάδα είναι τίποτα ουσιαστικά. Αλλά γνωρίζουμε από την άλλη ότι το σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πονάει πάρα πολύ από το παρελθόν. Εκεί δεν βλέπω να έχουμε πολύ περισσότερες καταλήξεις, καλύτερη κατάληξη για μας. Γι' αυτό και επιμένουμε στο ΦΠΑ και βέβαια σε ένα μέρος ανταποδοτικότητας του τέλους, το λεγόμενο τέλος κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα ζητούμενο μεγάλα για μας και κυρίως σε διάλογο με την αυτοδιοίκηση, mm-hmm. πρώτου και δευτέρου βαθμού, να μην πηγαίνει έτσι απλά ένα ποσοστό. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σημείο και αναφοράς όπου θα γίνονται κάποια έργα, γιατί ξέρετε, αυτά που ακούμε τώρα παράδειγμα δυστυχώς από τις πυρκαγιές και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ένα μέρος μπαίνει εκτός από το πράσινο ταμείο, μπαίνει και από το τέλος.
5: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Αλλά όλο αυτό όμως στο τέλος δεν το επιβαρύνει το Έλληνας πολίτης, αλλά είναι ο Έλληνας επισκέπτης από το εξωτερικό, ο οποίος αφήνει τα λεφτά του. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη λογική της ανταποδοτικότητας, γιατί πηγαίνει στους προορισμούς ο επαναλαμβανόμενος πελάτης και δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει.
5: Μάλιστα. Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε να και το επόμενο διάστημα να είναι μια καλή περίοδος για τον τουρισμό. Έτσι, στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας ο τουρισμός, είναι η βαριά μας βιομηχανία, όσο και αν είναι κοινότυπο αυτό και το λέμε και το ξαναλέμε.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ελαφρά τύπου βιομηχανία,
5: ναι.
4: Βλέποντας χθες και την κουβέντα που έχει ανοίξει πια και για τη χώρα για τον άλλο τρόπο παραγωγικότητας.
5: Σωστά.
4: Στο οποίο θα μου τρέψει να σας πω με την άλλη μου ιδιότητα του αντιπρόεδρου του Ξενοδοχείου Μελτίου Ρολόγου, ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα.
5: Μάλιστα.
4: Δεν έχουμε καμία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό όπως θέλουμε τον κλάδο να στηριχθεί σε μια διαφορετική προσέγγιση σε πολύ πιο καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η βραχυχρόνια έχει κατακλείσει την αγορά και δημιουργείται υπερπληθυσμό σε κάποιες περιόδους, κάπου σιγά σιγά πρέπει να το δούμε.
5: Να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό καιρό. Γεια σας.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Εντάξει, άνθρωπος του τουρισμού και από τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία, είπε ότι έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να ξαναδούμε και τη βραχυχρόνια μίσθωση και όχι μόνο, και το τέλος κλιματικής κρίσης κτλ. Πιστεύω θα τα δουν και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση μαζί με τους φορείς του αρμόδιου του τουρισμού.
6: Και η βραχυχρόνια μίσθωση, βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και χωρίζει στα δύο. Τα συμφέροντα, να το πούμε έτσι, με την καλή έννοια που υπάρχουν, δηλαδή είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται και προφανώς.
5: Εντάξει, υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, το έχει διαπιστώσει το Υπουργείο, έχει κάνει κάποια πράγματα, οι τουριστικές επιχειρήσεις ζητούν και άλλα. Θα δούμε. Πάντως είναι ένα θέμα που αλλάζει τελείως το χάρτη τον τουριστικό. Φαίνεται ξεκάθαρα.
6: Ναι, και τον έχει αλλάξει ήδη.
5: Τον έχει τελείως αλλάξει. Μιλάμε σε άλλη βάση. Αυτό νομίζω πρέπει να το δουν οι ειδικοί. Λοιπόν, σήμερα το πρωί τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά. Τη 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πέρσι τέτοια μέρα, σε 7 Αυγούστου 2025. Παρότις βέβαια ήταν οι γονείς της, ο αδερφός της ο Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας και πολιτικοί όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ενώ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής, βρίσκεται στο εξωτερικό και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά για τον ένα χρόνο από την απώλεια της κόρης του. Βαρύ το κλίμα στο πρώτο νεκροταφείο. Έτσι, σκυθροπά πρόσωπα, συντετριμένοι οι γονείς της Λένας, ο κ. Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, η Γεωργία. Τι να πεις όταν χάσεις το παιδί σου. Οι λέξεις νομίζω ότι είναι περιττές και το κλίμα και η ψυχή αυτών των ανθρώπων έχει μαυρίσει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Πάμε λίγο και στα των πυρκαγιών, γιατί είχαμε εξελίξεις με το Δήμο Χωστηλίδας, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη, ο οποίος προφυλακίστηκε.
6: Ναι, είναι προσωρινή κράτηση, μπορούμε να το πούμε επίσης.
5: Ναι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν λοιπόν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών.
6: Ναι, ο Δήμαρχος που αναφέρεις είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός του έργου.
5: Ναι.
6: Συνδέεται βέβαια.
5: Ο ηλικό πάρκο στη Βιωτία.
6: Ναι, συνδέεται και
5: ξεκίνησε
6: με την εταιρεία, αλλά είναι
5: φωτιά.
6: Ναι, είναι ο επικεφαλής επιστήμονας, ας πούμε, να το πούμε έτσι,
5: του έργου.
6: Ναι.
5: Λέει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απέδωσε την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη στη Βιωτία σε σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο παρουσίαζε και κατασκευαστικές αστοχίες. Λόγω αστοχίας, λοιπόν, κατασκευαστικών αστοχιών, από εκεί προήλθε η πυρκαγιά στη Βιωτία.
6: Ναι, με όλα αυτά τα αποτελέσματα που επέφερε και βέβαια προστίθεται και. Οι δύο νεκροί.
5: Ναι, το δυστύχημα με το ελικόπτερο που χάσαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι. Άρα θα βαρύνει το κατηγορητήριο, θα
6: φύγει. Βέβαια, γιατί πέρα από την καταστροφή όλη αυτή που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων.
5: Ακριβώς. Άρα προσωρινά κρατούμενοι, ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών για την φωτιά στη Βιωτία. Δεν θα μας αφήσουν οι αρνητικές ειδήσεις, ούτε τώρα έτσι που είναι Αύγουστος, 7 Αυγούστου και προσπαθούμε λίγο να χαμογελάσουμε, να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια ανάσα για να έρθουμε δρυμύτεροι από τις αρχές Σεπτέμβρη. Δυστυχώς, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος είναι νεκροί από τη μετοπική φορτηγού με γιοταχή. Το φορτηγό οδηγούσε, το αυτοκίνητο, συγγνώμη, οδηγούσε ο 24χρονος γιος, ενώ η 43χρονη μητέρα ήταν συνοδηγός. Τραυματισμένος και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού. Αλλά δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή σε αυτή την περίοδο στους δρόμους.
6: Γιατί, ναι, είναι μάστιγα δυστυχώς.
5: Ναι, είναι μάστιγα, γιατί και στην Αττική είχαμε και χθες διάφορα ατυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί οι δρόμοι έχουν αδειάσει, αναπτύσσουν ταχύτητα οδηγοί. Έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή και στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις μέσα της πόλης. Είχαμε τώρα μια νέα τραγωδία.

Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Μαράκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο για τις επιλογές σου. Πολύ ωραία. Και λίγο, ξέρεις τι έχω πει. Ότι ακούω και κανένα ελληνικό τραγούδι, γιατί με τον Καλαμαράκι, με τα κλαπατσίμπαλα κάθε μέρα. Κλαπατσίμπανα, κλαπατσίμπανα. Άστον τώρα που λείπει, που κάνει τα μπάνια του. Άστονε τώρα, άστονε να βάλουμε κανένα ελληνικό τραγουδάκι. Κάνω πλάκα τώρα, ο Ιωσήφ ξέρει και πολύ καλά και άριστα και την ελληνική μουσική. Του αρέσει πολύ και η ξένη μουσική, αλλά είναι και γνώστης, βαθύς γνώστης της μουσικής γενικότερα. Τις μικρές ανθισμένες χαρές. Μαρία μου, μάστερ είναι στη μουσική. Μάστερ, δάσκαλο τον λέει η Σοφ Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου. Μάστερ. Σου έχω πει τα νέα, σας έχω πει ότι θα τον δω σήμερα. Ναι, είναι σήμερα η συνάντησή μας. Και ρε, τι να το δώσω. Ναι. Αλλά σκέφτεται, το επεξεργάζεται στο μυαλό του. Όχι, τι, που θα πάμε το. Που θα πάμε. Δεν το έχει αποφασίσει. Ναι, βέβαια. Πού άλλο θα πηγαίνουμε εμείς. Ακριβώς. Φιούμε τίποτα, κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουράκι. Φάμε κανένα κοκορετσάκι, κανένα μπρουζολάκι. Έτσι δεν λέει. Τρελαίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν το ήξερες. Τρελαίνεται για κοκορέτσι. Τρελαίνεται. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, όταν έχω πάει, όταν επειδή μου πρώτο κάναμε την εκπομπή και με τον Γιώργο του Χουδαλάκη, δεν ήξερα εγώ τις γαστρονομικές του έτσι προτιμήσεις. Πάμε για να φάμε, εκεί παίρνω μια ντοματοσαλάτα. Τι θα πάρεις, χωριάτικη. Καταλαβες. Λοιπόν, ο οποίος δεν τρώει ντομάτα ο Καλαμαράκης. Δεν τρώει ντομάτα. Δεν του αρέσει καθόλου, ούτε χωριάτικη, ούτε ντάκο, τίποτα. Ναι, και μόλις έρχεται στο τραπέζι, πάρτε, τι έπαθες, παιδί μου. Δεν τρώει ντομάτα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει ντοματοσαλάτα.
1: Το έχω ξανακούσει το
0: χωριάτικο. Κριτικό... Ναι. Εγώ δεν έχω ακούσει πάρα πολλούς. Για ντοματοσαλάτα χωριάτικη. Ειδικά ντομάτα, λοιπόν, το έχει.
1: Η άλλη κατηγορία είναι με τη φέτα μετά.
0: Ναι, επίσης. Όχι, φέτα τρώει κιλά. Κιλά. Όπως επίσης δεν τρώει καθόλου πράσινα, τίποτα. Τι εννοείς, Μαρούλη. Μπρόκολα τρώει, κολοκυθάκια τρώει, όχι. Τρώει μόνο baby σπανάκι. Baby σπανάκι, το τρώγανε και στο χωριό του αυτό στην Κεσαριανή, με ρόκα, παρμεζάνα, dressing από. Πώς λέγεται το ξύδι αυτό, μπαλσάμικο και μέλι κτλ. Ρόδι κτλ. Αυτό δεν είναι σαλάτα. Τι άρχοντα είναι. Έτσι τρώγανε εκεί. Δούκα του Κεσαριανή. Άρε, τι τραβάω. Να δω πού θα με πάει το βράδυ, αυτό σου λέω. Τη Δευτέρα θα σα ενημερώσω.

Λοιπόν, λίγο πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να συζητήσουμε για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις λύσεις που προτείνει το ΓΕΣΕΒΕ. Ο κύριος Καβαθάς ξέρει πολύ καλά τη συγκεκριμένη αγορά.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Περισσότερα στο real.gr. Μακελιό με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 15 τραυματίες στην Ταϊλάνδη. 14χρονος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ κατά μαθητών και εκπαιδευτικών. Νεκρός είναι και ο δράστης. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Σέρες, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα έτσι για μια ανάσα και ένα τραγουδάκι έτσι και λίγο μουσική. Τέτοια περίοδο, 7 Αυγούστου έχουμε, βρε Μαρία μου. Η Μαρία ψάλλεται απέναντι στα πλήκτρα. Εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, ο Γρηγόρης Διβάνης.
1: Αμαλία Κάτζου.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κουρτή, 211-200-8200. Στούντιο Παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Λοιπόν, στις 12 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συναδελφό μας, τον Θεοδόση Πάνου, για το αστυνομικό δελτίο της ημέρας και κυρίως την 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία. Να μας πει τις λεπτομέρειες ο Θεοδόσης Πάνου και αν υπάρχουν και άλλα αστυνομικά νέα. Και μην πείτε ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα μια μισή ώρα εκπομπής απ' όλα. Μιλήσαμε για τις πυρκαγιές, για τη μεταστήριξη στους πυρόπληκτους. Μιλήσαμε για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα περιλαμβάνει. Ο κ. Γιώργος Χρυστόπουλος αναλυτικά μας είπε πράγματα. Μιλήσαμε για το τουρισμό με τον κ. Γρηγόρη Τάσιο να μας αξιολογεί την όλη κατάσταση και την δική του εκτίμηση για το πώς θα είναι η χρονιά φέτος όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτό που εκτίμησε Γρηγόρη είναι ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και ότι υπάρχει έτσι ένα μικρό, θα το πω εγώ, μουδιασμά, λόγω του ότι ο ψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο τη χώρα και ακρίβεια, αφορά
1: φυσικά
0: και άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι. Τι γίνεται τώρα με το μέτωπο του πολέμου και με τον Τραμπ εκεί, έχουμε νέα?
1: Ο Τραμπ βρίζει θεούς και δαίμονες. Γιατί φαίνεται ότι το Ιράν πρόκειται να κάνει συμφωνία
0: με το Ομάν.
1: Έχει ανακριθεί, αλλά όχι με τον ίδιο, με το Ομάν. Και βέβαια εισάγονται, όχι τέλη διέλευση, το αναφέρει ως δεν το έχω πρόχειρο,
0: ναι.
1: Όχι τέλη διέλευση, αλλά ένα
0: ναι.
1: Είδους εξασφάλιση της διέλευσης, που ουσιαστικά αυτό είναι ο έλεγχος των στενών. Δηλαδή
0: ναι.
1: Θα πρέπει να δίνουν με έναν τρόπο και
0: ανάλογα με το φορτίο θα μπαίνει ένας φόρος ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, δεν θα λέγω το ακριβώς τέλειο.
0: Αλλά θα πληρώνουν περισσότερα όσοι περνούν από εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζου για να ανοίξουν. Παρ' όλα αυτά, το πετρέλαιο σήμερα τον Brent ανεβαίνει. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου μετά τις 12.30. Είναι στα 83,18 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 0,84%. Δεν πέφτει. Εκεί πάνω από τα 80 κανονικά, κοντά στο 84-85 θα τα συζητήσουμε. Τώρα όμως θα συζητήσουμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κάτζου, καλημέρα και στον κύριο Διβάνη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επειδή είχαμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος μας είπε διάφορα για τις προτάσεις που έχετε καταθέσει όσον αφορά το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ βασικά και βεβαίως τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, πού θεωρείτε ότι πρέπει να ρίξει βάρος στο Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση?
2: Ξεκινώντας, να πω ότι πρέπει να καταργήσουμε επιτέλους το τεκμαρτή προλόγηση των επαγγελματιών εμπόρων βιοτεχνών ατομικής μορφής και αυτοαπασχολούμενων. Είναι αναχρονιστικός θεσμός. Η ΑΔΕ έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχειακά μέσα για να εντοπίσει τυχόν φοροδιαφυγή. Το δεύτερο είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδέματος στο σύνολό του και για όλες τις νομικές οντότητες. Η κατάργηση της προκαταβολής ή η μείωσή της, γιατί δίνει ρευστότητα και στην

0: τις επιχειρήσεις. Ακατάσχετος τροποδότης λογαριασμός, δεν δυνατόν το 2026, όταν οι επιχειρήσεις πρέπει ψηφιακά να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τους εργαζόμενους, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, να μην έχουν τραπεζικό λογαριασμό σε λειτουργία. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να κλείσουμε την πόρτα της παραοικονομίας, διότι έχουμε 1.750.000 δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτοί δουλεύουν στο σκοτεινό κομμάτι του φεγγαριού.
1: Όσον αφορά τη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, που μας είπε ο κύριος Χριστόπουλος, από το 22% στο 20%, πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση είναι θετική. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και προοδευτικότητα των φορολογικών συντελεστών. Mm-hmm. Δηλαδή από το 9 πάμε μετά, από το 9% πάμε στο 20%.
1: Πρέπει να δούμε 20... έναν ενδιάμεσο συντελεστή, ίσως.
0: Έναν ενδιάμεσο συντελεστή, νομίζω κατά την άποψή μου θα ήταν δημιουργικός και για την πολιτεία και για τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, επειδή πάρα πολλά μηνύματα όλο αυτό το διάστημα, έχω να σας πω, αναφέρονταν στο τεγματό τρόπο φορολόγησης και είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου, δεν είμαι οικονομολόγος, ούτε έχω την δική σας εμπειρία, κύριε Καβαθά, όμως έχω πει ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι οριζόντιο για μένα, έχει και αρνητική χρειά. Μπορεί να έχει έναν τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όχι όμως οριζόντιο. Εσείς λέτε πλήρη κατάργηση του τεκμαρτού.
0: Και κυρία Κατζού, είναι σαφές ότι ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος μας γυρνάει 40 χρόνια πριν, mm-hmm. τη δεκαετία του 90. Σήμερα η ΑΔΕ, σας είπα και στην αρχή ότι...
1: Πάντως έχει φέρει αποτελέσματα το μέτρο, λέει η ΑΔΕ ότι...
0: Βεβαίως, όταν βάζεις άδικους φόρους, δηλαδή καταργείς με νόμο τη ζημιά. Σε ποιο οικονομικό πανεπιστήμιο στην Ιφίλιο διδάσκεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν μόνο κέρδη?
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ καταργήσαμε τη
1: ζημία. Θα συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Καβαθά, που λέτε.
0: Καταργήσαμε τη ζημία. Λοιπόν, είμαστε 15-16 χρόνια σε οικονομική κρίση με διαφορετικές αιτίες. Είναι λογικό οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν και ζημίες. Ούτε μπορεί να εξομοιώνεται ένας επαγγελματίας με ένα μισθό. Ο μισθός έχει 14 μηνιάτικα, έχει 8.300 αφορολόγητο. Εμείς δεν έχουμε αφορολόγητο. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ, να επανέλθει το αφορολόγητο και για τους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες. Στην Κύπρο, μια αδελφή χώρα, το αφορολόγητο είναι τα 20.000 ευρώ.
1: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι αν αυτό για την προκαταβολή φόρου, γιατί λένε ότι είναι ένα μέτρο, και εγώ δεν το γνώριζα, δεν σας ρώτησα, που έχει εφαρμοστεί από το 1955, ξεκίνησε με έναν τρόπο, μετά είχαμε αυξομοιώσεις. Εσείς ζητάτε την πλήρη κατάργηση της...
0: Η προκαταβολή...
1: Έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως. Από 80 και 55. Mm-hmm. Όμως, εξηγήστε μου εσείς, με ποια λογική εγώ ως επαγγελματίας θα προκαταβάλω φόρο για το επόμενο οικονομικό έτος τη στιγμή που δεν ξέρω αν θα είμαι ανοιχτός ή αν θα είμαι ζημιογόνος ή με θετικό αποτελέσματα? Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Προκαταβάλω φόρο, δανείζω το ελληνικό δημόσιο άτοκα για ένα χρόνο. Και εγώ από την άλλη μεριά χάνω ρευστότητα. Κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο.
2: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει αλλάξει κάτι με αυτό, με την πρόσβαση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?
0: Ανατρέξτε τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 65 με 70 χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν δανεισμό ή να μπουν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
1: Λόγω των κριτηρίων.
0: Δεν σας άκουσα. Λόγω κριτηρίων, τραπεζικών κριτηρίων, βέβαια.
1: Άρα ουσιαστικά η στρόφιγγα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κλειστή, κύριε Καβάθα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Είναι σαφές. Είναι κάτω του 6,5% η χρηματοδότηση που μπορούν να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολό τους. Από το 850.000.
1: Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο η χρηματοδότηση.
0: Υπάρχει λύση. Η αναπτυξιακή τράπεζα να λειτουργήσει ως τράπεζα και όχι ως ταμείο όπως λειτουργεί σήμερα. Κάνοντας bypass τα χρήματα, τα εθνικά ή τα ευρωπαϊκά, προς τις τράπεζες. Να είναι τράπεζα ειδικού σκοπού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερα κριτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Τα τραπεζικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Μα έτσι κι αλλιώς αυτό που λένε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι ότι δεν μπορεί να είναι υψηλή η πιστοληπτική αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται και με αυτό το κριτήριο και μόνο ή με βάση αυτό το κριτήριο να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις.
0: Ένα είναι αυτό και το δεύτερο, κυρία Κάτζου και κύριε Λιβανή, είναι το ότι οι τράπεζες πρέπει να αντιληφθούν ότι και οι ίδιες είναι επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι βαγή ιδρύματα, ούτε δεν μπορούν να παίρνουν ρίσκο. Εμείς κάνουμε μια εμπορική δραστηριότητα και παίρνουμε και το ρίσκο αυτής της εργασίας, ταυτόχρονα θα πρέπει και οι τράπεζες να παίρνουν ένα ρίσκο. Οι τράπεζες θέλουν τις εξασφαλίσεις των εξασφαλίσεων για να δώσουν χορηγήση δανείου. Αποτέλεσμα, αν ζητήσω 50.000 ευρώ, το πιο απλό που θα μου πει η τράπεζα, αν δεν έχω εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα μου πει να κάνω cash collateral. Μα αν είχα 50.000 ευρώ, θα πήγαινε να δανειστώ 50.000, για ποιο λόγο?
1: Σωστά.
0: Και όταν δανείζομαι με επιτόκιο 8 και 9% ή και με 7, αν θέλετε, όταν κάποιος συνάδελφός μου στην Ευρώπη δανείζεται με 3, μπορώ εγώ να είμαι ανταγωνιστικός?
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και για τον κλάδο της εστίασης, γιατί προχθές είχαμε εδώ και συνομιλήσαμε τον κύριο Δαβερόνη, ο οποίος εξέφρασε έναν προβληματισμό, διότι έχει καταλαβαίνει ότι είναι μειωμένος ο τζίρος. Όπως και ο κύριος Κουγιουμτζής είπε για μειωμένος τζίρους στην εκδοτική περίοδο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όντως είναι προβληματικό το τοπίο όσον αφορά και το εμπόριο, αλλά κυρίως την εστίαση?
0: Από το 20 και μέχρι το 25 η εστίαση σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της. Λόγω και των χρεωστικών πιστωτικών κάρτων. Εμφανίστηκε και ένα κομμάτι, είναι εμφάνιση κύκλου εργασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξεπεράσαμε τα 11 δισεκατομμύρια το 2024. Το 2025 πέσαμε περίπου 700 εκατομμύρια από 11,4 στα 10,7, αν θυμάμαι καλά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, υπάρχει μία μείωση του κύκλου εργασιών και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των πελατών μας λόγω της ακρίβειας την οποία βιώνουν σε όλες τις άλλες εκφάσεις της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η εστίαση είναι ένας κλάδος εντάσσεως εργασίας, απασχολεί 410.000 εργαζόμενους και άλλες 100-150.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών. Έχει έναν επιταχυντή 2,2 που σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλους τους κλάδους της οικονομίας σε κύκλο εργασιών από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα. Δίνει δουλειά δηλαδή σε άλλους κλάδους. Η εστίαση όμως έχει 2 συντελεστές ΦΠΑ, 13 και 24.
1: Ναι, ναι.
0: Και ζητάμε το 24 να γίνει 13, ενιαίο συντελεστής δηλαδή. Προεκλογική δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού του 2019 που δεν έχει υλοποιηθεί 6-7 χρόνια μετά και μάλιστα έλεγε ότι θα πάμε στο νέο συντελεστή 13 και σε βάθος διετίας το 11%. Εμείς λοιπόν λέμε ας πάμε στο 13% σε πρώτη φάση πλην των αλκοολούχων που παραμένουν στο 24% στον κανονικό συντελεστή και βέβαια να υπάρχει διαχωρισμός τον delivery και του delivery όταν αυτό γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες απομυζούν και τον κλάδο της εστίασης με εξωφρενικά ποσοστά προμηθειών.
2: Δηλαδή τι διαχωρισμός, άλλο ΦΠΑ έτσι κι αλλιώς δεν είναι διαφορετικό το
0: ΦΠΑ? Όχι άλλο ΦΠΑ, όχι το ίδιο ΦΠΑ είναι. Να μην αποδίδουμε δημοτικό τέλος για το delivery.
1: Για το delivery, ναι.
0: Δεν γίνεται επιτόπια κατανάλωση. Η κατανάλωση γίνεται στο σπίτι, στο γραφείο, δεν επιβαρύνουμε ως επιχείρηση το Δήμο, άλλωστε είναι ψευδεπίγραφο το όρος τέλος, έχει αποφανθεί από αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει ανταπόδοση δηλαδή, καμία ανταπόδοση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει να διαχωρίσουμε το delivery που γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες.
1: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.
3: Real FM. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε ανθρώπους της αγοράς και από τον τουρισμό τον κύριο Τάσιο και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χριστόπουλο, το φοροτεχνικό. Κάναμε μία, έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε μια κτηνογραφία των όσων ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Πρωθυπουργό, μέτρα στήριξης, μέτρα στήριξης ενώ όχι χρήματα μόνο. Να, αναφέρεται και ο κύριος Καβαθάς. Και ο κύριος, νομίζω, Τάσιος ή και ο κύριος Δαβερόνης είχε μιλήσει για το πρόβλημα της χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
1: Ναι, γιατί όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται έτσι κι αλλιώς περνάνε μέσα από τις τράπεζες.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά τα μέτρα, ναι. Οπότε λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό που, ναι, που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο. Το πρόβλημα το ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός χρηματοδότησης. Βεβαίως και για το ΤΕΚΜΑΡΤΟ. Ο κύριος Καβαθάς ήταν καταπέλτης ότι μας γυρίζει 40 χρόνια πίσω και για την προκαταβολή φόρου, ότι θα πρέπει να μειωθεί κτλ. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο και τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΕ. Θα φόρτσα από ο Κάρα, καλημέρα, λέει απίστευτο. Τι λέει, τι θα γίνει με την ενέργεια, 0,23 ευρώ η κιλοβατόρα εδώ και 5 χρόνια από τα 0,07, καμία βοήθεια από το κράτος. Και όταν έδωσε, λέει, πριν 4 χρόνια μια επιδότηση για 4 μήνες, μας τα ζητήσανε πίσω με εξόφληση περιθώριο ενός μήνα. Κατά τα άλλα, περιμένουν να παγώσουν τιμές, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Πάλι ο Φόρτσα, δεν το πάω καλά, δεν το ξέρω αυτό. Λέει, κινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω φωτιάς και στη συνέχεια κάει και το λεωφορείο αντικατάστασης. Δεν το ξέρω το περιστατικό, πραγματικά το ξέρεις, Γρηγόρη, αυτό?
1: Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά με. Τώρα να κάει και το λεωφορείο δεν το έχω ξανακούσει, αλλά συμβαίνουν πολλές φορές και συνδυάζονται και με διάφορες συστήσεις φωτιάς που εκδηλώνονται κοντά σε γραμμές. Οπότε πολλές φορές διακόπτεται την κυκλοφορία και για προληπτικούς λόγους.
0: Και ο Αβράμο της Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Αυτή τη στιγμή στο flyover μέχρι και χωριάτικη προλαβαίνω να ετοιμάσω όσο περιμένω. Μάλλον έχει κίνηση. Την ώρα που μας έστειλε το μήνυμα ήταν 11:31. Ο φίλος μας ο Αβράμ και καλημέρα. Φαίνεται ότι φεύγουν, άρα μήπως φεύγουν προς τα έξω. Πάνε για διακοπές και Θεσσαλονικής. Καταλαβαίνω. Κατερίνα μου, ο κύριος Καλαμαράκης ακόμα δεν έχει απαντήσει πότε θα έρθει στο γυμναστήριο, οπότε μην περιμένεις με αγωνία. Πότε θα έρθει εκείνο στο. Τη βόλτα στη δικιά μου περιμένει στο νοκροταφείο. Αλλά έχουμε πει ότι πρώτα θα έρθει εκείνο στο γυμναστήριο. Επειδή όμως δεν έχει απαντήσει. Ναι, κάτσε να απαντήσει και να έρθει. Δεν το βλέπω. Και μετά μιλάμε.

0: Λέει ο Πάνος, καλημέρα σας. Όπου και να πας, εκδίδεται προσωρινή απόδειξη δελτίο παραγγελίας. Αν κάποιος πληρώσει με κριτά, δεν νομίζω να εκδίδεται κανονική απόδειξη. Όλα τα έσοδα του κράτους προέρχονται από τη φορολογία των τροφίμων και την ακρίβεια. Ο Πάνος, Πάνο μου, φταίμε και εμείς. Γιατί και εμένα έχω πάει σε ένα κατάστημα, μου έχουν φέρει το δελτίο παραγγελίας και όχι την κανονική απόδειξη. Όμως το είδα και ζήτησα την απόδειξη. Είτε πληρώνεις με κάρτα είτε με μετρητά, πρέπει να ζητάς την κανονική απόδειξη. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Αν και για να είμαστε δίκαιοι, αυτό έχει περιοριστεί κατά πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό σε χώρες εστίασης να μην εκδίδονται αποδείξεις.
0: Εγώ το έχω δει. Το έχω δει και όσοι έχουν πάει αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στις διακοπές μου, το έχουν στείλει ότι οι περισσότεροι στέλνουν μόνο τους δίνουν το δελτίο παραγγελίας. Αν όμως το καταλαβαίνεις ποιο είναι το δελτίο παραγγελίας και ποια είναι η κανονική απόδειξη, έτσι έχει και το barcode κανονικά κτλ. Άρα πολύ εύκολα μπορεί να ζητήσεις. Είτε πληρώνεις μετρητά, θα ξαναπώ, είτε με κάρτα. Το ότι όμως και εμείς λέμε θα πληρώσω μετρητά, κόψε μου κάτι και δεν κόβεται απόδειξη, φταίμε και εμείς. Αλλιώς τσεκάρουμε και παίρνουμε την κανονική μας απόδειξη.

0: Λοιπόν, λέει ότι να στέλνετε η λειτουργία του ελικοπάργου στη Βιωτία, το οποίο, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, αναστέλλεται η λειτουργία του. Είπαμε για τον δήμαρχο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά,
1: προσωρινά κρατούμενος,
0: και αναστέλλεται και η λειτουργία του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου.

0: Και έχουμε και ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών. Έλεγχη με drones και my cost πάνω σε πάνω από 300 παραλίες. Πρόστιμο έως 73.000 ευρώ και σφραγή στις επιχειρήσεων για παραβάσεις και παρεμπόδιση πρόσβαση στον Αιγιαλό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαρωτική έλεγχη των κλιματικών υπηρεσιών στις παραλίες με τη συνδρομή drones, ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων αυτοψιών. Μπράβο! Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, στείλετε άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι στιγμής τα υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, φτάνοντας στις 73.000 ευρώ και τις 72.490 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις. Και φυσικά οι περισσότερες καταγγελίες, λέει, συγκεντρώνονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Τι είδαν οι ελεγκτές? Λοιπόν, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού, η παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Ακούστε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγής φράγησης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό, γιατί στην παραλία, συγκεκριμένη επιχείρηση, και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης, αν ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Την είδηση ότι το Υπουργείο Υγείας εξετάζεται η θεσμοθέτηση τρίτης κατηγορίας κινήτρων, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιών, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Εξπρέσ της Ρένας Παυλάκη στο Real Voice. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία στο Υπουργείο, με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές στην προσέλκυση και διατήρηση ιατρικού προσωπικού. Όπως ανέφερε, το ζήτημα της στελέχωσης των νοσοκομείων των νησιών αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα η Ρόδος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ψηλά στην προσέλκυση γιατρών, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω της έλλειψης διαθέσιμης στέγης και των υψηλών ενοικίων. Εξετάζουμε στο γραφείο μου την νομοθέτηση μιας τρίτης κατηγορίας κινήτρων που να αναφέρεται στα νοσοκομεία των νησιών, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίσκεψή του σήμερα στη Ρόδο, τονίζοντας ότι έρχεται στο νησί για ουσιαστικές συζητήσεις με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το προσωπικό, τα σωματεία εργαζομένων και τους διευθυντές των κέντρων υγείας, με επίκεντρο τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας. Για τη Ρόδο, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι πρόκειται για ένα νησί με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς αποτελεί τον τόπο των οικογενειακών του διακοπών εδώ και πολλά χρόνια. Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, θα εξετάσει την πορεία των έργων και των ανακαινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, σημειώνοντας ότι το νοσοκομείο έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε επίπεδο υποδομών. Έρχομαι να δω την εξέλιξη όλων των νέων και των κλινικών, γιατί το νοσοκομείο έχει αναβαθμιστεί ως προς τις υποδομές του. Έχουν γίνει ανακαινήσεις στα ΤΕΠ και σε κλινικές, ενώ προχωράει και ενεργειακή αναβάθμιση. Πρακτικά, μέσα σε ένα χρόνο το νοσοκομείο έχει αλλάξει εικόνα, δήλωσε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η μεγάλη προκήρυξη για τις θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ είχε συνολικά πολύ θετικά αποτελέσματα, ωστόσο υπήρξαν τρεις περιοχές όπου η προσέλκυση δεν ήταν αναμενόμενη, μεταξύ αυτών και η Ρόδος. Όπως εξήγησε, η Ρόδος είναι η δεύτερη περιοχή με τη μικρότερη αναλογικά προσέλκυση γιατρών, γεγονός που συνδέεται κυρίως με το υψηλό κόστος ζωής και ιδιαίτερα με το πρόβλημα της στέγης. Είναι τελείως βέβαιο ότι έχει να κάνει με το κόστος των ενοικίων. Οι περιοχές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι ιδιαίτερα τουριστικές, έχουν πολλά Airbnb το καλοκαίρι και αυτό αυξάνει πάρα πολύ το ενίκιο για ένα μόνιμο γιατρό, δήλωσε. Ο Υπουργός τόνισε ότι απαιτείται συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημένοντας ότι τα υπάρχοντα οικονομικά κίνητρα δεν επαρκούν. Σύσκεψη για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Γιώργου Κατζημάρκου. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική θωράκιση της χώρας, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη, με τις περιφέρειες να μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της παραγωγής με τις επενδύσεις και τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικονομιών, επισημαίνει με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη βιομηχανική παραγωγή, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο και σταθερότερο πελάτη της ελληνικής βιομηχανίας. Στη Δημοπράτηση οδηγείται το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης που μέχρι σήμερα έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο περιφερειών στη χώρα, με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και κυρίως την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών στα νησιά. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να εγκριθεί σήμερα Παρασκευή από την Περιφερειακή Επιτροπή, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης Χαράλα Μποναπροζίδη να δηλώνει στο σταθμό μας ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα πολυετούς και ιδιαίτερα απαιτητικής προετοιμασίας. Ήρθε η ώρα να δημοπρατήσουμε το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης σε επίπεδο περιφερειών σε όλη τη χώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι, γιατί υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά πίσω από όλο αυτό, ανέφερε. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που έχουν σχεδιαστεί για το Αιγαίο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσου με το υπηρετικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, το οποίο αφορά κυρίως τη διασύνδεση της ΣΚΟ και της Ρόδου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υπόγειων υποβρύχιων και εναέριων γραμμών υπερυψηλής τάσης. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε χθες η Τουρκία μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την γαλλική επενδυτική εταιρεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης φορτηγού πλοίου μετά από θράψη του κάβου. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρόδου. Σε ισχύ τέθηκαν από χθες οι νέες τιμές των εισιτηρίων του κτέλ Ρόδου μετά την αναπροσαρμογή των κομίστρων κατά 10% σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του κτέλ Ρόδου, οι νέες τιμές εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια όπως προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η Κάλυμνος θα ζήσει και πάλι μία από τις κορυφαίες πολιτιστικές στιγμές του καλοκαιριού με τη μεγάλη αναπαράσταση του υποκινήματος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου, που αποτελεί την κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ του Σφουγγαρά, το οποίο διοργανώνει το Επαρχείο Καλύμνου. Ο έπαρχος Μανώλης Μουσαλής, μιλώντας στο Real Voice, χαρακτήρισε το αποκίνημα ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, τονίζοντας ότι η προετοιμασία του ξεκινάει κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο και αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης συλλογικής προσπάθειας της Οργανωτικής Επιτροπής και δεκάδων εθελοντών. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο και τη Σίμη από 27 μέχρι 36 περίπου και 37 ενδεχομένως στη Σίμη για λίγο. Στο Καστελόριζο μέχρι 36 και στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος παραμένει ο καιρός παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση τη Σίμη, τη Ρόδο, την Χάλκη και το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή. Γενικά στενής 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ και αυτό για λίγη ώρα το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 25 μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη από 28 μέχρι 38 βαθμούς. Η Λίνδος θα έχει μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34 και η Ανατολική Ρόδος μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή τέλος παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, εξαίρεση και πάλι τα πολύ νότια, νοτιοανατολικότερα τμήματα του νόμου που δεν θα ξεπέρνουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 24 μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμα από 30 μέχρι 38 βαθμούς, στη Γάλινο από 21 μέχρι 37 ο υδράργυρος, στην Λίνδο από 27 μέχρι 36 και τέλος στο Καστελόριζο από 26 μέχρι 34 βαθμούς. Η σχετική υγρασία θα είναι λίγο ανεβασμένη, κυρίως το Σαββατοκύριακο από 45 με 50% τις μεσημβρινές ώρες μέχρι 75 με 80% τις βραδινές. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά,
4: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Αχ, έτσι ρομαντικά σας αρχίζουμε σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας και τελευταία μέρα για τις ζωντανές εκπομπές του Real Voice. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη, σε μια εκπομπή να την πιεις στο ποτήρι. Όχι που είμαστε μπροστά δηλαδή, αλλά θα ζωγραφίσουμε σήμερα. Το ότι με 38 βαθμούς έξω εγώ είμαι τυλιγμένη με, πώς το λένε, με πυρετό, πώς με βλέπετε. Αχ, Λάουρα, Λάουρα Βοζίνη. Τι κάνετε, πού είστε, έχετε πάει διακοπές, ετοιμάζεστε? Το Black Pepper σήμερα ετοιμάζει τις διακοπές τις δικές μας τουλάχιστον και λέει Αύγουστε σου ερχόμαστε.

Παρασκευή 7 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, δεν λείπει από το αστυνομικό δελτίο η φρίκη, όπως σχεδόν κάθε μέρα. Μιλάμε για γεγονότα τα οποία είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Στη Θήβα, ένας καυγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ένας άντρας εμβόλιζε επανειλημμένα ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Πλακώθηκε ένας Ρωμά με έναν αλλοδαπό και άρχισε να βαράνε κουτουλιές με τα αυτοκίνητα. Είχαμε μια τρομερή οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, όπου μητέρα και γιος είναι νεκροί από τη μετοπική φορτηγού με γιο ταχύ.

Στελάκι μου, πάτε χαράκι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Η Στέλλα και τα μωρά. Ποια μωρά δηλαδή, τους βλέπω σε μια φωτογραφία, κουκλάκια ζωγραφιστά. Φιλάκια σε όλους σας. Αχ κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σοκολατάκι μου λέει, για την Τώρα Μπακογιάννη, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Της είπα ευχαριστώ, καλά έκανα, καλά κάνατε κύριε Κώστα μου. Σοκολατάκι. Μην τρώτε πολλά σοκολατάκια, δεν είναι και σωστό. Λοιπόν, μετά τις Σέρες, τα υπόλοιπα κακά νέα της ημέρας είναι ότι αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου της Βιωτίας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Έχουν προφυλαχιστεί οι τρεις κατηγορούμενοι και ο δήμαρχος Τηλίδας, ο κύριος Αποστόλου. Να ποια είναι τα παρελκόμενα των πυρκαγιών. Great Pretender, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι, το Never Enough, που μας έχει σημαδέψει την καρδιά, κυριολεκτικά.

Εκτέθηκε στη Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Κατηγορείται για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Αυτός ο τυπάκος είναι μέλος της οργάνωσης των τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κρίξεις και εμπρισμούς και εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου. Τι θυμάστε την εκτέλεση του Ζαμπούνη, γνωστός και με το ψευδώνυμο Ζαμπών, έτσι, το θυμάσαι πάρη μου, έτσι. 14 Ιανουαρίου του 24. Ενέδρα που του είχαν στήσει έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στο Νέο Κόσμο. Αργούν αλλά τους πιάνουνε τελικά. Να σου πω, η Ιουλία Καλιμάνη δεν ήταν αυτή που μου βάζατε την άλλη φορά και λέγα εγώ η Ιουλία Καραβατάκη. Η Ιουλία Καλιμάνη λοιπόν, αυτή τύπισσα, θύμωσε λέει με ένα θεατή που της πέταξε λουλούδια στην Ιγουμενίτσα εκεί που τραγουδάκε σε ένα κέντρο. Πήρε τα λουλούδια του, τα έφερε στο κεφάλι και του είπε «Σένα σ' αρέσει αυτό?» Κατάλαβες, βρίσκουν τον πελάτη σου επειδή πετάνε και λουλούδια ο κόσμος. Μην πετάτε λουλούδια ρε, μην τζοδεύεστε.

Πολυαναμενόμενη συνέντευξη που περίμεναν όλοι και κυρίως ο Πέρης Βασιλάκης του Αλέξη Τσίπρα θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ. Μια εβδομάδα νωρίτερα θα παρουσιαστεί το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, που δεν είναι η ελληνική αστυνομία αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα φοβερό μακελιό στην Ταϊλάνδη, άκουσον άκουσον, υπήρχε ένας μαθητής, άνοιξε πύρη σε σχολείο, σκότωσε 6 ανθρώπους και είχε εκτελέσει πριν τον παππού και τη γιαγιά του με 26 σφαίρες. Μια ιστορία φρίκης από μαθητή που σκότωσε τον παππού του, τη γιαγιά του με 26 σφαίρες και μετά 6 ανθρώπους στο σχολείο του. 14 ετών. Πού πάμε ρε φίλε, πού πάμε έτσι, πού πάμε. Και έχεις και τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει: εγώ τα γυαλιά θα τα φοράω και δημόσια και θα καταγράφω. Εντάξει, Άδωνη, ό,τι πεις. Ένα υπέροχο τραγούδι είναι και το επόμενο. Αυτό το οποίο, ακούστε το λιγάκι, Old and Wise. Σας είπα λοιπόν ότι κρίθηκαν προφυλακιστές ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για τη φωτιά στην Βιωτία, στο αιωλικό πάρκο της Βιωτίας που ανέστειλε έτσι κι αλλιώς την λειτουργία του. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει με όλα αυτά τα πάρκα και το τι συμβαίνει με τις γεννήτριες του ηλεκτρικού ρεύματος. Από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, η φωτιά στη Σκύρο. Συνελήφθη μια 63χρονη για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο. Γιατί από ό,τι φάνηκε προκλήθηκε από γεννήτρια του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Ως κουζίνα τη χρησιμοποιούσε. Νομίζω ότι ο συχνός εμπριστής τελικά είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και είναι μεγάλες οι ευθύνες του ΔΔΕ και κάποια στιγμή να ανοίξει αυτός ο φάκελος. Συλλάβανε και στέλεχος του ΔΔΕ για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Και αυτό τι κάνει, φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό αλλά ελάχιστα φωτισμένο πρόβλημα. Τις εκατοντάδες δικογραφίες που συνδέουν τις πυρκαγιές με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γιατί όμως αυτές οι υποθέσεις σπάνια παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, ε?

Έχετε το νου σας, γιατί γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι με ντρόουν σε 300 παραλίες της χώρας με βροχή προστήμων για τις καταλήψεις του Αιγιαλού. Πάνω από 1500 έλεγχοι έχουν γίνει με τη χρήση ντρόουν και την εφαρμογή MACOST και πρόστιμα που αγγίζουν τα 73.000 ευρώ στη Ρόδο. Εδώ, στη Ρόδο. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους. Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα μέτρα. Το υψηλότερο πρόστιμο που έχει βγει μέχρι τώρα είναι 73.000 στη Ρόδο και 72.000 στη Ζάκυνθο. Αριθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Και τι αφορούν οι κυριότερες παραβάσεις? Αφαίρετη κατάληψη Αιγιαλού, παραλίας, χωρίς σύμβαση παραχώρησης. Στη Ρόδο, μάλιστα, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγής φράγησης και πρόστιμο 73.000 ευρώ.

είπα και εγώ, τόσο καιρό δεν θα έχουμε καινούριο Μίκητα. Καινούριο Μίκητα που λέγεται Candida auris και είναι ανθεκτικό στα φάρμακα. Εξαπλώνεται γρήγορα σε πάνω από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ. Έχουμε μέχρι στιγμής περίπου 4.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μεταδίδεται, λέει, από άτομα χωρίς συμπτώματα και προκαλεί λοιμώξεις που κυμαίνονται από ήπιες δερματικές έως απειλητικές και για τη ζωή μας. Τα συνηθέστερα συμπτώματα: ρίγη, λίθαργος, χαμηλή αρτηριακή πίεση, πόνος στα αυτή κλπ. Κλπ. Στην Καλιφόρνια τα περισσότερα κρούσματα. Και το Αίγιο είναι σε αναστάτωση. Η πατρίδα μου, οδηγός λεωφορείου στο Αίγιο υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλο γιο ταχύ. Πέθανε ο άνθρωπος. Ρε Σιπέρι, να σου πω, έχει μαυρίσει η καρδιά μου. Πάμε να ανέβουμε λίγο. Έλα λίγο, δεν μπορώ παρασκευιάτικο. Έτσι, μπράβο. Facebook και Instagram στο εδόλιο. Νέα δικαστική ήττα για την Μετά με αποζημιώσεις που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Δικαστής έκρινε την εταιρεία υπεύθυνη, την εταιρεία για Facebook και Instagram, υπεύθυνη για βλάβες σε παιδιά, έτσι. Μιλάμε για κάτι τρελά νούμερα αποζημιώσεων, 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο Γενικός Εισαγγελέας στο Νέο Μεξικό χαρακτήρισε αυτή την απόφαση νίκη για κάθε γονιό που είχε ανησυχήσει για το τι κάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο παιδί του. Γιατί κάθε παιδί που αξίζει να μεγαλώνει με ασφάλεια είναι πολύτιμο. Ρε παιδιά, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή χρειαζόμαστε δικαστήριο για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.

0: Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.
1: Κυρίες και κύριοι, σας έχω προαναγγείλει από χθες μια συνέντευξη που την περιμένω όπως την περιμένω με τον κύριο Μανώλη Κονταρό. Ο Μανώλης Κονταρός δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής, είναι ο θρύλος της Κρήτης. Είναι ο άνθρωπος που μας ξεσηκώνει με τραγούδια όπως ο Τρελός, ας πούμε. Ένα τραγούδι που πραγματικά, ακούστε το αν δεν το έχετε ακούσει, που δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε να τον γνωρίσουμε μέσα από τα τραγούδια του.

0: Κύριε Μανώλη, έχετε καταλάβει ότι με αυτό το τραγούδι έχετε μπει στην καρδιά όλων μας, έτσι μας εκφράζετε όλους. Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ένα έχω να σας πω, 10 γιατροί ψυχίατροι με έχουν εξετάσει και μου είπανε τη λογική έχω για σένα χάσει. Δηλαδή, πόσο να αλλιώς να περιγράψει αυτό που νιώθουμε ένας άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω, μιλήσατε μέσα στην καρδιά μας. Μανώλης Κονταρός, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος θρύλος. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς εσάς. Αλήθεια σας το λέω. Είστε ο Ντελάλης, ο μουσικός Ντελάλης της Κρήτης. Και τώρα θα σας δούμε και σαν ηθοποιό, μαθαίνω από τη φίλη μου την Εμμανουέλα την Αλεξίου. Ναι, τα έχω μάθει όλα. Θα παίξετε στο σύριαλ το Δυο Μαύρα Πουκάμισα. Θα υποδηθείτε τον εαυτό σας. Θα είστε ο νονός του Δημήτρη Λιακόπουλου, σύντεκνος με τη Μαρίνα Ψάλτη, το Μιχάλη Αεράκη και το Βασίλη Μπισμπίκη. Και γενικώς θα πει, πώς αισθάνεστε που θα είστε και ηθοποιός?
1: Από ό,τι βλέπω τα ξέρεις όλα.
0: Όλα κύριε Μανώλη, όλα, δεν μου έχει ξεφύγει τίποτα. Και μάλιστα θα είστε και ο άνθρωπος που θα είστε ο σάχτης, όπως λέγαμε και στο σασμό. Θα έρχονται όλοι για συμβουλές εσάς κλπ. Όμως, εγώ λέω να κάνουμε το εξής. Να πάρουμε μια γεύση, γιατί εξασφάλισα τα πάντα εν ώψη της συνομιλίας μας. Να πάρουμε μια γεύση από το τρέιλερ για την σειρά που έρχεται στο Μέγκα και που είναι τόσο πολύ αναμενόμενη και πολύ διαφημισμένη. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Είναι ωραία, καλή, όμορφη, πώς είναι?
3: Όμορφο κορίτσι.
4: Σα θα τα λέμε τώρα συχνά που θα έρχεσαι εδώ κάθε μέρα.
3: Ναι, θα τα λέω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ίσα που την έχω δει την κοπέλα, ούτε έναν καφέ δεν έχουμε πια ακόμα. Θα κανονίσουμε κάποιο βράδυ να βγούμε.
4: Ναι, με, γιατί όχι.
3: Ας, επειδή θέλω να κάνω όνειρα.
5: Να κάνεις όνειρα, ρε φίλε. Τσάμπα είναι. Και σου εύχομαι να μην έχεις την τύχη δική μου.
3: Η επόμενη θα είναι τυχερή. Άκου, σου λέω.
5: Πίνω στην ευτυχία σου. Γεια μας.
6: Σ' αγαπάω.
5: Και εγώ σ' αγαπάω.
6: Για πάντα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η μια γεύση που πήραμε τα Δυο Μαύρα Πουκάμισα. Ένα σύριαλ που γράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, βασισμένη στο βιβλίο του φίλου μου, του Μένιου του Σακελαρόπουλου. Και βέβαια εκτυλίσσεται στα Χανιά. Στα Χανιά της Κρήτης, στον τόπο που αγαπάτε. Και έχω μάθει και κάτι άλλο, κύριε Μανώλη, ότι θα υπάρχει ένα μαγαζί στο σύριαλ που θα λέγεται Ινοδίο, σαν το δικό σας το μαγαζί που είχατε πριν από χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, δεν είναι ωραίο?
1: Είναι συγκινητικό, γιατί ήταν ένα μαγαζί,
0: ναι,
1: που είχα περάσει και πολλοί κόσμος είχε περάσει ωραίες βραδιές.
0: Ναι.
1: Πριν πολλά χρόνια στο Ρέθυμνο, και θα βγάλουμε ένα μαγαζί στο σύριαλ Ινοδίο.
0: Του θα λέγεται Ινοδίο, το βρίσκω εξαιρετικό. Λοιπόν, ελάτε τώρα αν θέλετε να ακούσουμε μαζί σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, αφού ίδρωσα για να το καταφέρω, το τραγούδι που έγραψε για το σύριαλ ο Στέφανος Κορκολής και το οποίο ερμηνεύετε εσείς, και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Στέφανο. Και έμαθα και όλα αυτά που γίνανε στην ηχογράφηση. Να ξέρετε, είμαι πολύ καλά ενημερωμένη. Λοιπόν, πάμε.
1: Σε ακούμε πολύ προσοχή.
0: Ευχαριστώ.

0: Αχ, αυτές οι κόκκινες καρδιές, τι ωραίο. Θα το ακούσουμε πολλές φορές μέχρι το τέλος της εκπομπής, βεβαίως, αυτό το τραγούδι, το οποίο αναμένεται να κάνει θράψη. Έχω στο τηλέφωνο τον Στέφανο Κορκολή, κύριε Κονταρέ, και θέλω να σας πω το εξής. Προσέξτε τι γίνεται. Σε αυτό το σύριαλ, ο Μένιος ο Σακελαρόπουλος που έχει γράψει το βιβλίο είναι φίλος μου. Η Εμμανουέλα Αλεξίου είναι φίλη μου. Ο Στέφανος Κορκολής είναι φίλος μου. Μόνο εσείς μου είχατε λείψει από το πάνελ.
1: Και θα γίνω κι εγώ καλός.
0: Έτσι δεν πρέπει. Στέφανε!
2: Χαίρετε, χαίρετε, αγαπημένοι μου.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που κάνετε. Τι σύμπραξη είναι αυτή με τον Κονταρό?
2: Η σύμπραξη ήταν αναπάντεχη.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν και η αιτία να γνωρίσω έναν σπουδαίο άνθρωπο και ένα καλλιτέχνη. Μιλώ για τον φίλο μου τον Μανολή. Και ένας γλυκύτατος, μια γλυκύτατη προσωπικότητα, ένας μαχητής. Και πραγματικά ήταν και η πηγή έμπνευσής μου για να μπω σε αυτή την ιστορία και να γράψω τη μουσική για αυτή την σειρά.
0: Πώς πήγατε εσείς, κύριε Μανώλη, ξέροντας ότι ο Στέφανος, αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής σύνθεσης και του πιάνου, πώς πήγατε, είχατε λίγο τρακ?
1: Εγώ, επειδή είμαι ειλικρινής, την πρώτη μέρα που πήγαμε στο στούντιο,
0: ναι,
1: όταν πήγα αποφασισμένος,
0: ναι,
1: να πω να το κάνουμε άλλη μέρα, γιατί αποφασισμένος δεν μπορούσα.
2: Δεν τον ακούω τον Μανώλη και δεν μπορώ να ξέρω, σ' ακούω και γελάς κάτι είπε.
0: Ναι, δεν τον ακούς, κάτσε, θα φροντίσουμε να τον ακούς. Είπε ότι, ναι, για να σας πω, λέει την αλήθεια.

0: Είχε γίνει αυτή η διαδικασία και μπήκε ένας εξαιρετικός μουσικός που παίζει λαούτο που, του, ένας φίλος τέλος πάντων του Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ο Μανώλης εκεί χαλάρωσε ακούγοντάς το και μετά μου λέει να πάω να το ξαναπώ. Πήγε μία φορά το είπε και αυτό έμεινε.
1: Τέλεια.
0: Ήτανε μία και έξω. Το μία και έξω για μένα είναι και το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια, αντί να κάνεις
0: και
1: τη σειρά.
0: Και το πιο αληθινό.
1: Κύριε Μανώλη, είδατε τι ωραία που βγήκε.
2: Ναι, η αλήθεια ήταν ότι ο Στέφανος,
1: ναι,
2: εκτός από μεγάλος καλλιτέχνης που τον γνωρίζουμε όλοι,
1: ναι,
2: είναι ένας φανταστικός άνθρωπος.
1: Είναι, εμένα το λέτε, εμένα το λέτε. Αν είναι, λέει, είναι το καλύτερο παιδί.
2: Φανταστικός άνθρωπος,
1: ναι,
2: και σε κάνει να νιώθεις τόσο όμορφα που εγώ προσωπικά πρώτη φορά που τον γνώρισα, αλλά με έκανε και ένιωσα σαν να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
0: Έτσι.
2: Και μου λέει, εδώ είμαστε, πάμε δυνατά, μη φοβάσαι.
1: Είναι αυτό το παιδί, είναι.
0: Ευχαριστώ, αυτό. Βρε Μανολάκη,
1: εσύ έχεις καμία άλλη σχέση με την Κρήτη, Στέφανε?
0: Εγώ αν έχω
1: σχέση με την Κρήτη, κάτι που να σε δένει?
0: Κοίταξε, ό,τι σχέση έχει ο καθένας μας. Δηλαδή η Κρήτη είναι η Κρήτη.
1: Λατρεύουμε την Κρήτη δηλαδή.
0: Όλοι έχουμε τη σχέση με αυτόν τον τόπο που είναι και ευλογημένος και ιδιαίτερος και έχει τα πάντα και έχει όμορφους ανθρώπους. Παράδειγμα τώρα ο Μανώλης ο Κονταρός, ο οποίος έχει μια ψυχή από εδώ μέχρι δεν ξέρω πού. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι γενικά είναι ένα μέρος που αντλείς έμπνευση, έχει βγάλει ούτως ή άλλως μουσικά τέρατα, ιερά τέρατα, είτε σαν τραγουδιστές είτε και σαν δημιουργός. Μην ξεχνάμε τώρα ο μέντοράς μου και ο άνθρωπος που υπήρξε δεύτερος πατέρας μου, ο Μίκης Θοδωράκης. Τώρα τι να λέμε. Γενικά, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και το ίδιο το έργο, η γραφή και του
1: Μένιου
0: αλλά και της Εμμανουέλας, ναι, είναι, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν θα πω σύριαλ. Σύριαλ είναι γιατί θα παίζεται καθημερινά,
1: με συχνότητα,
0: αλλά θα έχει,
1: ναι,
0: νομίζω ότι είναι κινηματογραφικό όλο αυτό το...
1: Παιδιά, είναι φοβερό, να πούμε δύο λόγια. Υπάρχουν δύο άντρες δεμένοι σαν αδέλφια και μοιραία μια γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους, έτσι, με θαμμένα μυστικά, τα δυο μαύρα που καταρχάς είναι πολύ εμπνευσμένος ο τίτλος, κύριε Εμμανουέλη.
0: Εννοείται, και δεν είναι έτσι απλοϊκό, γιατί θα μου πεις, εντάξει, δύο άντρες αυτό και τα λοιπά, μια ερωτεύεται την ίδια γυναίκα, δεν είναι καθόλου, είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, αναπτύσσονται πάρα πολλοί χαρακτήρες μέσα στο έργο. Δηλαδή, ναι, μεν αυτό είναι το ζουμί, ας πούμε, της ιστορίας,
1: ναι,
0: αλλά ο τρόπος που το αναπτύσσει και ο Μένιος αλλά και η αγαπητή
1: Εμμανουέλα,
0: είναι πραγματικά, νομίζω ότι θα έχουμε συνεχώς εκπλήξεις, και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Το χαίρομαι μέσα από την ψυχή μου δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είναι. Υπάρχει και προηγούμενη δουλειά της Εμμανουέλα. Έχουμε και το Σασμό, όπου και εκεί ο κύριος Μανώλης Κονταρός διέπρεψε, η αλήθεια είναι.
0: Εννοείται.
1: Και έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Όλα ξεκινούν μια νύχτα στη δεκαετία του 80 στην Κρήτη, κύριε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Εσείς τι θυμάστε τη δεκαετία του 80 στην Κρήτη?
2: Όσο μπορώ, βέβαια, ναι.
1: Ήτανε άγρια τα πράγματα τότε με βεντέτες. Τι γίνεται με τη βεντέτα, κύριε Μανώλη, στην Κρήτη?
2: Εντάξει, δεν είναι... Η Κρήτη είναι, όπως είπε ο Στέφανος, ένα ευλογημένο νησί.
1: Είναι.
2: Έχει πάρα πολλές ομορφιές, έχει ωραίους ανθρώπους, είμαστε φιλόξενοι. Δυστυχώς δεν είναι όπως παρουσιάζεται κατά καιρούς η Κρήτη από τα μέσα ενημέρωσης, από διάφορα,
1: ναι,
2: αρνητικά που γίνονται, που,
1: ναι,
2: γίνονται σε όλη την Ελλάδα, αλλά επειδή είμαστε λίγο πιο έντονοι, η κριτική θα ακούγεται λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
2: Η Κρήτη είναι ευλογημένη.
1: Είναι ευλογημένη.
2: Υπήρχε στο παρελθόν και η Βενέτα, δυστυχώς.
1: Ναι, και ξεκληρίστηκαν οικογένειες γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια πρέπει να συνειδητοποιούν κάποια καλύτερα. Πείτε μου κάτι, καταρχάς να ακούσουμε, θα μείνω σε εσάς για να ακούσουμε και τα τραγούδια σας, αλλά για να αποχαιρετήσω και τον Στέφανο, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι του Στέφανου το τελευταίο, το Όσα Έγιναν, θέλετε να τα ακούσουμε παρέα?
0: Αυτό είναι από άλλο σύριαλ.
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Στο σύριαλ είμαστε εδώ. Όσα έγιναν, είναι η φωνή σου όμως, αγόρι μου.
2: Αγαπάμε Στέφανο Κορκολή.
1: Αγαπάμε Στέφανο Κορκολή, τέλος.
0: Αυτό να πω απλά ότι ήταν, επειδή ήταν ο επίλογος από τον Άγιο Έρωτα,
1: ναι, ναι,

0: είχα την ιδέα, δεν είχα καμία, αν θέλεις, ιδιαίτερη, όχι ιδιαίτερη, καθόλου διάθεση να τραγουδήσω πάλι. Απλά,
1: γιατί το σνομπάρεις αυτό το πράγμα,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δεν το σνομπάρω, απλά ναι. Πώς να το πω τώρα, κάτι που δεν νιώθω πια να κάνω ιδιαίτερα, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, εμάς μας αρέσει να τραγουδάς όμως, πειράζει.
0: Εντάξει, ναι, μεγάλη κουβέντα αυτή να δώσω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η ιδέα ήταν ότι σαν αφηγητής, στο φινάλε δηλαδή του όλης της σειράς πια, δύο χρόνια,
1: ναι.
0: Είπα το τραγούδι αυτό σε στίχους του Γεράσου Μαρακελάτου για να κλείσουμε τη σειρά με μένα ως αφηγητή ερμηνευτή.
1: Ακριβώς, πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Πάμε. Όσα έγιναν, Άγιος Έρωτας.
2: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Μα τι υπέροχο, ρε φίλε. Και να σκέφτεσαι ότι δεν ήθελε να τραγουδήσει και με βαριά καρδιά πήγε και τραγουδί. Δηλαδή θα μα τρελάνει εντελώ, ρε εσύ, Στέφανε, ειλικρινά. Ειλικρινά, δηλαδή από πού να πέσω, από ποιον, τι όροφο είμαστε. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Όχι, όχι.
0: Μα είναι δυνατόν να μου λε, δεν ήθελε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που σε αγγίζει τόσο πολύ, που με τη φωνή σου την υπέροχη. Εντάξει, ξέρουμε ότι είσαι κορυφαίο συνθέτη, αλλά μην το κάνουμε και θέμα. Τραγούδα που και που, δεν είναι κακό.
1: Πού και πού, ναι, αυτό.
0: Εντάξει,
1: πού και πού. Όποτε μου βγαίνει, όποτε μου βγαίνει πραγματικά.
0: Ναι.
1: Αρκεί να υπάρχει η αλήθεια μου μέσα. Ναι. Δηλαδή, να μην κάθομαι να τραγουδώ κάτι επειδή κάποτε τραγουδούσα.
0: Ωραία.
1: Και μήνευα. Όχι, τώρα κάποια πράγματα που μου βγαίνουν αληθινά.
0: Ωραία.
1: Και θεωρώ ότι ο τρόπος της ερμηνείας μου είναι κάτι το οποίο έχει κάτι ξεχωριστό και πηγαίνει και με το έργο και πηγαίνει και με το όλο. Ναι, να το κάνω. Αλλά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Πριν σε αποχαιρετήσουμε και γυρίσουμε στο Μανώλη Κονταρό, θέλω να σε ρωτήσω ότι θα πας, είσαι στούντιο συνέχεια, γράφεις συνέχεια πράγματα.
1: Κοίταξε, ζω μια παράνοια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, διότι ζω μια παράνοια, αλλά είναι πολύ ωραία.
1: Με τα δύο μαύρα που κάμισα, ναι. Γράφω Άννα Καρένινα.
0: Α.
1: Και για θέατρο και γράφω και Βυσσινόκηπο. Δηλαδή
0: για θέατρο πάλι.
1: Ρωσίας και Κρήτης.
0: Εντάξει. Τι το μυαλό σου πώς δεν έχει καεί με Άννα Καρένινα, Βυσσινόκηπο και δύο μαύρα
1: όχι,
0: που κάνεις.
1: Χαίρομαι, ξέρεις κάτι, να δάσεις, το ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα, ναι, από όλους, ότι εμένα η χαρά μου είναι να είμαι και να δημιουργώ στο σπίτι, στο πιάνο μου και να μετά να ενορχιστρώνω, να κάνω. Δηλαδή αυτό είναι που μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Για να γράψεις το δυο μαύρα που κάμισα, χρειάστηκε πόσος καιρός και τι σκέφτηκες, δηλαδή.
1: Όχι, ήτανε με τη μία.
0: Πώς με τη μία, ήξερες το βιβλίο, είχες διαβάσει το βιβλίο, πώς.
1: Όχι. Το βιβλίο το είχα διαβάσει, εντάξει, σε αντίποπτο χρόνο.
0: Ναι.
1: Απλά μου έστειλε το στίχο ο Νίκος ο Μωραϊτής,
0: ναι,
1: και με τη μία βγήκε το κομμάτι. Μετά ενοχιστοδικά ήθελα να βάλω στοιχεία της Κρήτης, αλλά με ένα δικό μου τρόπο.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι ο Μανώλης με τον τρόπο που το τραγούδησε ήταν καταλυτικός, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει, Μανώλης Κονταρός είναι αυτός. Σ' αγαπάμε έτσι πολύ, Στέφανε, το ξέρεις, έτσι.
1: Και εγώ το αγαπάω πολύ και θέλω να στείλω την αγάπη μου κάπου, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλούμε εσύ, πάρα πολύ.
1: Μου, η οικογένεια που τους αγαπώ τόσο πολύ και αυτή τη στιγμή ακούνε όλη την εκπομπή,
0: ναι,
1: και βρίσκονται όλοι στη Σάμο και τους αγαπώ πάρα πολύ. Όπως αγαπώ βέβαια και όλες και όλους στη Ρόδο και το ξέρω αυτό, το ξέρουμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι γνωστό. Έτσι,
0: καλά, όταν έρχεσαι εδώ, καταρχάς γίνεται ο πανικός. Το ξέρεις.
1: Όταν έρχομαι εκεί, πάντα νιώθω ότι είμαι από εκεί. Είναι κάτι φοβερό.
0: Έτσι, μπράβο. Είσαι δικός. Δεν ξέρει ποιος να σε πρωτοδιεκδικήσει. Πραγματικά. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη.
1: Σ'
0: αγαπάμε πολύ.
1: Και έμπνευση πάνω απ' όλα μου δίνει αυτή η αγάπη.
0: Να σε καλά, αγάπη.
1: Και είναι η κινητήριος δύναμη για να. Πραγματικά να γράφω μουσική.
0: Έγινε.
1: Αυτή είναι η αγάπη που λαμβάνω.
0: Φιλιά πολλά, σ' αγαπάμε. Γεια σου, Στεφανούλη μου.
1: Πολλά και στο Μανολάκι να ακούει ακόμα.
0: Βέβαια, τον έχουμε από εδώ και πέρα, τον κύριο Μανώλη.
1: Έγινε. Φιλιά. Πολλά φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Και καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο.
0: Καλό καλοκαίρι, φιλιά στη Σάμμο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα την παραμυθένια μου, Μανώλης Κονταρός.

0: Κύριε Μανώλη, είχατε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι τα συναισθήματα στην Κρήτη είναι πιο έντονα, οι άνθρωποι είναι πιο έντονοι. Και μάλιστα διαβάζοντας την υπόθεση του Σίριαλ, που μιλάει για την άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, λέει ότι εκεί που οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά. Και το νιώθω αυτό ότι συμβαίνει στην Κρήτη και στους ανθρώπους της Κρήτης, που είναι σαν να έχουν κάτι ξεχωριστό στο DNA τους. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό.
1: Ο κάθε τόπος, όχι μόνο Κρήτη, ο κάθε τόπος έχει τη δική του κουλτούρα ή το δικό του DNA.
0: Ναι.
1: Όπως το πες, σε όλα μας, εμείς οι Κρητικοί, είμαστε λίγο παραπάνω.
0: Είστε λίγο παραπάνω από όλους, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είμαστε... ακόμη, δηλαδή στη φιλοξενία μας είμαστε λίγο πολύ.
0: Έτσι.
1: Στη διασκέδασή μας,
0: στα συναισθήματα, λίγο... στα πάθη, σε όλα.
1: Είμαστε αληθινοί όμως.
0: Είστε αληθινοί όμως, ναι, αλήθεια είναι. Είσαστε αληθινοί και αυτό βγαίνει προς τα έξω, να ξέρετε. Γι' αυτό και όλοι προσκυνούν μπροστά στην Κρήτη. Να σας πω τώρα που θα γίνετε και ηθοποιός. Έμαθα ότι η δασκάλα σας θα σας δασκαλέψει, θα σας διδάξει η Εμμανουέλα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει δασκάλα η Εμμανουέλα, η Αλέξη. Και θα...
1: Αυτό είναι μια νέα πρόκληση,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν σου κρύβω ότι έχω πολλή αγωνία.
0: Ναι.
1: Νιώθω σαν το μικρό παιδί,
0: ναι,
1: που του έχουν κάνει δώρο ένα παιχνίδι. θέλει με πολλή αγωνία να το συναρμολογήσει, να το φτιάξει ωραία, να μπορεί να το παίξει όμορφα. Έχω μεγάλη αγωνία. Ναι. Θέλω να το κάνω με πολύ χαρά. Διαβάζω κάθε μέρα τα λόγια από τις σκηνές που θα πω.
0: Έχετε αρχίσει τα γυρίσματα ή ακόμα?
1: Εγώ όχι, 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάω.
0: Α, 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάω.
1: Αλλά έχω πολλή αγωνία, νιώθω...
0: Σαν μικρό παιδί, όπως είδα. Να, αλλά είναι και χαρά όμως. Φαντάζομαι και πώς περιμένουν όλοι οι δικοί σας, η οικογένεια, οι φίλοι, να σας δουν πέραν του ρόλου του ερμηνευτή.
1: Οι περισσότεροι φίλοι μου κάνουν καζούρα τώρα, ξέρεις. λέει τώρα που γέρασες, είσαι τρελαδί.
0: Σας κάνουν καζούρα. Ναι, όμως αυτό το τρελός που σας συνοδεύει και στη ζωή σας και στα τραγούδια σας είναι το πιο ωραίο. Ας πούμε εδώ ο ηχολήπτης μου περιμένει...
1: Έχω πει
0: ναι,
1: ότι επειδή σε όλοι οι ανθρώποι στη ζωή μας,
0: ναι,
1: κατά καιρούς έχουμε περάσει δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά που έχω περάσει και αυτά που ξέρω ο κόσμος, αλλά και αυτά που δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν περάσατε και λίγα, τουλάχιστον αυτά που ξέραμε.
1: Αφού παραμένω στη ζωή και παραμένω και στη δουλειά μου,
0: ναι,
1: πολλοί μου λένε είσαι πολύ δυνατός, έχεις δυνατή ψυχή. Εγώ πιστεύω ότι έχω μια δόση τρέλας, γι' αυτό την έχω βγάλει.
0: Ναι, και εκτός ότι, ναι, δυνατός από τη μια και δύο, ναι, γιατί δεν παλεύεται αλλιώς. Δεν παλεύεται αλλιώς η ζωή με όλα της τα χαστούκια, μόνο αν είσαι λίγο τρελός. Και εσείς όχι μόνο είστε τρελός, αλλά και το τραγουδάτε κιόλας. Δηλαδή περιμένει τόση ώρα ο ηχολήπτης μου, περιμένει το τραγούδι που τρελαίνεται κι αυτός. Το αρχίζω και τρελαίνομαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με κοιτάει τόση ώρα και μου λέει πότε θα το παίξουμε. Πάρ' το βρε Πέρι, ορίστε, πάρ' το.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας περιγράψω τη σκηνή. Τι γίνεται στο στούντιο. Έχουν παρατήσει όλοι τα πάντα που γράφουν, που αυτά, και έχουν σηκωθεί και χορεύουνε. Μου χαλάσατε την εκπομπή, κύριε Μανώλη.
1: Θα επανέλθουν με περισσότερη έμπνευση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχουν σηκωθεί, σας λέω, όλοι και χορεύουνε, φοβερό. Να σας πω κάτι, θα έρθετε και στη Ρόδο?
1: Ναι, θα έρθω.
0: Πότε θα έρθείτε?
1: 24 Αυγούστου.
0: Πέστε το, τόση ώρα περιμένουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. 24 Αυγούστου λοιπόν, ο κριτήκαρος Μανώλης Κονταρός στη Ρόδο. Πού?
1: Στην Ιερισσό.
0: Α, χαμός η Αλισσό. Τι ωραία. Και πετάγονται όλοι στον αέρα. Γράψτε πού, τι, πού. Μην ανησυχείτε, παιδιά, θα σας ενημερώσω για όλα. Λοιπόν, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, το ξέρετε. Και γενικό...
1: Την επόμενη 25 θα πάμε μετά,
0: ναι,
1: δίπλα στη Σίμη.
0: Και στη Σίμη. Άρα 24 Αυγούστου η Αλισσός Ρόδος και 25 στη Σίμη, τα σημειώνουμε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο τότε. Δεν μου λέτε τώρα, γράφουνε τόσο καιρό όλοι, θα τον παντρέψετε το Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δέσποινα Βανδύ? Τι θα γίνει?
1: Αν γίνει θα το μάθετε πρώτα δημοσιογράφοι.
0: Ναι, εννοείται ότι θα το μάθουμε πρώτα. Είναι πολύ καλός σας φίλος πάντως ο Βασίλης και η Δέσποινα.
1: Ναι, ναι. Είναι δύο φανταστικοί καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Και... είμαι πολύ χαρούμενος που με τιμούν με τη φιλία τους. Είναι ωραίοι ανθρώποι.
0: Ναι.
1: Απλοί. Είναι πραγματικοί φίλοι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Για ένα άλλο πράγμα που θα έπρεπε να είστε χαρούμενος είναι που οι νέοι, το έχετε δει στις συναυλίες που κάνετε, στα κέντρα που εμφανίζεστε, ότι πλέον οι νέοι γυρίζουν στην παράδοση και ακούνε πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια και τα κριτικά και όλα τα παραδοσιακά. Δεν είναι φοβερό?
1: Βέβαια, βέβαια. Ιδιαίτερα στην Κρήτη,
0: ναι,
1: όλη η νεολαία τρέχει στα πανηγύρια, ναι, γίνεται χαμός.
0: Αυτό όλα είναι πολύ ωραίο. Ναι.
1: Η κόρη μου η μικρή είναι 17 χρονών,
0: ναι,
1: και προχθές έπαιζα σε ένα πανηγύρι και μου λέει, μπαμπά, κλείσε μου 25 άτομα το τραπέζι.
0: Πω. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα νέα παιδιά αγαπάνε πολύ την παράδοση και αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί όπως ξέρουμε, η παράδοση είναι η ρίζα μας.
0: Ναι.
1: Τούτα το δέντρο δεν ποτίζει στη ρίζα του, θα μαραθεί.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και ρίζα...
1: πίνει πολύ νερό η παράδοση τώρα.
0: Ναι.
1: Και όλοι εμείς που την αντιπροσωπεύουμε και πρέπει να νιώθουμε μεγάλη ευθύνη για αυτό που κάνουμε, για να υπάρχει ωραία συνέχεια.
0: Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Και ένα κομμάτι της παράδοσης βεβαίως, αυτής που όλοι υμνούμε και αγαπάμε, και χωρίς αυτήν τι θα κάναμε, είναι και τα ριζίτικα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε τα Ειδώνη.

0: Αχ, να ξέρατε τι μας κάνετε με αυτά τα τραγούδια σας, με τη φωνή σας, με το λαούτο μας. Ξέρετε, συνειδητοποιείτε τι κάνετε στον κόσμο, στο κοινό που σας ακούει, την εισπράτετε αυτή την αγάπη, κύριε Μανώλη.
1: Έχω εισπράξει πολύ αγάπη.
0: Έτσι.
1: Και είμαι ευλογημένος. Αυτή η δουλειά που κάνω, ναι, μου έχει δώσει τόση αγάπη. Και είμαι ευλογημένος που από αυτή την αγάπη του κόσμου μπορώ και συνεχίζω.
0: Έτσι, έτσι. Και για μας είστε φωτεινός φάρος και για τη δύναμή σας και για τη φωνή σας και για το πείσμα σας και για τα όλα σας. 17 χρονών ξεκινήσατε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: ναι.
0: Και δεν είναι ο πατέρας σας, ο Κονταρογιάννης ήταν ο πατέρας σας. Είναι, ναι, γνώστης και ερμηνευτής του ριζίτικου τραγουδιού.
1: Ναι, ο πατέρα μου ήταν ένας φιλόξενος άνθρωπος,
0: ναι,
1: καλός και καλός γνώστης του ριζίτικου τραγουδιού.
0: Και πώς έγινε, κύριε Μανώλη, το Κονταράκης που είναι το πραγματικό σας επώνυμο, Κονταρός?
1: Εντάξει, όλοι εκεί στην περιοχή λέγανε ο Κονταρός, ο Κονταρογιάννης, έτσι σιγά σιγά μετά.
0: Και έμεινε, και έμεινε. Άρα δεν σας λέει και κανένας Κονταράκη, Κονταρός σας λένε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι μου Κονταρό με φωνάζουν.
0: Ο Κονταρός είναι,
1: πλέον,
0: είναι.
1: Ναι. Όταν έγραψα τον πρώτο μου δίσκο, έβαλα Μανώλης Κονταρός και έμεινε αυτό.
0: Και έμεινε αυτό. Δεν ξέρω πάντως, αφού σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, θα ακούσουμε και άλλα δικά σας τραγούδια. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί οι βρύσες, τι νερό βγάζουν οι βρύσες. Πάντως πρέπει να είναι πολύ καλό το νερό στις βρύσες, κύριε.
1: Είναι. Δεν ξέρω για το νερό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για το νερό αν είναι καλό, αν είναι πόσιμο.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορώ να πω. Ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό, τον διασχίζει μέσα ένας ποταμός, μεγάλα πλατάνια. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό με ωραίες ταβέρνες και θα μπορείτε να το επισκεφτείτε.
0: Με χαρά μας, ναι, μεγάλη, να έρθω και να σας γνωρίσω και από κοντά.
1: Θα χαρώ κι εγώ και σίγουρα θα γνωριστούμε τώρα που θα έρθω 24 ώρες.
0: Οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Σας περιμένουμε πώς και πώς σας περιμένουμε. Αλίμονο.
1: Άστε καλά.
0: Ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ για την,
0: και
1: πολύ, για την πολύ όμορφη εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ
1: και θέλω
0: και
1: να ευχαριστήσω τη δασκάλα μου δημόσια, την Εμμανουέλα.
0: Τη δασκάλα, βέβαια. Ευχαρίστηση δημόσια. Είναι αγαπημένο κορίτσι, εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι ευλογία να περιτριγυριζόμαστε από καλούς ανθρώπους. Πραγματικά και να έχουμε στο περιβάλλον μας καλούς συνεργάτες, καλούς φίλους, καλούς ανθρώπους. Γι' αυτό λέτε ότι είστε ευλογημένος και καλά.
1: Κι άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Στον Στέφανο τον Κορκολή, ο οποίος είναι πραγματικά μεγάλος.
0: Είναι,
1: σε όλα του.
0: Είναι μεγάλο σε όλα του, όντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώνουμε με δυο μαύρα πουκάμισα. Πάλι να ακούσουμε για πρώτη φορά εδώ από το Real Voice αυτό το τραγούδι που θα μας απασχολήσει όλο το χειμώνα. Γεια σας, κύριε Μανώλη. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Γεια σας.

Ακούτε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το τραγούδι της πολυαναμενόμενης σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα», που γράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου. Σύνθεση Στέφανος Κορκολής, ερμηνεία Μανώλης Κονταρός. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Την είδηση ότι το Υπουργείο Υγείας εξετάζεται η θεσμοθέτηση τρίτης κατηγορίας κινήτρων, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιών, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Εξπρέσ της Ρένας Παυλάκη στο Real Voice. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία στο Υπουργείο, με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές στην προσέλκυση και διατήρηση ιατρικού προσωπικού. Όπως ανέφερε, το ζήτημα της στελέχωσης των νοσοκομείων των νησιών αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα η Ρόδος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ψηλά στην προσέλκυση γιατρών, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω της έλλειψης διαθέσιμης στέγης και των υψηλών ενοικίων. Εξετάζουμε στο γραφείο μου την νομοθέτηση μιας τρίτης κατηγορίας κινήτρων που να αναφέρεται στα νοσοκομεία των νησιών, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίσκεψή του σήμερα στη Ρόδο, τονίζοντας ότι έρχεται στο νησί για ουσιαστικές συζητήσεις με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το προσωπικό, τα σωματεία εργαζομένων και τους διευθυντές των κέντρων υγείας, με επίκεντρο τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας. Για τη Ρόδο, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι πρόκειται για ένα νησί με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς αποτελεί τον τόπο των οικογενειακών του διακοπών εδώ και πολλά χρόνια. Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, θα εξετάσει την πορεία των έργων και των ανακαινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, σημειώνοντας ότι το νοσοκομείο έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε επίπεδο υποδομών. Έρχομαι να δω την εξέλιξη όλων των νέων και των κλινικών, γιατί το νοσοκομείο έχει αναβαθμιστεί ως προς τις υποδομές του. Έχουν γίνει ανακαινήσεις στα ΤΕΠ και σε κλινικές, ενώ προχωράει και ενεργειακή αναβάθμιση. Πρακτικά, μέσα σε ένα χρόνο, το νοσοκομείο έχει αλλάξει εικόνα, δήλωσε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι μεγάλη προκήρυξη για τις θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ είχε συνολικά πολύ θετικά αποτελέσματα, ωστόσο υπήρξαν τρεις περιοχές όπου η προσέλκυση δεν ήταν αναμενόμενη, μεταξύ αυτών και η Ρόδος. Όπως εξήγησε, η Ρόδος είναι η δεύτερη περιοχή με τη μικρότερη αναλογικά προσέλκυση γιατρών, γεγονός που συνδέεται κυρίως με το υψηλό κόστος ζωής και ιδιαίτερα με το πρόβλημα της στέγης. Είναι τελείως βέβαιο ότι έχει να κάνει με το κόστος των ενοικίων. Οι περιοχές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι ιδιαίτερα τουριστικές, έχουν πολλά Airbnb το καλοκαίρι και αυτό αυξάνει πάρα πολύ το ενοίκιο για ένα μόνιμο γιατρό, δήλωσε. Ο Υπουργός τόνισε ότι απαιτείται συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημένοντας ότι τα υπάρχοντα οικονομικά κίνητρα δεν επαρκούν. Σύσκεψη για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Γιώργου Κατζημάρκου. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική θωράκιση της χώρας, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη, με τις περιφέρειες να μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της παραγωγής με τις επενδύσεις και τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικονομιών, επισημαίνει με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη βιομηχανική παραγωγή, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο και σταθερότερο πελάτη της ελληνικής βιομηχανίας. Στη Δημοπράτηση οδηγείται το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης που μέχρι σήμερα έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο περιφερειών στη χώρα, με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και κυρίως την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών στα νησιά. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να εγκριθεί σήμερα Παρασκευή από την Περιφερειακή Επιτροπή, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης Χαράλα Μποναπροζίδη να δηλώνει στο σταθμό μας ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα πολυετούς και ιδιαίτερα απαιτητικής προετοιμασίας. Ήρθε η ώρα να δημοπρατήσουμε το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης σε επίπεδο περιφερειών σε όλη τη χώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι, γιατί υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά πίσω από όλο αυτό, ανέφερε. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που έχουν σχεδιαστεί για το Αιγαίο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσου με το υπηρετικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, το οποίο αφορά κυρίως τη διασύνδεση της ΣΚΟ και της Ρόδου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υπόγειων υποβρύχιων και εναέριων γραμμών υπερυψηλής τάσης. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε χθες η Τουρκία μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την γαλλική επενδυτική εταιρεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης φορτηγού πλοίου μετά από θράψη του κάβου. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρόδου. Σε ισχύ τέθηκαν από χθες οι νέες τιμές των εισιτηρίων του κτέλ Ρόδου μετά την αναπροσαρμογή των κομίστρων κατά 10% σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του κτέλ Ρόδου, οι νέες τιμές εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια όπως προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η Κάλυμνος θα ζήσει και πάλι μία από τις κορυφαίες πολιτιστικές στιγμές του καλοκαιριού με τη μεγάλη αναπαράσταση του υποκινήματος των Σφουγγαράδων της Κάλυμνου, που αποτελεί την κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ Σφουγγαρά, το οποίο διοργανώνει το Επαρχείο Κάλυμνου. Ο Επαρχός Μανώλης Μουσαλής, μιλώντας στο Real Voice, χαρακτήρισε το αποκίνημα ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, τονίζοντας ότι η προετοιμασία του ξεκινάει κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο και αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης συλλογικής προσπάθειας της Οργανωτικής Επιτροπής και δεκάδων εθελοντών. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι υποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο και τη Σίμη από 27 μέχρι 36 περίπου και 37 ενδεχομένως στη Σίμη για λίγο. Στο Καστελόριζο μέχρι 36 και στην Ανατολική Ρόδο μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος παραμένει ο καιρός παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση τη Σίμη, τη Ρόδο, την Χάλκη και το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ και αυτό για λίγη ώρα το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 25 μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη από 28 μέχρι 38 βαθμούς. Η Λίνδος θα έχει μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34 και η Ανατολική Ρόδος μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή τέλος παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, εξαίρεση και πάλι τα πολύ νότια, νοτιοανατολικότερα τμήματα του νόμου που δεν θα ξεπέρνουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 24 μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σίμα από 30 μέχρι 38 βαθμούς, στη Γάλινο από 21 μέχρι 37 ο υδράργυρος, στην Λίνδο από 27 μέχρι 36 και τέλος στο Καστελόριζο από 26 μέχρι 34 βαθμούς. Η σχετική υγρασία θα είναι λίγο ανεβασμένη, κυρίως το Σαββατοκύριακο από 45 με 50% τις μεσημβρινές ώρες μέχρι 75 με 80% τις βραδινές. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
5: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
4: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού.
5: Σε είχα δει.
4: Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. το νερό.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
10: Freeze, επανήλθαμε. Τι είναι αυτό που άκουσα στη διαφήμιση του Πάπου? Σάντα Μαρία Τσικίτα Τορτίγια Original. Τι είναι όλο αυτό, παιδιά? Επιστρέψαμε πιο κεφάτη από ποτέ για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχετε αντιληφθεί τι θα γίνει σε λίγο, ε? Και αν δεν έχετε αντιληφθεί, θα το αντιληφθείτε. Εάν είστε κρυός, λέων, υδροχόος ή τοξότης, να ξέρετε ότι μέχρι το τέλος αυτού του καλοκαιριού θα βρείτε την αληθινή αγάπη. Τώρα τι να πω, μιλάνε τα ζώδια, παιδιά. Λένε. By the rivers of Babylon, ξέρεις ότι ήταν να πάρεις αυτοκίνητο, ας πούμε. Ήταν εσύ να πάρεις αυτοκίνητο φέτος. Είναι κανείς να πάρει αυτοκίνητο φέτος? Υπάρχει περίπτωση να πάρεις BMW? Δεν έχεις λεφτά για BMW. Γι' αυτό έχουν μειωθεί τα έσοδα της BMW. Επειδή κανείς δεν παίρνει BMW, παιδιά. Μεγάλη μείωση της κερδοφορίας του BMW. Δεν είναι χάλια. Είχα χρόνια BMW, δεν είναι χάλια, Max. Τα παλιά. Εγώ σου μιλάω πριν από 20 χρόνια. Εξαιρετικό. Δεν σ' αρέσει BMW?
11: Θα ήθελα πριν συνεχίσουμε τις ειδήσεις σου να πούμε ότι στο Instagram εδώ και 2 εβδομάδες τρέχει ένας διαγωνισμός.
10: Παρακαλώ.
11: Όπου δίνουμε 3 διανυκτερεύσεις στην Κάσο.
10: Wow. Οπότε, μπορώ τη μία να την πάρω εγώ?
11: Όχι. Οπότε μέχρι το βράδυ στις 10 που θα γίνει η κλήρωση επίσημα, μπαίνετε στο Instagram και ακολουθείτε τους όρους. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα είναι
10: πάει στην Κάσο. Και εγώ που δεν έχω πάει στην Κάσο, δεν μπορώ να. Έχω και το μέσο μέσα στο σταθμό, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνω. Λοιπόν, είναι η ώρα για την ενημέρωσή μας από την Έλενα Κανάρη πριν το μεγάλο μπαμ που θα κάνουμε το φινάλε, το οποίο σας έχουμε εκπλήξει και θα είναι και για μένα εκπλήξη. Και δεν ξέρω τι μου έχουν ετοιμάσει εδώ πέρα οι δύο τρελοί. Πάμε όμως να ακούσουμε τελευταία μέρα πριν τις διακοπές μας τι νέα έχουμε από την Έλενα Κανάρη και την Ιταλία.
12: Από την Ιταλία σήμερα Παρασκευή. Τα νέα μας έχουν ως εξής. Ως πρώτη είδηση, σε επίπεδο βέβαια εθνικό και μόνο, είναι οι ερωτήσεις που γίνονται στη Βουλή όσον αφορά το σκάνδαλο εντός εισαγωγικών για τις μάσκες και για ό,τι είχε σχέση με τον εξοπλισμό στην περίοδο του COVID. Είναι ένα θέμα που τέλος πάντων έχει βάλει στο στρώμα την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν ο Τζουζέπε Κόντε. Θεωρείται ότι έχουν γίνει πολλές παρατυπίες. Είναι σκανδαλώδες το πώς το διαχειρίστηκαν για να μπορέσουν να έχουν κέρδος, όπως έχει υποθεί ακριβώς. Ο Κόντε απειλεί τη Μελόνι ότι δυσφημεί και ότι προσπαθεί να δείξει ότι δεν υπήρξε καμία καλή διαχείριση και ότι οι άνθρωποι τέλος πάντων μόνο την εσωκέρδη είχαν σκεφτεί, όχι μόνο εκείνος αλλά και πολλοί οι οποίοι είχαν σημαντικούς ρόλους μέσα στην διαχείριση πόρων της εποχής της κυβέρνησης εκείνης, αλλά και άτομα της εταιρείας SPA, δηλαδή ΑΕ, η οποία διαχειριζόταν από την κυβέρνηση όλες τις προμήθειες. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί που θα κατηγορηθούν προφανώς, γιατί έχει ήδη αρχίσει να σχηματίσει τα δικογραφία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ως κατάσταση και συνδυασμένη με το τι συμβαίνει στην Αμερική με το Φάουσι, αρχίσουμε να βάζουμε ερωτηματικά. Και αν αυτά τα ερωτηματικά δεν απαντηθούν, σίγουρα θα αρχίσουν να υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχει και κόσμος που, τέλος πάντων, δεν έχασε μόνο το χρόνο του ή τη δουλειά του, αλλά και πολλά περισσότερα από αυτό, όπως την υγεία του και κάποιοι και τη ζωή τους, φυσικά είναι πάρα πολύ. Η άλλη είδηση που έχουμε φυσικά είναι η υπερβολική ζέστη. Η ζέστη η οποία δεν έχει αποφασίσει έστω και λίγο να μας αφήσει. Εχθές 40 βαθμοί δεν ήταν τίποτα. Πάρα πολλές πόλεις της Ιταλίας, σχεδόν όλες, είχαν φτάσει στο κόκκινο. Σήμερα αυτό συνεχίζεται, λένε ότι θα περάσει έστω για δύο μέρες μια πάρα πολύ γρήγορη, ένα πάρα πολύ γρήγορο κύμα, το οποίο φυσικά δεν θα αλλάξει την κατάσταση, θα έχει λίγο περισσότερη δροσιά και χαλάζει προφανώς. Θα πιάσει μόνο ένα κομμάτι της Βόρειας Ιταλίας, ενώ ότι η Ιταλία περιμένει τα επιστροφές, αλλά μάλλον ή δεν θα έρθουν ή δεν θα σημαίνουν τίποτα. Θα συνεχίσει να έχει υπερβολική ζέστη μέχρι το 15 Αυγούστου σίγουρα και πρέπει να δούνε πώς θα κινηθούν τα βαρομετρικά. Θα δούμε πώς θα κινηθούν τα βαρομετρικά. Εμείς τη βγάζουμε βεβαίως με air conditioning, με ανεμιστήρες. Και είναι πολύ δύσκολο, γιατί όλη τη μέρα και το βράδυ κάνει πολύ ζέστη. Αυτά τα νέα μας από εδώ. Σας εύχομαι να είστε καλά, να κάνετε μπάνια, να δροσίζεστε, να μην έχει φέτος πολύ ζέστη η Ελλάδα. Και όταν με το καλό δροσιστείτε και κάνετε έστω και λίγες διακοπές, τα ξαναλέμε. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Σας φιλώ πολύ. Από Ιταλία, Καναρία, Ελένα.
10: Ευχαριστούμε, Ελενάκη μου. Διαλυμένη σε βλέπω και σένα από την καλοκαιρινή Ραστόνη. Κυρίες και κύριοι, όσοι ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, έτοιμοι να φουλάρετε το ρεζερβουάρ για διούχη του Αυγούστου, να ξέρετε ότι σας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις. Είναι πονοκέφαλος τα καύσιμα. Χρυσάφι στα νησιά είναι η βενζίνη, γιατί οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σταθερά υψηλές, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πάντως γενικά και εδώ στη Ρόδο το φθηνότερο που μπορείς να βρεις είναι 2,606 και το υψηλότερο 2,200 τόσο, 282. Saremo io e te per sempre legati per... Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, είστε έτοιμοι. Η Νατάσα Σακουλερού έχει έρθει στο στούντιο για να απολαύσουμε μαζί τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία πολλά λεπτά της εκπομπής Real Blonde. Μας έχει επιβάλει κάθε Παρασκευή να δεχόμαστε τις μουσικές της προτιμήσεις σε πλήρη συμφωνία με τον Μπέρι Βασιλάκη. Δεν ξέρω τι μου έχουν ετοιμάσει για σήμερα. Πολλά σουξου μουξου μανταλάκια ακούω τόση ώρα. Εσύ φταίς για όλα, είναι γνωστό. Δεν θα μπορούσαμε να σας αποχαιρετήσουμε χωρίς αυτό το τραγούδι ύμνο και για την εκπομπή και για το σταθμό και για όλους. Έλα, χρυσό μου. Είστε έτοιμοι? Πόσα τραγούδια έχεις ετοιμάσει για σήμερα, Νατάσα Κουλέρο? Χαμός, εντάξει.
11: Να πούμε λίγο ότι θα είμαστε και εκτός από σήμερα μέχρι και τις 30 του μηνός. Οπότε σήμερα η ώρα του λουλού θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μακροσκελής.
10: Ναι, η ώρα του λουλού.
11: Είδες, πώς το έκλεισα.
10: Μακροσκελής θα έπρεπε να είναι η ώρα
11: μακροσκελής.
10: Του λουλού. Κύριε Μπαμπινιώτη.
11: Ναι. Τα τραγούδια που έχω επιλέξει είναι, πείτε μας λίγο εκεί πέρα, μας ακούτε στο live, στο Instagram, έχουμε ήχο?
10: Προφανώς μας ακούνε. Καταρχάς έχουμε φέρει μικρόφωνα, για φέρε το δικό σου που είναι. Μου έχει φέρει κάτι φουντοτούλια εδώ πέρα,
11: για
10: μικρόφωνα.
11: Για γράψτε κάποιους αν ακουγόμαστε.
10: Ακουγόμαστε καλά, αγόρια και κορίτσια στο live. Και πού να κουνιόμαστε και να μην ακούνε τίποτα, σου λέει δύο τρελές που κουνιούνται. Λοιπόν, σας ακούω. Α, ξέχασα λοιπόν να σου πω τη φίλη σου, την Ιουλία Καρπατάκη, που μου λέγεις την άλλη φορά.
11: Είναι η Ιουλία Καλυμάνη.
10: Α, την Ιουλία Καλυμάνη.
11: Ναι.
10: Ναι, η Ιουλία Καλυμάνη λοιπόν, ναι, εμφανιζόταν, λέει, στην Ιγουμενίτσα σε ένα κέντρο και τη πέταξε ένα μπανέρι λουλούδια και τα πήρε στο κρανίο και το ξαναπέταξε στο κεφάλι.
11: Γενικά τα παίρνει εύκολα στο κρανίο η Ιουλία, γι' αυτό την αγαπώ. Ναι. Δέσποινα, μπορείς να μπεις στο Instagram μου να δεις αν στο live ακουγόμαστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Τη γνωρίζεις?
10: Κάτι έχω ακούσει.
11: Λοιπόν, θέλω να ακούσεις στίχο.

0: σαφάρι την άλλη φορά.
1: Τι ήταν το σαφάρι? Πες το λίγο το σαφάρι μόνο.
0: Θα σε βάζω να περνάς εξετάσεις κάθε μήνα.
1: Το σαφάρι είναι τραγούδι?
0: Ναι, το έχουμε βάλει.
1: Πες το λίγο, το θυμάσαι?
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Αυτό είναι το σαφάρι. Ναι, γέλα εσύ, γέλα. Δηλαδή θα πάθω πολιτισμικό σοκ εδώ πέρα.

0: σένα.
1: Πάμε στο άλλο.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στο άλλο.
2: Το επόμενο είναι η αγαπημένη σου.
1: Α.
2: Ιουλία Καλυμάνη.
1: Όχι, και όχι Καραπατάκι.
2: Είναι το τραγούδι
1: μάλιστα
2: του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Θετικό.
1: Οι καμπάνες είναι το τραγούδι
2: όχι,
1: του καλοκαιριού.
2: Όχι, εδώ η Ιουλία Καλυμάνη.

0: Αγαπάτε καταλλήλους και όχι αλλήλους.
1: Όχι,
0: μάλιστα. Είναι ένα μήνυμα αυτό, ένα κοινωνικό μήνυμα της Ιουλίας Καλιμάνη. Καλιμάνη, το είπα έτσι.
1: Καλιμάνη, ναι.
0: Αγαπάτε καταλλήλους. Ναι.
1: Και στα καλύτερα που έλκονται.
0: Που έλκονται τα καλύτερα.
1: Έλκονται
0: ή έρχονται.
1: Και έρχονται.

0: στα ραντεβούλια, στα καλύτερα που έλκονται.
1: Επίσης έχω να σου πω ότι η Ιουλία ήταν στη Ρόδο το προηγούμενο Σάββατο και έγινε παντζουρλισμός.
2: Πήγες.

0: Στο φτερό λέγεται αυτό το τραγούδι. Στο φτερό, Πέρι.
1: Και δεν ξέρω, δεν έχει γίνει viral
0: ακόμα. Πώς έγινε αυτό, απίστευτο. Θα το κάνεις εσύ viral από ό,τι φαίνεται. Στο φτερό, πάνω σκιάμος. Δεν ήξερα ότι τραγουδάει ακόμα πάνω σκιάμος.
1: Ωραίο, ωραίο. Δεν είναι καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινός είναι ο Χατζηγιάννης με το θάλασσα.
1: Χατζηγιάννης μυρίζει ναφθαλίνη.
0: Χατζηγιάννης, ναφθαλίνη. Ενώ άλλο στο φτερό.
1: Φωνάρα,
0: Χατζηγιάννης. Χατζηγιάννης, ναι, ο Κιάμος νόμιζα θα έλεγες.
1: Πέρι, σ' αρέσει.
0: Τι θα πεις, περιμένω να δω τι θα πεις. Παλιό είναι. Πόσο παλιό δηλαδή, το 1980.
1: Εγώ τώρα το άκουσα.

0: πει ο άνθρωπος ότι για αυτήν θα κάνει τα πάντα να πάει να την δει, ρε παιδί μου. Στο βουνό, στο γυαλό, στην Αθήνα, στο βουνό. Θα κρεμαστεί από φτερό το αεροπλάνο. Όλα θα τα κάνει.
1: Να σου πω κάτι, να κάνουμε μια εσωτερική.
0: Και τώρα, τώρα.
1: Περίμενε, πριν το τώρα να σου πω κάτι.
0: Όχι, μη λέτε μυστικά. Φοράς μικρόφωνο, ακούω
1: κόσμος. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Συγγνώμη κόσμε, μέλετο.
0: Δεν θέλω τέτοια.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ορίστε, πάμε.

0: ρωτήσω είναι, Νατάσα επιλέγει, όταν λέμε Νατάσα επιλέγει, εννοούμε αυτήν. Αυτή που παθαίνει το σοκ είμαι εγώ. Εντάξει, με
1: ναι,
0: αυτά που ακούω.
1: Ναι, λοιπόν,
0: η χολή τη τώρα... όμω που δεν την παλεύει.
1: Πάμε μία στο αγαπημένο σου τώρα.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι.
1: Το λατρεμένο, το λέρικο. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με γιαβρί.
0: Α, αυτό μάλιστα. Έλα, βρε, παιδί μου. Μπράβο, βρε, Νατασάκη.
1: Τα φιλιά μας τη Λέρο.
0: Δέσποινα, χαμός, γιαβρί. Ωραίο.
1: Επίσης,
0: να ζήσει Λέρος.
1: Επίσης, να μπει ο κόσμος και στο site του Real Voice που έχουμε ένα πεδίο εκδηλώσεις και υπάρχει το πρόγραμμα για όλα τα πανηγύρια σε όλα τα 12 του Αυγούστου.
0: Τέλεια.

0: Είδατε πώς περνάμε εδώ στο Real Voice, έτσι καταλαβαίνετε.
1: Ευτυχώς κι εγώ.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο σου?
1: Όχι. Και τώρα πάμε στο τραγούδι. Να.
2: Το πρόβλημα είναι πως
0: ξέρω μόνο πέντε. Η Αβραμάκη χωρίς επώνυμο.
1: Αυτή να ψηκέσω. Απλά το ρεφρέν είναι για το κλείσιμό μας.
0: Και είναι τις δικές μας. Αχ, νομίζεις.
1: Και
0: Και
1: Γεια.

0: Πες το λοιπόν.
1: Απλά είναι λίγο αυγουστιάτικο.
0: Ναι, και λίγο πιο ποιοτικό από, τα, από την Ιουλία τάδε.
1: Αυγουστιάτικο και λέει για και την άδεια. Άδεια. Για την άδεια, γιατί όλοι...
0: Η αναρωτική αυτό.
1: Αύγουστος, νησιά, κόσμος. Πολύ κόσμος.
0: Πολύ κόσμος. Διαβάζεται ονειροκρίτη, εγώ συνέχεια. Όταν βλέπω ένα όνειρο.
1: Εγώ ζώδια.
0: Εσύ ζώδια. Ναι. Τι ζώδια είσαι, είπαμε.
1: Λέων.
0: Α, μέχρι τον Αύγουστο, ναι.

0: Νομίζω πρέπει να πάμε στο Just the Two of Us ή στο Voice Cup. Ναι, τη δική μου παραγγελία. Τη δικιά μας, τη δική σου για την ακρίβεια, για να κλείσουμε. Που κάποια στιγμή πρέπει να είναι και του Πέρι η επιλογή. Γιατί πώς αλλιώς μπορούμε να τελειώσουμε. Έλα!
1: Όχι, το βαπόρι δεν μου βάλες. Από λίγο Ιουλία αυτό θα ήταν το αφούσεις.
0: Περίμενε, κόψτο, περίμενε. Σταμάτα το. Περίμενε, πάμε.
1: Βάλε, το
0: βάλε λίγο βαπόρι και μετά βάλε το δικό μας.
1: Το βαπόρι. Ναι. Γιατί
0: ποιο είναι το όντως, βαπόρι?
1: Πάλι η Ιουλία Καλυμάνη. Αλλά αυτό είναι παλιό τραγούδι.
0: Το βαπόρι.
1: Απλά η Ιουλία το λέει με τον τρόπο της, ρε παιδί μου, διαφορετικά.
0: Ποιο το βαπόρι από την Περσία?
2: Θα πάμε λίγο να ανέβουμε,
0: παιδιά. Για έλα ρε Ιουλία, ανέβασέ μας λίγο.

0: πατέρας της Νατάσας Κουλέρου είναι ένας, ήταν και είναι ένας εξαιρετικός DJ με άλλα ακούσματα, έτσι, σοβαρός άνθρωπος.
1: Εντάξει, πολύ ωραία μην το λες με άλλα. Ναι, η αλήθεια, παπά,
0: τώρα, έτσι,
1: όταν εγώ έβαζα Πάολα στο δωμάτιο,
0: ναι,
1: ερχόταν και μου έλεγε, αγάπη μου, είσαι ελεύθερη να ακούσω τι θες.
0: Αλλά πάρ' το αυτό το πράγμα.
1: Σιγάνεψε λίγο.

0: Μην ακούει η γειτονιά, τι ακούει η κόρη μου. Κατάλαβε.
1: Σωστό ο Θεός ο άνθρωπος, Πάολα τώρα. Συγγνώμη, το παιδί σου το σκέφτεσαι, αυτά τα πράγματα που
0: είχε. Το παιδί μου να δει.
1: Με ουλίες και ρίες.
0: Ναι, τα πάντα, τα πάντα.

0: δεν το λέει ωραία η Ιουλία. Λοιπόν, ωραίο το βαπόρι, περί. Πάμε να τις αφιερώσουμε τις λολείς. Δηλαδή, για
1: που
0: την πραγματικά.
1: Αυτό.
0: Ξεκάθαρα.

0: Γιατί να πούμε ότι πέρα τα Δωδεκάνησα μας ακούει και ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι της Κρήτης.
1: Της Κρήτης βεβαίως, και αν δεν παίζουμε και Κρήτη, που αγαπάμε έτσι κι αλλιώς.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι, ζω το δικό μου δράμα.
3: Ζω το δικό μου δράμα.
0: Βασιλάκη, σήμερα δεν συμμετείχες όμως. Δεν είναι σήμερα εδώ πέρα πυρετός γενικά.
1: Πυρετός. Αυτό το «και εγώ για σένα πράμα». Πράμα, τίποτα. Γεια σου ρε Κρήτη, με τα

0: Πεντοζάλι θα μου μάθει κανείς ποτέ.
1: Πώς το χορεύουν τώρα.
2: Έγινε επανάσταση. Έγινε επανάσταση.
0: Λοιπόν, η επανάσταση που γίνεται τώρα είναι ότι εμείς πάμε διακοπές, κυρίες και κύριοι, είναι η τελευταία εκπομπή, η τελευταία εκπομπή και του Real Blonde και της εκπομπής Real Blonde, αλλά και η τελευταία του σταθμού. Θα ξαναείμαστε κοντά, ναι. Κατάλαβες, πρέπει να το σκεφτεί καλά με εμάς όποιος τα βάλει, γιατί είμαστε φοβερή παρέα εδώ στο Real Blonde. Λοιπόν, επιστροφή 31
1: Αυγούστου. 31
0: Αυγούστου,
1: ημέρα, Δευτέρα. Όμως συνεχίζουμε και έχουμε παραγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Μέσω Real FM. Ωραία, κανονικά
0: πάντα,
1: το πρόγραμμα.
0: Ναι, η συχνότητα είναι εκεί, σας ενημερώνει και κυρίως το site μας.
1: Το site μας, καθημερινή ενημέρωση, realvoice995.gr. Τα social μας εκεί και Facebook και Instagram. Έχουμε και TikTok, έχουμε να σας πούμε. Τι άλλο έχουμε?
0: Τίποτα, έχουμε να σας πούμε.
1: Αυτά
0: ότι
1: έχουμε.
0: Μπορείτε να μας αναζητήσετε. Και όταν λέμε ότι δεν θα μας ακούτε για λίγες μέρες, γιατί θα κάνουμε και εμείς διακοπές, θα μας διαβάζετε όμως στο realvoicenews995.gr. Στο μεταξύ Facebook, Instagram και TikTok ψάχνετε Real Voice 995.gr και είμαστε μπροστά σας.
1: Επίσης στο Instagram όλο τον Αύγουστο θα έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς για εισιτήρια
0: συναυλίες,
1: από συναυλίες
0: εκδηλώσεις
1: που θα γίνονται στη Ρόδο από το Festival Summer και τον κύριο Μίχαλο. Συνεχώς κάθε εβδομάδα διαγωνισμοί, οπότε ακολουθήστε στο Instagram το Real Voice 995.
0: Φάτε. Φάτε άφοβα.
1: Πιείτε.
0: Ναι.
1: Χορέψτε.
0: Αγαπήστε,
1: ερωτευτείτε. Είναι ο μήνας των νησιών μας, νομίζω,
0: ναι,
1: ο Αύγουστος.
0: Ναι, ναι, ο
1: ε?
0: Πολύ καλό. Ναι, δεν μπορεί να μην κλείσουμε με πλάνο περί Βασιλάκη. Θα έρθεις εδώ. Μου πάρει το τηλέφωνο, πάμε μισή. Δεν με νοιάζει τι λες. Πήγαινε φέρε το τηλέφωνο εδώ.
1: Γιατί δεν... Άστον αφού δεν θέλει, μην το πιέζεις. Γιατί δεν θέλει. Γελάει ο Πέρης, ο Πέρης γελάει, δεν είναι αυτό, δεν είναι κλείσιμο απλό. Σου είπε δεν θέλει.

0: Καλό καλοκαίρι. Να περνάτε καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαμογελαστοί, γιατί να ξέρετε ότι για όλες τις ασθένειες, σοβαρές ή μη, το καλύτερο ιατρικό είναι το χαμόγελο και η θετική διάθεση. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
1: Καλό Αύγουστο. Καλή

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Άκυρες θα είναι από την 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλοι που δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Για ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Οικογενειακή τραγωδία στην Εθνική Οδό Αμφίπολης, δράμα στις Σέρες. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ελληνική επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδη στο τελικό της σφαιροβολίας και στην δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τρίωρου αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μας η αδελφή του Μάνου Ελευθερίου, η Λίλη. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, συγκινητικά, τρυφερά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και για το τηλέφωνό σας. Αλλά το ευχαριστώ είναι το δικό μου και όλων των ακροατών για όσα προσέφερε ο αδερφός σας στην Ελλάδα γενικότερα. Διότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Εμείς τον ευχαριστούμε για τα περισσότερα από τα 400 τραγούδια που έγραψε, για τις ποιητικές συλλογές του, για τα διηγήματά του, για την νουβέλα του, για τα 2 μυθιστορήματα που έγραψε. Τον ευχαριστούμε γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ορθογράφος, ένας επιμελητής εκδόσεων, ένας εικονογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και τόσα και τόσα άλλα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα, και έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι, εγώ είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο, με τα όσα έχει προσφέρει, επαναλαμβάνω, συνολικά στον τόπο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το παλικάρι έχει καημό, ο Αντώνης Καλογιάννης, είναι από τα τραγούδια που είχαν γυριστεί στο Παρίσι με τον Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά το Κυριακή σε είχα βρει με την Ελένη Βιτάλη. Εδώ η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.

ακολουθούν δύο πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Το ένα είναι με τον Μανώλη Μητσιάνη, χτυπά σε ένα σπίτι κλειστό, σε μουσική του Λυγιανού Κυλαϊδόνη και αμέσως μετά η Διαθήκη με την Χαρούλα Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ αυξήθηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρευε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλευε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πριν προχωρήσουμε στα λειτουργήματα του Μάνου Ελευθερίου, σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη στη Λίφο, που είπε ότι έπιασα δουλειά τον Οκτώβριο του 1963 στο Reader's Digest, όπου έμεινα για τα επόμενα 16 χρόνια. Κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα μου βιβλία με διηγήματα και γράφτηκαν εξαιρετικές κριτικές. Θα τα χαρακτήριζα καυκικά. Άρεσαν πολύ σε ανθρώπους όπως ο Βενέζης, ο Θεοτοκάσου, ο Παναγιωτόπουλος, ενώ η Ελένη Γουράνη σε μια στιγμή έξαρσης μου χάριζε τα χειρόγραφα του άντρα της. Όταν με κάλεσε ο Θοδωράκης στην Νέα Σμύρνη να ακούσω τη μελοποίηση των τραγουδιών μου, ένιωσα σαν να έπαιρνα το παράσημο της Περικνημίδος. Δυστυχώς ήταν λίγο πριν από τη Χούντα και τελικά τα ηχογράφησε στο Παρίσι το 1971, όπως σας είπα νωρίτερα, με τον Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Ο Μίκης ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που ενδιαφέρονταν για στίχους με κοινωνικά θέματα. Έκανε αντίσταση ακόμα και σε αυτό. Ακολουθούσαν ο Δήμος Μούτσης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλησε να τραβήξει ένα νέο δρόμο στη δισκογραφία, κάτι που το κατόρθωσε και το επέβαλε. Έτσι ήταν και ο Μικρούτσικος και ο Νικολόπουλος, τον καθένα όμως έδινα εκείνο που του πήγαινε περισσότερο ως ψυχοσύνθεση και προσωπικότητα. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου, πάντα βέβαια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τα Μαλαματένια Λόγια με Γαργανουράκι, Χαλκιά και Τσανακλείδου, και αμέσως μετά Τα Παραπονεμένα Λόγια με τον Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί διαβάζω ταυτόχρονα για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα, γιατί ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Ο Κοντοχωριανός λέει: την Πετρίσα Λεπέδη θαυμάζω, ανήκει στο νέο κύμα και κάτι ακόμα με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους. Κάποιες δεκαετίες πίσω ήταν στην ομάδα καλλιτεχνών που μας διασκέδασε στην πρώτη μέρα της ακαδημαϊκής μας ζωής. Ωραία. Γεια σου Γιάννη από τη Δράμα. Ευχαριστώ.

Πάρα πολύ. Ξέρεις ότι αυτά εγώ δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ο Γιάννης Κιβάς από τα Σεπόλια, ευχαριστούμε για το αφιέρωμα στο Μεγάλο Ελευθερίου. Δυστυχώς έφυγε, ενώ είχε πολλά ακόμα να μας δώσει. Ο κύριος Λοΐζος, γιορτάσατε χθες, χρόνια σας πολλά. Κόβετε το μήνυμα, λέτε να είστε πάντα καλά και να παρουσιάζετε στον κόσμο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς τα Αργιανά κυκλοφορεί άπλετο σκουπιδαριό με εφήμερα άσματα που υστερούν τις πίεσεις και όμως όλα καταλαβαίνουμε το νόημά σας, τι θέλετε να πείτε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε. Είναι, λέω και τα προσωπικά μου βγάζω, έτσι. Ένα κομμάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Και μερικές φορές απορώ με αυτούς τους μεγάλους στιχουργούς. Τι υπήρχε μέσα στην ψυχή τους για να γράφουν κάποιους στίχους απίστευτους. Αναφέρομαι στο «Μια νυχτερίδα στη σκεπή», που ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει ότι «Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Ποιος άραγε θα σου το πει να μάθεις τον καημό μου. Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο άνεμος τα παίρνει και αν πέσουν και στα κύματα πίσω ξανά τα φέρνει. Μετρώ τις μέρες που περνούν και αυτές που ήσουν κοντά μου. Μα βρίσκω ίδιο πως πονούν τα μάτια και η καρδιά μου». Και το μελοποίησε ο Μεγάλος Μίκης Θοδωράκης και ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζητάτε Σοκράτη Μάλαμα. Ωραία, θα βάλουμε τους γερούς σε μουσική δική του. Γεια σου Παμίνο από τη Μεσσηνία, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Μανχάταν. Και αμέσως μετά κολλάει από το Μάλαμα ο Άμλετ της Ελλήνης με τον Θεβαίο. Εδώ είναι η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Μη Σάγκα.
4: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
5: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
4: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μείωση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν τα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Υποστήριξε ότι η πράξη του δεν είχε οικονομικό κίνητρο αλλά οφειλόταν σε αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλεια. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές του. Νωρίτερα προφυλακίστηκαν οι τρεις υπεύθυνοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Smartfin με τρεις νεκρούς το 2010. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ελέγχουσε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη υγειαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 3-0 η ΤΣΣΚΑ Σόφιας κέρδισε εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η βουλγαρική ομάδα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα play-off όπου θα αντιμετωπίσει τον Όφι για μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία, όταν ακούς ωραία τραγούδια, περνάει γρήγορα η ώρα. Είχε πει ο Μάνος Ελευθερίου στη συνέντευξη στη Λίφο: όταν ξεκινάω να γράψω ένα νέο τραγούδι, λέω από μέσα μου έναν στίχο. Στις ερημιές στην πόρτα. Σκέφτομαι μια πόρτα στον αέρα και ξεκινάω να γράφω. Θα μπορούσα να μην ανοίξω την πόρτα. Το πρώτο μου μεγάλο σουξέ ήταν ο Χάρος Βγήκε Παγανιά με το Μητροπάνο το 1971. Έβγαλα πολλά λεφτά και θα μπορούσα να βγάλω περισσότερα αν έγραφα ερωτικά. Θα είχα πάρει λίγο ένα σπιτάκι ώστε να μην είμαι στο ενίκιο. Πάντως τα λεφτά έπιασαν τόπο αγοράζοντας έργα τέχνης και σπάνια βιβλία, τα οποία μπορούν να πουληθούν σε δύσκολες εποχές. Καθιερώθηκα με τη θητεία του 1974 και είχε γίνει μεγάλο άνοιγμα ήδη από το 1971 με τον Άγιο Φεβρουάριο και μετά με τα τροπάρια για τους Φωνιάδες το 1977. Η ιδανικό ερμηνευτή των τραγουδιών μου θα έλεγα τον Νταλάρα, στο του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια. Ιδανικά επίσης τη Μοσχολιού με τη Μαρκίζα. Θα το ακούσουμε στο τέλος αυτό. Πολλά από τα τραγούδια που έδινα μου τα επέστρεφαν και με το δίκιο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθέτες έχουν μυαλό και δεν είναι ζώα που λένε. Το να γράφεις τραγούδια είναι εντελώς διαφορετικό από την ποίηση ή τα πεζά. Και έχει πει ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου για το μεγάλο του σουξέ, ο Χάρος Βγήκε Παγανιά, αυτό θα ακούσουμε τώρα, σε συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι και αμέσως μετά πάλι Μητροπάνο, το άλλος για χείο τράβηξε, επίσης μια μεγάλη επιτυχία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι.

Χρήστο μου, να σου πω ότι όλα αυτά εννοείται ότι δεν είναι προσωπικές, ότι στο προσωπικό μου αρχείο είναι πολλά τραγούδια τα οποία ασφαλώς τα ακούω, ασφαλώς τα ξέρω, αλλά όταν μελετώ ένα στιχουργό, ένα συνθέτη, ένα ερμηνευτή, υπάρχουν τραγούδια που δεν τα γνωρίζω. Οπότε προσπαθώ να έχω μια επιλογή να ικανοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή που μου αναφέρεις δεν είναι στα ακούσματά μου, για ευνόητους λόγους ασφαλώς δεν αναφέρω το όνομά του. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Νικόλαος, ο οποίος ευχαριστεί για την εκπομπή και λοιπά, και στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στον Αγγέλων τα Μπουζούκια, μεγάλη επιτυχία διαχρονική, με Μιχάλη Δημητριάδη και Ελένη Τσαλικοπούλου, σε μουσική του Χρήστο του Νικολόπουλου, και αμέσως μετά αυτό που μας είχε ζητήσει ο κύριος Γιάννης πριν αρκετή ώρα, με τον Κώστα Σμοκοβίτη, όταν αρχίζει ο Μανές, του Βασίλη Δημητρίου.

Η Ιωάννα μοιράζεται μαζί μας πόσο συγκινήθηκε με τον Χάροβγη και Παγανιά. Η Τάνια μας, η Τάνια είναι μια νεαρή η οποία πέρυσι δεν είχε πάει καλά στις εξετάσεις. Μιλήσαμε με την Τάνια, ξέραμε ποιο είναι το χούι της. Η Τάνια μου γράφει εδώ, νομική Αθηνών. Είδες κοριτσάρα μου, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Όταν βάζουμε κάτι στόχο το πετυχαίνουμε. Εύχομαι ανώτερα. Και κλείνουμε με το, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Φίλο Φίλο Ξεφυλίζω. Κλείνουμε το ενώ το ημίωρο με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είμαι στην εργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Παντελή Θαλασσινό.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έπεσε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ ανέβηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από το Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε σε τελευταία 30 λεπτά. Θα ακούσουμε τώρα 2-3 έτσι πασίγνωστα κομμάτια ντουέτα. Το ένα είναι στα χρόνια της υπομονής με Γιώργο Νταλάρα και Ναβίση σε μουσική του Στάρβο του Γιουμτζή, και αμέσως μετά θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες Αντώνης Καλογιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εδώ ο Μάνος Ελευθερίου συνεργάζεται και με τον Ηλία Ανδριόπουλο.

Να είστε καλά, κυρία Πινελόπη από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Σουζάννα από την Αμοργό, ο κύριος Στέφανος από το Παπάγου, η κυρία Θάλια από τη Χάγη που περιμένει να έρθει στην πατρίδα πίσω για διακοπές. Ο Πάνος μου λέει, ο Μάνος Ελευθερίου θεωρούσε καλύτερο μελοποιητή το στίχο του το Σταύρο του Κουγιουμτζή και εδώ υπάρχει μια τραγική σύμπτωση, επέτειο γέννησης του Ελευθερίου, επέτειο θανάτου του Κουγιουμτζή και επέτειο θανάτου του Ελευθερίου, επέτειο γέννησης του Κουγιουμτζή. Και επίσης μου αναφέρει ότι για τον Άγιο Φεβρουάριο ο Ελευθερίου είχε γράψει τους στίχους ένα κύκλο με το όνομα «Τα πάθη του Αγίου Στεφάνου». Ο Μούτσης ήθελε να υπάρχει ένα έντονο «φι» στον τίτλο και έτσι ο δίσκος μετονομάστηκε σε Άγιος Φεβρουάριος. Επίσης η Αγία Μαρκέλα, μια σπάνια Αγία που υπάρχει και γιορτάζεται μόνο στη Χίο, έγινε γνωστή μέσα από το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και γιορτάζει 23 Ιουλίου, που συμπτωματικά ο Μάνος Ελευθερίου έφυγε 22 του μηνός ήταν. Λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά, τεράστια επιτυχία, την ξέρετε, Μανώλης Μητσιάς και Τένια Τσανακλείδου, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και αμέσως μετά η ελεύθερη και ωραία, όπως μας είπε ο Πάνος, στο Σταύρο του Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Και φτάνουμε στο τελευταίο τέταρτο. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Παπαδοπούλου από το New Jersey. Να ευχαριστήσω την κυρία Νίκη από το Ohio και το Στάθη από το Σικάγο. Την Αριανάρα. Να είσαι καλά, κύριε Στάθη μου. Λοιπόν, τρία τραγούδια ακόμα. Στράτος Διονυσίου, Σεπτέμβριο του 62, του Βασίλη Δημητρίου. Και αμέσως μετά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με το Δημήτρη Μητροπάνο, Ιησούς θα πήγαινε μπροστά, του Δήμου Μούτσι.

κυρία Σοή αναρωτιέται αν θα ξαναβγούνε σαν το Μάνο Ελευθερίου να γράψουν τέτοια τραγούδια και ερμηνευτές. Γενικά ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό. Ευχαριστώ κυρία Ζωή, να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά. Κρίνω από τα μηνύματα, νομίζω ακούσαμε ωραία τραγούδια. Και κλείνουμε βέβαια με ένα τεράστιο τραγούδι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο, κάτω από τη Μαρκίζα με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Γιάννη Σπανό. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία στα σπίτια σας, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 7 Αυγούστου και είμαστε μαζί εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 σε μια εκπομπή που είναι η τελευταία για την φετινή χρονιά. Μια εκπομπή που ξεκίνησε φέτος, την πρώτη μας εκπομπή την κάναμε 25 Αυγούστου και πήγαμε σερί. Από τότε μέχρι και σήμερα σχεδόν ένα χρόνο κλείσαμε στον αέρα του Real Voice. Εγώ συμπληρώνω 2 χρόνια στον Real Voice. 2 πάρα πολύ όμορφα χρόνια με πολύ ωραία παρέα, με πολύ ωραίες συνθήκες. 2 γεμάτες σεζόν που είχαμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα, να περάσουμε καλά, να συζητήσουμε για πράγματα τα οποία αφορούν κυρίως τον αθλητισμό αλλά και όχι μόνο. Και έτσι θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή βλέποντας τα νέα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα, με ανακοινώσεις των ομάδων, με την αναγέννηση Σφενδιού να ξεκινά την προετοιμασία της χθες, εκεί όπου είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Σταμάτη, και να ακούσετε και εσείς τα όσα μας είπε. Οι ομάδες οι οποίες συνεχίζουν τη μεταγραφική τους ενίσχυση, η αναγέννηση Σφενδιού λίγο πριν την προετοιμασία της χθες ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αποστόλη Τυρά, ο οποίος θα είναι ο τρίτος στον ομοφυλακάς της ομάδας, τρίτος κλεισμένος δηλαδή, την ανανέωση με τον Λουκά Μιχαλάκη και την απόκτηση του Ζαχαρία Ήλιου. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, ο Διαγόρας κινείται καλά τις τελευταίες ώρες ανανεώνοντας παίκτες. Είδηση σοκ στην Λέρο, αφού έφυγε από την ζωή ο πρώην προπονητής του Πανιωνίου Λέρου, ο Δημήτρης Καρατσόρης, σε ηλικία 61 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διατελέσει προπονητής της ομάδας το 2021 με το 2023 και έπεσε και ραυνός ενεθρία ουσιαστικά στον σύλλογο. Από τον 21 έως το 23 ήταν μέλος του συλλόγου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα διαβάσουμε και την σχετική ανακοίνωση από την ομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την αναγέννηση Ασφενδιού, η οποία είπαμε ότι χθες ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά με φιλοδοξίες, είναι η αλήθεια, σε σχέση με την περσινή χρονιά, γιατί και την περσινή χρονιά με ένα μείγμα μικρών και μεγάλων ποδοσφαιριστών, η ομάδα κατάφερε να τερματίσει την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως φέτος παρουσιάζεται σαφώς πιο ενισχυμένος ο σύλλογος, έχοντας αποκτήσει αρκετούς πολύ πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές και τις τελευταίες ημέρες και παιδιά τα οποία έχουν και παραστάσεις, τον Συντιχάκη, τον Δρόσο, τον Σχουλή, τον Ζαχαρέ, τον Ήλιο. Οπότε είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα θέλει να στοχεύσει για λίγο παραπάνω, χωρίς να είναι αυτός σκοπός βέβαια, εννοείται, ο πρωταθλητισμός, να είναι καλύτερη, να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να μπορέσει να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική και να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Να πάμε να ακούσουμε και τα όσα μας είπε χθες στην πρώτη προπόνηση της ομάδας ο προπονητής του Συλλόγου Γιώργος Σταμάτης.
1: Είναι την περσινή χρονιά, νομίζω ότι ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, με ένα μείγμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών. Πάνω κάτω το ίδιο πράγμα βλέπουμε και φέτος. Βέβαια, σαφώς και η αναγέννηση έχει ενισχυθεί σε σχέση με την περσινή χρονιά. Έχει αποκτήσει παιδιά τα οποία έχουν άλλες παραστάσεις. Οπότε νομίζω να μας πεις αρχικά πώς ξεκινάει αυτή η νέα χρονιά για την αναγέννηση φέτος.
2: Καταρχήν, Γιώργο, καλησπέρα. Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Τώρα, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, όπως είπες, πράγματι ξεκινάμε όπως ξεκινήσαμε πέρυσι, ένα μίξ μικρών και μεγάλων παιχτών. Φύγανε 4-5 παίκτες, ήρθαν 4-5 παίκτες. Εμείς, ο στόχος μας φέτος, εντάξει, θα θέλουμε να...
1: Θα πούμε τα κλασικά που λέμε για την παραμονή.
2: Πάνω από όλα, όπως είπες, η παραμονή της ομάδας, όσο πιο γρήγορα και να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιόμαστε. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Πέρα από το αγωνιστικό, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές και στο κομμάτι το γηπεδικό. Και επειδή είναι μια νέα διοίκηση επί της ουσίας αυτή της αναγέννησης, και επειδή έχει ζήσει κιόλας πολλά πράγματα εδώ, νομίζω ότι γίνεται και μεγάλη προσπάθεια πέρα από το αγωνιστικό και το τι γίνεται και στο κομμάτι το γηπεδικό και γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί πράγματα η αναγέννηση.
2: Καταρχήν, συγχαρητήρια στη διοίκηση, γιατί πράγματι καλό είναι κάθε διοίκηση που είναι σε μια ομάδα να αφήνει κάτι. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση, πέρα από την ενίσχυση της ομάδας που έκανε, βλέπουμε ότι κάνει έργα που θα μείνουν στην ομάδα. Όπως είναι τα αποδυτήρια, άκουσα επέκταση της εξέδρας, σκεπαστή. Και είναι πράγματι, είναι καλό κάθε διοίκηση σε κάθε ομάδα να αφήνει κάτι πίσω της. Εκτός από τα ποδοσφαιρικά.
1: Μέσα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει τη φετινή χρονιά, έχεις και δύο παιδιά τα οποία τα έχεις όταν ήταν ακόμα σχεδόν έφηβοι. Ο Συντιχάκης και ο Δρόσος νεαρός και ο Συντιχάκης και ο Ζαχαρής Ελιός που επέστρεψε και ο Σκουλής μια μεταγραφή από τον Αοπηλίου. Παιδιά τα οποία νομίζω έχουν ζήσει και δίπλα σου τα έχει ζήσει από πολύ νεαρή ηλικία.
2: Πράγματι, πριν πολλά χρόνια στον Αοπηλίου. Ήταν πολύ μικροί, τότε ξεκινούσαν για αυτοί. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή ήρθαν μεγάλοι παίκτες και καλοί παίκτες και πιστεύω θα φωτίσουν πάρα πολύ την ομάδα.
1: Την πειρά σου τι λέει, Γιώργο, για το πρωτάθλημα φέτος, βλέποντας και τις άλλες ομάδες λίγο.
2: Καταρχήν είναι η Ρόδος. Δεν ξέρουμε η Ρόδος, πάντα είναι η Ρόδος. Γάμα και Β' Αθηνική, πάντα η Ρόδος είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Τα κλασικά. Το πρωτάθλημα της Δωδεκανής είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι οι καλές ομάδες, ο Ευκλής, ο Αρχάγγελος, ο Φίβος. Πάρα πολλές ομάδες. Εδώ η Καρδάμινα, η Αντιμάχια έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Θα παιχτεί πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
1: Βάλουμε στόχο για φέτος.
2: Είπαμε, Γιώργο, όσο πιο γρήγορα να σου δει ομάδα και μια καλή θέση.
1: Ωραία.
2: Και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Και κλείνοντας με αυτό το θέμα, να πω ότι μαζί φέτος στην ομάδα θα είναι συνεργάτης μου ο Ματθαίος ο Φωνιάτης και ποδοσφαιριστής και προπονητής. Θα είμαστε μαζί.
1: Κάτι το οποίο το έκανε βέβαια για την προηγούμενη χρονιά, ίσως λίγο πιο επίσημα.
2: Εντάξει, ναι, το κάναμε και πιο παλιά. Και πέρσι το κάναμε και την πρώτη χρονιά που ήμουν στο Σιπάρι το κάναμε. Φέτος πιο επίσημα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Σταμάτης, ο προπονητής της αναγέννησης Ασφενδιού για τη νέα χρονιά του Συλλόγου στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου, που θέλει να είναι πιο ανταγωνιστική από τα προηγούμενα χρόνια. Ένας σύλλογος ο οποίος δείχνει βήματα πρόοδου, στηρίζεται σε παιδιά και νεαρά και πιο έμπειρα, και νομίζω θα είναι μια πολύ πολύ καλή χρονιά για τον Σύλλογο και φέτος. Η τελευταία ομάδα η οποία ξεκινάει προετοιμασία εδώ από την ΚΟ είναι την Δευτέρα η Καδόξα Καρδάμενας, όπου θα υπάρχει και πάλι και φωτογραφικό υλικό και φωτογραφικό ρεπορτάζ δηλαδή και δηλώσεις από την πρώτη προπόνηση.

Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο είναι το 4ο 3x3 που διοργανώνει ο Έλλος Κεφάλου στο ανοιχτό γήπεδο του Συλλόγου. Εκεί όπου πέφτει αυλαία σε ό,τι αφορά τις. Είναι το 4ο 3x3 που διοργανώνει ο Έλλος Κεφάλου.

ευκαιρίες και στο ανδρικό τμήμα υπό τις οδηγίες του Σπύρου Οκτάρα. Έχει αποτελέσει μέλος της μεικτής Δωδεκανήσου, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις και εμπειρίες σε υψηλότερο επίπεδο για την ηλικία του. Και η μεταγραφή του στην Καλαμάτα αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Ανοίγει τα φτερά του ένα ακόμη παιδί από την ΚΟ, το οποίο ανοίγει τα φτερά του και θέλουμε να προχωρήσει και να κάνει και αυτός βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον ΚΑΟ Φιλίνος η ανανέωση της συνεργασίας με δύο ακόμη κορίτσια, με την Κατερίνα Γεμελά και με την Σέβα Μαστόρου. Ο σύλλογος διατηρεί στο δυναμικό του δύο αθλήτρες που έχουν ήδη προσφέρει σημαντικά στην ομάδα, που ξέρουν την φιλοσοφία, τις απαιτήσεις του Φιλίνου και με την παρουσία, την αγωνιστικότητα και την εμπειρία τους αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικές μονάδες και στην φετινή προσπάθεια του ΚΑΟ Φιλίνος. Θυμίζω, ο ΚΑΟ Φιλίνος φέτος υπό τις οδηγίες του Ξενοφόρου Αναστασιάδη και της Σόνιας Σταμόγλου.

Για τον ΠΑΟΚ εδώ που λέει ο φίλος ο Παντελής, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Γενικότερα, περιμένω να νομίζω ότι όλες μας οι ομάδες θα ξεκινούσαν λίγο καλύτερα τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από την Άντερλεχτ, δεχόμενος ένα γκολ πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Νομίζω στο 15ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης δέχτηκε τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε στη συνέχεια να αντιδράσει, παρότι είχε ευκαιρίες. Είχε την πρωτοβουλία, είχε ευκαιρίες. Νομίζω ότι αν το σκεφτούμε και λίγο παραπάνω, πάνω κάτω ίδια εικόνα υπάρχει για τους τρεις, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι είχαν ένα καλό πρόσωπο, είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν τις νίκες. Στον ΠΑΟΚ επέστρεψε ο κύριος Ρίζος στις ακαδημίες της ομάδας. Στον Κολοσσό τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο CJ Harris, που αποτελεί τον τελευταίο ξένο που απέκτησε ο Κολοσσός. Σε ό,τι αφορά και τη νέα πρόκληση της καριέρας του, είπε ότι είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση. Έχουμε μπροστά μας την φετινή σεζόν. Επέλεξα τον Κολοσσό γιατί μου δίνει την ευκαιρία να αγωνιστώ για μία ακόμη χρονιά σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να ζήσω στο νησί μαζί με την οικογένειά μου. Σε προσωπικό επίπεδο, στόχος μου είναι να παίξω όσο καλύτερα μπορώ, να αποτελέσω ηγέτη μέσα από το παράδειγμά μου. Όσον αφορά την ομάδα, με το ταλέντο που διαθέτουμε και το προπονητικό επιτελείο που έχουμε, ελπίζω να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα play-off και στις δύο διοργανώσεις. Σε ό,τι αφορά τους φίλους της ομάδας, είπε: θέλω να πω ότι ανυπομονώ να βρεθώ στο γήπεδο, να ξεκινήσουμε τη δουλειά, να γνωρίσω κάποιους από εσάς και να αγωνιστώ μπροστά σας. Ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές νίκες μαζί. Αυτή τη σεζόν τα λέμε σύντομα, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο CJ Harris το νέο μεταγραφικό απόκτημα, το τελευταίο βασικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Κόλοσσου. Για την Τσβετάνγκα Ντίμοβα που κλείνει ο Ιπποκράτης, δεν έχω περισσότερα να σας πω από αυτά που γνωρίζει ο συνάδελφος ο Μάκης Οδούβαλης. Εκεί υπάρχει το ρεπορτάζ για την 28χρονη Ντίμοβα, η οποία αναφέρεται πως έχει δώσει τα χέρια με τον Ιπποκράτη για να αγωνιστεί στην Women National League 2. Έχει ύψος 1,80, παίζει στις θέσεις 3 και 4 και θα παίξει για πρώτη φορά εκτός Σκοπίων. Αγωνιζόταν στην Camp Basket Καμένικα και εμβομβάρτισε τα αντίπαλα καλάθια. Μάλιστα. Okay.

Μεταγραφές βλέπω ότι γίνονται και στην Ρόδο ακόμη σε ό,τι αφορά το γυναικείο. Ο Σταυρός Καλυφιών απέκτησε την Φωτεινή Πιζάνια από τον Φιλίνο. Βλέπω την ανακοίνωση. Ένα κορίτσι το οποίο αγωνιζόταν στον Φιλίνο τα προηγούμενα χρόνια. Θα αγωνίζεται στην ομάδα του Σταυρού Καλυφιών. Μάλιστα, στην ανακοίνωση του Σταυρός ευχαριστεί και τον Δημήτρη Χαματζόγλου για την συνεργασία. Γενικά τώρα υπάρχει μια εξωστρέφεια πια σε αυτό το κομμάτι των μεταγραφών και των ανακοινώσεων και φωτογραφίες ωραίες, άλλες AI, άλλες δεν είναι. Εντάξει, γενικά γίνεται δουλειά επικοινωνιακά από τις ομάδες. Πάνε αυτές οι εποχές που υπήρχαν σωματεία τα οποία ουσιαστικά τους ανακοίνωναν όλους μαζί τους ποδοσφαιριστές. Είτε τους μπασκετμπολίστες. Έβαζαν μια ανακοίνωση και έλεγαν πήραμε αυτούς τους 10, δώσαμε αυτούς τους 6 και είμαστε αυτοί για φέτος. Το Patmos Horan 2026 επιστρέφει στις 13 Σεπτεμβρίου στο νησί της Αποκάλυψης. Η μεγάλη αθλητική και δρομική γιορτή του Αιγαίου επιστρέφει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό θα συνδεθούν στην Πάτμο για να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερη πνευματική άφρα του νησιού. Χωρικός επικοινωνίας ΣΕΡΤ 3, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου και ΕΡΑΣΠΟΡ. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές για κάθε ηλικία και επίπεδο φυσικής κατάστασης. Θα πούμε και περισσότερα, θα διαβάσετε και περισσότερα μέσα από τον Real Voice 99,5 τις επόμενες ημέρες για αυτό το οποίο διοργανώνει διοργανώνεται στην Πάτμο, στο νησί της Αποκάλυψης στις 13 Σεπτεμβρίου. Βέβαια μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε και εμείς από εδώ. Κλείνουμε σήμερα, επιστρέφουμε 31 Αυγούστου. Δεν θα λείψουμε και πάρα πολύ, 3 εβδομάδες είναι περίπου.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλι, παιδιά. Και σήμερα. Φτάσαμε στο φινάλι και σήμερα και νομίζω ότι κλείνουμε μια πολύ ωραία, πολύ γεμάτη σεζόν παρέα εδώ μέσα από τον Real Voice 99,5 όλη τη χρονιά. Περάσαμε πολύ καλά, είπαμε πράγματα, μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα εδώ μέσα από το δικό μας μικρόφωνο, μέσα από το δικό σας μικρόφωνο, μοιραστήκαμε πράγματα. Ήταν μια σεζόν μεγάλη, ήταν μια σεζόν στην οποία είχαμε την ευκαιρία να καλύψουμε μεγάλα γεγονότα, να πούμε για πρωταθλήματα, να πούμε για τίτλους. Μείνετε συντονισμένοι στον Real Voice. Σε ό,τι αφορά το site μας, realvoice99.gr, από εκεί θα τα λέμε. Μέχρι να επιστρέψουμε πάλι εδώ στις 31 του Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, για να διανύσουμε παρέα την τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο αγαπημένο μας Real Voice. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους. Εμείς θα αποφορτήσουμε η αλήθεια λίγο, θα ρίξουμε λίγο ρυθμούς, θα ζήσουμε λίγο καλοκαίρι. 7, 8 και 9 Αυγούστου τώρα σας περιμένουμε στην Κέφαλο, τα υπόλοιπα μέσα από τα site μας. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
8: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

για προφανείς λόγους. Σαν τα παιδιά κι εμείς, χαιρόμαστε γιατί ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ποιες διακοπές θα μου πείτε με όλα αυτά που συμβαίνουν? Όλα είναι θέμα ψυχολογίας τελικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Real Voice στα ραδιόφωνά σας, το πρωινό Express ξεκινά στην ώρα του 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 7 Αυγούστου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, θυμάσαι την εποχή που ο Καρβέλας τραγουδούσε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα? Εκείνα τα ξένια στα ανέμελα χρόνια.

Τώρα τι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. 2-3 μέρες να τα καταφέρει κανείς να το σκάσει και είναι και πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο πρωινό μας Express, στο Real Voice 99,5. Εμείς εδώ και σήμερα για την ενημέρωσή σας, με την επικαιρότητα, με την ειδησιογραφία, και έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή του Σεπτέμβρη του 2014. Ο Αντώνης Βαρδής που μας έκανε όλους συγκατοίκους στην τρέλα. Αποτυπώνοντας με το δικό του τρόπο μια ολόκληρη εποχή. Να συστηθούμε, κυρίες και κύριοι, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο.

Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης. Η Νατάσα Παμπρή αναχωρεί. Καλές διακοπές τις ευχόμαστε. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Φεύγουμε κι εμείς, για λίγες μέρες θα είμαστε εκτός. Θα τα ξαναπούμε προς τα τέλη του Αυγούστου. Και να ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν και να μην χρειαστεί να επιστρέψουμε άρον-άρον. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Δύο καταστήματα στη Ρόδο και την Ιαλισσό. Εβδομήντα χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, πάντα τα καλύτερα, μόνο τα καλύτερα μαζί μας από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ενημερωθείτε για τις σημερινές προσφορές από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr.

0: Ενώ μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας και τηλεφωνικά και να έρθουν οι αγορές σας, το χώρο σας, το σπίτι σας, το πώς και τι από τα social media των Supermarket Γιάννη Πάπου, μπορείτε να δείτε τις οδηγίες. Με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε εξ αποστάσεω την παραγγελία σας. Σε επανάληψη εκπομπή μας και η σημερινή εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα όπως κάθε μέρα. Σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε στα νησιά. Θα πάμε στη Χάλκη, θα πάμε στην Κάλυμνο, έτσι να δώσουμε έναν τόνο καλοκαιριού στην σημερινή εκπομπή, μια και είναι η τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, για να συμβαδίσουμε. Βεβαίως όμως η επικαιρότητα έχει τα δικά της, έχουμε κινητικότητα, έχουμε επισκέψεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, σήμερα για μία ακόμα φορά στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται με τον άνθρωπο αυτό, είναι συνεχώς εδώ. Το τελευταίο διάστημα και στην Κο και στην Κάλυμνο και στην Πάτμο και στη Λέρο, τις προάλλες και στη Ρόδο πάλι μαζί με τον Πρωθυπουργό και σήμερα πάλι στη Ρόδο. Έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ καιρό είναι εδώ στα νησιά μας παρά στην Αθήνα, στο γραφείο του. Θα τον έχουμε στην εκπομπή μας στις 9.30. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχουμε συνεννοηθεί, δεν ξέρω αν ταξιδεύει με εκείνη την ώρα, πιστεύω να τα καταφέρουμε, να τον έχουμε κοντά μας. Να μας πει τους λόγους που για μία ακόμα φορά, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έρχεται εδώ. Θα πάει στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έδωσε χθες το νοσοκομείο της Ρόδου. Και γύρω στις 3 με 3.30 θα κάνει και δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το γραφείο του διοικητή. Αυτό είναι έτσι ένα θέμα στην σημερινή μας ειδησιογραφία, το οποίο θα το συμπεριλάβουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στο Γιάννη Μανολά, στην πρόγνωση του καιρού, για να δούμε τι επιφυλάσσει ο καιρός για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά του 12νησιακού μας συμπλέγματος.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στο νομό μας. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο και τη Σίμη από 27 με 36 περίπου και 37 ενδεχομένως στη Σίμη για λίγο. Στο Καστελόριζο με 36 και στην Ανατολική Ρόδο με 35 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος παραμένει ο καιρός παντού. Άνεμη βορειοδυτική θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση τη Σίμη, τη Ρόδο, την Χάλκη και το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή. Γενικά στενής 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ και αυτό για λίγη ώρα το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 25 μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη από 28 με 38 βαθμούς. Η Λίνδος θα έχει μέχρι 36 βαθμούς το μεσημέρι, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34 και η Ανατολική Ρόδος μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή τέλος παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, εξαίρεση και πάλι τα πολύ νότια, νοτιοανατολικότερα τμήματα του νόμου που δεν θα ξεπέρνουν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 25 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 24 μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σίμη από 30 μέχρι 38 βαθμούς, στην Κάλυμνο από 21 μέχρι 37 ο υδράργυρος, στην Λίνδο από 27 μέχρι 36 και τέλος στο Καστελόριζο από 26 μέχρι 34 βαθμούς. Η σχετική υγρασία θα είναι λίγο ανεβασμένη, κυρίως το Σαββατοκύριακο από 45 με 50% τις μεσημβρινές ώρες μέχρι 75 με 80% τις βραδινές. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Ο λόγος. Μέχρι τώρα καλά τα πήγαμε χωρίς υγρασία με το Βουριαδάκι. Γι' αυτό ήταν και υποφερτές οι θερμοκρασίες. Τώρα αν ανέβει η υγρασία, θα δυσκολευτούμε λίγο τα βράδια κυρίως. Σεβάστηκα.

0: Το εμβληματικό τραγούδι του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.
1: Σαπίζει, καταναλώνεται.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι το αυθεντικό.
1: Στο λόγο αυτό.
0: Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή. Αλλά αυτό το τραγούδι γνώρισε άπειρες εκτελέσεις.
1: Ο λόγος.
0: Στην αυθεντική του εκτέλεση τραγουδούσε ο Αντώνης Βαρδής, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

Πέρις μου λέει δεν το έβαλα γιατί είναι 6 λεπτά. Οπότε έψαξε να βρει μια πιο μικρή. Έψαξε να βρει τη short version.

Πάντως είχε πολλά νοήματα και πολλούς συμβολισμούς αυτό το τραγούδι, έστω και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται έτσι λίγο ακαταλαβίστικο. Για τη λογική, για το λόγο, για τη λογική που έχει χάσει την αξία του και γίνεται ομοίτροφη για τους κόρακες. Για τα μεγάλα λόγια εν ολίγης. Για την Τρία που καίγεται, για τον Αδόλφο, το Χίτλερ με τη σβάστικα, για τη Ρώμη που χάνεται, για τον Ιδίο που τυφλώνεται, για τη Σαλόμη. Όλα αυτά που διαχρονικά λειτουργούν ως σύμβολα της ανθρώπινης καταστροφής, της διαφθοράς. Και το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Η φράση, ο στίχος που έμεινε και αντικατέστησε ακόμα και τον ίδιο τον τίτλο του τραγουδιού, που ο τίτλος είναι «Σχήμα λόγου», για να μας δείξει ότι όλα γύρω μας είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Και όσο για την περσινή μας την κοπέλα που φορούσε μαύρο νηφικό, τι συμβολίζει αυτό? Τα χαμένα όνειρα, προδομένες αγάπες, ιδανικά που χάθηκαν, γιατί στην πορεία της ζωής και μες στην πραγματικότητα φάνταζαν ουτοπία, και γενικά το πένθος του ανεκπλήρωτου. Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1986. Αν τότε ήμασταν συγκάτοικοι στην τρέλα, φανταστείτε που βρισκόμαστε σήμερα. Σαράντα χρόνια. Πέρι, τ' ακούς? 40 χρόνια περάσαν από αυτό το τραγούδι. 40 χρόνια, πίστευτο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας, εκτός από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο επαναλαμβάνω θα τον έχουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς εχόντων των πραγμάτων εδώ στην εκπομπή μας για να τα πούμε, να μας πει ποιος είναι ο λόγος που τον φέρνει για μία ακόμα φορά στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Θα πάμε στη Χαλκή να συναντήσουμε εκεί τον Άγγελο Φραγκάκη, να δούμε τι γίνεται στο νησί. Θα πάμε στην Κάλυμνο για να βρούμε τον έπαρχο, τον συντονιστή, τον Μανώλη Μουσελή, γιατί αύριο εκεί έχουμε τη μεγάλη, αυτή την υπέροχη και πολύ συγκινητική γιορτή του Ποκινήματος, το Ποκίνημα των Σφουγγαράδων. Σήμερα έχουμε και Περιφερειακή Επιτροπή και στην κορυφή των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σημαντικό έργο για το οποίο μας μίλησε χθες αναλυτικά, πολύ διεξοδικά, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής ανάπτυξης, ο Μπάμπης ο Ναυροζίδης. Έχουμε σήμερα την απόφαση για τη δημοπράτηση του μεγάλου έργου της ψηφιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ένα τεράστιο έργο. 12,4 εκατομμύρια ευρώ. Βασικές πηγές χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χρηματοδοτεί αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για μια νησιωτική περιφέρεια που πρέπει ψηφιακά να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Μεγάλο, πολύ μεγάλο έργο. Το ένα κομμάτι είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου. Μας είπε χθες ο κύριος Ναυροζίδης ότι περίπου 12 εκατομμύρια σελίδες του αρχείου θα ψηφιοποιηθεί, θα ψημιοποιηθούν και μετά βεβαίως θα καταστραφούν, απελευθερώνοντας χώρους, κτίρια για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου της περιφέρειας και το άλλο είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα απευθύνονται στους πολίτες μέσα από εφαρμογές στον υπολογιστή, στα κινητά, αλλά και μέσω lockers, όταν θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν κάποια έγγραφα, κάποια χαρτιά στα χέρια τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από τα νησιά τους. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό το έργο. Περνά σήμερα λοιπόν από την Περιφερειακή Επιτροπή η έγκριση της δημοπράτησής του. Αυτό και το ακτινοθεραπευτικό είναι τα δύο μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, υπάρχουν. Είναι το κεντρικό μας θέμα, αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Πολύ πολύ αναλυτικά. Το τι πρόκειται να γίνει, τι αλλάζει. Και υπάρχει και το ηχητικό της συνέντευξης που μας έδωσε χθες ο κύριος Ναυροζίδης, εξηγώντας λεπτομερέστατα τι θα αλλάξει στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο αυτό το πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο έργο. Και ο τρίτος χρόνος, που είναι και η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, σε αυτόν τελικά που θα πάει το έργο αυτό, ο τρίτος χρόνος θα είναι δοκιμαστικός με την υποστήριξη που απαιτείται, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι όλο το σύστημα λειτουργεί άψογα, υποδειγματικά, χωρίς προβλήματα, χωρίς errors.

χθες είχαμε συνεδρίαση στο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη μεταποίηση και τη βιομηχανία σε κεντρικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει την νέα ευρωπαϊκή στροφή υπέρ της βιομηχανίας, επιταχύνοντας μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, τεχνολογική αναβάθμιση, με στόχο ένα νέο αναπτυξιακό άλμα τα επόμενα χρόνια. Μίλησε για ένα νέο πλαίσιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως στα ζητήματα της απλούστευσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της μεταποίησης για την επόμενη περίοδο. Και αυτό, όπως τόνισε, είναι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς υπάρχει εκτίμηση ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες, το αργότερο, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσεις για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, όπως σημείωσε, η δική μας συνεισφορά της χώρας μας και όλων των συμμετεχόντων βεβαίως στην σύσκεψη αυτή, και θα σας πω σε λίγο και για τη δική μας εδώ την παρουσία της περιοχής, η δική σας συνεισφορά, είπε στους συμμετέχοντες, σε αυτή τη συζήτηση και στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων είναι κρίσιμη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, 450 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, τα οποία προορίζονται να κατευθυνθούν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Αυτό το ταμείο, λοιπόν, που θα μπει στη ζωή μας, ως φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα έχει συγκεκριμένες εθνικές κλίδες και εθνικές κατανομές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς ως χώρα και εσείς ως επιχειρήσεις, απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες, επαναλαμβάνω, να δουλέψουμε μαζί, να διεκδικήσουμε αξιόπιστα όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους μπορούμε να φέρουμε στη χώρα μας. Που σημαίνει δηλαδή ότι διεκδικείς και παίρνεις. Με ετοιμότητα προτάσεων, όριμων, μελετών, τεκμηρίωσης, άρτιας κτλ. Αν καταφέρουμε, λέει, να φέρουμε 10 με 15 δισεκατομμύρια στη χώρα, ένας στόχος που, όπως είπε, δεν είναι ανέφικτος, αφού μιλάμε για ένα ταμείο 450 δισεκατομμυρίων. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10 με 15 δισεκατομμύρια, ουσιαστικά μιλάμε για το μισό ταμείο ανάκαμψης. Άρα, η προετοιμασία και η συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και της ίδιας της βιομηχανίας και της μεταποίησης, νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την προτεραιότητα καθίσταται απολύτως κρίσιμη, είπε μεταξύ των άλλων ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Και σε αυτήν την συνάντηση συμμετείχε, κυρίες και κύριοι, και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο κύριος Χατζημάρκος. Και σε αυτή τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, αναφέρεται και η σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρεθήκαμε χθες στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός για την ενίσχυση της βιομηχανίας. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας είναι υπόθεση θωράκισης της οικονομίας, ποιοτικών θέσεων εργασίας και περιφερειακής ανάπτυξης, γράφει. Και οι περιφέρειές μας μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη σύνδεση της παραγωγής με τις επενδύσεις και τις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημα πώς βλέπω ως εκπρόσωπος μιας περιοχής με ανεπτυγμένη τουριστική οικονομία την ενίσχυση του κλάδου της βιομηχανίας. Πιστεύω βαθιά ότι ο τουρισμός μας μπορεί και πρέπει να γίνει ο μεγαλύτερος και σταθερότερος πελάτης της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής και το πεδίο ανάπτυξης αυτής. Ο στόχος πρέπει να είναι καθαρός. Οι τουριστικές μονάδες της πατρίδας μας να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται από ελληνικές επιχειρήσεις όλα τα τρόφιμα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις τεχνολογικές λύσεις που χρειάζονται.
Από τα προϊόντα που σερβίρονται στο πρωινό μέχρι τα έπιπλα, από τα λευκά είδη μέχρι τα δομικά υλικά, από τον εξοπλισμό τους μέχρι τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Και κάθε νέα τουριστική επένδυση και κάθε ανακαίνιση μπορούν να μεταφράζονται σε παραγγελίες για ελληνικές μονάδες, με εισόδημα για Έλληνες παραγωγούς και σε νέες θέσεις εργασίας σε κάθε περιφέρεια. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, να ενώσουμε το δυναμισμό του τουρισμού με τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής και της καινοτομίας. Να κάνουμε κάθε ξενοδοχείο και κάθε κατάλημα της πατρίδας μας βιτρίνα και πελάτη της ελληνικής παραγωγής. Να κρατήσουμε περισσότερη προστιθέμενη αξία στη χώρα και να την διαχύσουμε στην κοινωνία. Πόσο δίκιο έχει, πόσο κέριο είναι αυτό το οποίο αναφέρει σήμερα στην ανάρτησή του και προφανώς αποτυπώνει και όλα όσα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ανέφερε ο κύριος Χατζημάρκος. Με απλά λόγια, σε αδρές γραμμές, εδώ έχουμε έτοιμους πελάτες για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Ο τουρισμός είναι ένας πολύ μεγάλος πελάτης. Ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος. Ιδούπε δύο δόξεις λεμπρών λοιπόν για την ελληνική βιομηχανία. Αλήθεια, γιατί θα πρέπει όλα αυτά τα οποία προανέφερε, από τα προϊόντα στην εστίαση, μέχρι τα λευκά είδη, μέχρι τους εξοπλισμούς, μέχρι τα δομικά υλικά, όλα αυτά, γιατί θα πρέπει αυτά όλα να είναι εισαγόμενα? Γιατί δεν μπορούν να κατασκευάζονται σε αυτήν εδώ τη χώρα? Που σε τελευταία ανάλυση, ό,τι κατασκευάζει αυτή εδώ η χώρα, αυτά τα λίγα που απόμεινε να κατασκευάζει, δεν συγκρίνεται στην ποιότητά της. Στην ποιότητα κατασκευής. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο στοίχημα. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η επαναβιομηχάνηση. Γιατί για πολλές δεκαετίες η χώρα έζησε την αποβιομηχάνησή της. Και δεν θα πάω πολύ μακριά. Θα πάω εδώ στα δικά μας τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Η Ρόδος, η Σύρος. Πρότυπα βιομηχανικά κέντρα κάποιες δεκαετίες πριν. Που σήμερα αυτές οι μονάδες, οι πρότυπες για την εποχή τους, και φανταστείτε πρότυπες θα ήταν ακόμα και σήμερα αν τους είχε επιτραπεί, αν οι συνθήκες είχαν επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας τους, από ηλεκτρικές συσκευές μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων. Αυτά τα νησιά ήταν πυρήνες βιομηχανίας, βιομηχανικής ανάπτυξης για την οικονομία την ίδια των νησιών αλλά και για τη χώρα ολόκληρη. Και σήμερα τα κτίρια, αυτές οι μονάδες, είναι κουφάρια, τα οποία καταραίουν. Μακάρι λοιπόν όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου να μην είναι απλά ευχολόγια, αλλά να μπορέσουμε πραγματικά, να μπορέσει αυτή η χώρα να περάσει σε μια περίοδο επαναβιομηχάνησης. Και ναι, ο πελάτης είναι εδώ και περιμένει. Ο μεγάλος πελάτης είναι ο τουρισμός. Της ελληνικής βιομηχανίας.

Λοιπόν, τη Χάλκη προφανώς δεν θα σας τη συστήσω εγώ. Την ξέρετε, την αγαπάτε, τη λατρεύετε, πηγαίνετε πάρα πολύ συχνά, πηγαίνουμε πάρα πολύ συχνά, κάθε ευκαιρία. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω, κυρίες και κύριοι, σε ένα βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει ο Δήμαρχος του νησιού, ο Άγγελος Φραγκάκης, στο προφίλ του, στα social media του, πραγματικά δείχνουν μια Χάλκη υπέροχη. Λες, θέλω να πάω τώρα. Θέλω να βρεθώ τώρα. Από την Ανατολή του Ήλιου, από το Ηλιοβασίλεμα, από τα πλάνα τα πανοραμικά, από τα σπίτια τα νεοκλασικά, τα παραδοσιακά, από τα κάστρα, από τις παραλίες της, από τις απάτητες παραλίες. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό το βίντεο είναι εκπληκτικό. Ένα βίντεο το οποίο λανσάρει, κυρίες και κύριοι, τη νέα ίστος από τις απάτητες παραλίες. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό το βίντεο είναι εκπληκτικό. Ένα βίντεο το οποίο λανσάρει, κυρίες και κύριοι, τη νέα ίστοσελίδα

0: Κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε μια πολύ καλοκαιρινή έτσι και ταιριαστή στις μέρες των διακοπών συζήτηση. Μας εμπνέει άλλωστε και το βίντεο το οποίο ανήρτησε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μα τι ωραίο βίντεο είναι αυτό. Τι ωραίο, λαχταριστό δηλαδή, έτσι. Να βρω μια λέξη που να είναι πολύ κατάλληλη έτσι, με αυτή την εικόνα την οποία δίνει. Τι υπέροχη εικόνα είναι αυτή.
1: Όντως αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα ζωντανό βίντεο. Νομίζεις ότι βλέποντάς το ότι είναι ο ίδιος ο τηλεθεατής είναι εδώ. Είναι ο ίδιος ο εκείνος που το βλέπει, δηλαδή ότι είναι βρίσκεται και τα βλέπει live όλα αυτά.
0: Όπου τα πλάνα είναι φανταστικά, έτσι. Και ειδικά αυτά που είναι στο ηλιοβασίλεμα και έχουν αυτό το πορτοκαλί το χρώμα είναι υπέροχα. Όνειρο. Τι κάνατε, καινούργια ιστοσελίδα, τι κάνατε ακριβώς?
1: Ναι, πέρα από την ιστοσελίδα την οποία έχουμε για το Δήμο που είναι, ξέρετε, έχει να κάνει πιο πρακτική και έχει να κάνει με την επικοινωνία και με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στον πολίτη, αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα τουριστικό site, ένα site δηλαδή προβολής του νησιού, το οποίο θα εξηγεί σε εκείνον που το βλέπει τι ακριβώς είναι η Χάλκη, θα του αναλύει τι σημαίνει η Χάλκη ως προορισμός. Και πραγματικά ούτε και εμείς, να σας πω την αλήθεια, περιμέναμε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Βγήκε μια πολύ ωραία δουλειά, βγήκε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο τα λόγια τα δικά σας, τα πολύ όμορφα, να σας πω την αλήθεια, τα ακούμε με άλλες λέξεις και με άλλες περιγραφές. Γιατί είναι η αλήθεια, έτσι, γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Και βλέπω τώρα εδώ ότι το νησί το λανσάρεται, όπως λέτε, με τα πολλά του πρόσωπα. Έτσι, μια αυθεντική εμπειρία βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας. Το πρώτο GR Eco Island της Ελλάδας, όπως βλέπω εδώ, το νησί της ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Νομίζω κύριε Φραγκάκη, ότι πιο πολύ πια η Χάλκη έχει ταυτιστεί με τη βιωσιμότητα, με την ανθεκτικότητα, με το ενεργειακό κομμάτι, με το θέμα των φυσικών πόρων. Και λίγο έχουμε ξεχάσει ότι εδώ και χρόνια έχει τον τίτλο του νησιού ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 80 είναι αυτό, έτσι, που ανακηρύχθηκε από την UNESCO. Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Από το 1984-83 ξεκίνησαν οι προσπάθειες, 84 και μετά. Ναι, προσπαθήσαμε στην ουσία να πούμε και την ιστορία, να εξηγήσουμε δηλαδή και τι ακριβώς είναι το νησί. Και αν δείτε ότι δεν μείναμε μόνο και στη σεζόν την καλοκαιρινή, προσπαθούμε να πιώσουμε όλο το έτος, δηλαδή όλους τους μήνες. Είναι μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε το νησί κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Και βέβαια να ξέρετε ότι είναι δυναμικό και μεταβαλλόμενο το site, δηλαδή θα προστίθεται πράγματα.
0: Προφανώς, εννοείται.
1: Ήταν η αρχή, δηλαδή στην ουσία θέλαμε να το ανεβάσουμε για να τρέχει. Και μετά σιγά σιγά να βάζουμε και να εμπλουτίζουμε πράγματα, όπως και εμείς θα διοργανώνουμε καινούργια πράγματα. Και έτσι να το γνωρίσει ο κόσμος και να μπορέσει να μπαίνει να το παρακολουθεί και να δει τι έρχεται, τι είναι το επόμενο. Καταλάβατε.
0: Και δηλαδή, τις εκδηλώσεις, βλέπω ναι, ότι υπάρχουν και οι εκδηλώσεις μέσα που μπορεί κανείς να δει και τι να κάνει, πού να πάει, πώς θα περάσει τις μέρες του. Βλέπω όμως εδώ και κάτι πολύ ενδιαφέρον για το Πάσχα στη Χάλκη, για την πρωτοβουλία να αναδείξετε το Πάσχα με στόχο την ανάδειξη των μοναδικών παραδόσεων και εθίμων, και μάλιστα ότι ο στόχος σας είναι να ενταχθεί το Πάσχα στη Χάλκη στο Εθνικό Μητρό Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό το είδα μέσα από το site, δεν το ήξερα ομολογουμένως, δεν έτυχε να το συζητήσουμε ποτέ αυτό.
1: Ναι. Έχουμε καταθέσει πρόταση, εξηγήσαμε στην πλατφόρμα τι είναι το Πάσχα, ποια είναι τα ιδιαίτερα έθιμα που έχει το Πάσχα της Χάλκης, όλες είναι κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί έχει πολύ διαφορετικότητα σε σχέση με άλλες περιοχές. Και λόγω της μοναδικότητας ζητούμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να το εντάξει στην πολιτιστική κληρονομία της άλλης κληρονομίας. Δεν έχει βγει ακόμα, να σας πω την αλήθεια, η απόφαση, αλλά είναι μια νέα προσπάθεια.

0: πολύ σωστά είπατε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τουριστικό κομμάτι, είναι ο πολιτισμός, είναι η ιστορία, η παράδοση, τα ήθη του τόπου. Αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή αναλύει, εξηγεί, παρουσιάζει το νησί σε όλους την πραγματικότητα και την αλήθεια.
1: Όλα του τα πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Ό,τι μπορεί να προσφέρει, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το νησί, όπως και πολλά άλλα, η αλήθεια έχουμε εδώ στα νησιά μας, έχουμε αυτό το προσόν τελικά, αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, και τα νησιά της Δωδεκανήσου και τα νησιά των Κυκλάδων, το Νότιο Αιγαίο. Αυτός ο ξεχωριστός χαρακτήρας, ο ιδιαίτερος, η μοναδικότητα του κάθε νησιού. Και το πολυπρόσωπο, δηλαδή η προσωπικότητα των νησιών, δεν είναι στατική, δεν είναι ένα πράγμα. Κάθε νησί είναι πολλά πράγματα και η Χάλκη είναι μια τέτοια περίπτωση. Ένα νησί που είναι πολλά νησιά μαζί. Εξαρτάται τι ζητάει ο καθένας, έτσι, να βρει.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και αυτό μας λένε και οι επισκέπτες μας. Έτσι, δηλαδή τα λόγια σας έτσι αντικατοπτρίζουν πραγματικά την πραγματικότητα. Ναι.
1: Αυτό τι θα πούνε. Ομονοούμε όλοι σε αυτό. Αρκεί να πατήσουμε το πόδι μας στο.
0: Εσείς έχετε και προσωπική άποψη.
1: Βέβαια, πόσες φορές. Και πολλές φωτογραφίες από αυτές που βλέπω. Άλλο και εγώ έχω τραβήξει αυτό το πλάνο. Α, και εγώ το έχω πάρει. Και εγώ το έχω πάρει αυτό. Και εγώ την έχω αυτή την εικόνα. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να μας τις δώσετε, να τις ανεβάσουμε.
1: Να σας τις δώσω, βεβαίως. Άμα θέλετε να το εμπλουτίσετε, βεβαίως. Με μεγάλη χαρά να σας τις δώσω, εννοείται. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, πώς πάει η κίνηση, τι έχουμε, Αύγουστος είναι, τι γίνεται στο νησί, πώς πάτε?
0: Εντάξει, όπως το είπατε, Αύγουστος είναι, νομίζω, εντάξει, παντού αυτή την περίοδο έχει κόσμο. Και στη Χάλκη, εντάξει, είμαι στα κόκκινα, αν μου επιτραπεί ο όρος. Έχει πάρα πολύ θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή πέρα από τους ανθρώπους που έρχονται να μείνουν στο νησί, στα καταλήμματα και στο δημοτικό μας Σενώνα, και άνθρωποι που έρχονται πάρα πολλά χρόνια, έχουμε και πολλά σκάφη, έχουμε πολλά εστιοφόρα, έχουμε πολλά γιότ, που ας σας πω την αλήθεια δεν ήταν τόσο μεγάλος αριθμός. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό.
1: Α, φέτος δηλαδή έχετε πολύ περισσότερο,
0: Ναι. Έχουμε πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι ότι έρχονται και αράζουν είτε στην πλωτή μας εξέδρα είτε στο μουράγιο μπροστά. Έρχονται και αράζουν αρόδου είτε στα φτενάγια, στις παραλίες μας, δηλαδή είτε στα κάνια είτε στον πόνταμο. Και με μικρά τεντεράκια, με μικρά φουσκωτά δηλαδή.
1: Έρχονται, αποβιβάζουν
0: στο νησί, κυρίως βέβαια το βράδυ. Να κάνουν μια βόλτα στο νησί, μια φαγητό στις ταβέρνες μας ή να αγοράσουν κάτι, ξέρετε, από τα μαγαζάκια τα μικρά που έχει εδώ με τοπικά πράγματα. Γενικώς δηλαδή είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό. Αυτός ο θαλάσσιος τουρισμός δεν επιβαρύνει κιόλας, έτσι, για το γεγονός ότι μένουν στα σκάφη τους, όπως λέτε, και απλά βγαίνουν για να κάνουν μια βόλτα, για να φάνε, για να ψωνίσουν. Δεν επιβαρύνεται και το νησί με τον τρόπο αυτό, έτσι, σωστά, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά αυτό το είδος του τουρισμού.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και μας κάνει και εμάς έτσι εντύπωση της ανάλυση μας, διότι είναι άνθρωποι προφανώς έτσι υψηλού βιωτικού επίπεδου για να μπορέσουν να έχουν τέτοια σκάφη και τέτοια πλοία, δηλαδή οικονομικά. Και έχουν μια ποιότητα, μια μόρφωση, ένα σεβασμό και, για όλα. Δηλαδή με τα σκουπίδια τους, δεν κάνουν θόρυβο, σέβονται.
1: Ναι.
0: Σέβονται πραγματικά. Δηλαδή το βλέπεις στις αντιδράσεις του ότι δείχνουν ένα μεγάλο σεβασμό για τον τόπο. Τους κάνει πάρα πολύ εντύπωση η ηρεμία και η ησυχία και η γαλήνη που σου φέρει η Χάλκη. Και εντάξει, έχουμε κάνει και εμείς κάποιες ενέργειες προς εκεί, με την απαγόρευση των οχημάτων στο παραλιακό μέτωπο, με την απόφαση που πήραμε να μην έχουν όχλουσες εργασίες αυτή την περίοδο, ένα τρίμηνο. Με το να υπάρχει αστυνόμευση, δηλαδή και από το λιμεναρχείο και από την αστυνομία, να είναι εμφανής η παρουσία της αστυνομίας αυτόν τον καιρό, τόσο έτσι στην πιάτσα που λέμε. Οπότε γενικώς έχουμε όλοι κάνει μια προσπάθεια.
1: Άρα το προφίλ που έχει διαμορφώσει, έχει διαμορφώσει η Χάλκη με τα μέτρα αυτά τα οποία έχετε πάρει, στην ουσία προσελκύουν αυτό τον τύπο τουρισμού, αυτόν που μας περιγράφεται.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Και αυτό προσπαθούμε να προβάλλουμε και από το site μας, δηλαδή αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε.
1: Φαίνεται αυτό. Ναι. Όση ώρα μιλάμε, εγώ το έχω ανοιχτό εδώ στον υπολογιστή και παίζει το βίντεο αυτό και πράγματι δείχνει και στους όρμους τα σκάφη με τα μικρά τα φουσκωτά που βγαίνουν, που είναι απομακρυσμένα από το, από το νησί, από το λιμάνι και προσεγγίζουν. Όπως ακριβώς το περιγράφεται, έτσι, έτσι βγαίνει και μέσα από το βίντεο το οποίο παρακολουθώ και είναι και το βίντεο υποδοχής με το που θα μπει κανείς στην καινούργια ιστοσελίδα, το visit halkyisland.gr, όπως σας είπα, και να μπείτε κυρίες και κύριοι να το δείτε. Το νησί είναι ερωτεύσιμο, ή μη τι άλλο, είναι υπέροχο. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω βέβαια ότι είναι περιζήτητη η Χάλκη και είστε περιζήτητος κι εσείς, κύριε Δήμαρχε, γιατί βλέπω ότι σας φιλοξενούν πάρα πολύ συχνά τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τι γίνεται με το εξωτερικό, αλλά πολύ συχνά σας βλέπω στα κανάλια για να σας φιλοξενούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι για να αναδείξετε το νησί και τις ομορφιές του. Γι' αυτό κάτι λέει προφανώς. Και τις καινοτομίες του, έτσι, όχι μόνο τις ομορφιές του, και τις καινοτομίες του κυρίως. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, αυτή η αναγνώριση που έχετε πετύχει.
0: Ναι, αυτό που λέτε, σας ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, συνήθως δεν μιλώ για, έτσι, για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι, με την επικαιρότητα. Γενικά, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα για τις πρωτοβουλίες που γίνονται εδώ στο νησί. Και, εντάξει, και μαζί τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές την καινοτομία όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Και θυμάμαι πρόσφατα που είχε επισκεφθεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Καινοτομίας, ο κ. Καλαφάτης, ναι. Ποιος ήρθε βέβαια και στη Ρόδο πρώτα και επισκέφθηκε και τον κ. Περιφερειάρχη και το είδα στις συζητήσεις του, αλλά ήρθε και στο νησί της Χάλκης μετά για μια μέρα, ότι στις δηλώσεις του είπε ότι η Χάλκη είναι ένα ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας, που πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό είναι, ναι. Έτσι είναι. Αυτά τα νησιά όπως η Χάλκη και άλλα όντως είναι ζωντανά εργαστήρια καινοτομίας. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθω στη Χάλκη, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πρέπει να βρω μια βάρκα, κάποιος να με πάει στην Αρέτα και στην Τραχιά. Δεν έχω πάει εκεί.
0: Τώρα υπάρχει υπηρεσία με βάρκες, δηλαδή με τέτοια μικρά βαρκάκια, τα οποία ο οποιοσδήποτε επισκέπτης μπορεί να την πάρει χωρίς δίπλωμα, δικό μόνος του, με την παρέα.
1: Όχι, ευχαριστώ, μόνη μου δεν θα πάω σε καμία περίπτωση.
0: με παρέα, όχι, ναι, με παρέα μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλο σκάφος.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Ναι. Ένας ντόπιος, με ένα ντόπιο, με ένα βαρκάρι από εκεί για ασφάλεια.
0: Okay. Πιο παραδοσιακά.
1: Για να μην πω ότι θα με πάτε εσείς, εντάξει, αφού
0: μιλάτε. Πολύ ευχαρίστω.
1: Εντάξει, να πούμε με τον Άγγελο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πέρα από το θεσμικό μιλώ με τον Δήμαρχο της Χάλκης. Έχουμε συνυπάρξει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανδό για πολλά χρόνια. Οπότε έχω το θάρρος να του πω, εσύ θα με πας, Άγγελε. Δεν πάω με άλλον, εντάξει.
0: Και μάλιστα να σας πω, κύριε Παυλάκη, ότι αυτές οι βάρκες είναι χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα LEADER. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το προηγούμενο, οπότε μπορεί να είναι και δικές μας υπογραφές αυτές.
1: Α, μάλιστα, μπορεί να είναι και δικές μας υπογραφές αυτές, σωστά. Πολύ καλά το λέτε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα. Μας δώσατε πραγματικά έτσι μια εσάνς, μια ανάσα διακοπών. Σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό και να μην το έχει κανείς στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι αν δει το site το καινούριο, την ιστοσελίδα, θα τη βάλει τη Χάλκη στο πρόγραμμα. Να έχουμε ένα καλό Αύγουστο. Να είστε καλή Παναγιά. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή Παναγιά σε όλους.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Εννοείται εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία το τραγούδι αυτό, από τον Άδη και όλα αυτά, του Chris de Berg. Το ξέρετε όμως ή μάλλον το θυμάστε. Και εγώ θα προκαλέσω τον Πέριτο Βασιλάκη να το βρει αυτό στην διάρκεια της εκπομπής και να το παίξουμε στα επόμενα λεπτά και μέχρι το τέλος, αν προλάβουμε ή θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε. Το ξέρετε λοιπόν ότι ο μεγάλος δικός μας Έλληνας συνθέτης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, το 1977 έγραψε τη μουσική για τη σειρά του BBC, του BBC 2, Who Pays the Ferryman. Μια εκπληκτική μουσική σύνθεση, το ποιος πληρώνει το βαρκάρι, η σειρά, Who Pays the Ferryman, ένα εκπληκτικό πραγματικά κομμάτι. Και τώρα το θυμήθηκα με αφορμή το Don't Pay the Ferryman του Chris de Berg. Εάν το βρεις, Πέρι μου, καλό θα ήτανε να το ακούσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, με πολλά παραδοσιακά στοιχεία, μια και πάμε στα νησιά σήμερα και έχουμε έτσι και μια δόση παράδοσης στην εκπομπή. Πάρα πολύ ωραίο. Who Pays the Ferryman, Γιάννης Μαρκόπουλος, αν το βρεις. Λοιπόν, ο Chris de Berg εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία και τώρα αυτό μου δίνει το έναυσμα να πω δύο λόγια, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσεια του Νόλαν, για την οποία ακόμα γράφονται πάρα πολλά. Η συζήτηση συνεχίζεται και καλά κάνει και συνεχίζεται, γιατί όσο η συζήτηση αυτή φουντώνει και δεν καταλαγιάζει, είτε υπέρ είτε κατά, αυτό είναι ένα όφελος για την Ελλάδα. Χθες λοιπόν διάβασα στα νέα ένα άρθρο του Πέτρου Γρουμπού, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Με τράβηξε ο τίτλος του άρθρου στο Βήμα, για την ακρίβεια, «Μπορεί η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν να ξυπνήσει τον κόσμο?» Υπότιτλος αυτού του άρθρου: δεν υπάρχουν πολλά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας που να συνομιλούν με τόσες διαφορετικές εποχές και τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς. Αλήθεια είναι. Διαβάζω λοιπόν, θα σας διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από ό,τι βλέπω ο Πέρης Βασιλάκης εντόπισε το Who Pays the Ferryman του Γιάννη Μαρκόπουλου, άρα βάζω μια ανωτελεία να το ακούσουμε και συνεχίζω με το άρθρο για την Οδύσσεια.

0: Αυτή είναι λοιπόν η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, Who Pays the Ferryman. Μια σειρά που τον έκανε γνωστό σε όλο τον πλανήτη το 1977. Για τη σειρά του BBC 2, Who Pays the Ferryman. Η σειρά εκείνη είχε γυριστεί στην Κρήτη. Έγινε παγκόσμια επιτυχία, διαθέτοντας στοιχεία αρχαίας τραγωδίας αλλά και ρομαντισμού. Σε σκηνοθεσία του William Slater και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, επρόκειτο για ένα αισθηματικό θρίλερ. Τα γυρίσματά της έγιναν στην Ελούντα και μάλιστα σε συνδυασμό μάλλον με αυτήν την υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, απετέλεσε η σειρά αυτή το έναυσμα για την έκρηξη του τουρισμού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Ο σεναριογράφος τώρα αυτής της σειράς, ο Michael J. Baird, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα, την ιστορία, τη μυθολογία της, έκανε διακοπές το 1975 στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Άκουσε λοιπόν έναν τουρίστα συμπατριώτη του να του λέει ότι είχε έρθει στο νησί, είχε να έρθει μάλλον στο νησί, να πάει στην Κρήτη από τότε που πολέμησε με τους αντάρτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι του ήρθε η ιδέα να γυρίσει αυτή τη σειρά 8 επεισοδίων, η οποία προβλήθηκε τότε από την ΙΕΝΕΔ. Μιλάμε τώρα για το 77, έτσι, φανταστείτε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι εκτός προγράμματος, γιατί αυτοσχεδιάζουμε, όπως καταλάβατε, στην εκπομπή. Είπα στον Άγγελο Φραγκάκη ότι θέλω βαρκάδα στις απάτητες παραλίες και στις σπηλιές της Χάλκης. Ο Πέρης Βασιλάκης πήρε το έναυσμα από εκεί και έβαλε το Don't Pay the Ferryman του Chris de Bergh. Εγώ θυμήθηκα το ποιος πληρώνει το βαρκάρι του Who Pays the Ferryman του Γιάννη Μαρκόπουλου και κάπως έτσι το ένα φέρνει το άλλο. Σας έλεγα όμως για μια εξαιρετική ανάλυση και προσέγγιση, κυρίες και κύριοι, της σειράς του Νόλαν, της ταινίας, την Οδύσσια, από τον Πέτρο Γρουμπό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. Με την επισήμανση, όπως γράφει στο Βήμα σε άρθρο του, ότι δεν υπάρχουν πολλά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας που να συνομιλούν με τόσο διαφορετικές εποχές και τόσο διαφορετικούς πολιτισμούς. Όπως γράφει, όταν ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής μας αποφασίζει να μεταφέρει την Οδύσσεια στη μεγάλη οθόνη, προφανώς το γεγονός ξεπερνά τα όρια της κινηματογραφικής τέχνης. Η νέα ταινία του Νόλαν έφερε ξανά τον Όμηρο στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συζήτησης. Άλλοι τη χειροκρότησαν, άλλοι την επέκριναν, άλλοι αναρωτήθηκαν αν αποδίδει πιστά το ομηρικό έπος. Όμως το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, τον Όμηρο και τον ελληνικό πολιτισμό γνωρίζει μια πρωτοφανή αναζωπήρωση παγκοσμίως. Το ερώτημα λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο, βρίσκεται αλλού. Όχι στο αν η ταινία είναι απόλυτα πιστή στο πρωτότυπο, αλλά στο γιατί ένα έργο που δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια εξακολουθεί να συγκινεί, να προβληματίζει και να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους. Αν μία κινηματογραφική μεταφορά οδηγήσει μια νέα γενιά να αναζητήσει τον Όμηρο, τότε έχει ήδη πετύχει κάτι που υπερβαίνει την καλλιτεχνική της αξία. Έχει επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ένα από τα θεμελιώδη κείμενα του ανθρώπινου πολιτισμού. Και δεν υπάρχουν πολλά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας που να συνομιλούν με τόσες διαφορετικές εποχές και τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς. Η Οδύσσεια δεν επιβίωσε μόνο επειδή αποτελεί αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Επιβίωσε επειδή μιλά στον άνθρωπο, επειδή μιλά μάλλον για τον άνθρωπο, για το φόβο, την ελπίδα, τις δοκιμασίες, την ανάγκη του να βρει το δρόμο της επιστροφής, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Αναλύει την προσωπικότητα του Οδυσσέα για να καταλήξει ότι τελικά η βαθύτερη δύναμη του ανθρώπου δεν είναι η ίσχυς, είναι η σοφία. Και αυτή, όπως σημειώνει ο καθηγητής, Είναι η πρώτη μεγάλη υπενθύμηση που μας απευθύνει η Οδύσσεια, ότι η πραγματική δύναμη του ανθρώπου δεν βρίσκεται μόνο στη γνώση, ούτε μόνο στην τεχνολογία, αλλά στη σοφία με την οποία τις χρησιμοποιεί. Σήμερα λοιπόν η ανθρωπότητα διανύει τη δική της Οδύσσεια. Δεν διασχίζουμε το Αιγαίο ούτε τη Μεσόγειο, διασχίζουμε ένα κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η κβαντική υπολογιστική, η παγκόσμια δικτύωση και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, επικοινωνούμε. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο πώς, δεν μπορεί από μόνη της να απαντήσει στο γιατί, και ακριβώς εκεί αρχίζει ο χώρος των αξιών, εκεί ο όμηρος εξακολουθεί να έχει λόγο. Η Ιθάκη δεν είναι ένας τόπος, είναι προσανατολισμός που επιτρέπει στον άνθρωπο να μην χαθεί μέσα στις ιδέες, στις ίδιες του τις επιτυχίες, γιατί είναι οι αξίες που δίνουν νόημα στην πρόοδο και μετατρέπουν τη γνώση σε σοφία. Γι' αυτό η Οδύσσεια δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, είναι ένα βιβλίο για κάθε εποχή που βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές, και η δική μας εποχή είναι μία από αυτές. Αν λοιπόν η ταινία του Νόλαν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν ξανά τον Όμηρο, τότε η μεγαλύτερη προσφορά της δεν θα είναι μόνο η κινηματογραφική της επιτυχία, θα είναι ότι θα έχει ανοίξει ένα νέο διάλογο για το ποιοι είμαστε, προς τα που κατευθυνόμαστε, ποιες αξίες θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο που δημιουργούμε. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα σας διάβασα. Είναι μεγαλύτερο το άρθρο και πιο αναλυτικό. Εγώ θα σας συστήσω να το αναζητήσετε στο Βήμα και να το διαβάσετε, και είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς τους επαΐοντες, σε εισαγωγικά, που δεν είδαν τίποτα πίσω από αυτήν την ταινία, αλλά την αντιμετώπισαν τόσο ξερά και τόσο μονοδιάστατα, στο αν είναι η ακριβής αποτύπωση της Οδύσσειας του Ομήρου. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι νεκρό κείμενο η Οδύσσεια, προφανώς. Λοιπόν, να φύγουμε από την Οδύσσεια και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Κάλυμνο. Να πάμε στην Κάλυμνο να συναντήσουμε τον έπαρχο, τον κύριο Μανώλη Μουσελή. Καλημέρα σας, κύριε συντονιστά.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ πάντως έπαρχο θα σας λέω. Εγώ έπαρχο θα σας λέω στον αιώνα τον άπαντα, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτό το συντονιστής, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, τα έχουμε και αυτά. Ετοιμάζεστε για το αποκίνημα. Ετοιμάζεστε για το αποκίνημα, κύριε Μουσελή.
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και τον προηγούμενο συνομιλητή σας, τον Άγγελο τον Φραγκάκη, τον φίλο τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι προσκεκλημένος και από ό,τι μας είπε θα βρίσκεται στην Κάλυμνο αύριο το πρωί.
0: Έχει και εκείνος το αποκίνημα, και η Χάλκη το δικό της, αλλά το κάνει νωρίτερα. Νομίζω την άνοιξη το κάνει, έτσι.
1: Τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Και έχω βρεθεί και σε ένα από αυτά. Και να ξέρετε ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Η οργανωτική ομάδα η δική μας είναι αυτή που βοηθάει στο να γίνει το αποκίνημα της Χάλκης. Τα δύο νησιά έχουν μια στενή σχέση και δεν είναι τυχαίο που και ο αείμνηστος Βουβάλης είχε ιδρύσει εκεί υποκατάστημα τις αποθήκες των Σφουγγαριών κτλ. Και οι Χαλκίτες Σφουγγαράδες ήταν εξίσου γνωστοί όπως και η Καλύμνη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και η Καλύμνη, ναι.
0: Οπότε υπάρχει αυτή η στενή σχέση
1: ναι.
0: Σε αυτό το επίπεδο ανάμεσα στην Κάλυμνο.
1: Για αυτό θα
0: βρίσκεται
1: και ο Άγγελος αύριο στην Κάλυμνο μαζί με τους συνεργάτες του.
0: Μάλιστα.
1: Θα παρακολουθήσουν το μεγάλο αποκίνημα. Το οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχει αρχίσει από χθες το απόγευμα να στείνεται το σκηνικό. Μια δουλειά η οποία ξεκίνησε, δεν είναι υπερβολή να το πω, από τον Νοέμβρη. Κάθε Νοέμβρη ξεκινάμε να συζητάμε με την οργανωτική ομάδα, την οποία αποτελούν ο Γιάννης ο Νομικάριος, ο Γιάννης ο Καράμαλης, η Άννα Τσουρφά και δεκάδες στην κυριολεξία θελοντές πίσω από αυτούς. Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε, μια και μιλάμε για παράδοση, είναι η ιστορία μας, η οποία δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Μιλάμε για τους παππούδες μας, έτσι, οι οποίοι άφηναν κάθε Απρίλη τις οικογένειές τους για 7 μήνες και επέστρεφαν τον Σεπτέμβρη πάλι στην Κάλυμνο. Έφευγαν με ένα και μοναδικό σκοπό, να ζήσουν τις οικογένειές τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να παντρέψουν τις αδελφές τους. Έχει εμβολή στην ελληνική τη λέξη, την οποία ήδη στην αλήθεια, και για το καθήκον. Όλο αυτό θέλουμε να δει.
0: Σας χάνουμε. Κύριε Μουσελή, σας χάνουμε. Είστε σε κίνηση, γιατί έχουμε κάποιες διακοπές στη συνομιλία.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι. Οπότε επαναλάβετε σας παρακαλώ αυτά που είπατε έτσι την τελευταία σας φράση, γιατί δεν την ακούσατε.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι οι καλοί σουγκαράδες έφευγαν τον Απρίλιο και επέστρεφαν τον Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: 7 μήνες έτσι ένα ταξίδι για ένα και μοναδικό σκοπό. Να παντρέψουν τις κόρες τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γενικά να ζήσουν τις οικογένειές τους.
0: Mm-hmm.
1: Το ιερό καθήκον για αυτούς. Ένα ταξίδι το οποίο ήξεραν ότι υπήρχε πιθανότητες αρκετές να μην επιστρέψουν κιόλας. Παρ' όλα αυτά το έκαναν. Όλο αυτό δείχνει ένα πείσμα, ένα δυναμισμό, δείχνει το φιλότιμο το οποίο είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε στις νέες γενιές, στα δικά μας, στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι επειδή είναι και η τέταρτη πέμπτη φορά που το προγραμματοποιούμε, κάθε φορά και καλύτερο, νομίζω ότι κάτι έχουμε πετύχει, κάτι έχουμε καταφέρει και έχουμε ξαναζωντανέψει αυτό το θρύλο κάλυμνο στο νησί του Σουγκαράδων, το οποίο τις περισσότερες φορές τα προηγούμενα χρόνια τους ακούγαμε μόνο από τους επισκέπτες μας.
0: Ναι. Ναι, ναι. Να σας πω τώρα, λέτε, είδα ότι κάνατε και μία σχετική ανάρτηση γι' αυτό, ότι φέτος θα υπάρχουν και κάποιες νέες εικόνες, νέα στοιχεία σε σχέση με πέρυσι, πιο δυνατές στιγμές. Τι διαφορετικό θα υπάρχει φέτος?
1: Προσπαθούμε κάθε χρόνο να ενσωματώσουμε νέα στοιχεία μέσα σε αυτό. Με αφορμή το αποκίνημα, φέτος είναι αφιερωμένο στην Καρινιά τη μάνα, τη γυναίκα την οποία έμενε πίσω. Εξού και η αφίσα την οποία έχουμε αναρτήσει, που δείχνει την καλυμιά την κόρη να γναντεύει το πέλαγος. Είναι ένα άκρο συγκινητικό σενάριο, το οποίο επιμελήθηκε ο Γιάννης ο Πουλιάς, ο γιατρός μας, σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Νομικάριο. Θα δούμε στοιχεία από την καθημερινότητα, θα δούμε στοιχεία από τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζαν οι γυναίκες με τα παιδιά, με την οικογένεια μόνες τους. Γι' αυτό και διαμορφώθηκε η κοινωνία μας σε μητριαρχική κοινωνία. Και βέβαια θα δούμε και το μυρολόι μπροστά στα ρούχα του Δήτη, το οποίος έχει χαθεί και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο νησί.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικές ιστορίες, νομίζω όσοι το παρακολουθήσουν θα συγκινηθούν πάρα πολύ.
0: Και μόνο που το λέτε και το ακούω, πραγματικά είναι, έχω ανατριχιάσει, πρέπει να σας πω, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Και μόνο που το περιγράφετε έτσι όπως το περιγράφετε με αυτά τα λίγα λόγια.
1: Εντάξει, είναι πράγμα, ναι. Το περιγράφω, αν το περιγράφω καλά δεν το ξέρω. Ακούω αυτά που μου λέτε, το περιγράφω γιατί είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε και το ζούμε.
0: Ξέρετε, θα σας πω τώρα κάτι και σε εσάς, κύριε Μουσουλή, και στον κόσμο έτσι που μας ακούει. Πριν από κάποια χρόνια, όταν είχα επισκεφθεί πρώτη φορά το Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου, με όλο αυτό το υλικό που υπάρχει εκεί και κυρίως τα φωτογραφικά ντοκουμέντα έτσι που είναι αναρτημένα στους χώρους του μουσείου. Δεν είναι υπερβολή και δεν το συνηθίζω έτσι, το μελό δεν το έχω, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκλαιγα. Είχα συγκινηθεί τόσο πολύ γιατί έβλεπα την έκφραση των ανθρώπων, παρατηρούσα τις φωτογραφίες στα σκάφη πάνω, στο αποκίνημα όπως λέτε, του αποχαιρετισμού, την ώρα, όλα αυτά τα πράγματα, και σε συνεπέρνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι εικόνες είναι τόσο ζωντανές μέσα στο Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου που σε συνεπέρνει όλο αυτό το πράγμα και μπαίνεις, θες και δεν θες, μπαίνεις στην ψυχολογία εκείνων των ανθρώπων που όπως λέτε αποχαιρετούσαν και είχε μια τραγικότητα η στιγμή αυτή, η γιορτή του αποκινήματος, γιατί δεν ήξερες την έκβασή της και γιατί πολλοί ήξεραν ότι δεν θα επιστρέψουν.
1: Αυτό είναι που κάνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι τόσο, να φαντάζει τόσο γενναίο.
0: Ναι.
1: Έτσι ναι, πήγαινε όντως, για δουλειά, όπως όντως πηγαίνουμε εμείς κάθε μέρα στις δουλειές μας.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ξέρουμε ότι θα γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτοί ήξεραν ότι πιθανόν να μην γίνει επιστρέψει.
0: Είναι γενναίο, είπατε τη λέξη. Γενναίο, πραγματικά.
1: Γενναίο.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ κάποια πράγματα, εντάξει, μπορώ να ακούγονται υπερβολικά έτσι πως τα λέω, αλλά κάποια πράγματα τα έχουμε πάρει κι εμείς. Δηλαδή πριν 2 χρόνια ήμουν καλεσμένος στο Κέμπελ, Οχάιο, μια πόλη της Αμερικής η οποία είναι στο 80% είναι καλύμνη. Όλοι ασχολιόντουσαν με τους ελαιοχρωματισμούς όχι σπιτιών, γεφυριών και πολυκατοικιών.
0: Μάλιστα. Κρέμονταν δηλαδή στο κενό.
1: Κρεμόντουσαν πάνω από το έδαφος, 200 και 300 μέτρα για να βάψουν τις γέφυρες. Να ξέρουν και να βάψουν τις γέφυρες. Δεν τις κάνουν όλοι αυτές τις δουλειές, αυτές τις εργασίες.
0: Έχει περάσει αυτό το ρυψοκίνδυνο. Το ρυψοκίνδυνο έχει περάσει στο DNA πια του Καλύμνιου. Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτή την παρατήρηση που κάνετε τώρα, κύριε Μουσελή, την είχα κάνει και εγώ τότε, όταν σας λέω πριν από χρόνια πήγα για πρώτη φορά και μάλιστα είχα κάνει και μια ανάρτηση τότε στα social media. Είχα δημοσιεύσει πάρα πολύ υλικό από το ναυτικό και λαογραφικό μουσείο της Καλύμνου, γιατί είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά και συναισθηματικά με είχε επηρεάσει αυτό. Και είχα πει τότε στην εκπομπή που έκανα εκείνες τις μέρες, το θυμάμαι λες και ήταν χθες, την εκπομπή λέω, τώρα καταλαβαίνω την τρέλα των Καλυμνίων.
1: Ναι,
0: την τρέλα με την καλή έννοια, καταλαβαίνετε έτσι. Ναι, με αυτό που λέμε τώρα, ότι έχουν. Οι Καλύμνοι λέμε ότι είναι μια κατηγορία μόνη τους, έτσι. Λέω, τώρα το καταλαβαίνω. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτά τα βιώματα, αυτό το πράγμα έχει περάσει στο συλλογικό DNA πια, πώς περιμένεις να είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Άρα με αυτά που λέτε δεν είναι υπερβολικά και αυτά που είπα προηγουμένως εγώ. Τα έχουμε πάρει. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτά θέλουμε να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια με όλο αυτό που κάνουμε. Και είναι, θεωρώ ότι είναι η εντυπωσιακότερη και η πολυπληθέστερη παραδοσιακή εκδήλωση που γίνεται εκτός από το νησί και στη Δωδεκάνησο. Θα μου επιτρέψετε να το πω. Θα δείτε αύριο το πλήθος από τις φωτογραφίες και από τα social. Κατακλείζεται το νησί. Και από γειτονικά νησιά, και από την ΚΟ, και από τη ΛΕΡΟ, αλλά και από επισκέπτες. Δεν είναι τυχαίο, ενώ έχουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ως επαρχείο και περιφέρεια πλούσιο σε εκδηλώσεις, να σας πω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίσουμε εμείς είναι ότι όλοι οι εθελοντές, όλοι οι μουσικοί, όλοι οι ηθοποιοί θέλουν να συμμετάσχουν στο κίνημα.
0: Ναι.
1: Ενώ
0: ναι.
1: Έχουμε και άλλες 10 εκδηλώσεις. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εμείς. Και είναι έτσι. Όμορφο γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά και να παίρνουν οι πατεράς τους τηλέφωνο να μπουν και αυτοί μες στο καΐκι να δουν, να το ζήσουν από κοντά. Mm-hmm. Όμορφες σκηνές.
0: Ναι.
1: Όμορφες σκηνές. Αυτή είναι η επιτυχία του υποκινήματος. Μια επιτυχία την οποία ακολουθεί εδώ και 4-5 χρόνια και πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι είναι μια σύμπραξη πέρα από των εθελοντών και φορέων.
0: Ναι. Ποιοι συμπράττουν, να το πούμε λοιπόν και αυτό.
1: Να ξεκινήσω την περιφέρειά μας. Το περιφερειάκι μας, το Γιώργο Χατζημάρκ. Από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο φεστιβάλ του Σούκαρα, που συνδράμει με την υπογραφή του και οικονομικά. Εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο γενικοί μας γραμματείς, ο καινούριος ο Φώτης ο Μάγκος, ο Κουτουλάκης ο Μανώλης, παλιότερα, ο Γιάννης ο Πάπου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος έχει παραστήσει στο περσινό
0: mm-hmm.
1: και εντυπωσιάστηκε, βοηθάει ο Γιάννης και το Επιμελητήριο. Ο Εμπορικός Σύλλογος του Σκαλύμνου, το Λύκειο Ελληνίδων, οι πρόσκοποι μας. Δηλαδή είναι μια παστραφιά εθελοντών, χορηγών.
0: Όχι, τα είπατε όλα, ότι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που γίνεται, έτσι, η μεγαλύτερη γιορτή που γίνεται. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, όλη η κοινωνία συμμετέχει από ό,τι καταλαβαίνω, όλο το νησί συμμετέχει σε αυτό.
1: Είδατε τις φωτογραφίες που ανήστησε, ήταν η τελευταία πρόβα του υποκινήματος.
0: Ναι, τις είδα.
1: Με το Λύκειο Ελληνίδων, με τους ηθοποιούς μας, είδα τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Την Καλυμνιά την κόρη να κλαίει πάνω από το κασελάκι με τα ρούχα του Δίτη που δεν κατάφερε να επιστρέψει στον νησί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Γιατί ξέρετε πώς ήταν τότε εκείνες τις εποχές. Αν βρισκόντουσαν κοντά στην παραλία, άνοιγαν έναν τάφο με ένα ξύλινο κουπί, έκαναν ένα σταυρό, έγραφαν το όνομα του Δίτη και τον άφηναν εκεί. Αυτό ήταν το καλό. Ενώ αν βρισκόντουσαν μεσοπέλαγα, τον έδαιναν μέσα σε μια σεντόνα, σε μια κουβέρτα, πετούσαν και λίγο αγιασμό. Και μόνοι τους εκεί έκαναν αυτή την υποτιθέμενη κηδεία του Δίτη.
0: Ναι.
1: Θα ξεχάσουμε το περσινό, το συγκλονιστικότερο μέχρι στιγμής. Το κίνημα που είχαμε έρθει σε επαφή με τον Μητροπολίτη Βόρειας Αφρικής, ο οποίος κατάφερε να βρει σταυρουδάκια με ονόματα Καλυμνίων Δυτών. Τα βάλαμε σε ένα μαζί με λίγο χώμα από τους στάθους τους και τα τακτοποιήσαμε με τους συγγενείς εδώ στην Κάλυμνο και τους τα παραδώσαμε.
0: Συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Να.
0: Μάλιστα. Τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις?
1: Έχουμε βάλει ώρα προσέλευσης 7 και 4.
0: Ναι.
1: 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η εκδήλωση, θα κρατήσει περίπου 2 ώρες και κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Επαρχιακό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτά τα οποία είπαμε και για την...
1: Να ευχαριστήσω και εσάς και το Real Voice για την προβολή.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και όποιος μπορεί να είναι αύριο στην Κάλυμνο γι' αυτό, θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, είμαι σίγουρη. Μας ακούτε?
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
0: Να είστε καλά. Καλή Παναγιά, κύριε Μουσουλή. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Να σας πω επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι την Κυριακή, 9 του μήνα, στις 9 το πρωί, θα γίνει ιερό μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την εκδημία του Σκεύου Ζερβού, του μεγάλου γιατρού και πολιτικού της Καλύμνου.

Και εδώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το ποιος ήταν ο Σκεύος Ζερβός. Εξήντα χρόνια από το θάνατό του γεννήθηκε στην Πόθια της Καλύμνου το 1875 και επιβίωσε στην Αθήνα το 1966. Υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που ανέδειξε η Καλύμνος, η Ελλάδα θα έλεγα εγώ, η χώρα ολόκληρη, γιατρός, πανεπιστημιακός, ερευνητής, πολιτικός, πρωτεργάτης του αγώνα για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου.

Αν αναζητήσετε το σκεύος και βοφύλαξ ζερβό στις μηχανές αναζήτησης, θα σας βγάλει το σφουγγαρά που έγινε διάσημος γιατρός. Και μάλιστα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της τηλεϊατρικής. Η ζωή του σκεύου ζερβού συνδέεται άμεσα με τη σπογγαλία. Ως νέος εργάστηκε και ο ίδιος ως γυμνός δίτης. Αργότερα ως γιατρός μελέτησε πρώτος συστηματικά τη λεγόμενη νόσο των γυμνών σπογγαλίων. Μια σοβαρή νεκρωτική δερματίτιδα που προκαλούσε πληγές και αποστήματα στο σώμα των δυτών. Η πάθηση αυτή έμεινε γνωστή ως νόσο σκεύου ζερβού. Δεν πρέπει να συγχαίεται με την νόσο των δυτών από την απότομη αποσυμπίεση, η οποία συνδεόταν κυρίως με τη χρήση του σκάφανδρου. Πρωτοπόρος στην ιατρική, πραγματοποίησε το 1910 μία από τις πρώτες πειραματικές μεταμοσχεύσεις ορχικού ιστού από πίθηκο σε άνθρωπο. Επίτευγμα το οποίο αναγνωρίζεται στη διεθνή ιστορία της χειρουργικής. Με άλλα λόγια, ο σκεύος ζερβός πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση γεννητικών οργάνων στον κόσμο.

ανέπτυξε την δεκαετία του 1940, προσέξτε τώρα ημερομηνίες, το 1940, την τηλεξέταση. Ένα σύστημα μετάδοσης από απόσταση καρδιακών παλμών και ακροαστικών ευρημάτων. Γι' αυτό θεωρείται ένας από τους προδρόμους και στην Ελλάδα εννοείται πατέρας της τηλεϊατρικής. Εξίσου σημαντική ήταν και η εθνική του δράση. Αγωνίστηκε επί δεκαετίες για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων από την Ιταλική κυριαρχία. Υπέβαλε υπομνήματα στη διάσκεψη του Παρισιού το 1919 και στην κοινωνία των εθνών, ενώ ανέδειξε διεθνώς το δωδεκανησιακό ζήτημα. Τα σχετικά έγγραφά του σώζονται στο αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1923 εξελέγει βουλευτής Αθηνών με το κόμμα των Φιλελευθέρων, άρα ήρθε ακόμη και σε σύγκρουση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όταν θεώρησε ότι το δωδεκανησιακό ζήτημα παραμεριζόταν. Έζησε τελικά την πραγμάτωση του αγώνα του και παρέστη στη Ρόδος στις 7 Μαρτίου του 1948 κατά την επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης. Με μια φράση, ο Σκεύος Ζερβός ήταν ο Καλύμνιος Φουγκαράς που έγινε πρωτοπόρος επιστήμονας και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Το μνημόσυνό του λοιπόν για τα 60 χρόνια από το θάνατό του την Κυριακή στην Κάλυμνο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ, πρωινό Express, στα ραδιόφωνά σας από τον Real Voice. Σήμερα Παρασκευή, 7 του Αυγούστου, και η είδηση της ημέρας, η παρουσία για μία ακόμα φορά στη Ρόδο του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως έλεγα και το πρωί, τόσο συχνά που έρχεται εδώ στα νησιά μας, στη Δωδεκάνησο, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Έτσι, πιο πολύ καιρό είναι εδώ, πιο πολλές μέρες είναι εδώ, μου φαίνεται, από ότι είναι στο γραφείο του στο Υπουργείο. Μόνο το τελευταίο διάστημα πήγε στην ΚΟ, πήγε στην Κάλυμνο, πήγε στην Πάτμο, πήγε στη Λέρο. Ξαναήρθε στη Ρόδο τις προάλλες, όταν ήρθε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σήμερα ξανά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Παυλάκη. Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ τα Δωδεκάνησα. Αγαπάω πολύ τη δουλειά που κάνω. Και η δουλειά που κάνω προϋποθέτει να μην τα βλέπω μόνο τα πράγματα από το γραφείο μου, από έναν υπολογιστή, αλλά τα βλέπω και από κοντά. Και αν έχετε διαπιστώσει, σε όσιο νησί πηγαίνω, φεύγοντας λύνω και ένα πρόβλημα. Θυμηθείτε, παραδείγματος χάρη, που ήταν το νησί της ΚΟ, υγειονομικά εννοώ, το νοσοκομείο, πριν από 2 χρόνια, που μονοπολούσε τα δελτία ειδήσεων ΙΚΟΣ, πια σχεδόν δεν υπάρχει, και βάλαμε και μπρος το μεγάλο έργο του νέου νοσοκομείου εκεί. Θυμηθείτε το πολύ ωραίο ταξίδι που κάναμε με τον Γκάσμπι Λυράκης και τους Αμερικανούς γερουσιαστές στην Κάλυμνο για τα νέα ΤΕΠ, και τις δουλειές που έχουμε κάνει εκεί. Στη Λέρο τα πολλά έργα που κάναμε, έχουμε κυριολεκτικά αναβιβάσει όλο το νοσοκομείο. Στην Πάτμο, όπου είχα την ευκαιρία να έχω μια εξαιρετική ημέρα μαζί με τον κύριο Δήμαρχο για την πλήρη ανακατασκευή ενός κέντρου υγείας που είχε ανακατασκευαστεί εδώ και 50 χρόνια. Και τώρα έχουμε σήμερα στη Ρόδο. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό, η Ρόδος είναι το πιο αγαπημένο μου νησί, είναι ο τόπος των οικογενειακών μου διακοπών.
0: Το έχουμε διαπιστώσει πια.
1: Είμαι η Ιωνή Ροδίτης πλέον. Αν σκεφτείτε ότι ερχόμαστε με την Ευγενία και τα παιδιά μου διακοπές στη Ρόδο, νομίζω τώρα πλησιάζουμε τα 10 συναπτά έτη. Λοιπόν,
0: άρα ναι, Ιωνή Ροδίτης, όπως το λέτε ακριβώς.
1: Και σήμερα πιστεύω ότι θα έχουμε μια σημαντική συνάντηση. Μα δεν έρχομαι για εγγένεια κλπ. Έχουμε κάνει εγγένεια στα έργα στη Ρόδο πέρσι.
0: Ναι.
1: Έρχομαι φυσικά για να δω την εξέλιξη όλων των νέων κανόνων των κλινικών, γιατί το νοσοκομείο έχει πολύ αναβαθμιστεί ως προς τις υποδομές του. Έχουμε, όπως ξέρετε, ανακαινήσει πλήρως τα ΤΕΠ και 4 κλινικές. Και κάνουμε την μεγάλη αλλαγή όλων των ζωληνώσεων, των εσωτερικών και την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Πρακτικά σε ένα χρόνο το νοσοκομείο ήταν όλο καινούριο. Όμως έρχομαι κυρίως για να μιλήσω με το σωματείο, με το προσωπικό, με τη διοίκηση και με τους διευθυντές των κέντρων υγείας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να βρούμε προσωπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί το νοσοκομείο της Ρόδου δυστυχώς είναι μέσα στα 3 νοσοκομεία της χώρας που στην πρόσφατη πρόσκληση δεν πήγαμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κάνατε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη, ίσως και η μεγαλύτερη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, με ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο αριθμό να αναλογεί, να αντιστοιχεί στο νοσοκομείο της Ρόδου. Αλλά το θέμα είναι τι έγινε τελικά. Είχε προσέλευση, σε ποιο βαθμό?
1: Η προκήρυξη εν γέννη πήγε εξαιρετικά καλά. Για να καταλάβετε, είχαμε έστω μία αίτηση για το 82,5% των θέσεων. Αν σε αυτό συνυπολογίσετε, είχαμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσληψη όλων των εποχών, 1.170 θέσεις για μονίμους γιατρούς, θα αναφέρουμε. Και είχαμε και τα βάλει μέσα όλα τα άγωνα νησιά, δηλαδή θέσεις ιατρικές που είχαν μείνει χωρίς γιατρό πάνω από 15 χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή η πρόσληψη. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολλοί μονάδες κλειστές πλέον ανοίξαν λόγω αυτής της πρόκλησης. Να φέρω ένα παράδειγμα, στην Ξάνθη είχαμε την εντατική κλειστή 6 χρόνια. Άνοιξε. Και ούτω καθεξής. Στη Δράμα, θυμάστε επεισόδια πέρσι που δεν με αφήνουν να πάω στο νοσοκομείο, δεν είχαμε παθολόγο. Βρήκαμε παθολόγους. Είχαμε μεγάλη πρόοδο γενικά. Σε 3 μέρη δεν πήγαμε καλά.
0: Ποια είναι αυτά τα 3? Η Ρόδος μεταξύ αυτών. Ναι.
1: Στη Ρόδο και στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Είναι οι 3 πόλεις που η πρόσκληση ήταν χαμηλή. Ναι. Η Ρόδος δεν είναι χειρότερη, η χαμηλότερη πρόσκληση ήταν στη Χανιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η Ρόδος είναι η δεύτερη με τη λιγότερη αναλογικά με την πρόσκληση προσέλευση γιατρών.
0: Αυτό τώρα πού αποδίδεται, πού το αποδίδεται, κύριε Υπουργέ?
1: Είναι τελείως βέβαιο ότι έχει να κάνει με το κόστος των ενοικίων.
0: Ναι.
1: Και οι 3 αυτοί τόποι που σας λέω έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι ιδιαίτερα τουριστικοί, πάνε πολύ καλά στον τουρισμό, έχουν πολλά Airbnb το καλοκαίρι. Αυτό όμως αυξάνει πάρα πολύ το ενοίκιο για ένα μόνιμο γιατρό, που να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να ζει την πόλη που θα πάει να μείνει για τα τουλάχιστον επόμενα 3 χρόνια της ζωής του.
0: Και προφανώς δεν επαρκούν τα επιδόματα, τα ενισχυτικά αυτά.
1: Γιατί στα Δωδεκάνησα έχουμε την. Γιατί γενικά στα Δωδεκάνησα έχουμε πάει πολύ καλύτερα. Έτσι, έχουμε καλύψει θέσεις στο Αγκασταλόζο εντελώς για πρώτη φορά κτλ. Έχουμε πάει πολύ καλά στα Δωδεκάνησα. Στην Πάτμο γενικά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε έχουμε την ευλογία στη Σαδωδεκάνησα να έχουμε τον Χατζημάρκου, ο οποίος ξέρετε είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, όμως χρειαζόμαστε και άλλη βοήθεια, θα μιλήσω και με τον κύριο Δήμαρχο, χρειαζόμαστε και άλλη βοήθεια για τον ασχολούμαι της Ρόδου.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιο πλάνο τώρα να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, το στεγαστικό τελικά? Γιατί φαντάζομαι το στεγαστικό είναι έτσι, τα ενίκια που είναι πολύ υψηλά, δεν είναι μόνο έχουμε, συνολικά το κόστος ζωής, τα ενίκια είναι το θέμα. Ναι.
1: Έχουμε με το προσωπικό, με τα σωματεία και με τους λόγους και με όλους και με τους διευθυντές των κέντρων υγείας κλπ. Να έχω μια συνολική εικόνα. Λοιπόν, μέσα εδώ τον κύριο Δήμαρχο. Ξέρετε, το πρόβλημα ποιο είναι? Πάρα πολλοί Δήμοι πια, εκμεταλλευόμενοι ένα νόμο που είχα ψηφίσει τον Ιούλιο του 24, θεσπίζουν χρηματικά κίνητρα για τους γιατρούς.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο οι περιφέρειες, αλλά και οι Δήμοι.
0: Και οι Δήμοι, βέβαια.
1: Αυτό πια έχει επεκταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, έχουν πάρα πολλοί Δήμοι πια δίνουν τέτοια χρήματα. Αυτό τι πρόβλημα δημιουργεί, όπως κάθε είδους κίνητρο? Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο κίνητρο, το πρόβλημα ενισχύεται. Γιατί ο γιατρός έχει επιλογή να πάει από εδώ αντί να πάει από εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική αντιμετώπιση. Θα μιλήσω με τον Αλέξανδρο, όλο ο ξέρετε και η σχέση μαζί του, και θα βρούμε μια λύση.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το οποίο.
1: Ο κ. Δημάρχος, όπου τον έχουμε χρειαστεί, είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Δεν θα μην φανεί ότι έχω πει κάτι, το αντίθετο, ίσα-ίσα είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο έχω ακούσει να το λένε γιατροί και το λέει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ότι μήπως τελικά, ακριβώς επειδή έχουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο, έτσι με το που θα ολοκληρωθούν, κύριε Υπουργέ, οι ανακαινήσεις μέσα στο νοσοκομείο, στην ουσία το νοσοκομείο της Ζώφη είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων.
1: Και θα έχουμε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο που ξεκινάει.
0: Και το ακτινοθεραπευτικό βεβαίως, εννοείται. Αυτό λοιπόν που λένε, που ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι μήπως θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό καθεστώς για τα λεγόμενα νοσοκομεία της τρίτης ζώνης? Δηλαδή μόνιμα κίνητρα, εγγυημένη στελέχωση, ένα θεσμικό πλαίσιο ειδικά για τα νοσοκομεία της νοσοκομιακής Ελλάδος. Ναι.
1: Πράγματι. Και δεν το έχω ξαναπεί, είναι αν θέλει κάποιο είδους είδηση που σας δίνω. Εξετάζουμε στο γραφείο μου την νομοθέτηση μιας τρίτης κατηγορίας κινήτρων που θα αναφέρονται μόνο στα νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον μιλάμε για την νησιωτική πολιτική, την νησιωτικότητα, και εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι ο τουρισμός αποτελεί την ατομηχανή της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τα νησιά στην πραγματικότητα ζουν την υπόλοιπη Ελλάδα. Με τι μιλάμε. Η Ρόδος ειδικά, με το θρίαμβο των τουριστικών των τελευταίων ετών, θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Η μεγάλη επιτυχία του Περιφερειάρχου, δηλαδή ο λόγος που τον εκτιμώ τόσο πολύ, τον διαφημίζω πάντα και λέω ότι είναι one of a kind, μοναδικός ο είδος του, είναι γιατί παρέλαβε μια Ρόδο γνωστή τουριστικά, αλλά με μια μέτρια συμμετοχή στο εθνικό τουριστικό ΑΕΠ. Και μέσα σε μια δεκαετία, το εσείς το ξέρετε σίγουρα καλύτερα από μένα, η Ρόδος έχει μεταμορφωθεί ίσως στο πιο δυνατό τουριστικό προορισμό της χώρας. Αυτό για να γίνει δεν γίνεται αυτόματα. Θέλει όραμα, ηγεσία, δουλειά, επαφές, προγραμματικές εταιρείες, τσάρτερ, ξενοδοχεία, tour operator.
0: Και ένα παραπάνω τώρα, μια και το αναφέρετε αυτό, κύριε Υπουργέ, και όχι σε, όχι σε εύκολους, σε όχι κανονικούς καιρούς. Έτσι,
1: ναι,
0: γιατί
1: πω,
0: αυτή η δεκαετία είχε και τι δεν είχε. Από COVID, από φωτιές.
1: Η άνοδος της Ρόδου, συγκλονιστική, δηλαδή ίσως η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που μπορεί να συγκριθεί σε ταχύτητα ανόδου με τη Ρόδο είναι η Καλαμάτα. Λόγω του αεροδρομίου του Αναβαρίνου την προηγούμενη δεκαετία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η συγκλονιστική άνοδος έχει φέρει και ένα πρόβλημα. Αύξηση ενοικίων. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες την περίφημη φράση ουδέν. Συγκλονιστική άνοδος έχει φέρει και ένα πρόβλημα. Αύξηση ενοικίων. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες την περίφημη φράση ουδέν. Κακό να μην γες
0: καλό, αλλά και ουδέν καλό να μην γες κακού τώρα εδώ, να το αντιστρέψουμε.

0: την ώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Έχουμε πρόβλημα παθολόγους, μεγάλο πρόβλημα παθολόγους. Έχουν φύγει κάποιοι ειδικευόμενοι, έχουμε πρόβλημα χειρουργούς. Θα τα πούμε αναλυτικά σήμερα, δεν ξέρω αν θα είστε εκεί στις...
0: Θα είναι. Εκπρόσωπος του σταθμού βεβαίως θα είναι.
1: Γιατί, δεν έρχομαι τυπικά, έρχομαι σε επίσκεψη σοβαρής δουλειάς, να σχεδιάσουμε τα επόμενα μας βήματα, να κάνουμε πρόσκληση το Σεπτέμβριο, να δούμε τι θα έχουμε κάνει μέχρι τότε σε κίνητρα για να μπορούμε να είμαστε περισσότερο επιτυχημένοι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος της Ρόδου ότι αντιλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη μου ως Υπουργός Υγείας Ελλάδος να λειτουργήσω σαν το νοσοκομείο αυτό.
0: Ναι. Για το νοσηλευτικό προσωπικό είπατε ότι θα κάνετε ανακοινώσεις. Σήμερα έχουμε αρκετούς νοσηλευτές, γιατί ένα αίτημα το οποίο επίσης έχει τεθεί από τον ιατρικό, από το νοσοκομείο γενικά, από το ιατρικό προσωπικό, είναι το εξής: γιατί αυτή η πλατφόρμα να ανοιγοκλίνει και να μην είναι συνεχώς ανοιχτή?
1: Δεν μπορεί να είναι ανοιχτή, γιατί πρέπει να γίνεται ο έλεγχος νομιμότητας. Άμα την αφήνει συνεχώς ανοιχτή, θα δημιουργήσεις δικαστικές διεκδικήσεις. Από αυτό που θεωρεί διαδικήτες.
0: Ναι, γιατί αυτό μου το έχουν πει εμένα γιατροί το έχουν πει, έτσι δεν το έχω σκεφτεί.
1: Γιατί αυτοί ξέρουν το πρόβλημα που έχουμε εμείς από πίσω.
0: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί εγώ, δηλαδή θα μπορούσα
1: εμείς
0: να το...
1: Εμείς όμως, να καταλάβετε, παλιά, πριν γίνω εγώ Υπουργός Υγείας, είχαμε άνοιγε η πλατφόρμα μία ή δύο φορές το χρόνο, τώρα την ανοίγω ένα τρεις μήνες.
0: Μάλιστα. Οπότε ναι. Τώρα, όσον αφορά την παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου, πού βρισκόμαστε, το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, κύριε Υπουργέ?
1: Προχωράνε οι διαδικασίες, όπως το έχουμε ανακοινώσει τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι το παραχωρούμε στην περιφέρεια και προχωράει κανονικά.
0: Προχωράει κανονικά αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για τα νησιά τα υπόλοιπα δεν έχουμε να πούμε κάτι, φαντάζομαι, γιατί τα έχετε πει σε κάθε νησί που πηγαίνετε. Έτσι.
1: Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Πολλοί με επικρίνουν γι' αυτό, αλλά κάνουν λάθος.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είμαι ο Υπουργός Υγείας που έχει ταξιδέψει στα νοσοκομεία της χώρας περισσότερο παντός άλλου του παρελθόντος.
0: Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας οφείλουμε να το ομολογήσουμε.
1: Όχι μόνο. Ναι. Έχω πάει καθυστερβολή. Ναι. Αλλά έχω πάει πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Και πηγαίνω. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να πηγαίνω. Είναι πολύ διαφορετικό ο τρόπος που βλέπεις κάτι στο γραφείο σου, στο τέλος, και πολύ διαφορετικά να το βλέπεις επί τόπου, μιλάμε με τους ανθρώπους. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή μου επίσκεψη έχει ουσία.
0: Ναι.
1: Για λόγους επικοινωνίας.
0: Κοιτάξτε τώρα, χωρίς να θέλω έτσι να σας κολακέψω να το πω, γιατί όποιος πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι γίνεται έτσι με αυτό το πράγμα, δηλαδή που συμβαίνει με εσάς. Πραγματικά, το διαπιστώνουμε. Είστε στα νησιά μας, εγώ μιλάω εδώ για τα νησιά μας, πέραν βεβαίως ότι έχω εικόνα το τι κάνετε σε όλη την Ελλάδα, τα βλέπουμε. Γιατί κάποιοι λατρεύουν να σας μισούν, κύριε Γεωργιάδη, και να σας επικρίνουν?
1: Είμαι λίγο προκλητικό γενικά, εγώ να ξέρετε. Χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να κάνω το σώμα μου κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, είμαι και λίγο προβοκάτορ από τη φύση μου. Δεν αντιλέγω. Οπότε μπορεί κάποιος να. Μετά έχω γωνίες. Εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ αυτά που θέλω να πω θα πω οπωσδήποτε. Υπάρχουν πολιτικοί που τους αρέσει να διαχειριστούν την εικόνα με μια προσοχή. Εγώ δεν είμαι κατά την κατηγορία. Δεν με ενδιαφέρει να διαχειριστούν την εικόνα. Με ενδιαφέρει να λένε τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Υπάρχει κάποιους φανατικούς φίλους και κάποιους φανατικούς.
0: Είναι άνθρωποι πραγματικά που κάποιοι τους λατρεύουν και κάποια άλλη, μια άλλη μερίδα λατρεύει να τους
1: μισεί. Έγινε με τα γυαλιά μου.
0: Αυτό με τα γυαλιά, για όνομα του Θεού δηλαδή. Ναι, αυτό φοβερό. Δηλαδή ψάχνουν. Κάποιοι ψάχνουν. Δηλαδή, άμα πεις καλή κουβέντα, εγώ τώρα δεν ξέρω τι θα ακούσω έτσι, βγαίνοντας από εδώ με βάση την συζήτηση την οποία κάνουμε, αλλά αδιαφορώ πλήρως, εννοείται. Έχω να το. Νομίζω ότι όποιος αντικειμενικά το βλέπει, το μόνο που δεν μπορεί να σας προσάψει είναι απουσία από τα προβλήματα και από την παρακολούθηση των θεμάτων της υγείας. Και έχετε βρει και λύσεις, η αλήθεια. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον ιατρικό κόσμο εδώ της περιοχής. Αυτή η δυνατότητα ιδιωτών γιατρών να μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία και νοσοκομιακών γιατρών να είναι έξω στην ελεύθερη αγορά, αυτό έλυσε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Θέλω να με πιστέψει, κύριε Παλέτα, πέραν τώρα του αστείου κάποιον. Η πρόοδος του ΕΣΥ τα τελευταία 3 χρόνια μου δημιουργεί τόσο μεγάλη περηφάνεια. Δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης από αυτούς που μετράμε πολύ αναλυτικά την υγεία που να μην έχει συγκλονιστική βελτίωση. Όχι, μιλάμε για βελτίωση, μιλάμε για συγκλονιστική βελτίωση. Θέλω ένα παράδειγμα. Στη Ρόδο, στο νοσοκομείο της Ρόδου, λέμε τι προλόγια και λέμε προσωπικό, όλα αυτά τα είπαμε πριν έτσι. Πριν από 3 χρόνια, ο μέσος χρόνος αναμονής για ψυχρό χειρουργείο ήταν 18 μήνες. Ξέρετε πώς είναι σήμερα. 4. Λοιπόν, δεν κρύβεται η πρόοδος. Εντάξει, πάμε να γκρινιάξουμε, αλλά.
0: Εγώ προχθές μιλούσα με τον κύριο Φανιό εδώ και του λέω πώς πάνε οι λίστες στο χειρουργείο. Μου λέει δεν υπάρχουν. Μηδέν.
1: Μηδέν. Αυτό. Μηδενιστή λίστα.
0: Δηλαδή συγκλονίστηκα όταν τα άκουσα. Λέω σοβαρά, μιλάτε μηδέν. Και μου λέει μηδέν.
1: Χειρουργείο ή χειρουργούν μέσα σε 3 μέρες.
0: Ναι. Φοβερό. Δηλαδή εντάξει, τώρα με την ίδια ευκολία που κάνει κανείς την κριτική.

0: Ή θα πρέπει
1: ευτυχώς
0: να γνωρίσει.
1: Τώρα που πριν από τρία χρόνια τα χειρουργεία κάνανε δύο χρόνια. Έτσι, για να καλάμε την βελτίωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι. Και να σας πω, πιστεύω πολλές φορές, επειδή ο χώρος της υγείας είναι επιρρεπής, σηκώνει λαϊκισμό η αλήθεια. Σηκώνει λαϊκισμό πάρα πολύ και μικροπολιτική. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε, αλλά αυτό παρακολουθούμε και το παρακολουθούμε χρόνια, όχι μόνο επί των δικών σας ημερών. Γενικώς, πιστεύω ότι αυτοί που το κάνουν δεν κάνουν και μία σύγκριση με το τι γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί επειδή έχω άποψη το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, γιατί έχω τα παιδιά μου στο εξωτερικό, δηλαδή κάνουμε διάγνωση εξ αποστάσεως μέσω του Messenger, έτσι, εδώ, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση εκεί.
1: Θα σου πω κάτι, έτσι, είναι και λίγο μέσα στην τραγικότητα της αστεία ιστορία. Έχω ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος είναι από τη φύση του έτσι λίγο κριτικός και επικριτικός. Όχι με την κακή έννοια, αλλά είναι έτσι ο χαρακτήρας του. Αρκετά ευκατάστατος, συνεχώς μου έλεγε τα χάλια του εσύ και του έλεγε ότι δεν έχεις δύο κτλ. Δυστυχώς χρειάστηκε μια σημαντική χειρουργική επέμβαση και αποφάσισα να πάει στο εξωτερικό σε ένα πάρα πολύ ακριβό κέντρο της Βόρειας Ευρώπης με δικά του χρήματα. Του είπα ότι κάνεις λάθος, θα το κάναμε στο εσύ πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα και δωρεάν. Όπως αποφάσισε και έκανε αυτή την επιλογή τον εαυτό του. Η ταλαιπωρία που πέρασε και η ανοργανωσιά ήταν τόσο τεράστια που με πήρε και μου είπε από τη Γερμανία: έλα να κάνουμε Facebook Live εδώ μαζί να πω τι συνάντησε στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Τι λάθος έκανα, Θεέ μου. Και μιλάμε για άνθρωπο που πήγε πλήρωσε 50.000 ευρώ
0: ναι.
1: για να πάει εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Ελλάδα το έκανε δωρεάν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζετε. Στην Ελλάδα είμαστε εύκολοι στην κριτική, εύκολοι στην απαξίωση της πατρίδας μας, εύκολοι στην απαξίωση το αυτό που έχουμε και λέμε πολλές εξυπνάδες. Λοιπόν, το ΕΣΥ έχει προφανώς προβλήματα, είναι ένας γίγαντας σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, αλλά γενικά το ΕΣΥ πάει πάρα πολύ καλά.
0: Σας λέω, επειδή έχω σύγκριση με το τι γίνεται στο εξωτερικό από πρώτο χέρι, όχι γιατί κάποιος μου είπε ή κάτι άκουσα, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και μάλιστα το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ, ότι αν αντιμετωπίζει προβλήματα και πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την αλήθεια ότι πιέζεται, είναι γιατί είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Γιατί δεν αποκλείει κανέναν. Λοιπόν, γιατί έχουν πρόσβαση
1: αν
0: όλοι.
1: Αν βάζαμε τους κόφτες που έχουν στη Βόρεια.
0: Βέβαια, τότε μια χαρά ξενοδοχείο τότε, θα ήταν το κάθε νοσοκομείο.
1: Όλα πανεύκολα. Θα είχαμε τη μισή ροή ασθενών.
0: Εννοείται. Δηλαδή, αυτή την κρίσιμη λεπτομέρεια ότι έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα. Θα με έχει βαρεθεί ο κόσμος που με ακούει κάθε πρωί, κύριε Υπουργέ. Θα με έχει βαρεθεί να το λέω κάθε φορά που αναφέρομαι στα θέματα της υγείας. Παιδιά, έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα.
1: Στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στον Ωραίο Βασίλειο. Για να πας στο νοσοκομείο πρέπει να είσαι του θανατά.
0: Εμένα θα μου πείτε.
1: Αλλιώς ένα ντεπών σου δίνουν και φεύγεις. Δεν μπορεί να μπεις μέσα. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Νομίζω ότι είναι όλα όπως είναι εδώ.
0: Ναι, και αν βρεις
1: γιατρό. Γι' αυτό και βλέπετε τους τουρίστες που τρελαίνονται πόσο εύκολα μπαίνουν στο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Γιατί δεν το λες και λένε τι είναι αυτό που συναντήσαμε.
0: Έτσι. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, για την συνομιλία που είχαμε. Σας περιμένουμε και σήμερα. Θα είναι οι δημοσιογράφοι εκεί για να τους δώσετε συγκεκριμένες πια ανακοινώσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Σας εύχομαι καλό Αύγουστο. Σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ κρατάω, μας έδωσε και την είδηση, κυρίες και κύριοι, ότι το Υπουργείο εξετάζει την νομοθέτηση τρίτης κατηγορίας κινήτρων, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιών. Και δεν το έχει ξαναπεί, λέει, μας την έδωσε την είδηση αυτή σήμερα, γιατί του έκανα αυτό το ερώτημα. Ένα ζήτημα το οποίο το έχει θέσει ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμοθέτηση διαφορετική, να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο ειδικά για τα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδας. Ένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς για τα νοσοκομεία της λεγόμενης τρίτης ζώνης με μόνιμα κίνητρα, εγγυημένη στελέχωση για να σταματήσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Η προκήρυξη, όπως ακούσατε, για τους γιατρούς πήγε εξαιρετικά καλά σε όλη την Ελλάδα. Ανταπόκριση στο 82,5% των θέσεων που προκηρύχθηκαν, όμως σε τρεις μεγάλους τουριστικούς προορισμούς δυστυχώς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και οι προορισμοί αυτοί είναι τα Χανιά, η Ρόδος και η Κος. Για τη Ρόδο εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τους παθολόγους, με τους χειρουργούς, γι' αυτό είναι εδώ, όπως είπε σήμερα, να τα συζητήσει όλα αυτά. Πολύ καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα κάνει ανακοινώσεις σήμερα το μεσημέρι, 3 με 3.30, που είναι η συνέντευξη τύπου, αμέσως μετά τις επαφές τις οποίες θα έχει και με τους εργαζόμενους στο σωματείο και με τη διοίκηση. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, στην συζήτηση που είχαμε μαζί του. Προχωράει, όπως είπε και η διαδικασία, για την παραχώρηση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, για να προχωρήσει και εκεί η αποκατάσταση αυτού του ιστορικού κτηρίου και εν συνεχεία η αξιοποίησή του.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό μας εξπρές, τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Της τελευταίας εκπομπής πριν από τις διακοπές και τις δικές μας. Θα λείψουμε για λίγες μέρες. Πρωί ενημέρωσης εννοείται ότι θα υπάρχει από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

Να σας πω τώρα έτσι για το τέλος κάτι, μία είδηση πραγματικά που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για να φύγουμε τελείως από όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το ξέρετε ότι εδώ κάνουμε πάρα πολλές φορές αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε έτσι μία δυναμία σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, με την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ακούστε λοιπόν μία είδηση, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά μας βάζει σε σκέψεις. Ή τουλάχιστον πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, κάτι το οποίο έχει εξαγριώσει τους βιβλιοφάγους και τους βιβλιολάτρεις σε όλο τον κόσμο. Έχετε ακούσει το Project Panama? Λοιπόν, η Anthropic κατέστρεψε εκατομμύρια βιβλία για να εκπαιδεύσει το Claude. Αγόρασε δεκάδες χιλιάδες βιβλία σε μαζικές παραγγελίες από τους διάφορους προμηθευτές, τα οποία στη συνέχεια τα κατέστρεψε. Ακούστε τώρα εδώ, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί κάπου μέσα στις αχανείς αποθήκες των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά μηχανήματα έκοβαν τις ράχες των βιβλίων, αμέσως μετά σαρωτές ψηφιοποίησης, σαρωτές ψηφιοποιούσαν το περιεχόμενό τους με ρυθμούς αστραπής. Μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, έργα που για τη συγγραφή τους μπορεί να χρειάστηκαν χρόνια ανθρώπινης δουλειάς, ανέβαιναν σε cloud με σκοπό την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μιμούνται τη φωνή και τη δομή της ανθρώπινης γλώσσας. Στη συνέχεια, το χαρτί μετατρεπόταν σε απορρίμματα, στέλνονταν σε εργοστάσια ανακύκλωσης όπου πολτοποιούνταν για να γίνει χαρτί υγείας και χαρτόκουτα. Με μια ονομασία που παραπέμπει τόσο σε μυστικές επιχειρήσεις όσο και σε διαρροές οικονομικών σκανδάλων, το Project Panama ήταν το απόρριτο σχέδιο της Anthropic για την καταστροφική σάρωση όλων των βιβλίων του κόσμου. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ιστορία συνωμοσίας. Τα στοιχεία αυτά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν στο φως τα τέλη Ιουλίου μέσα από εσωτερικά έγγραφα στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης. Μάλιστα, σε κάποιο έγγραφο αναφερόταν χαρακτηριστικά το εξής: δεν θέλουμε να γίνει γνωστό ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Η αποκάλυψη των μυστικών αυτών πρακτικών της Anthropic που έφερε πρώτη στη δημοσιότητα η Washington Post έριξε άλλη μία βαριά σκιά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα προσέφερε μια από τις πιο ξεκάθαρες εικόνες για το πώς αντιμετωπίζει ένας από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της AI το έργο συγγραφέων, καλλιτεχνών, φωτογράφων και άλλων δημιουργών. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στις αρχές του 2024. Όπως αποκαλύπτουν νέα έγγραφα, τα στελέχη της Anthropic αναζητούσαν βιβλία προγενέστερα της ψηφιακής εποχής, ώστε να εκπαιδεύσουν το cloud, το chatbot της Claude, να γράφει καλά και να μην μιμείται τη χαμηλής ποιότητας γλώσσα του διαδικτύου. Η startup λοιπόν αγόρασε δεκάδες χιλιάδες βιβλία σε μαζικές παραγγελίες από διάφορους προμηθευτές, ανάμεσα στους οποίους η Better Works, η Better World Books και η βρετανική World of Books. Στη συνέχεια ανέθεσε τη βαριά εργασία της άρρωσης και της καταστροφής σε εξωτερικό εργολάβο, εταιρεία που χρησιμοποίησε υδραυλικές πρέσες για να κόψει τις ράχες και να διαχωρίσει τις σελίδες μία προς μία, ώστε να φωτογραφηθούν και να μεταφερθούν ταχύτατα με εξοπλισμό βιομηχανικής ψηφιοποίησης. Σύμφωνα με τον εργολάβο που ανέλαβε το τελικό έργο, η Anthropic αναζητούσε έναν έμπειρο προμηθευτή υπηρεσιών σάρωσης για τη μετατροπή 500.000 έως 2 εκατομμυρίων βιβλίων μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Έχουν προσφύγει ομάδα συγγραφέων και η Anthropic συμφώνησε τελικώς να καταβάλει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό αυτής της υπόθεσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποζημίωση για πνευματικά δικαιώματα στην ιστορία. Όλη αυτή η υπόθεση πάντως έχει διαλύσει κάθε αυταπάτη για το αν οι μεγαλύτεροι κολοσσοί της τεχνολογίας αντιλαμβάνονται τελικά την πολιτισμική αξία, πολύ δε περισσότερο την ιερότητα της ανθρώπινης δημιουργίας. Αυτό το άρθρο, κυρίες και κύριοι, αναδημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο με πληροφορίες από την Washington Post και το Euronews. Πρόκειται δηλαδή για
έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Αυτά από την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, που μας παρακολουθήσατε. Δελτίο ειδήσεων τώρα από την Δέσποινα Κουλούμπρη. Σας ευχόμαστε έναν υπέροχο Αύγουστο. Καλή Παναγιά. Τέλος Αυγούστου, εκεί αρχές του Σεπτέμβρη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλές διακοπές.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
0: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Πέρασες κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 ενέργεια μέσα, ενώ με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν τα καύσιμα. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Μέσω του συνηγόρου της δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την επίθεση. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Νέα Πέραμο μέχρι Κινέτα.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια με οψιόν αγοράς έχει καταθέσει η Γαλατά Σαράι σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ενδιαφέρον για να αποκτήσουν τον διεθνή επιθετικό του δικεφάλου του Βορρά έχουν εκδηλώσει επίσης η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Γιουβέντους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Χθες στο σπίτι.
1: Τζιτζίκι.
0: Τζιτζίκι.
1: Τι έκανες?
0: Όχι, εγώ έκλεισα την πόρτα, πήγε κάτω το δωμάτιο.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, η γάτα γύρναγε γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Είχε μια αναστάτωση.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, κάτι λένε για τα τζιτζίκι ότι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και τις ώρες για να το συζητήσουμε. Κάτσε να το ανισχύει. Ναι, αυτό είναι.
0: Τι?
1: Ο κύκλος λέει τον. Ο κύκλος των τζιτζικιών έχει τρία στάδια. Το κύκνο ερωτικό άσμα στον έρωτα και στη ζωή.
0: Ναι.
1: Γιατί άραγε λέει τραγουδούν τα τζιτζίκια?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συναρπαστικός τρόπος ζωής, πηγή γοητείας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα φτερά τους, συναρπαστικός κύκλος. Λοιπόν, τα έντομα λέει παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους υπόγεια και κάθε 13-17 χρόνια κάνουν τον τεμπούτο τους ταυτόχρονα. Αφήνουν τα υπόγεια λιμέρια τους και βγαίνουν στο φως για να ζευγαρώσουν.
0: Αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν δημιουργούν πληγές όπως οι ακρίδες.
0: Όχι.
1: Πάλο, πάλο, σιχαμερό Παναγία.
0: Καλά, το τζιτζίκι δεν είναι σιχαμερό.
1: Όχι, αλλά είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Το τραγούδι των τζιτζικιών.
0: Λοιπόν, να πούμε γιατί αρχίσαμε με τον Αντώνη Βαρδί.
1: Το αρσενικό λέει τραγουδά και το φιλικό γεννά. Συγγνώμη, διαβάζω αυτό. Μέσα στα δέντρα άπειρες νύμφες που επιστρέφουν στη γη για να μεταμορφωθούν και να ολοκληρώσουν τον αένα, ο κύκλο της φύσης Παναγενιέται.
0: Ναι.
1: Κάπου είχα διαβάσει ότι ζουν μια μέρα, αλλά πλάκες.
0: Κι εγώ αυτό ξέρω. Ότι ζουν πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ. Θα το ψάξουμε.
1: Δεν τρώνε λέει τη βλάστη. Πίνουν το χυμό από τις ρίζες δέντρων και βλαστών. Οπότε αρχίζω να τα συμπαθώ. Εντάξει, δεν θέλω να κάνουμε παρέα.
0: Εντάξει, είναι συμπαθητικά ναι. Όμως. Λοιπόν, να πω.
1: Άντε, λέγε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής 7 Αυγούστου του 1948, το 2014 έφυγε από τη ζωή. Θα ακούσουμε τραγούδια του Αντώνη Βαρδή απόψε. Ακούσαμε το συγκάτοικη μας όλοι στην τρέλα, πόσες φορές δεν το έχουν πει. Έχει μείνει δηλαδή η φράση αυτή έτσι, πολύ χαρακτηριστικά, στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Εντάξει, αυτό είναι από όλα, το τραγούδι είναι από όλα.
0: Ναι, είναι από όλα.
1: Έχει πρώτα απ' όλα την τρέλα, την έχουμε όλοι, δεν
0: υπάρχει. Ναι, είναι από όλα, είναι από όλα. Διάβαζα για τον Αντώνη Βαρδή.
1: Το ξημερώνει, το βάλες.
0: Θα σου πω.
1: Δεν το βάλε.
0: Περίμενε. Διάβαζα λοιπόν για τον Αντώνη Βαρδή ότι ήταν μόλις 6 ετών όταν γνώρισε Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου και Ζαμπέτα στο Φαλιρικό. Είχε τραγουδήσει εκεί για πρώτη φορά. Και βεβαίως είχε δουλέψει και μαζί με τον Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα, όπου και εκεί είχε δουλέψει για λόγους βιοποριστικούς.
1: Και θα πρέπει να ήταν πολύ μικρός τότε.
0: Πολύ πολύ μικρούλης. Το 1954 είχε δουλέψει με τον Μανώλη Χιώτη. Έτσι. Ακούσουμε λοιπόν. Πολύ Βαρδί και βεβαίως και ο Μανώλης μας θα συμμετάσχει σε αυτή τη λίστα τραγουδιών του Αντώνη Βαρδί.
1: Δεν το έχει, μας λέει, δεν το έχει βρει.
0: Και βεβαίως.
1: Σήμερα είναι τη Μαχαρούλα Αλεξίου.
0: Και βεβαίως.
1: Παίζεις, γιατί τώρα το κάνουμε σώμα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στην αρχή αρχίζει το τραγούδι, το πρωτότυπο, με τον ήχο του τραγουδιού σε ραδιοφωνάκι αυτοκινήτου. Με λίγο δηλαδή παράσιτο. Και ακούγεται ξέρεις βουβά από το ραδιόφωνο και μετά μπαίνει η κιθάρα του Βαρδί και η.
0: Αυτή την περιγραφή τώρα ο Μανώλης την κάνει στον Νίκο το Λικούρι.
1: Ναι.
0: Του έχει βάλει δηλαδή αυτό το στοίχημα να το βρει.
1: Ναι. Γιατί υπάρχει και ζωντανές ηχογραφίες που είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο.
0: Η Βασιά Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
1: Έχουμε και Κασιανή Βραχά.
0: Έχουμε και Κασιανή Βραχά.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέμε ότι σήμερα είναι για τη σεζόν αυτή η τελευταία μας εκπομπή μαζί.
1: Χαρά κοίτα. Χαρκίτα, γελάνε μέχρι και τα μουστάκια της
0: ανήχε. Το Σαββατοκύριακο ο Μανώλης θα εργαστεί.
1: Χαρά, εδώ, διπλή χαρά.
0: Με τη Ρίτσα την Πιζόγλη και είναι και πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Την άλλη εβδομάδα εγώ θα είμαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Το ξέρω ότι θα περάσω για να κάνουμε τρίλερ.
0: Βεβαίως, να περάσεις. Να περάσεις. Εδώ κιόλας.
1: Ναι, κάτι ήθελα να σου πω τώρα. Εσείς πόσα χρόνια ξέρω την Πιζόγλη?
0: Πόσα χρόνια?
1: Από το 91.
0: Κάπου εκεί κι εγώ. Κάπου εκεί κι εγώ. Έχουμε κάνει μαζί αποστολή στην Αίγυπτο, έχω να σου πω.
1: Ποια αποστολή, εδώ τώρα μιλάμε για άγριες καταστάσεις.
0: Όπα. Θα τα πείτε στον αέρα όλα αυτά τα άγρια.
1: Τα έχουμε πει, έχουμε ξανακάνει.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Τα λέτε ίδια, τα λέτε ίδια και τα ίδια, θα πούμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι μετά τους τίτλους 7.30 θα ακούσουμε και από τον κύριο Αρνιακό την πρόγνωση για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα Σαββατοκύριακο μεγάλης εξόδου. Έτσι, δηλαδή οι εκδρομές του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου νομίζω ότι μαζικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν. Έτσι πιστεύω.
1: Λένε ότι, όχι λένε, και τώρα περχόμενα είχε κίνηση. Για πρώτη φορά είδα βουρά στην Αττική Οδό στα διόδια. Από πάνω δηλαδή, έτσι όπως πέρναγα. Είδα βουρά στο ταμείο το... όχι τα αυτόματα, το άλλο, το που κλείνουν τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι κάρτα τέλος πάντων. Είχε βουρά.
0: Α, είχε.
1: Ναι, αλλά... Δεν πήρα Αττική Οδό για να ξέρω αν έχει κίνηση, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω ξαναδεί όμως τόσο έντονη κίνηση.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μια και το λες, υπάρχει κίνηση καταρχάς στην Μικρά Ασίας που οδηγεί στον Πειραιά, που οδηγεί στο λιμάνι, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει αρκετή κίνηση, προφανώς είναι αυτή την ώρα που φεύγουν κάποια πλοία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στον Σκαραμαγκά, επίσης έχει κίνηση. Βλέπω ότι επίσης έχει στα διόδια της Ολυμπίας Οδού, στα διόδια της Ελευσίνας έχει. Έχει κάποιες καθυστερήσεις, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν έτσι προς τα Μέγαρα, Νεαπέραμος, Μέγαρα εκεί σε αυτό. Όχι όμως ιδιαίτερα προβλήματα, έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Για να δούμε και προς τα πάνω, έχει προς τα πάνω, σχηματάρι και τα λοιπά, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ένα, για να καταλάβεις πόση ένδυα υπάρχει το καλοκαίρι σε θέματα και πώς βγάζουν θέματα και τίτλους. Έχουν ένα βιντεάκι με ένα αυτοκίνητο στην Κρήτη που κάνει μια προσπέραση στην Εθνική. Εθνική τώρα αυτό που λένε Εθνική στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει. Που κάνει σε διπλή διαχωριστική, 8 αυτοκίνητα περνάει. Όχι βέβαια μαζί στις, αλλά κάνει συνέχεια. Και λέει στην Κρήτη, λέει, δεν ισχύει ο κοκ. Τώρα το πήρανε χαμπάρι. Ότι δεν ισχύει ο κοκ στην Κρήτη.
0: Σε ποιο δρόμο είναι?
1: Στην Εθνική.
0: Στον ΒΟΑΚ.
1: Αυτό δεν έχει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι κι αυτός τώρα.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Είναι πέρα πολύ προβληματικός δρόμος.
1: Έχω ξαναπεί ένα βράδυ. Ένα βράδυ. Χρόνια πριν. Πηγαίνω από Ηράκλειο προς Αρχάνες. Και έχω μπροστά μου ένα μαύρο αγροτικό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν έχει πινακίδα, αν έχει φώτα. Την πινάκι,
0: ναι.
1: Κάτι έχει πάντα. Και πάω να το προσπεράσω. Δεν ήξερα.
0: Έμα και εσύ.
1: Νικό. Δεν ήξερα.
0: Έμα και εσύ.
1: Την ώρα λοιπόν που είμαι δίπλα του, αισθάνομαι ότι έρχεται προς το μέρος μου. Και λέω προφανώς έχει κάποιο εμπόδιο μπροστά του και δεν έχει που να πάει.
0: Και έκοψες εσύ.
1: Κόβω, ναι. Γιατί να πάω να σκοτωθούμε. Κόβω απότομα και ξαναμπαίνω πίσω. Και ανακαλύπτω ότι κάνει προσπέραση στον εαυτό του. Διότι δεν μπορώ να το προσπεράσω εγώ. Κάνει προσπέραση στον εαυτό του σε αόρατο εμπόδιο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Καταπληκτικό.
1: Με πιάνουν τα διάολια μου, γιατί δεν ήξερα. Και κολλάω πίσω του. Γιατί είμαι και με έχουν πιάσει τα διάολια μου και πιτσίρικας. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χωριό, σταματάει. Σταματάω κι εγώ. Διότι ήμουν πιτσίρικας και δεν ήξερα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένα βουνό από μέσα.
0: Oh.
1: Έχει ένα παιδάκι δίπλα. Το οποίο το βουτάει και το βγάζει από τη θέση του οδηγού. Το βουτάει.
0: Τι εννοείς, ήταν το παιδάκι
1: δικό του.
0: Ναι, από τη θέση του οδηγού.
1: Το βουτάει έτσι, αντί να τον κουτάει.
0: Το έπιασε και το βγάλε.
1: Τον έβγαλε έξω.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει ταρακουνώντας τον. Ναι. Να μου φωνάζει, ωραία, θα μου σκότωνε το κοπέλι.
0: Και το ταρακούνε.
1: Το παιδάκι εντωμεταξύ έχει πάθει σεισμό. Δηλαδή έχω ζαλιστεί εγώ που βλέπω το παιδάκι. Φαντάζομαι το παιδάκι είναι πολύ καλά. Λέω, εδώ, όντως δεν ήξερες. Ναι. Και δεν τρέπεσαι, Αθηναί, γιατί έχω πάει με το δικό μου αμάξι. Δεν ήξερα.
0: Πινακίδεσαι.
1: Ναι, ναι. Που ήρθες, που εμείς πάμε στην κηδεία, 12 ώρα το βράδυ. Λέω στη δική μου κηδεία, πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έχουμε, έχει τελειώσει η συζήτηση. Λέω, αδερφέ μου, συγγνώμη, τι μπορώ να κάνω για σένα. Θα κάτσεις επαέ να πιούμε μια ράκη.
0: Α, εντάξει. Εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν σου βάλε δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ε, τι. Κοίταξε, αν είναι να λύνουν έτσι τις διαφορές με
1: το
0: μια ράκη,
1: το παιδάκι πρέπει να άντεξε περισσότερο από μένα. Γιατί έπνιγε το παιδί, θα μου σκότωνε στο κοπέλι. Μαζεύτηκαν εντωμεταξύ όλοι οι συγχωριανοί, γιατί όντως είχαν κηδεία. Και με κάνανε μέρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Άντε μου λέει τώρα, πάενε. Μου βγάλανε και σταφύλι κόκκινο μαζί. Μετά μου πάνε δεν κάνει να πιεις ρακή και σταφύλι
0: κόκκινο. Όχι, δεν κάνει.
1: Ναι,
0: να,
1: δεν το ήξερα. Το κατάλαβα δύο μέρες μετά.
0: Το ένιωσες.
1: Όταν ξύπνησα. Μου λες, έτσι ήταν ο κόκ στην Κρήτη.
0: Ωραίοτατα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Και διάφορα τέτοια. Βγαίνουν στην Εθνική από που να είναι. Κάνουν αναστροφή πάνω στην Εθνική. Δεν έγινε τίποτα. Αναστροφή.
0: Καλά, το λέμε αυτό για την Κρήτη, αλλά τώρα αυτά που μου περιγράφεις θα μπορούσα να τα πω για πολλές περιοχές της Αττικής συμπεριλαμβανομένης, έτσι. Δηλαδή το αναστροφή, το πάω να προσπεράσω και άλλος με κλείνει, όλα αυτά δεν τα συναντά στην Κρήτη μόνο τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εγώ δεν τα έχω δει πουθενά.
0: Εδώ στην Αττική δεν έχεις δει τέτοια πράγματα.
1: Αναστροφή στην Εθνική πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις, εχειδιάζουμε.
0: Όταν λέμε Εθνική εννοούμε σε κεντρικούς δρόμους, βλέπε Κηφισία σε μεγάλους.
1: Ούτε στην Κηφισία μπορείς να κάνεις αναστροφή.
0: Δεν έχεις δει να κάνουν τη νύχτα αναστροφή. Δεν το έχεις
1: φανάρια.
0: Δει. Δεν το έχεις δει.
1: Ναι, μόνο εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν το έχεις δει εσύ αυτό. Δεν έχεις δει να πηγαίνεις να προσπεράσεις κάποιον και να σου βγαίνει αριστερά για να σε κόψει. Για να σε πετάξει δηλαδή εκτός.
1: Αυτό πάει να
0: κάνει. Ναι. Άρα δεν είναι η Κρήτη. Έτσι. Η Κρήτη είναι ψηλά σε τροχαία ατυχήματα. Δεν το
1: Όχι, απλά στην Κρήτη αυτά δεν είναι παραβάσεις.
0: Και εδώ ναι, για κάποιους δεν είναι. Είναι τρόπος οδικής συμπεριφοράς, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είτες.
1: Καλέ, λέει, ποτέ δεν λέτε για πέραμα παλού. Γιατί να πούμε.
0: Τι να πούμε.
1: Εκεί λέει να δείτε. Α, για κίνηση. Δεν βλέπει, η κυρία Ελένη δεν βλέπει το
0: Α,
1: χάρτη.
0: Παιδιά,
1: βλέπει
0: εντάξει,
1: μόνο,
0: μόνο,
1: τα εμπορικά, κυρία Ιωάννα, μόνο τα εμπορικά βλέπει. Σημεία, το πέραμα παλού και δεν το είδε.
0: Λεπτάκι, να το δω,
1: το 60% των Δημονίκια, Κορυδαλού και Ρατσινίου μένουν πλέον εκεί και το υπόλοιπο 40% πάει στις προσκολήσεις. Πέραμα παλού.
0: Να το δούμε, παιδιά, να το δω.
1: Πήγαινε λίγο στη, να δεις στη Σαλαμίνα, να δεις τι κίνηση έχει. Εκεί σε θέλω.
0: Παιδιά, εδώ πέρα στο χάρτη που εγώ βλέπω, στο Google, δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα.
1: Έχει
0: λίγη κίνηση στη λεωφόρο Ειρήνης.
1: Έχει μόνο για να θυμηθούμε και τα παλιά.
0: Πολύ λίγη,
1: Πέριξ του Λιμένος του Πειραιός.
0: Αχ, αυτό είναι δικό σου.
1: Εννοείται.
0: Είναι από απ τα ωραία σου.
1: Το έχει γίνει.
0: Βίραλ. Βίραλ, ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες. Υπάρχει, έχει βγει ένας χάρτης από ένα παρατηρητήριο ευρωπαϊκό για την ξηρασία. Ο οποίος εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Βλέπεις λοιπόν εκεί το κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Και ειδικά στην κεντρική Ευρώπη είναι παντού. Παντού. Και υπάρχει καταγραφή ότι ας πούμε ο Δούναβης για παράδειγμα βρίσκεται στα ιστορικά χαμηλά του εδώ και αρκετές ημέρες. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα των πολύ υψηλών, υψηλότερων από το συνηθισμένο δηλαδή, θερμοκρασιών. Ο καύσωνας την έχει σαρώσει τη Δυτική Ευρώπη. Αν μπεις και δεις το χάρτη αυτό.
1: Ο Δούναβης λοιπόν έχει πέσει χαμηλά.
0: Αν δεις το χάρτη της Ευρώπης, να δεις την ξηρασία που υπάρχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό όλο αυτό. Στην Ευρώπη παίρνουν και έκτακτα μέτρα γι' αυτό, δηλαδή και ακόμα και η αναστολή ας πούμε λειτουργίας σταθμών, ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Πραγματικά αν το δεις είναι εντυπωσιακό,
1: Εντυπωσιακά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη λέει ο κύριος Γιώργος κάποιος παραλίγο να μας παρασύρει σε διάβαση με δύο μωρά σε καρότσια. Περιεργό. Περιεργό. Έπεσες λέει σε πολιτισμένο. Συνήθως αυτές οι ιστορίες τελειώνουν με πιστολιά στα πόδια, νοσοκομείο και μετά κουμπαριά για να τελειώσει όμορφα και αυτό το καλοκαίρι. Κώστας από τα Χανιά, γεια σας κύριε Κώστα. Επαέλη είπε στην αλήθεια που είπε ο κριτικός στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών. Τελικά τις μάζεψες από τον κριτικό, όχι. Θα μπορούσα όμως. Θα τις μετρούσα δηλαδή, αν δεν υπήρχε περίπτωση καμία, δεν υπήρχε ελπίδα δηλαδή. Επίσης, τώρα που το λες, σήμερα στη Μεσογείο, μποτιλιάρισμα απίστευτο ξαφνικό, διότι ένας πεζός έχει αποφασίσει να διασχίσει τη Μεσογείο στην υπόγεια διάβαση μετά την Κατεχάκη. Και κοκαλώνει όλο το αυτοκίνητο. Εντάξει, το τη ζει ο άνθρωπος και σταματάει κάποιος για να τον περάσει απέναντι. Και τους λέει, αν δεν σταματήσω, αν δεν βγω έξω, βγήκε έξω. Διότι τα αυτοκίνητα από τη διπλανή λωρίδα δεν έβλεπαν. Και ο άνθρωπος περπατούσε πάρα πολύ αργά. Τώρα δεν ξέρω πώς πέρασε και από το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ τον πέτυχα στο δεύτερο. Τέλει και πρέπει. Ήταν μεγάλος τώρα. Ήταν, αλλά δεν ξέρω αν είχε συνέστηση που περνάει. Ξαναλέω, στην υπόγεια μετά την Κατεχάκη. Εκεί ξέρεις, έτσι, άμα γίνει, τελειώσαμε. Δεν έχει. Εντάξει, ο καθένας φταίει ζέστη. Μπορεί να φταίει ζέστη, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τι άλλα. Άγνωστοι βανδάλισαν ξοκλήσει στο Σαρονικό. Περίεργο.
0: Λοιπόν, αυτό που έχουμε σε εξέλιξη από πλευράς ειδησιογραφίας είναι μια φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας, όπου διαβάζω κιόλας εδώ στο enikos.gr ότι έχουν ενισχυθεί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, δεν απειλούνται κατοικίες. Έτσι, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής για τη φωτιά. 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχειρούν, εκτός από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι ισχυρές.
1: Μάλιστα, πρόσεξε. Ακροατής μας. Σας ακούω 2 και 27 τα ξημερώματα. Σίδνεϊ, γύρισα από ξενύχτη. Ο Μπούμεραγκ.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
1: Κατάλαβες τώρα, έχει γυρίσει από ξενύχτη.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Μας ακούει τώρα. Και μετά που θα πρέπει να συμμετέχει, θα την έχει πέσει η ύπνο.
0: Ωραία, να μας ζητήσει ένα τραγούδι όμως, να το αφιερώσουμε.
1: Θα μας ζητήσει. Μπούμεραγκ, ζήτα ένα τραγούδι.
0: Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και ανατμήματα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Νέα Πέραμο μέχρι Κινέτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες για όλους εσάς και για όλους εμάς εδώ, τον κύριο Μανώλη δηλαδή, που θα είναι σε ρυθμούς διακοπών. Έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Μανώλη, Ελένη και Μανώλη. Και στους του ραδιοφώνου του Real FM. Λοιπόν, με ακούτε καλά?
1: Αμέ.
0: Σας ακούω.
2: Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι εκτός.
0: Αν επιτρέπετε, πού είστε?
2: Στον Κόρφο Κορυφίας. Ένα χωριό μεταξύ Ισμού και Επιδάμου.
0: Αν επιτρέπετε, πού είστε?

0: και του 40 βαθμού Κελσίου, κάτι όμως που είναι φυσιολογικό, ιδιαίτερα στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, τις Κυκλάδες, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμού Κελσίου μόλις, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν αύριο στο Ιόνιο τα 3 με 5 μποφόρ, βορειοδυτική στο Αιγαίο τα 5 με 6, τοπικά στα 7, που δεν θα παρουσιάσουν κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες επικοινωνίες. Έτσι λοιπόν, αύριο καλά τα πράγματα. Την Κυριακή παρόμοιες καιρικές συνθήκες με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και κυρίως στις δυτικές περιοχές. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι άνεμοι όμως στο Αιγαίο την Κυριακή θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας λίγο τα σκάφη, τα μικρά και κυρίως τις μικροεκδρομές που γίνονται γύρω από τα νησιά μας. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τα υπηρετικά το μεσημέρι, στις Κυκλάδες τους 30 με 31, στην Αττική τους 37, στη Θεσσαλονίκη τους 36. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη, αλλά και μέχρι σχεδόν και το 15 Αύγουστο δεν αλλάζει το καιρικό σκηνικό σε κανονικά καλοκαιρινά επίπεδα, φυσιολογικά θα έλεγα για την εποχή. Περιμένουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον υδάργυρο να φτάνει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και τις Ποράδες πάλι στους 30 με 32. Δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. 36 τη Δευτέρα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη, 37 την Τρίτη στην Αττική, 35 την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι θα κινηθεί, χωρίς εκπλήξεις. Χρειάζεται όμως προσοχή, διότι διανύουμε μια εποχή που η επικινδυνότητα για φωτιά βρίσκεται στο ζενίθ, αφού οι περισσότερες φωτιές στη χώρα μας, οι μεγάλες φωτιές, παρουσιάζονται αυτή την εποχή, στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού και μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
1: Πάντως, κύριε Αρνιακέ, φαίνεται ότι, να μας πείτε εσείς που έχετε φυσικά την εικόνα, ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είναι από τα ζεστά καλοκαίρια στη χώρα μας.
0: Δεν είναι από τα πολύ ζεστά, θα έλεγα. Είναι ζεστό καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τις κανονικές εποχή, αλλά έχετε δίκιο όσον αφορά τα προηγούμενα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ χειρότερα, με ακραίες θερμοκρασίες, ακόμα και 43-44 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που φέτος δεν σημειώθηκε μέχρι στιγμή και από ό,τι φαίνεται δεν θα σημειωθεί, καθώς ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στον Αύγουστο και οι μέρες μικραίνουν, οι νύχτες μεγαλώνουν και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο. Δεν φαίνεται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον θερμοκρασίες που αντιμετώπισε φέτος η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη και μάλιστα με πρωτοφανή διάρκεια και ένταση. Με αυτή την έννοια, ναι, ήταν ένα καλό καλοκαίρι, όχι όμως και ψυχρό. Ζεστό καλοκαίρι ήταν, πάνω από τα κανονικά, 34-35. Είμαστε 3-4 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς, αλλά όχι σε καμιά περίπτωση ακραίες θερμοκρασίες.
1: Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει δώσει ένα χάρτη το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας που δείχνει πώς είναι τα πράγματα στην Ευρώπη και λέει ότι είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Η Ευρώπη και κυρίως η Βόρεια Ευρώπη, για να μην πω ο Βόρειος Πόλος, είναι οι περιοχές της γης που ζεσταίνονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όπως και οι θάλασσες ζεσταίνονται πάρα πολύ και ειδικά η Μεσόγειος και κυρίως το Τυρινικό Πέλαγος, οι θάλασσες δηλαδή που βρίσκονται κάτω από την Ισπανία και τη Γαλλία. Πράγματι λοιπόν είναι ένα ζεστό καλοκαίρι όσον αφορά θερμοκρασίες και ειδικά στην Ευρώπη πρωτόγνωρες θερμοκρασίες. Σε 10 κράτη είχαμε ρεκόρ φέτος θερμοκρασιών από καταβολής μετρήσεων θερμοκρασίας, δηλαδή από το 1890 που μετράμε θερμοκρασίες, φέτος είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε 10 κεντροευρωπαϊκά κράτη.
2: Ναι, καλά, νομίζω ότι αυτά είναι, κύριε Νιγιακή, είναι φαινόμενα τα οποία θα τα βλέπουμε πλέον καθημερινά λόγω της κλιματικής κρίσης αλλαγής, δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε.
0: Πρόκειται για κλιματική αλλαγή, για κυριότερα για υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν ήταν κρίση, η κρίση είναι κάτι παροδικό. Έρχεται και περνάει. Δεν είναι λοιπόν, δεν πρόκειται για κάτι. Κλιματική κρίση είναι λανθασμένη ορολογία. Κλιματική αλλαγή ή το επιστημονικότερο, η υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν φαίνεται διέξοδος. Να φαινόταν διέξοδος, θα
2: μιλάγαμε. Δεν φαίνεται διέξοδος.

0: γιατί δεν αναλαμβάνει κανείς πρωτοβουλία για να οδηγηθούμε σε διέξοδο.
1: Πρωτοβουλία, υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα προς το παρόν. Η Αμερική δεν το παραδέχεται. Αυτό το 98% των επιστημόνων δέχονται την κλιματική αλλαγή. Η Αμερική και κυρίως ο πρόεδρος της αυτή την εποχή δεν την παραδέχεται. Θεωρεί ότι είναι κάτι φυσιολογικό βεβαίως, διότι έχει μεγάλα κέρδη.
2: Με την πολλά τα συμφέροντα.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Είναι από τις καύσεις υγρών καυσίμων. Που ασφαλώς επιβαρύνουν με περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα την ατμόσφαιρα, με συνέπεια τη άνοδο της θερμοκρασίας. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να προσαρμόζεται πια σε αυτές τις συνθήκες όσο μπορεί περισσότερο, διότι δεν είναι κάτι που θα φύγει εύκολα. Δεν ξέρω από πότε θα αρχίσει με τη βοήθεια αυτή της τεχνητής νοημοσύνης να βρούμε διέξοδο από τα διέξοδα που υπάρχουν.
0: Ναι. Τώρα που το είπατε για το διοξείδιο του άνθρακα, είδα προχτές σε ένα από αυτά, φαντάζομαι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει, αλλά εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Οι Κινέζοι κυκλοφορούν πλέον και ατομικές συσκευές μέτρησης του χώρου για διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για βιομηχανικά πρότυπα, μιλάμε και για οικιακά. Και για να το κάνουν, κάτι έχουν κατά νου.
1: Οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά σε αυτά τα θέματα, αφού κοραντίζουν τις μεγαλοπόλεις τους από τα ρεγκυρέ με το σπρέι αυτό που πολλές φορές έχουμε δει εδώ, τα ζαχαροπλαστεία και τα εστιατόρια. Αυτοί το κάνουν στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους των πόλεων για να αμβλύνουν λίγο τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Να σας πω, πουλάνε κατά χιλιάδες τα μέτρα καλωδίου με συνδέσμους. Που μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε για να βάλει σε ένα λάστιχο και να κάνει την ίδια δουλειά. Πουλάνε σαν φρέσκα ψωμάκια αυτά.
1: Ναι, το γνωρίζω. Είναι αυτό που ψαχνίζει η προσαρμογή του ανθρώπου, γιατί και τα ναρκωτήφια δεν είναι λύση. Είναι ό,τι πιο εγωιστικό υπάρχει, αφού παίρνει τη θέση από το σπίτι σου και την πετά στον δρόμο, όταν στον δρόμο περνάει το παιδί σου, ο πατέρα σου, η μητέρα σου. Δηλαδή και αυτό δεν είναι λύση. Η άκρατη χρήση των ναρκωτήφια στι μεγαλοπόλει. Διότι είναι και αυτό ένα στοιχείο του εγωισμού και της απληστίας που δέρνει τον άνθρωπο εξαιτίας αυτής της πλεονεξίας της απληστίας. Να έχουμε 4 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια, 4-5 τηλεοράσεις σε μία σε κάθε δωμάτιο, χώρια τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουμε άσκοπα. Γιατί λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δυστυχώς δεν υπάρχει, φοβάμαι, επιστροφή. Αισιοδοξώ λίγο ότι ο άνθρωπος στο τέλος θα καταφέρει να γυρίσει τον τροχό, αλλά πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Φοβάμαι ότι ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας, από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει, αλλά οι επόμενες γενιές καταλανίζονται από αυτή την κλιματική αλλαγή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνία, και καλή συνέχεια στην ξεκούρασή σας στις διακοπές σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
8: Τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, ο Μπούμεραγκ, ο ξενύχτης, μίλησε.
0: Μίλησε και παρά το ότι ο Ξηρομερίτης, για Ξηρομερίτη, είναι από νωρίς ο Ξηρομερίτης η ίδια δουλειά σήμερα, παρά το ότι είπε, ζήτησε άλλο τραγούδι να του αφιερώσουμε τον Μπούμεραγκ.
2: Ναι.
0: Η Μαργαρίτη ήθελε να του αφιερώσουμε, αλλά ο Μπούμεραγκ όμως έχει κάνει την επιλογή
2: έχει
0: του από αυτήν.
2: Έχει κάνει επιλογή και ελπίζουμε να μην έχει πέσει για ύπνο και να τα ακούσει αυτό που ζήτησε.
0: Τι να έχει πέσει για ύπνο.
2: Όχι, για πάμε.

0: Και αυτό είναι το τραγούδι που ο Ξηρομερίτης αφιερώνει στο Boomerang. Έτσι, αν τα ακούσουμε κι αυτό.
1: Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε

0: Εντάξει, λένε μου δεν ήταν ανάγκη, σε ευχαριστώ.
1: Τι εννοείς?
0: Ε?
1: Τι, ορίστε.
0: Παρακαλώ. Τραγούδι. Αγάτσε, τι λέει, εσύ σε απάτη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό λέει. Εσύ έπιασες το πρώτο μου.
0: Ναι,
1: το πεθαίνω για... Ό,τι θέλουμε ακούμε, δηλαδή.
0: Ε, καλά, πάντα.
1: Ε, ναι, εννοείται.
0: Θα σου πω. Εδώ, δεν κάθε μέρα το ζω. Τι δηλαδή.
1: Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν...
1: Τι ωραία, φεύγει ο κόσμος. Να το ξέρεις. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα ότι και η κίνηση είναι αυξημένη στις εξόδους, αλλά και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν έτσι γεμάτα. Έχει αρκετή κίνηση. Λέει ότι το λιμενικό έδωσε κάποια στοιχεία από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Για το τριήμερο τώρα, Παρασκευή έως Κυριακή, έχουν προγραμματιστεί 147 αναχωρήσεις πλοίων. Πάνω από 129.000 επιβάτες θα ταξιδέψουν.
0: Ναι.
1: Και τι θα λέμε μετά εμείς? Άδεια η πόλη. Πού πήγαν όλοι?
0: Τι να σου, δεν ξέρω, εγώ δεν θα είμαι. Δεν πάω πουθενά.
1: Ωραία όμως όταν είναι άδεια η πόλη, Μανώλη μου. Είναι ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραία είναι.
0: Σου ωραία
1: είναι.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Μα δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις και να είναι έτσι τα πράγματα? Να είναι
0: άμα έχεις κάπου να πας. Βλέπω τώρα ένα βίντεο που θύμωσε, λέει, η Ιουλία Καλυμάνη. Τι τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη? Ούτε εγώ ξέρω. Τι είναι, έντεχνο, τι είναι, λαϊκό, ε?
1: Λαϊκό είναι, λαϊκό.
0: Λαϊκό. Μπουζούκι. Τη πετάξανε, λέει, λουλούδια με τους δίσκους και θύμωσε, λέει, και τα πέταξε πίσω σε θεατή. Γι' αυτό δεν τα έχουν τα λουλούδια.
1: Περίμενε, κάτσε μισό λεπτάκι. Άλλο είναι να τα πετά στα πόδια, ξέρω εγώ, τα λουλούδια. Και άλλο
0: τώρα κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Βγαίνανε οι τραγουδιστές από τα βουνά.
1: Κάτσε,
0: ο άλλος πληρώνει λουλούδια. Ξέρεις πόσο τα πλάνα λουλούδια?
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ξέρεις ότι οι επιθέσεις πάνε με βάση τα λουλούδια.
1: Όταν πετά και μπορεί να τον χτυπήσει τον άλλο στο πρόσωπο, στα μάτια.
0: Σιγά.
1: Όχι, δεν είναι σιγά, Μανώλη μου. Εντάξει.
0: Να διαμαρτυρηθεί τον επιχειρηματία που οι λουλουδούδες δίνουν τα λουλούδια με τα πανέρια με του δίσκους του πελάτες. Δεν κατάλαβα.
1: Μα δεν τους δίνουν για να τα πετάνε στο κεφάλι. Μισό λεπτάκι, Μανώλη μου. Όχι, κάτσε, μισό λεπτάκι. Θα τσακωθούμε για τα λουλούδια τώρα, έτσι. Δεν είναι ωραίο.
0: Παλιά ερχόταν η λουλουδού και σου άδειαζε τα λουλούδια πάνω στο τραπέζι. Δεν σου δίνει και το δίσκο.
1: Εντάξει, οκ, παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Όμως, ό,τι και να γινόταν τα παλιά τα χρόνια, το να πετάει ο άλλος στο πρόσωπο του τραγουδιστή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εσένα, λέει, θα σου άρεσε. Πετάς λουλούδια στην πίστα και ξεχνάς ότι μπορεί να γυρίσουν πίσω. Τι λες τώρα? Άμα γυρίσουν πίσω σου γυρνάνε και τα λεφτά? Όχι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο. It's not fair. Δελτίο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος, 500 γραμμάρια, 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή, 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα, 7%, 500 γραμμάρια, 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα, 1 κιλό, 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μετανάστης έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα της Ισπανίας με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο. Ο άντρας έπεσε στη θάλασσα όπου εντοπίστηκε από τις αρχές χωρίς τις αισθήσεις του. Συνελήφθη 37χρονος στο Ελευθέριο Βενιζέλος που εισήγαγε στη χώρα 18 κιλά κάναβης τα οποία είχε κρύψει στις αποσκευές του. Συνελήφθησαν επίσης δύο άνδρες 45 και 24 ετών που θα παραλάμβαναν τα ναρκωτικά.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 96-86 στην παράταση, ιτήθηκε από την Ισπανία η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των παιδών κάτω των 16 ετών στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Αύριο στη 1 το μεσημέρι αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 8, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη. Κύριε Παρδάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτριες του ΡΙΑΛ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Ξέρετε, εμείς τώρα, δεν ξέρω, έτσι, η δημοσιογραφική μας έτσι, αιμονή, τι να πω. Έχουμε στρέψει λίγο το βλέμμα μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτά που πρόκειται να μπουν στο τραπέζι.
0: Έπεσε η γραμμή. Οπα, για ξανακαλέστε λίγο
1: με το. Με το που είπα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί... κατάλαβες τι έχεις σημαίνει τώρα. Έτσι.
1: Τι έχεις
0: σημαίνει. Είναι στις λέξεις κλειδιά,
1: είναι στις λέξεις κλειδιά, πέφτει η γραμμή εκεί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, γίνεται.
1: Μα καλά πράγματα θα έρθουν.
0: Ναι, δεν ήξερα όμως.
1: Α, λες.
0: Τώρα που άκουσαν όμως, πρώτη θα είναι καλά πράγματα. Να κρατηθεί.
1: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω για την 13η σύνταξη, ρε παιδί μου.
0: Τώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε, ωραία. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Άκουσα τη σκέψη σας, κυρία Κατσαμπέκη. Τώρα βρίσκομαι έξω από τη Μεσσίνη σε ένα μέρος με τον πρόεδρο συνταξίχων, τον κύριο Παγίρου. Αυτό ακριβώς. Ρωτάνε και στο καφενείο εδώ που είμαστε συνταξιούχοι κυρίως, αλλά και γενικώς πολίτες, καθημερινότητες, τι θα περιέχει το καλάθι, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και είναι μεγάλες και αυξημένες οι προσδοκίες κυρίως των συνταξιούχων, αλλά και των ελευθεροπαγγελματιών.
0: Λιγότερο από μήνα πλέον, έτσι κύριε καθηγητά.
2: Βεβαίως και των ελευθεροπαγγελματιών, οι μεν λένε δεν αντέχουμε την τεκμαρτή φορολόγηση, ελευθεροπαγγελματίες, εκτινοτρόφοι Γεωργοί. Οι δε άλλοι, οι συνταξιούχοι, λένε τα δώρα μας, ακούγουν ότι θα επανέλθει 13η σύνταξη. Μέχρι τώρα είναι νομοθετημένο, να πούμε για την ενημέρωση, ξέρω καλύτε και αρχαιολόγους και καλύτερους ομμένα επιστήμονες και τις ειδικές μου και παρακολουθώ πάντα τις εκπομπές σας. Στο τραπέζι είναι δύο πράγματα τα οποία είναι νομοθετημένα να ξέρουν τώρα οι ακροατές μας. Το τρακοσάρικο που θα πάρει το 75% των συνταξιούχων, αποκλείονται το 25% επειδή με τον ηλικιακό κόφτη και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 750.000 από το σύνολο των συνταξιούχων μέχρι τώρα. Με αυτό που έχει νομοθετηθεί δεν θα πάρει το 300 του Νοεμβρίου, όπως δεν πήραν και το 250 του περσινού Νοεμβρίου. Το πρώτο μέτρο λοιπόν που είναι νομοθετημένο, είναι σίγουρο, θα το πάρουν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ανάπηροι και αμαία και ούτω καθεξής του ΟΠΕΚΑ. Τώρα, το δεύτερο επίσης νομοθετημένο και σωστό μέτρο, γιατί άργησε, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές, είναι η κατάργηση πια αυτού ενός σκληρού θεσμού του ασφαλιστικού που ήταν η προσωπική διαφορά. Όσοι είχαν προσωπική διαφορά τα τελευταία 4 χρόνια, από το 23 μέχρι και τώρα που μιλάμε, το 26, στερήθηκαν σωρευτικής αύξησης των συντάξεών τους κατά 15,3%. Επειδή είχαν την προσωπική διαφορά, εστερούντο της αύξησης, επειδή με την αύξηση που έπαιρναν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, αυτοί συμβίτιζαν το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση που έδινε η κυβέρνηση. Τώρα για πρώτη φορά και σωστά, λέω και τι αργοπορημένα, καθυστερημένα, η κυβέρνηση πια δίνει τέλος σε ένα θεσμό για μας και στα βιβλία μου, στα συγγράμματά μου και σε ξένα που έχω μιλήσει και σε συναδέλφους που ρωτούσαν τι είναι επιτέλους η προσωπική διαφορά, ξένοι συνάδελφοι, γιατί στερούνται κάποιοι της αύξησης που παίρνουν οι άλλοι και ενώ έχουν προσωπική διαφορά, τελειώνει και αυτή η προσωπική διαφορά το Δεκέμβριο και οι 671.000 εναπομείναντες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν και αυτοί ολόκληρη την αύξηση, περίπου 2,6 έως 2,8 που θα πάρουν και όλοι οι άλλοι. Άρα τα δύο σίγουρα πια, σίγουρα μέτρα είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς οριστική και το τρακοσάρικο. Τώρα, λένε ότι το τρακοσάρικο ο κύριος Πρωθυπουργός θα το μετεξελίξει, θα το βαφτίσει 13η σύνταξη, θα το αυξήσει.
0: Αλλά όχι για φέτος.
2: Κατά 100 και πλέον ευρώ και θα το διαβαίνει, κύριε Παρδάλη.
0: Α, λέτε ενδεχομένως, και από φέτος.
2: Ενδεχομένως μάλιστα από φέτος και μάλιστα το ισχυρότερο σενάριο που είναι μάλλον εκεί προσανατολίζεται η κυβέρνηση, είναι όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς ηλικιακά, ιστοδηματικά, περιουσιακά κριτήρια, να πάρουν μια εθνική σύνταξη, η οποία σήμερα... Ναι, ναι, το διάβαζα και στο προηγούμενο και στη ΡΙΑΛ, αλλά και εξαιρετικοί συνεργάτες σας και σε άλλες εκπομπές, αλλά και στις δικές σας, από μια εθνική σύνταξη εντός του έτους. Διότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται. Άρα όποιες αυξήσεις δοθούν για το 27, θα τις δουν οι συνταξιούχοι μας το Δεκέμβριο, διότι στο δικό μας σύστημα για δεκαετίες οι μεν συντάξεις προκαταβάλλονται, οι δε μισθοί ετεροκαταβάλλονται.
1: Ξέρετε, αν γίνει αυτό ο Δεκέμβριος, λιγάκι μας δίνει και μία ένδειξη προς τα πού πάνε τα πράγματα για τις εκλογές, έτσι. Δηλαδή, αν τα ποσά αυτά δοθούν Δεκέμβριο, τότε τελείως αποκλείεται το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο.
2: Εξ υπαρκής, παρότι δεν πολιτικολογώ τα τελευταία χρόνια και όπου με καλούν δεν πάω, δεν συζητήσεις, αποφεύγω, γιατί βεβαίως υπησέρχομαι όποτε ερωτώμαι. Πάντα πίστευω ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που είπατε, κυρία Κατσαμπέκη, διότι τα μέτρα θα οριμάσουν και ο 13ος μισθός και ο νέος κατώτατος μισθός, που είναι η πρωθυπουργική στόχευση, τα 950 που μπορεί να ξεπεράσει, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και άλλα μέτρα θα οριμάσουν κατά τις δικές μας επιστημονικές προσεγγίσεις την άνοιξη, βεβαίως συμπεριλαμβανομένου και του κατώτατου μισθού. Συνεπώς, που θα πάρει και θα καταλήξει, θα πει ο Πρωθυπουργός, ότι το 950 που σας υποσχέθηκα και το έδωσα και μάλλον το υπερεύει κιόλας, μπορεί να το ξεπεράσουμε τα 950. Άρα, εγώ πίστευα εξ υπαρχής ότι θα πάμε στις εκλογές την άνοιξη. Άρα λοιπόν αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω λόγω του ότι θα οριμάσουν τα μέτρα. Και ότι τώρα λέγεται ακόμη ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους που στερούνται των δώρων δεν έχουν 13ο μισθό, δεν έχουν 14ο μισθό. Αυτά καταργήθηκαν για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους το Νοέμβριο του 2012. Και έγινε η έναρξη της κατάργησης από 1η-1η-2013. Οι μόνοι που έχουν δώρα είναι οι ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι, και ευτυχώς διασώθηκαν, διότι οι δανειστές, κυρίως στον Δουνουτού, πίεζε να καταργηθούν τα δώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Ευτυχώς έμειναν. Άρα λοιπόν τα μέτρα. Τώρα τι άλλο παίζει για τους συνταξιούχους, σε εισαγωγικά το παίζει. Ναι. Είναι η ΕΑΣ, η οποία ένας θεσμός τραγωδία απαράδεκτος, ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων. Να καταλάβουν οι αξιότιμοι ακροατές μας ότι μόνο το 2026 από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, δηλαδή οι συνταξιούχοι πληρώνουν σε ένδειξη αλληλεγγύης σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες, ενώ μάτωσαν στα μνημόνια, θα πληρώσουν φέτος σε ΕΑΣ 1 δις. Δηλαδή το κράτος, το ΕΦΚΑ, θα πάρει από εισφορά υπέρ ΕΑΣ από τους συνταξιούχους 1 δις. Θα πάρει το κράτος, το ΕΦΚΑ, άλλα 2,5 δις. Από την άλλη εισφορά 6% υπερηγείας που πληρώνουν ακόμη και οι χείρες και οι χείροι για ανθρώπους πεθαμένους. Το 6%. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο ιδιότυποι φόροι επί των συντάξεων, διότι δεν είναι εισφορές, είναι ιδιότυποι ειδικοί φόροι επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ του 10, πρώτη κυβέρνηση μνημονιακή του ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως και η εισφορά αλληλεγγύης, η εισφορά υπερηγείας 6%, που δυστυχώς γενικεύτηκε με το 3ο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι και κάποιοι μας ρωτάνε και εδώ στα χωριά και στην πατρίδα μου, στην Ηλία και στη Μεσσηνία που είμαι τώρα, αν θα επανέλθει το ΕΚΑΣ, το συμβολικότερο, το κοινωνικότερο, το ανθρωπινότερο, το πιο ευαίσθητο μέτρο για τους φτωχούς συνταξιούχους, τους πολύ φτωχούς συνταξιούχους, που από το 1996 στήριξε τους πιο φτωχούς των συνταξιούχων, καταργήθηκε από 1η-1η-19, δυστυχώς με την τρίτη κυβέρνηση των μνημονίων, την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι.
1: Μάλιστα.
0: Α, είναι στο τραπέζι και αυτό λέτε.
2: Αυτά είναι στο τραπέζι. Φαίνεται ότι ένας τύπος σε ΕΚΑΣ, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, φαίνεται θα επανακάμψει, ένας τύπος ειδικής οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξίχων, που σήμερα με μια ανακοίνωση που έχουμε αναρτήσει στην ΕΝΙΠΕΚ είναι περίπου 450.000 αυτοί που αν κατεβάλλεται το ΕΚΑΣ θα το ελάμβαναν. Αυτοί δηλαδή που είναι με χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία σήμερα αναπτύσσαμε, είναι η σύνταξή τους με έως 470 ευρώ καθαρά έως 500 ευρώ μεικτά. Αυτή ήταν η δικαιούχη παλιότερα του ΕΚΑΣ, αυτή είναι η δυνητική, η ενδυνάμει δικαιούχη αν επαναμπιώσει το ΕΚΑΣ.
0: Ναι. Αυτά τώρα τα μέτρα είναι κοστολογημένα βέβαια, κύριε Μητρόπουλε, έτσι.
2: Η κυβέρνηση, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, έχει απρόσμενα ωφέλη και έσοδα από τις 300.000 τώρα απασχοληθέντων και απασχολουμένων συνταξιούχων και έχει απρόσμενα μεγάλα έσοδα από την γενίκευση της ψηφιακής κάρτας και πια την υποχρέωση των εργοτών να χρησιμοποιούν, και εκεί έχει βγάλει και ο ΕΦΚΑ πάνω από ένα δις έσοδα παραπάνω απρόσμενα, δεν τα είχαν υπολογίσει αυτοί οι δύο θεσμοί. Η εκτείναξη του αριθμού των απασχολουμένων συνταξιούχων κατά 270.000 τα τελευταία τρία χρόνια, το 23 είχαμε 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους, το 25, το 23 είχαμε 25.000, τώρα έχουμε 300.000. Mm-hmm. Αυτά είναι έσοδα εξισφορών.
0: Ναι.
2: Οι συνταξιούχοι που απασχολούνται, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, αγαπητοί ακουρατές, πληρώνουν εισφορές. Και όχι μόνο πληρώνουν εισφορές, πληρώνουν και ένα κεφαλικό φόρο ο κάθε συνταξιούχος 10% μη ανταποδοτικό φόρο που δεν μετράει στη μελλοντική σύνταξη, απλώς είναι χαράτσι υπέρ του ΕΦΚΑ. Άρα, όπως είχε χρήματα για να καλύψει το θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου με τις χείρες, είναι θετικό το μέτρο που ψήφισε η κυβέρνηση, παρά το ότι εμείς κάναμε κριτική ότι εξήρεσε τους συνταξιούχους χειρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Ευνόησε 150.000, θα έχετε στο συγγενικό σας περιβάλλον, στο φιλικό σας, στο οικογενειακό, ανθρώπους που να εισπράξατε κι εσείς κάποια παράπονα, ότι με μία μέρα διαφορά, χείρα που έγινε χείρα, που χείρεψε στις 11 Μαΐου του 2016, θα συνεχίζει να παίρνει το 35% της σύνταξης κυρίας, ενώ όλες οι συντάξεις κυρίας τρεις μέρες μετά, από 13 Μαΐου του 2016, επικαθεστώτος θεσμικού νόμου Κατρούγκαλου, αυτές θα είναι διαβίου ισοβίως 70%. Mm. Παράδειγμα, μία χείρα επί νόμου Κατρούγκαλου τώρα, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, το χιλιάρικο που γινόταν 350 ευρώ στην διετία, θα επανακάψει στα 700, που θα είναι ισοβίως 700 από 1000. Μία χείρα πρόνομου Κατρούγκαλου θα συνεχίζει στο χιλιάρικο να παίρνει 350 ευρώ. Να χάνει τη μισή σύνταξη και πλέον. Μία αδικία. Εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρξουν και μαζικές αγωγές για τις χείρες και τους χείρους, συνταξιούχοι λόγω θανάτου λέγονται, στο ασφαλιστικό δίκαιο, που είναι πρόνομου Κατρούγκαλου και δεν συμπεριλήφθησαν στις θετικές κατά τα άλλα τελευταίες ρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση για τις συντάξεις κυρίας.
1: Εκτός από την πιθανότητα προσφυγών ή τη βεβαιότητα προσφυγών, θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια νομοθέτηση σχετική με αυτό, έτσι, γιατί αυτό ακούγεται αρκετά δικά.
2: Εμείς στο δίκτυό μας αποτρέπουμε τους συνταξιούχους να προσφεύγουν, προσδοκώντας, κυρία Κατσαμπέκη, ότι η κυβέρνηση θα δει το λάθος της, και μάλιστα εδώ στο τραπέζι είμαι και με τον πρόεδρο του δικτύου των συνταξίων, τον κύριο Χατσόπουλο, που κάνει και αυτός μάχη, εκτός από τον κύριο Παγγελίου, τον πρόεδρο του κόμματος συνταξίων. Η κυβέρνηση θα κάνει πίσω, θα αποκαταστήσει μια αδικία, διότι ευνοεί 150.000 που γλιτώνουν την επιστροφή αναδρομικών, που γλιτώνουν την περικοπή της μιας εθνικής σύνταξης, που επαναφέρει τη σύνταξή τους διαβίου στο 70% από 35%, ενώ 80.000 παλιές συντάξεις κυρίας θα είναι η δεύτερη κατηγορία που θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το ελεκτικό συνέδριο, σε μια γνωμοδότηση που απέστειλε ήδη στη Βουλή και έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, έχει γράψει και η ΡΙΑ το τελευταίο καιρό, αλλά και η οικονομία, η ευκουδαία και η οικονομική ιστοσελίδα του ομίλου σας, έχουμε πάρει κριτική στάση απέναντι σε αυτό. Άρα λέμε μην προσφεύγετε, προσδοκώντας ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα διορθώσει ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το λάθος δημιουργώντας δύο ταχύτητες ανισότητας, ενώ δύο ταχύτητες στις συντάξεις, κυρία.
0: Αυτά, κύριε Μητρόπουλε, που μας είπατε τώρα και που προκύπτουν τα έσοδα τα οποία η κυβέρνηση δεν είχε προηγουμένως, τι ασφάλεια προσφέρουν σε βάθος χρόνου για να συνεχιστούν να δίδονται αυτά τα ποσά?
2: Κοιτάξτε, με το ρυθμό που βλέπουμε με τις αιτήσεις, αναδείξαμε, το βλέπω και αρκετές ευμερίες επαναφέρουν αυτό το οποίο αναδείξαμε ως ΕΝΙΠΕΚ, την μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση.
0: Ναι.
2: Έχουμε 130.000 στο πρώτο εφτάμηνο του 2026. Δεν έχουμε από ιδρύσεως ασφαλιστικού, να το πάρω από τη μεταπολίτευση, δεν έχουμε έτος που να έχει δώσει στο εφτάμηνο 130.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τι συμβαίνει? Από τις 130.000 που θα βγουν στη σύνταξη φέτος ή του χρόνου ή και τον προηγούμενο χρόνο, το 80% ζητάει να πάρει σύνταξη, αλλά ζητάει να ξαναδουλέψει. Απαντώ σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Παρδάλης.
0: Ναι.
2: Θα είναι σταθερά και αυξανόμενα τα έσοδα του ΕΦΚΑ και της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, από την αυξανόμενη επανένταξη στην αγορά εργασίας συνταξιούχων. Άρα το έσοδο θα είναι μεγάλο, αυξανόμενο, διευρυνόμενο και σίγουρο σταθερό. Αυτές είναι οι τάσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και το δεύτερο, η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας έχει δώσει κατά πολλά 1000% και πλέον αύξηση των υπεροριών, των εγγεγραμμένων, των προστήμων κλπ. Άρα εδώ είναι σταθερά τα έσοδα. Και το ότι η κυβέρνηση εδώ, να είμαστε πολύ δίκαιοι ως επιστήμονες και εμείς, αυξήθηκε απασχόληση. Έστω και αν αυξήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από τη μερική απασχόληση, αναδείξαμε και επίσης προχθές στοιχείο ότι το 1 στους 5, 1 στους 4 και πάνω απασχολείται στην παντρεία μας σε σταθερή βάση με μερική απασχόληση. Ενώ αυξήθηκε η απασχόληση, αυξήθηκαν συνεπώς και οι εισφορές. Έχουμε και έκρηξη μερικών απασχολουμένων, δηλαδή μισθού το 500 και ούτω καθεξής.
0: Που βέβαια δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτά.
2: Σωστά, κυρίως οι νέοι. Κυρίως οι νέοι, κυρία Παρδάλη. Άρα έχουμε αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της απασχόλησης συνταξιούχων ειδικότερα, και έχουμε γενίγευση της ψηφιακής κάρτας που γεμίζει τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Δεν είναι δικιά μας μόνο συμπεράσματα, τα βλέπουμε κι εμείς, αλλά είναι και απόψεις που με παραδείγματα της κυρίας Υπουργού, του ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Άρα έχει, και θα το πει ο Πρωθυπουργός στην Έδρα Θεσσαλονίκης, και άλλα έσοδα. Δεν είναι αυτό το υπερπλεώνασμα που κάποιοι λένε κλπ, το οποίο είμαστε δέσμοι να το μοιράζουμε 40-30-30 σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, μόνο το 30% να πηγαίνει σε κοινωνικούς στόχους. Είναι τα πολλά έσοδα από τις τρεις πηγές δεξαμενές που μόλις προανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Άρα φαίνεται και από εκεί, πέρα το ότι βρήκε χρήματα για τις συντάξεις, κυρίας, θα βρει και από εκεί ο Πρωθυπουργός, και νομίζω εκεί θα εστιάσει το ότι, να, εγώ, τα απαντώντας στους άλλους που δήθεν δεν κοστολογούν ή κοστολογούν λανθασμένα, ότι εγώ βρήκα χρήματα από τις πολιτικές που εφαρμόζω. Λέω τι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση,
0: ναι,
2: όχι τι αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε σε τίτλους, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να, αμέσως μετά τους τίτλους, επιστρέψουμε να μας απαντήσετε σε αυτό και να ολοκληρώσουμε. Με εκείνους που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους, που δεν είναι ένα σχεδίο, είναι περίπου 300.000, εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση? Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζούνε?
2: Απαντώ ότι όταν ήμουν στη Βουλή το 2015, ψηφίσαμε ένα νόμο που ίσχυσε μόνο 30 μέρες. Ήμουν εισηγητής που αυξήσαμε το όριο από 30 στις 50.000. Όταν αυξήθηκε το όριο των οφειλών 50.000, 120.000 συνταξιούχοι πήραν σύνταξη. Γιατί ανέβηκε το πλαφόν, λέω, απαντώ τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Άρα συνδυασμός, αύξηση του πλαφόν των οφειλών και διαγραφή μέρους του κεφαλαίου, παλιού κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων. Ξέρετε τι είναι, κυρία Κατσαμπέ, κύριε Παρδάλη, να σου φεύγει μία ρύθμιση, να σου φεύγει μία δόση και να τρέχει 100% και 120% προσάυξηση. Δεν ντροπή αυτό για το σύστημά μας. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Είναι κτηνοτρόφοι, είναι μελισσοκόμοι, είναι αλληλείς, είναι γεωργοί, είναι επιτιδευματίες σε χωριά που δίνουν αλλού προτεραιότητα ή δεν έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν οφειλές. Διάγραψε τους κάτι, τουλάχιστον τις προσαυξήσεις. Μας έρχονται τραγικές περιπτώσεις 80-άριδων, 75-άριδων, με πολλές οφειλές, δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν παίρνουν και σύνταξη.
1: Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και
0: νομίζω το
1: καλύψαμε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μητρόπουλε.
2: Πάντα συνδυασμένοι. Να είστε καλά. Καλύτερα εύχομαι. Γεια σας.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επιγείες δυνάμεις. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: 37 λεπτά μετά τις 8. Σωστά το είπα.
1: Γιατί δεν λες που είπες πριν.
0: Ρώτησα προηγουμένως το Μανώλη. Τι λέμε τώρα, Μανώλη? 7 λεπτά μετά τις 8.30. Και με κοίταξε, με ένα ύφος που
1: δεν κοίταξα καν, δεν γύρισα.
0: Έκανες μια έκφραση.
1: Ναι, δεν έφτασε το μάτι μου μέχρι εκεί.
0: Το μάτι λίγο ήρθε προς το μέρος μου, αλλά δεν με έφτασε ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά ήρθε λίγο προς το μέρος μου. Εντάξει.
1: Δεν έφτασε.
0: Λοιπόν, θετική είδηση, το ακούσαμε και από την Κασιανή νωρίτερα. Είναι χωρίς ενεργό. Απλά ήρθε λίγο προς το μέρος μου. Εντάξει.
1: Δεν έφτασε.
0: Λοιπόν, θετική είδηση, το ακούσαμε και από την Κασιανή νωρίτερα. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο στεφάνι της Κορινθίας.

0: Πάμε σε διαφημιστικό
1: περιβάλλον. Σαν σήμερα βλέπω, σήμερα να δω πως έχεις χάσει πάλι τίποτα.
0: Το ξέρω, μα δεν, πλέον έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου σε μένα σε σχέση με το θέμα αυτό. Και τι να έβαζα δηλαδή, για πινομπύρες.
1: Θα μπορούσε.
0: Εντάξει, χρέωσέ μου το κι αυτό, Μανώλη. Πολύ επιθετικό είσαι μαζί μου. Και είναι και η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί για αυτή τη σεζόν.
1: Είναι, γεννήθηκε σας σήμερα ο Μπέμπε Μπικίλα. Τι να βάλεις, θα μου πεις για αυτό το σωστό.
0: Να ξέρεις πάντως ότι τα δύο επόμενα τραγούδια που έχω επιλέξει για τον Αντώνη Βαρδί θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένα σε σένα.
1: Γιατί δεν τον βλέπω εγώ τον Βαρδί εδώ πέρα.
0: Εξαιρετικά αφιερωμένα.
1: Ποιος σαν σήμερα βλέπεις εσύ που δεν τον βλέπω εγώ?
0: Ποιος σαν σήμερα? Και να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Δεν σύντζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Θα πάρεις καθημερινά απορραφήνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, 11 και 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπρα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας...
1: Όχι. Γρήγορα.
0: Εντάξει, εσύ το λες καλύτερα.
1: Έτσι θα το πεις και εσύ.
0: Γρήγορα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Πρόσεξε τώρα, Νίκο. Κόμπιασαι στο 2 και 20. Θες να σου πω γιατί κόμπιασαι? Γιατί γράφει 14 και 20 το χαρτί.
0: Δεν κόμπιασα. Νίκο, κόμπιασα, αλήθεια τώρα. Δεν πρόσεξε ο Νίκος. Δηλαδή εσύ που πρόσεξες.
1: Δεν κόμπιασες?
0: Δεν κόμπιασα, θεωρώ.
1: Θεωρώ. Γρήγορα, Γιωργάκη, αγλάκανε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Να πούμε, λέει, ένα ποδοσφαιρικό. Τούμπανο, ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία. Α, το Γκαρσία λέγατε. Συγγνώμη, ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Τώρα κατάλαβα.
0: Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί λέγανε ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Έπαιζε σε ρωσική ομάδα, μπορεί να γίνει μεταγραφή. Ξένος παίχτης είναι. Τι δουλειά έχει? Επίσης κάποιος μπορεί να πάει σε ρωσική ομάδα να μεταγραφεί, αν θέλει να αγωνιστεί. Δικαίωμά του είναι. Άλλο το ότι οι ομάδες δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, το περιοδικό λέει Economist χρόνο με το χρόνο δίνεται εύσημα στην ελληνική οικονομία. Ελπίζω τα μέσα εδώ να μην το συγκαλύπτουν. Ο Βίγυρος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, αρθρογράφοι δεν υπογράφουν τα άρθρα, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Αλλά σημαντικό είναι και αυτό. Το άρθρο πρέπει να έχει και υπογραφή, δεν γίνεται. Αν υπόγραφο άρθρο, δεν, τι είναι? Από το Forbes λέει τώρα, αριθμός των Ελλήνων δισεκατομμυρίων για τα έτη από το 20 μέχρι το 25. 3, 4, 4, 6, 14, 17. Τι είναι αυτό? Ήταν 3, γίναν 4, παραμείναν 4, μετά γίναν 6, μετά γίναν 14 και μετά 17. Εκεί. Τελικά λέει μήπως αυτό που γράφει το Economist είναι αληθές. Άρχισα να αισθάνομαι περήφανος ήδη. Όχι, λέει, φυσικά, είναι απαραίτητο να είσαι περήφανος τότε για τις πράξεις σου μόνο. Ίσως να μην υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτής της αύξησης του κέρδους και της κρίσης χώρας του ζωής που αντιμετωπίζει μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο.
0: Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Για να μην ειλικρινήσω. Όχι αυτά που γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Εδώ μεταξύ, είναι ιδέα μου ή έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση?
0: Έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση. Αλλά νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό. Γιατί καλοκαίρι. Ο κόσμος είναι διακοπές. Και νομίζω ότι δεν θα είχε και πάρα πολύ νόημα όλο αυτό. Είναι σε μια άλλη διάθεση ο κόσμος και καλό είναι αυτό. Εντάξει, εδώ που τα λέμε υπήρξε μια υπερπαραγωγή δημοσκοπήσεων το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, 2-3 ευρώ την εβδομάδα. 2-3 την εβδομάδα.
1: Ναι. Ο Καβοντορίτης λέει Κούβα, λέει ο Παρδέλης. Νόμιζα και εγώ θα ταξιδέψω.
0: Κουβά.
1: Αλλά είναι Κουβά, ήθελα.
0: Κουβά,
1: ναι.
0: Κουβά. Κάτσε να δούμε όμως. Περίμενε.
1: Μα δεν έτσι όπως τα λέει ο κύριος Μητρόπουλος, νομίζω ότι.
0: Να δούμε.
1: Πάμε κατευθείαν, πάμε για το Γκάλαθο.

0: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, θυμάσαι που λέγαμε για αυτή την καταπληκτική αίθουσα χορού που φτιάχνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, που είναι με κάτι χρυσά, με κάτι λευκά, με κάτι... Το συζητάγαμε, κάνει ανακατασκευή στο Λευκό Οίκο και δημιουργεί μια καταπληκτική αίθουσα χορού. Την είχαμε
1: συζητήσει. Πότε το συζητούσαμε?
0: Είναι εδώ και κάποιους μήνες που το συζητάγαμε.
1: Μήνες, πες μου έτσι. Ναι. Δεν ψάχνω εγώ να θυμηθώ τώρα χθες προχθές, μη μου λέγες τίποτα και δεν σε πρόσεχα.
0: Έχουν κατεδαφίσει μια
1: θυμάμαι, πτέρυγα. Θυμάμαι ότι είχε ένα κήπο και τον έκανε όλο μάρμαρο.
0: Μάρμαρο, ναι. Αυτό είναι το ένα έργο. Ναι, αυτό είναι το ένα έργο. Το άλλο έργο είναι...
1: Κάνει αίθουσα χορού.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά είναι πολύ... Μα δεις εικόνες, τα λευκά και τα χρυσά και όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι, φτάνει να σου πω ότι είναι 8.300 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι μιλάμε τώρα, δεν είναι αίθουσα χώρου αυτή. Είναι απίστευτη κατάσταση. Λοιπόν, πρώτα βγήκε τώρα το.
1: 8.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Τι αίθουσα είναι αυτή?
0: Είναι μια τεράστια. Άμα τη δεις, υπάρχουν τα σχέδιά της. Έχει φωτογραφηθεί κιόλας και ο Τραμπ με τα σχέδια αυτά. Εννοώ το σχέδιο έχει πάρει μορφή και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να υποθέσω ότι θα δώσει και το όνομα. Τι δύο όνομα, πώς θα το ονομάσει?
0: Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στοιχίζει 400 εκατομμύρια δολάρια η κατασκευή.
1: 400 εκατομμύρια. Εντάξει, 8.000 τετραγωνικά δεν είναι.
0: Έτσι. Είναι εκεί που θα τη φτιάξει, ήθελε να τη φτιάξει εκεί που έχει κατεδαφιστεί η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Όμως. Δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Θα μου πει γιατί είναι το πρώτο πράγμα που δεν παίρνει την άδεια του Κογκρέσου.
1: Συγγνώμη, θα φέρει στο Κογκρέσο, ας πούμε, είναι τα αεροπλάνα που ζητάνε οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, είναι το Ιράν. Ναι. Έχουμε λέει τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τι θα κάνουμε με το στένα μετά στον Άτο Ορμούς, θα κάνουμε με τους Τούρκους και το ballroom του Λευκού Οίκου.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου, έτσι, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έβγαλε απόφαση να σταματήσει η κατασκευή της αίθουσας.
1: Και τι, την έχουν αφήσει στα πετά τώρα?
0: Όχι.
1: Για ποιοι?
0: Ναι, πρόσεγε τώρα. Δεν έχει, λέει, το. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος να έχει την εξουσία.
1: Παράνομα και δουλεύουνε.
0: Που αυθαίρετα εκεί. Να κατασκευάσει το σαφορού.
1: Όχι αυθαίρετο. Είμαι υπαίθριος.
0: Είμαι υπαίθριος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: 8.000 τετραγωνικά είμαι υπαίθριος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά για να το δηλώσει. Αν το δηλώσει, μπορεί να το σώσει.
0: Ναι. Άκου τώρα τι λέει στην απόφαση. Λέει ότι δεν μπορεί να. Δεν έχει απεριόριστη εξουσία. Άκου τι του είπανε. Ότι δεν έχει, λέει, απεριόριστη εξουσία ο Τραμπ. Και ότι δεν μπορεί, λέει, να ικανοποιούνται προσωπικές επιθυμίες ενός Προέδρου. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, εγώ πιστεύω. Καθόλου σωστά.
1: Εντάξει, κοίτα, το κάθε δικαστήριο έχει τα κριτήρια του. Ας πούμε, εκεί πέρα αποφασίσανε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί προς το παρόν, τουλάχιστον είχα πάρει έγκριση, η κατασκευή της αίθουσας χορού. Ναι, εδώ αποφάσισαν ότι δεν ξαναβγαίνει από το αρχείο φάκελος για τις υποκλοπές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
0: Ο καθένας τα ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
2: FM. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εντάξει, είχε σαφές υπονοούμενο τώρα το τραγούδι.
1: Το καταλάβαμε.
0: Το φεύγω, έτσι.
1: Ότι φεύγεις σε 8 λεπτά.
0: Σε 8 λεπτά φεύγω. Το τελευταίο βέβαια που θα βάλουμε, εντάξει, είναι για αυτούς που πάνε διακοπές.
1: Δηλαδή δεν αφορά εμένα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πρόσεξε να δεις, άκου να δεις τώρα τι έχει κάνει. Ό,τι τραγούδι έχει διαλέξει, την αφορά.
0: Όχι, εσένα αφορά.
1: Εμένα, εγώ δεν πάω διακοπές.
0: Δουλεύω την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά
0: εσύ
1: και εγώ δεν πάω διακοπές. Όχι, δεν πάω διακοπές.
0: Πρώτον
1: και δεύτερον, εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω πρώτο εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Άρα και τα δύο τραγούδια που έβαλες αφορούν εσένα.
0: Το δεύτερο τραγούδι δεν το έχεις ακούσει και αφορά εσένα και θα καταλάβεις γιατί αφορά εσένα. Ακόμα και αν δεν φύγεις, σε αφορά.
1: Όχι ακόμα και αν.
0: Ωραία. Σε αφορά.
1: Σήμερα λέγεστε πιο χαλαρή και άψογη. Μπράβο σε αυτόν που το διάλεξε. Όπως και όλο το αφιέρωμα. Όλα για... γύρω σου γυρίζουν όλα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό συμβαίνει.
0: Εγώ
1: κυρία
0: θέλω...
1: Λένα, μη φεύγετε ακόμα, please. Τελευταία φορά για σεζόν, μείνετε λίγο, μας αρέσετε μαζί. Τι άλλο.
0: Εγώ δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα.
1: Κυρία Λένα, ο Σανά... Τι άλλο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε τι έχουμε πάθει. Ρε τι συνέβη. Κουβά ο Παρδάλης, θεά η Λένα.
0: Βγάζει ένα παράπονο ακούω.
1: Η Λένα είναι γάτα. Μόνο βεγγαλικά δεν έχουμε ρίξει. Τι είναι τούτο. Άλλος φεύγει με άδεια.
0: Α, τώρα φεύγεις με άδεια.
1: Με άδεια είπα. Δεν είπα ότι πάω διακοπές. Είπα άλλος φεύγει με άδεια.
0: Με άδεια. Εντάξει, φεύγει.
1: Ήμουν
0: με...
1: πολύ προσεκτικός.
0: Θα ξεκουραστείς.
1: Ελένη Βιτάλη, χωρίς δεκάρα, άσχετο. Ωραίο τραγούδι. Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, μανογιό μου. Ένα τραγουδάκι που έχει ένα όνομα, να μην πασπιστεί, σωστό.
0: Θα ξεκουραστείς. Θα ανανεωθείς. Θα έρθεις με φοβερές φρέσκες ιδέες πίσω. Θα κάνουμε ένα κενό έτσι μεταξύ μας λιγάκι. Οπότε ξέρεις, θα ελπίζω να μην μιλάμε στις διακοπές μεταξύ
1: μας. Τι να κάνουμε.
0: Καθόλου. Αυτό δεν
1: είναι. Είμαστε στα καλά μας.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα τώρα.
0: Πραγματικά. Θα κάνουμε ένα break.
1: Ναι.
0: Hydration.
1: Break. Πες διακοπή. Έχουμε παρεξηγησιάριδες.
0: Εντάξει, θα κάνουμε μια διακοπή λοιπόν. Ναι. Έτσι.
1: Ελένη, θέλω λίγο χρόνο.
0: Θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου αυτό.
1: Θέλω λίγο χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, στείλε κανένα μηνύματάκι εδώ πέρα, γιατί δεν έχουν έρθει πολλά για την Ελένη. Α, έχει, όχι, έχει κι άλλα. Περίμενε. Α, κάτσε, δεν τα έχω διαβάσει. Τα έχει ανοίξει, δεν τα έχει διαβάσει. Α, επιτέλους λέει, μάθαμε γιατί στα νησιά είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα. Για να βγάλουν τα έξοδα σε δύο μήνες, όχι μόνο τα μεταφορικά που λένε τόσα χρόνια. Εδώ ο κύριος Άρης, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Το διαβάσω μετά, κύριε Νίκο, αυτό είναι μεγάλο. Τα λένε πιο, ναι. Είναι για άλλες εκπομπές. Μάλιστα. Ναι. Όταν είχε, ούτε αυτό σε αφορά.
0: Είδες λοιπόν.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ήταν πάρα πολλά.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Ναι, όχι,
0: μια χαρά. Μια χαρά. Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα για πες μας λίγο τι ώρα θα έχεις εκπομπή.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε με την Ελισάβετ Σαλαμάρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3.
1: Τετραωράκι.
0: Τετραωράκι. Νωρίτερα θα είναι ο Σπύρος Παπαδάκης με την Αμαλία Κάτσου.
1: Μέχρι τις 11.
0: Μέχρι τις 11.
1: Ωραία.
0: Τα παιδιά.
1: Και βάρδια τι ώρα θα έχεις.
0: Λοιπόν, και βάρδια στη σύνταξη εγώ θα έχω από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11.
1: Α, φουλ θα σου πάει μέρα, ε.
0: Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Η επόμενη εβδομάδα.
1: Την Παρασκευή, δηλαδή σχολάς 11 το βράδυ.
0: Σχολάω στις 11 το βράδυ.
1: Μην ανησυχείς κάτι.
0: Όχι, για την επόμενη μέρα είμαι το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Θα είμαστε με τον Σπύρο, τον Παπαδάκη το πρωί.
1: Α, εντάξει, νόμιζα ότι φεύγεις.
0: Δευτέρα θα φύγω. Τη Δευτέρα 17 του μηνός.
1: Ωραία, με 17 Αυγούστου. Την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή. 14.
0: 14 έχει.
1: Μην ανοίξει, 11 το βράδυ.
0: Οχ. Οχ. Τι. Τι ετοιμάζεις πάλι. Να σε αποχαιρετήσω. Να σε αποχαιρετήσω.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Γεια.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
3: Είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ ψηλός είναι και αύριο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μετανάστης έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα όπου εντοπίστηκε από τις αρχές χωρίς τις αισθήσεις του.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Borussia Dortmund βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού Kicker. Για τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γαλατασαράη που έχει κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής, 7 Αυγούστου. Με κόσμο να φεύγει. Με κόσμο να φεύγει. Διότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το 15 Αυγούστου. Το άλλο Σάββατο, πρώτα το ζωμαστικά, αλλά είναι 15. Άρα λογικά θα είναι τριήμερο έξοδο. Έχουμε ούτως ή άλλως έξοδο από νωρίς. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα και απόψε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Νίκος Λιγκούρης είναι στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Και εμείς συνεχίζουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα ανοίξουμε γραμμές γιατί ό,τι τα έχουμε πει τα περισσότερα. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την κυρία Νίκη, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Αντώνη. Αναφέρω τα ονόματα εκείνων που έχουν στείλει καλησπέρες, ευχές και τα σχετικά. Θα λείψω, κύριε Κωνσταντίνε, για 2 εβδομάδες. Και το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, πρώτο Θεός, θα είμαστε με την κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 2 τετραωράκια. Με επικαιρότητα θα λέμε και τα δικά μας. Θα δούμε λίγο και πώς πάει τι λέει η δισιογραφία. Χαλαρά πρωινά Σαββάτου και Κυριακής. Έτσι, για να περάσουμε ευχάριστα τα πρωινά μας μέχρι το μεσημέρι εδώ στον Real FM. Διαβάζω 272 συλλήψεις εμπρισμού από την αρχή του έτους. Οι 242, προσέξτε τώρα, 242 από τις 272 από αμέλεια. Το θέμα βέβαια της αμέλειας είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά. Δηλαδή, υπάρχει, είπαμε, εκείνος που πάει και βάζει φωτιά με το στουπί, με τη βενζίνη, και ο σκοπός του είναι να βάλει φωτιά. Πρόθεση, εγκληματίας. Όταν όμως, δεκαετίες τώρα, γιατί για δεκαετίες συζητάμε, λένε κάθε καλοκαίρι, δεν πάω στην ατομική ευθύνη, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, η πολιτεία πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Λένε όμως, όχι θερμές εργασίες τις μέρες που έχει καύσωνα και αέρα. Όχι το ένα. Δεν βάζουμε, δεν καίμε ξερόκλαδα, ξερόχορτα. Δεν βάζουμε ψισταριές. Δεν βάζουμε τροχό. Και στα λέει όλα αυτά, στο απαγορεύει επί της ουσίας, αλλά δεν μπορεί να στο απαγορεύσει, γιατί δεν μπορεί να σε ελέγξει σε όλη την επικράτεια. Μπορεί ή δεν μπορεί. Μπορεί να ξέρει αν ο Λικούρης ή ο Παρδάλης θα πάνε να βάλουν μια ψισταριά, γιατί είναι μυαλοφυγόδικοι δίπλα στα ξερά μέσα στο δάσος για να ψήσουν. Όχι. Ξέρει αν θα πάει κάποιος να δουλέψει τροχό που θα πετάξει σπίθα. Όχι. Μπορεί να το ελέγξει. Όχι. Σου λέει λοιπόν, μην το κάνεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ακούσει αυτό το μην το κάνεις. Δεν υπάρχει. Και σκέφτεσαι. Και σκέφτεσαι. Δεν θα τύχει σε μένα. Και πας και το κάνεις. Τι είδους αμέλεια είναι αυτή? Είναι αμέλεια? Όχι, για μένα δεν είναι αμέλεια. Για μένα είναι πρόθεση. Δεν είναι η πρόθεση του πάω να βάλω φωτιά. Είναι η πρόθεση το ότι μου είπανε να μην το κάνω και το κάνω. Δεν μου είπανε να μην το κάνω γιατί ούτως ή άλλως αν το κάνω θα συμβεί. Μου είπανε να μην το κάνεις γιατί υπάρχει κίνδυνος. Άρα τι κάνω εγώ? Σε γράφω στα παλιά με τα παπουτσιά και πάω και το κάνω. Άρα ψηφώ τον κίνδυνο, έτσι δεν είναι? Άρα έχω πρόθεση. Γιατί όταν ψηφάς τον κίνδυνο, αναλαμβάνεις το μερίδιο της ευθύνης του να συμβεί αυτό που λες ότι δεν θα σου τύχει. Δεν το ξέρεις. Για μένα είναι πρόθεση. Αλλά πρόθεση από πρόθεση προφανώς έχει διαφορά. Η κυρία Βασιλική από τα Κερατσίνη. Ελάτε κυρία Βασιλική.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Βασιλική.
1: Τι κάνετε, καλά είστε? Σας ακούω συνέχεια.
0: Καλά λέμε.
1: Πρέπει να είσαι καλά για να ανέχεις όλους εμάς. Άλλωστε, πει
0: γιατί
1: το
0: να σας ανέχουμε, ίσως την πλάτη σας έχω πάρει.
1: Ακούστε, τι θα πούμε βρε Μανώλη μου.
0: Εντάξει, γι' αυτό είμαι εδώ για να ακούω.
1: Ναι. Μανώλη, όταν θα φέρεις κανένα φοροτεχνικό που φέρνεις, ρώτησέ τον και για τον Ένφια βρε Μανώλη μου.
0: Ποιον Ένφια?
1: Και για τον Ένφια, να τον καταργήσω ο πρωθυπουργός μεθαύριο στη ΔΕΘ.
0: Δεν νομίζω.
1: Μόνο για τους συνταξιούχους βρε Μανώλη μου.
0: Μα τώρα κι εσείς δεν δίνεις τους συνταξιούχους, τώρα θέλουμε και τον Ένφια. Δεν νομίζω να δώσει Ένφια.
1: Για τους μικροϊδιοκτήτες δεν θα κάνει τίποτα? Πάει 15% θα πληρώνουμε. Για να τρώνε οι υπόλοιποι.
0: Δεν έχω καμία πληροφορία ότι θα αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ούτε σε αυτό. Κάνε και καμιά ερώτηση, βρε Μανώλη, και σε άλλα θέματα.
0: Σας λέω ότι δεν έχω πληροφορία, θα κάνει κάτι. Έχω ρωτήσει. Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή από πουθενά κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Οπότε σου λέω, πληρώνω τα κορόιδα, ε. Να πάρω και τους ψήφους, εγώ σου λέει, και θα είμαι μια χαρά. Και αυτό με τις φωτιές, βρε Μανώλη, να σου πω κάτι.
0: Συγγνώμη, κυρία Βασιλική, να σας κάνω μια. Επειδή μιλάω μαζί σας, να ρωτήσω κι άλλους. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι δημοκρατία, όποιος και αν είναι. Εσείς μου έχετε πει τι ψηφίζατε και τι έχετε σκόπο να κάνετε. Τι θα κάνετε είναι δικό σας θέμα. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να μου πει και κάποιος ψηφοφόρος του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη, δεν ξέρω
1: εγώ τι. Οποιοδήποτε.
0: Θέλω όμως να κάνω μια ερώτηση. Αν συνολικά η πολιτική ενός κόμματος δεν μου αρέσει. Της μιας κυβέρνησης δεν μου αρέσει. Αλλά κάνει κάτι το που με βολεύει. Θα τους ψηφίσω.
1: Ρε Μανώλη, να μην κοιτάξω κι εγώ το συμφέρον.
0: Όχι, άλλο σας ρωτάω. Για να δω, προσπαθώ να δω λίγο το σκεπτικό. Αν κάνει κάτι που με βολεύει. Αλλά γενικά διαφωνώ. Θα ψηφίσω. Γιατί έκανε κάτι που με βολεύει.
1: Εμένα να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν σου κρύφτηκα.
0: Όχι, αλλά γι' αυτό ρωτάω.
1: Αν μου κάνει μείωση στον Ένφια, αν μου κάνει μείωση στο 15%, θα πάω να τον ψηφίσω. Αν δεν μου κάνει, δεν θα πάω καθόλου. Για κανένα δεν θα πάω. Δεν σου λέω την αλήθεια, σου λέω θέματα.
0: Ξαναλέω, προσπαθώ λίγο να δω το σκεπτικό.
1: Δεν θα πάω για κανέναν, Μανώλη. Όλοι οι άλλοι ξεφουσκώνουν, τους βλέπω.
0: Άρα αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι να μας κάνει αυτό που θέλουμε εμείς.
1: Βέβαια. Γιατί τον ψηφίζουμε, για την ομορφιά του?
0: Όχι για τον τόπο γενικά, για μας.
1: Και για τον τόπο, Μανώλη. Και για τον τόπο να λοιπόν κάνουν.
0: Αν λοιπόν ψηφίζετε για τον τόπο, αυτά που κάνει για τους συνταξιούχους είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι?
1: Ναι, εγώ που δεν παίρνω σύνταξη πρέπει να πεθάνω, δηλαδή.
0: Όχι, αλλά δεν σας ενδιαφέρει, αφού ενδιαφέρεστε για τον τόπο.
1: Ναι, και για τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι να πάρουν τα λεφτά που τους πήρανε. Αλλά και εμάς οι άλλοι, εμείς οι άλλοι.
0: Ναι,
1: βρε Μανώλη, να πονάς και εμάς λίγο. 140 το φως, γιατί άναψα λίγο το κλιματιστικό. Τώρα με τον ανεμιστήρα είμαι, βρε Μανώλη μου. Τι να κάνω. Άκουσα και τη Λευκή προχθές.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι η Λευκή στα Γιάννενα.
0: Μια χαρά. Σίγουρα της το ξέρει. Ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να είναι, γιατί πήγε στον τόπο της, βρε Μανώλη, σε δικούς της ανθρώπους.
0: Ναι,
1: εδώ η Αθήνα τώρα βράζει, βρε Μανώλη μου. Και γύρω-γύρω έχουμε και όλους τους ξένους. Έχουμε και τους μετανάστες με τα επιδόματα. Άσε, βρε Μανώλη.
0: Σας πήρανε τα λεφτά από την τσέπη?
1: Μου τα πήραν από την τράπεζα, Μανώλη.
0: Ποιος σας πήρε?
1: Οι μετανάστες.
0: Ποιος μετανάστες σας πήρε τα λεφτά από την τράπεζα?
1: Κανένας, βρε, κανένας. Αλλά με ενοχλούν, βρε Μανώλη. Όλο κλεψιές, εγκλήματα ακούω. Δεν χωράμε εμείς οι ίδιοι. Ο άλλος με τη βαλίτσα πήγαινε μια Αφρικάνε, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Πάντως να σας πω κάτι.
1: Ναι,
0: αυτός όντως πήρε την Αγγλίδα, την είχε στη βαλίτσα. Ναι. Αλλά ο άλλος που είχε παγώσει τον πατέρα του, Έλληνας ήταν.
1: Και αυτός. Και αυτός βρε Μανώλη. Καλά που μου τον θύμισες και αυτόν. Και όλοι ελεύθεροι βρε Μανώλη μου.
0: Ναι, Έλληνας, 11 μήνες με αναστολή. Mm. Είχε παγώσει, λέει, τον πατέρα του 2,5 χρόνια και έπαιρνε τη σύνταξη.
1: Έπαιρνε τη σύνταξη.
0: Α, ήταν πολύ δεμένη.
1: Ναι. Έπαιρνε
0: δεν
1: τη
0: ξέρω
1: σύνταξη.
0: Αν ήταν δεμένος με τον πατέρα του ή με τη σύνταξη, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρω, βρε Μανώλη. Έχουν γίνει πολλά τώρα τελευταία. Mm. Πολλά. Χάνει ο κόσμος πάσα ιδέα. Πάσα ιδέα χάνει. Mm. Τι να πω. Και τώρα θα μας λείψεις 2 εβδομάδες. Αύριο θα σε ακούσω. Εγώ άκουσα που είπες θα είσαι με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ναι, πρώτο ναι. Θεός με το Ριτσάκι θα είμαστε.
1: Να σε, Μανώλη. Και δεν μου λες και θα γυρίσεις πότε, Μανώλη, μετά.
0: Σε 2 εβδομάδες.
1: Α, δηλαδή 24 θα ξεκινήσεις.
0: Πρώτο Θεός.
1: Α, πάλι 7 με 12.
0: Δεν ξέρω,
1: Μανώλη.
0: Δεν το κρατάω μυστικό. Όχι, θα είμαστε με την Γκασιανή. Θα είναι περίεργο. Θα είναι 2 ώρες, μετά 2 ώρες διακοπή και μετά 3 ώρες. Θα σας κάνουμε τα ωραία πράγματα θα έχουμε.
1: Α, και η Κασιανή καλή κοπέλα είναι από το χωριό.
0: Με τα καλύτερα
1: μου.
0: Κορίτσια με βάζουν πάντα.
1: Ναι, βρε Μανώλη.
0: Τη Στεφανία, την Ελένη, τη Ρίτσα, την Κασιανή. Χαμός.
1: Χαμός γίνεται. Όντως, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλά να περάσει. Εγώ σ' ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, κυρία Βασιλιά.
1: Δεν υπάρχει μέρα να σε χάσω.
0: Να είστε καλά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Αλλά κάνε και για μένα καμιά ερώτηση.
0: Εγώ, γιατί εγώ νομοθετώ.
1: Και για μένα καμιά ερώτηση, βρε Μανώλη, τη φτώχεια. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Το μαγικό τζίνι. Ε, το, πες το, το, μετά, από πού έβγαινε το τζίνι, από το λιχνάρι, το μαγικό λιχνάρι που βγαίνει το τζίνι. Τρίβεις το μαγικό λιχνάρι, βγαίνει το τζίνι, τρεις ευχές. Όποιος προλάβει. Έτσι, να σου πω, η ιδέα θα έτσι ήταν. Είναι, εγώ δεν θυμάμαι προσωπικά διεθνή της Θεσσαλονίκης που να έχει παρασκήνιο, μάλλον, εντάξει τώρα δεν παρασκήνιο, προσκήνιο, είναι προ, για τόσες πολλές παροχές. Που ακούγονται διάφορα βέβαια, έτσι τώρα τι θα ανακοινωθεί, μπορεί να ανακοινωθούν και όλα, μπορεί να ανακοινωθούν τα μισά, μπορεί να ανακοινωθούν και περισσότερα. Λοιπόν, αλλά περιμένει ο κόσμος, και γι' αυτό ρωτάω, δεν το λέω. Προφανώς ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι θέλει και θα επιλέξει ό,τι θέλει όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Αλλά θέλω να δω αν όλες αυτές οι παροχές θα κάνουν τον κόσμο, θα επηρεάσουν την ψήφο του κόσμου. Εγώ προσωπικά εκτιμώ θα την επηρεάσουν, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Γεια σας από το Βόλο. Τι είναι αυτό? Σάτυρο στη Νέα Αγχή, αλλά αυλανιζόταν κοιτώντας τη 13χρονη γειτόνισσα του. Μάστε. Έχει ξεφύγει ρε ο κόσμος, δεν πάει καλά. Κάθε... έχει ειδήσεις και με αλλοδαπούς, αλλά και με γηγενείς. Γίνεται κάθε μέρα, γίνεται χαμός. Αν δείτε δηλαδή την ειδησιογραφία, θα φρίξετε. Εγώ γι' αυτό είπα τώρα για τον... αυτός στο μεταξύ είχε τον πατέρα του στον καταψύχτη. Είχε ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο, η οποία λέει δεν λειτουργεί. Δεν είχε ανάγκη τα χρήματα. Και βγαίνει ο ίδιος και εισέπρατε 2,5 χρόνια και τον είχε στην κατάψυξη, παιδιά. Και η υπερασπιστική γραμμή ήταν ότι ήταν τόσο δεμένη που δεν ήθελε να αποχωρήσει. Δηλαδή, όχι, δεν είναι, να σου πω, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Κάθεσε ρε παιδί μου και πας να το σκεφτείς λίγο λογικά. Ό,τι λογική μπορεί να υπάρχει στο να έχει πεθάνει ένας άνθρωπος και να μην τον έχεις τάψει. Και να τον έχεις βάλει και στην κατάψυξη. Που από μόνο του είναι προς διερεύνηση. Λες λοιπόν, αν το είχε κάνει ένας άνθρωπος χωρίς όφελος, έτσι, να μην υπάρχουν συντάξεις, να μην υπάρχει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, να μην έχεις κάτι να πάρεις, να πεις ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό ζήτημα, όχι ψυχιατρικό ζήτημα. Να πει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα θέμα, πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει με μία επίοικια και να σκύψει πάνω από ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν 2,5 χρόνια εισπράττεις μία σύνταξη, δηλαδή κλέβεις το κράτος. Να μην το πω έτσι, γιατί λέγοντας κλέβεις το κράτος μπορεί να πει ο άλλος καλά τους έκανε. Μπράβο, κλέβεις το διπλανό σου. Κλέβεις, δηλαδή παίρνεις λεφτά τα οποία δεν δικαιούσε να πάρεις. Το δέσιμο ήταν ή τα λεφτά. Δηλαδή κάθεσαι και λες τελείως ψυχρή λογική. Είσαι τόσο δεμένος με έναν άνθρωπο και τον έχεις 2,5 χρόνια άταφο και παίρνεις τα λεφτά. Τι ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Κύριος Δημήτρης από τη Δράμα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σου κύριε Παρδάλη.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι
1: καθημερινός ακροατής.
0: Ναι, είναι ο πιο αισιόδοξος ακροατής της εκπομπής.
1: Πραγματικά, συμιλάω ειλικρινά στο λέω.
0: Εγώ το λέω μόνος μου.
1: Ειδικά τώρα να σου πω κάτι. Τώρα με πήραν τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, με ανακοινώσαν η γονούλα μου η οποία κάνει μεταπτυχιακό τώρα. Να πάει στο διαμέρισμά τη και μη παππού θα σε καλέσω το Σεπτέμβριο. Λέω κορίτσι μου, από τώρα σε πληροφορώ τα επιπλάκια σου και τα ηλεκτρικά παππού θα τα κάνει
0: εδώ. Καλύτερος είστε. Ο καλύτερος.
1: Μανώλη, μιλάω ειλικρινά. Αυτές είναι οι χαρές μου.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Περνάω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου χαρούμενα, ειλικρινά σε μιλάω. Πραγματικά αυτό το λέω μέσα από την καρδιά μου. Παρόλα που έχω χάσει την κυρία Κούλα, αλλά πάλι καλά. Είμαι
0: ναι, αλλά κάνετε πράγματα. Που η κυρία Κούλα, όπου κι αν είναι, αν είναι κάπου και βλέπει, θα χαίρεται.
1: Δεν θα τα βλέπει.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα.
1: Πάντως κοίταξε, τα περισσότερα που κάνω με λένε γιατί τα κάνεις. Τα κάνω, λέω, γιατί τα έκαμε και γεροκούλα και χαίρεται. Αν τα βλέπει, λέω, χαίρεται.
0: Και χαίρεστε κι εσείς. Γιατί, μπράβο, γιατί ο σκοπός, να σας πω κάτι.
1: Ο σκοπός, πολύ ζέστη, ρε Μανουέλ.
0: Ο σκοπός των γονιών και των παππούδων και των γιαγιάδων είναι να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα τα παιδιά τους.
1: Βέβαια. Εγώ σε φορώ απόλυτα.
0: Μπράβο.
1: Μιλάω ειλικρινά, αυτό που σε λέω το λέω μέσα από την καρδιά. Η κορούλα μου παντρεύτηκε 38 χρονών, λίγο μεγάλη, και ξέρετε τι έλεγα. Πάλι καλά, έχουμε μια Δημητρούλα, έχει το όνομα το δικό μου, και χαίρομαι, λέω, τη Σοφία. Μπράβο, ρε Σοφία, λέω, με έδωσες και εσύ μια χαρά. Πραγματικά. Μανώλη, χάρηκα να περάσεις καλά.
0: Ζέστη μου πάτε σήμερα, στη γράμμα ζέστη.
1: Σήμερα πολύ πράγμα. Τώρα κάθομαι στο μπαλκόνι, είμαι μουσχημα.
0: Και τώρα πόσους βαθμούς έχετε?
1: Τώρα έχω 35 μέσα στο σπίτι.
0: Α, πολύ.
1: Βέβαια, και έχω όλα τα παράθυρα ανοιχτά.
0: Κάναν ανεμιστήρα, δεν βάζουμε?
1: Βάζω ανεμιστήρα. Έχω και air condition, αλλά δεν το βάζω. Βάζω τον ανεμιστήρα.
0: Καλά, να σας πω κι εγώ στο σπίτι, το βράδυ λίγο ανοίγω το air condition όταν γυρνάω.
1: Ναι, λίγο για να σπάσει.
0: Και τον ανεμιστήρα όμως δεν τον κλείνω καθόλου. Και όταν φεύγω, τον αφήνω.
1: Έχω εγώ στο ένα, τον έχω όλη νύχτα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν γίνεται.
1: Είχα τα παιδιά μου 2 μέρες εδώ. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Σήμερα, αν θα σου πω ότι έπαθα γελάσει. Πήγα στο φαρμακείο να πάρω τα φάρμακα. Και λέω το φαρμακοποιό, καλή εβδομάδα. Και με λέει ο Ζιβάνα Ιστάκης, πάρε Μίτσο, λέει, τι είναι σήμερα? Λέω Δευτέρα, νόμιζα ότι ήταν τα παιδιά εδώ και νόμιζα ότι ήταν Κυριακή χτες. Πραγματικά.
0: Χάσατε τις μέρες, να σας πω.
1: Δεν ξέχασα. Ήμουν τόσο χαρούμενος.
0: Άμα αυτό ήθελα να σας πω, άμα χάνει κάποιος τις μέρες, είναι ευτυχισμένος.
1: Μπράβο.
0: Δεν τον νοιάζει ο χρόνος.
1: Αν κουπέ, καλά, σήμερα τι είναι και μα λε, καλή εβδομάδα. Λέω,
0: δεν τον νοιάζει ο χρόνος τον ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Χάρηκα, ρε Μανώλη, να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ, κύριε Δημήτρη.
1: Χάρηκα, να είστε πάρα καλά, πολύ καλά. Να περνάτε χαρούμενα και ευχάριστα όσο μπορείτε να γελάτε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν. Γεια σας, κυρία Μιράντα από το Παλαιό Φάλιρο. Σας είχα λέει γράψει και πριν λίγες μέρες. Σας ευχηθώ να είστε καλά. Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρος, κυρία Μιράντα, για την ξεκούραση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δύσκολα είναι αυτά που μου γράφετε. Δύσκολα είναι. Ξέρετε, καμιά φορά η δουλειά, ή καμιά φορά, λειτουργεί σαν κυματοθράφστης στα προβλήματα της καθημερινότητας. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, επειδή έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας, έτσι λειτουργεί. Γιατί έρχομαι εδώ, μιλάω μαζί σας και το έχω ξαναπεί, έρχομαι κουρασμένος και φεύγω ξεκούραστος. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό να το πετύχεις στη δουλειά. Και εγώ τυχερός είμαι, δεν το πέτυχα. Μόνο του γίνεται. Άγριος, λέει, καυγά στη Σκιάθο. Με λωστάρια, μαχαίρια και σφυριά. Με ξυλοκόπησαν και μ' άφησαν εμόφυρτο στο δρόμο. Θαύμα. Τι να σας πω. Μανώλη μου, λέει, μην είσαι σαδιστής. Για 4η χρονιά εμείς δεν φεύγουμε. 6η, κυρία Ιωάννα. Και από ό,τι βλέπω, λέει, στη γειτονιά όλοι εδώ είμαστε. Εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, αλλά αυτό το τρίμερο νομίζω ότι φεύγει κόσμος. Α, λέει, αύριο τυχαίνει να είμαι πρωινός, θα σας ζαλίσω. Εντάξει, δώσε. Δεν έχουμε θέμα. Μου λες, λέει, εκτός των άλλων, πώς θα αντέξουμε τόση δημοκρατία. Βλέπει υποκλοπές. Καλησπέρα. Θα αντέξουμε, εντάξει. Ρε Μιχάλη, έχουμε αντέξει άλλα κι άλλα. Να σε καλά, καλά, ρε άλλη μπλογκερ. Τι έγινε, ρε φιλέ? Μπορούμε να βοηθήσουμε? Άμα μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να είδε πιο συχνά πόσο έπαιρνε πέναλτι ο Γαύρος. Θα το βρε, Μανώλη, ναι. Λοιπόν. Τίτλοι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδεσική έκταση στην περιοχή Αχλαδιάς Σιτίας στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.

0: Εδώ είμαστε, δώσε λέει τα φιλιά μου στην αδυναμία μου, στην Κασιανούλα, ο Σπύρος. Ο μάλλον ρομαντικός αναρχικός υπογράφει. Γεια σου ρε Σπύρο. Τι μάλλον? Ο ρομαντικός αναρχικός δεν υπάρχει μάλλον, ή είσαι ή δεν είσαι. Τι εννοείς λέει Παρδάλη ότι όταν φεύγεις αφήνεις τον ανεμιστήρα? Τι εννοώ, ότι όταν φεύγω αφήνω τον ανεμιστήρα? Δουλεύεις τη χαμηλή σκάλα, πειράζει? Μαζί το πληρώνουμε το ρεύμα. Τι έχουμε πάρει. Κυρία Γιώτα, από τα Πατήσια, ελάτε κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα κυρία Μανώλη, τι κάνετε?
0: Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Τι απορίες που έχει ο κόσμος.
0: Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι και εμένα, άμα μου έρθει ένα τρελό λογαριασμό, θα έχω και εγώ μεταπορία, αλλά με ασπίτως. Για πείτε.
1: Θέλω να πω καλησπέρες σε εσάς καταρχάς, στην κυρία Κασιανή, την κυρία Βάσια τα είπαμε και στον Χόλιο που δεν ξέρω ποιος είναι ο Χόλιος.
0: Ο Νίκος, ο Λιγούρης. 10 φορές το έχω πει, δεν μας προσέχετε. Την κόλλησα.
1: Τώρα θα σας πω κάτι και εσείς δεν διαβάζετε. Θα μου πείτε τι είπα πας σήμερα στο διαβάσιο.
0: Ελάτε, ελάτε. Πλάκα κάνω.
1: Και εγώ πλάκα κάνω. Χαιρετισμούς στον Boomerang, στον κύριο Ιωσήφ από την Αριζόνα.
0: Κοιμά τον Boomerang, ξενύχταγε.
1: Τον άκουσα, ναι, τώρα θα κοιμάται που ξενύχταγε. Καλά κάνει, νέο παιδί είναι. Αν παντρευτεί μετά και παντρευτούν υποχρεώσεις, δεν θα μπορεί να βγαίνει.
0: Γιατί? Δεν βγαίνει παντρεμένη.
1: Οικογένεια και παιδιά δεν μπορεί.
0: Καλά, μέχρι να έρθουν τα παιδιά, έχει δώσει.
1: Ναι. Στην κυρία Χριστίνα, στην κυρία Ελένη από τον Πολωνό, κυρία Ρένα, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιος άλλος. Είπε η κυρία από το Κερατσίνι ότι να τις αφαιρέσουν το Νέμφια. Ναι, αλλά έχει σκεφτεί ότι αν αφαιρέσουν, αν μειώσουν μάλλον το Νέμφια, κάπου αλλού θα βρουν να το προσθέσουν το ποσό που θα αφαιρέσουν. Όχι την ίδια. Σε όσους το αφαιρέσουν, αν μειώσουν μάλλον τον έμφυο, κάπου αλλού θα βρουν να το προσθέσουν το ποσό που θα αφαιρέσουν. Όχι την ίδια. Σε όσους το αφαιρέσουν.
0: Δεν έχει σημασία. Από εμάς θα το βγάλουν.

0: το είπα.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Ωραία.
1: Και τώρα τις εξαγγελίες που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκη. Ναι. Ποιον αυτό το πληρώσει, το σπυροπαθεί, τι θα βγάλει.
0: Όχι, αυτά είναι άλλα, μισό λεπτό. Αυτά είναι.
1: Το 13ο μισθό.
0: Τα οι πυροπαθείς και όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές, είναι, αυτά είναι άλλα κονδύλια τα οποία δεν είναι, υπάρχουν, είναι προϋπολογισμένα και δεν είναι, δεν μπαίνουν σε λογική εξαγγελιών ΔΕΘ.
1: Εγώ νομίζω ότι θα μείνουμε όλοι στη μέση, τα μισά θα δώσω σε όλους. Αυτά που θα προσχεθεί τα μισά θα μας δώσει.
0: Όχι, γιατί έρχονται εκλογές.
1: Μακάρι. Χθες το βράδυ αναρωτηθήκατε, είχατε μία σοβαρή ερώτηση.
0: Τι αναρωτήθηκα, δεν θυμάμαι.
1: Συζητούσατε με την κυρία Μάιρα.
0: Ναι.
1: Το αν οι προσευχές που κάνει κάποιος για κάποιον άλλον πιάνουν.
0: Όχι, η ερώτησή μου ήταν αν προσεύχεται κάποιος τον οποίο εσύ δεν πιστεύεις για σένα.
1: Δηλαδή εγώ προσεύχομαι, ας πούμε, για ένα συγγενή μου και ο συγγενής μου δεν μου έχει εμπιστοσύνη.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Το λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν το κάνεις με όλους σου τη δύναμη της ψυχής σου πιάνει. Γιατί στη δική μου τη ζωή κάποιες στιγμές, όχι πάντα, τις πιο δύσκολες τότε που αρρώστησα, οι προσευχές πιάσανε και οι δικές μου και των συγγενών. Γιατί το έκαναν με την ψυχή τους. Και όταν το κάνεις και για έναν αγαπημένο σου άνθρωπο, έναν πολύ δικό σου άνθρωπο, πάλι πιάνει.
0: Πιάσαν οι προσευχές ή λειτουργήσε η επιστήμη.
1: Και τα δύο μαζί, στην Αθηνά και η Κυριακή. Γιατί δεν κάνουμε βουντού για να πιάσει που λέει ο λόγος μόνο.
0: Όχι, μα δεν είπα εγώ για μαγικά. Προς Θεού.
1: Έτσι που λέγει κάποτε η αδερφή μου. Καλά, μου λέει μην κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός, κάνει εσύ βουντού. Οπότε με έδινε στο πιλότο μου σαν να μου λέγε πρόσωπο, σου λένε οι γιατροί. Άσε τις νηστείες, άσε τα θρησκευτικά. Εγώ όμως τα έκανα και αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα κάποια πίστη, ας πούμε, στην γιορτή της Παναγίας μας. Αυτή την πιστεύω. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είμαι πολύ της εκκλησίας να πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία να ανάβω κυριά και λαμπάδες. Αλλά αυτή η γιορτή εμένα με, πώς θα το πω, έχω μεγάλη πίστη στην Αγία μας. Και πιστεύω ότι πιάνουν όταν το κάνεις με όλη σου τη δύναμη. Είναι σαν τη θετική σκέψη που στέλνεις σε κάποιον. Δεν λέμε στέλνουμε θετική σκέψη να πάει η ζωή κάποιου καλά. Και πηγαίνει, δεν πιάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι...
0: Αν βγει, λέμε ότι έφταιγε η θετική σκέψη, ότι βοήθησε η θετική σκέψη. Αν δεν βγει...
1: Ότι κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι στη θεραπεία που κάνουμε δεν πάει καλά.
0: Άρα είναι εύκολο να αποδίδεις στην προσευχή και στη θετική σκέψη κάτι όταν πάει καλά.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Αλλά όταν δεν πάει καλά... όταν δεν πάει καλά, τι συνέβη? Πού ήταν η προσευχή και η θετική σκέψη? Γιατί είναι λίγο, μας βολεύει έτσι και δεν μας βολεύει αλλιώς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Πρέπει να ακούμε και τους επιστήμονες.
0: Επίσης να σας πω κάτι. Όχι, εγώ δεν μιλάω μόνο για τις ασθένειες γενικά. Όταν, ας πούμε, έχεις κάνει δύσκολη τη ζωή ενός ανθρώπου και μετά προσεύχεσαι να ζήσει καλά, τι είναι αυτό?
1: Μήπως όμως και αυτός που έκανε τη ζωή δύσκολη αυτού του ανθρώπου δεν είχε καταλάβει πόσο κακό το έκανε, μήπως
0: να
1: το κατάλαβα αργότερα?
0: Όχι, να σας πω. Αυτά είναι παραμύθια.
1: Εγώ πιστεύω στο ότι ό,τι κάνουμε μας επιστρέφει, ό,τι καλό ή κακό.
0: Ναι, αυτά είναι παραμύθια.
1: Παραμύθια είναι.
0: Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά πότε κάνουμε καλό και πότε κάνουμε κακό στον άλλο. Αυτά τα δεν κατάλαβα το κακό που έκανα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ξέρουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αυτά είναι δικαιολογίες, κυρία Γιώτα μου. Λυπάμαι που το λέω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι καλό και τι είναι κακό.
1: Τι μου λέτε, λυπάστε.
0: Όχι, λέω ότι ξέρουμε οι άνθρωποι όλοι, ξέρουμε και αναγνωρίζουμε το καλό και

0: το κακό. Τα δεν ήξερα και δεν είχα φανταστεί είναι για τα δικαστήρια.
1: Καταλαβαίνω. Δεν ρωτάω, καταλαβαίνω.
0: Όχι, τι να, δεν είναι
1: γιατί
0: να ρωτήσετε κάτι.
1: Καθένας έχει το δικό του σταυρό και το ξέρει ο ίδιος. Ο ίδιος και η ίδια.
0: Όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι είναι κακό και τι είναι καλό.
1: Σαφώς.
0: Άρα τελείως. Τι συζητάμε. Ξέρουμε άρα οι πράξεις μας τι αντίκτυπο θα έχουν. Το μέγεθος μπορεί να μην μπορούμε να φανταστούμε, αλλά το αποτέλεσμα το ξέρουμε.
1: Να αλλάξουμε λίγο συζήτηση.
0: Αμέ.
1: Θα πω κάτι χωρίς να το πάρετε προσωπικά. Αυτό που είπατε χθες, κυρία Ελένη, χθες το βράδυ που έφευγε, που διάβασε το μήνυμά μου και της είπατε ότι είδες αυτό το όνομα, αμέσως να το διαβάσεις.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας δηλώσω ότι εγώ προσωπικά δεν ξέρω για τους υπόλοιπους ακροατές. Τρέχω τον ίδιο σεβασμό, την ίδια
0: κοινωνία. Ακαλεμή, δεν μου τα λέτε αυτά, αφού κάνω αστείευομαι με την Ελένη. Είναι δυνατόν.
1: Εγώ θέλω να το ξέρετε ότι
0: καλά,
1: και στους δυο σας αγαπάω το ίδιο και σας σέβομαι και σας εκτιμώ.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Ελένη, την έχω δει τρεις φορές, γιατί είχα έρθει για κάποια δουλειά στο Real και εκεί τη γνώρισα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που την είδα, την πάση.
0: Ωραία.
1: Είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Ναι, είναι.
1: Και όλο το Real. Το είχα αυτή την πρώτη στιγμή που σας πρωτοπήρα τηλέφωνο. Όλο το Real, είστε όλοι εξαιρετικά παιδιά, γυναίκες και άντρες. Είστε υπέροχοι άνθρωποι. Το λέω ολόψυχα. Θα σας ευχηθώ καλές διακοπές να περάσετε.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα.
1: Να ξεφορτίσετε τις μπαταρίες την πρώτη εβδομάδα, να τις φορτίσετε με νέο υλικό την επόμενη και να περάσετε όσο πιο ήρεμα γίνεται. Να έχετε υγεία.
0: Για να δούμε. Όλοι.
1: Και να χαίρετε την οικογένειά σας, το γιο σας και τη μητέρα σας. Και ό,τι καλά σας πούμε. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Real Blogger, ό,τι θες εδώ είμαστε, φίλε. Α, το μάλλον ο ρομαντικός αναρχικός λύση μένει μακριά από τη βία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν πόσο ηλίθιος μπορεί να γίνεις. Και όλες οι ιδεολογίες πάνε για πέταμα. Ναι, σωστό, κύριε Σπύρο, να είστε και εσείς καλά. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη, ελάτε κύριε Νεόφυτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά.
2: Να ξεκινήσω, κύριε Μανώλη, με αυτό να που βάλε το πατέρα του στην κατάψυξη.
0: Ναι.
2: Υπάρχει καμιά λογική σε αυτό
0: καμία.
2: Που έχει κάνει αυτός?
0: Όχι.
2: Γιατί άκουσα ότι δήλωσε, τον έβαλα λέει για να τον βλέπω κάθε μέρα.
0: Όχι, ελάτε καλά τώρα, αυτά είναι ιδίες.
2: Ναι, αυτός τη δήλωσε. Αφού το πιάσατε, ομολόγησε την πράξη.
0: Mm.
2: Γιατί το έκανε. Και είπε ότι τον έβαλα εκεί γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχα για να τον βλέπω. Μάλλον το είπε να δικαιολογήσει τη σύνταξη που έπαιρνε. Μάλλον. Αλλά από ό,τι άκουσα όλη αυτή την κατάσταση, αυτός πρέπει να είχε χειρότερα από ψυχολογικά.
0: Κάτι θα έχει.
2: Δεν είναι δυνατό τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το κάνει όποιος να βάζει τον πατέρα του στο ψυγείο να παίρνει σύνταξη. Το είχε κάνει και νομίζω πριν δύο χρόνια και κάποια γυναίκα στη μητέρα της πάλι. Δεύτερη φορά γίνεται αυτό. Τέλος πάντων,
0: δεύτερη,
2: γι' αυτό
0: δεν ξέρω, πολλές φορές μπορεί να έχει γίνει, αλλά ναι. Ναι.
2: Γι' αυτό και υπάρχει δικαιοσύνη για να τους τιμωράει. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν τιμωριούνται όπως πρέπει να τιμωριούνται. Χάδια τους κάνουνε και μετά μόλις βγει αυτός μπορεί να χώσει και κανέναν άλλον στο ψυγείο.
0: Εντάξει, όχι, αλλά...
2: Εγώ πιο πολύ πήρα σήμερα να χαιρετήσω γιατί όπως σας έχω πει είμαι πολύ αισθηματικά δεμένος με το Real FM. Ήτανε πριν 10 χρόνια που ήμουν φύλακας και ήταν η καλύτερη μου παρέα όλες τις νύχτες και αυτό το σταθμό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ.
0: Να είστε καλά,
2: και
0: κύριε,
2: να πω χαιρετίσματα και στην κυρία Ρίτσα Πιζόγλια από ό,τι άκουσα Σαββατοκύριακο. Θα είστε μαζί,
0: ναι.
2: Η αρχόντισσα στις ειδήσεις,
0: βγαίνει
2: και στο Αντένα Βιούνι.
0: Βέβαια.
2: Αλλά και αυτή που υπάρχει στο Real FM, η Κασιανή Βραχά, και αυτή είναι πριγκιπέσα στις ειδήσεις. Λοιπόν, να πω για τον κύριο Δημήτρη Σιδράμα, πάντα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που έχω ακούσει, να χαίρεται τα αγκόνια, την κόρη του και να έχει πάντα υγεία.
0: Έτσι.
2: Και στον κύριο Λευτέρη δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί άνθρωπος να ρώτησε, να είναι καλά και αυτός, και σε όλους χαιρετίσματα και να περάσετε πολύ καλά στις διακοπές όσοι πάτε.
0: Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Αναστάσης λέει: εγώ, λέει, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, από τότε που η Νέα Δημοκρατία έφερε έμφυα, δεν την ψηφίζουμε ποτέ και παρακινούμε και άλλους να μην την ψηφίζουν. Άρα, αν τον καταργήσετε, την ψηφίστε. Δεν ξέρω, ρωτάω. Α, το έχουν κάνει και οι... με το Λένιν, δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Άλλο πράγμα είχαν κάνει όμως, δεν ήταν αυτό, νομίζω. Γεια σας, κυρία Νούλη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατά ο άνθρωπος να πιστεύει όπου θέλει, δεν το συζητάω. Αλλά η επιστήμη είναι επιστήμη, είναι άλλο πράγμα. Κύριε Νίκο, μην κρίνετε τόσο εύκολα. Ξέρω εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω πολύ στην ελεύθερη βούληση, να ξέρετε. Για τις αποφάσεις μας και για τις πράξεις μας είμαστε εμείς υπεύθυνοι, όχι ο Θεός. Δηλαδή, αν κάνω κάτι τώρα εδώ στον Νίκο καλό, το κάνω εγώ. Αν του κάνω κάτι κακό, πάλι το κάνω εγώ. Δεν είναι το κακό το κάνω εγώ και το καλό το κάνει ο Θεός, η αντίστροφα, ε. Τι λένε θέλει Μαθαίου. Είμαι πολύ η ελεύθερη βούληση, ο άνθρωπος ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, έτσι αυτή είναι η... αυτό που πιστεύω εγώ, εν πάση περιπτώσει. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πριν ένα μήνα, λέει, ένας μου γιος για την οικογένεια, με την οικογένειά του έφυγαν στο εξωτερικό για τις δουλειές τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, μου λείπουν πολύ. Περιφερότητα και αγάπη από τις εγγονούλες μου, αλλά όλα καλά, τα λέμε καθημερινά και κάνουμε υπομονή. Να είστε καλά. Δεν πειράζει, κυρία Μιράντα, δεν αισθάνομαι, λέει, αν δεν βγω στον αέρα, γι' αυτό σας γράφω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν αισθανθείτε και αν αισθανθείτε. Ο κύριος Σοκράτης λέει: σε ένα τοξικό κόσμο να είσαι θετικός. Να είσαι ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα. Μας έφτιαξε το βράδυ με την αισιοδοξία του άνθρωπος, γιατί ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα έχει έναν μοναδικό τρόπο που. Και, εντάξει, και άλλοι άνθρωποι προφανώς τον έχουν. Να βλέπουν πάντα τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Διαμόρφωσε ένα περιβάλλον που προφανώς στηρίζεται στην αγάπη και στην ειλικρίνεια και κατάφερε να πετύχει κάτι που λείπει από τον κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελεύθερη, λέει, βούληση. Έχεις δει, λέει, την ταινία «Η πόλη των αγγέλων» με τον Νίκολας Κέιτζ? Για πες. Ναι, την έχω δει. Αλλά ξέρετε τι, αυτά είναι ταινίες. Το να σκεφτείς κάτι και να το αποτυπώσεις πάνω στο κινηματογραφικό φιλμ έχει πολύ μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Η ταινία ήταν μια ρομαντική... ένα ρομαντικό δράμα, ας πούμε. Ο έκτοτος άγγελος που... μάλλον ο άγγελος που εξέπεσε για τα συναισθήματά του κτλ. Κτλ. Αυτή είναι ταινίας όμως, ε. Η ελεύθερη βούληση είναι άλλο πράγμα. Αλλιώς καταγράφεται στην καθημερινότητά μας με βάση τις πράξεις μας. Έχει, λέει, τόσο πολλή δουλειά ο Θεός που σιγά, λέει, μην κάτσε να ασχοληθεί με τις ανθρώπινες μικρότητες. Γεια σου, ρε ξηρομέρη, γι' αυτό λέω κι εγώ. Συμφωνώ απόλυτα. Εξάλλου, αν άκουγε ο Θεός τους χωράκους, θα ήμασταν όλοι μας ψοφίμια, έτσι δεν λένε? Δεν τους ακούει. Μου στείλανε και ένα ωραίο για το Περιστέρι, αλλά θα το πω άλλη φορά. Το Περιστέρι το πτηνό εννοώ. Άλλη φορά. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπερίζω και τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Ναι, λέει η κυρία Παρδαλία, μα καταργήσει τον έμφυα και μας επιστρέψετε, αν θέλετε, και επιστροφή των χρημάτων. Μας έχει κλείψει όλα αυτά τα χρόνια, θα την ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο έμφυα, λέει, δεν είναι φόρος, είναι κλοπή. Επιστροφή χρημάτων δεν νομίζω ότι προβλέπεται, κύριε Αναστάση. Σε κάποια στιγμή να καταργηθεί ο έμφυα, δεν το βλέπω και απιθανό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά επιστροφή χρημάτων μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδεμία ευθύνη. Οπότε, τι να σας πω. Εγώ γενικώς έχω πει ότι το κριτήριο των πολιτών για να ψηφίζουν, εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο, είναι τι κοιτάει ο καθένας. Αυτό που τον συμφέρει, αυτό που συμφέρει το ευρύτερο κόλλο, αυτό που συμφέρει τη χώρα. Δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό ποτέ, φαντάζομαι. Γιατί όλοι, κακά τα ψέματα, έχουμε τα δικά μας ταπεινά κίνητρα και τις επιθυμίες μας που θέλουμε να ευοδοθούν, οπότε κάπως έτσι πορευόμαστε. Πάμε.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κόρινθου. Πολύ ψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χιοσάμο και Ικαρία. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογων ανθράκων, ενέκρινε η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο νόμος μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Ρις. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών ανήλθαν τον Ιούλιο οι παγκόσμιες τιμές στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο inikos.gr. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτησης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τον ημιτελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών προκρίθηκε στα 190 μέτρα με εμπόδια η Δανάη Μπακογιάννη. Κατέλαβε την τέταρτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 13 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Για δέκατη φορά μέσα στο 2026 έχει σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά τώρα μετά τις 10, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βραδιά Παρασκευής 7 Αυγούστου. Τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το 15 Αυγούστου. Παρασκευή εξόδου και Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνω και φαντάζομαι, εξόδου για πολλούς εξημών. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να προσέχετε. Και η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, αφού πρώτα πω ότι στη ρύθμιση των ήχων έχουμε αλλαγή. Αντώνης Μορτάκης στη θέση του κυρίου Νίκου Λικούρη. Η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. Ελάτε, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μανώλη. Καλά είσαστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Εγώ πήρα τηλέφωνο για να πω ότι η πολιτεία δεν κάνει καθόλου σωστά τη δουλειά της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτού τους ανθρώπους που τους πιάνει τους αφήνει αμέσως ελεύθερους.
0: Δεν το κάνει η πολιτεία αυτό, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι φέρονται τερατώδεις, σαν να είναι τέρατα.
0: Ναι, προσέξτε.
1: Υπάρχει... Μήπως τους έχει χαλάσει το ίντερνετ και τα κινητά που έχουν βγει? Γιατί παλιά δεν άκουγα εγώ τέτοια πράγματα.
0: Δεν ακούγατε γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλη, πώς το λένε, δεν υπήρχαν όλα αυτά που μεταδίδουν τόσες πολλές ειδήσεις ή τόσες πολλές πληροφορίες. Πάντα υπήρχε έγκλημα, πάντα υπήρχε παραβατικότητα. Υπήρχαν περίοδοι που υπήρχε περισσότερο, υπήρχαν περίοδοι που υπήρχε λιγότερο, υπήρχαν περίοδοι που υπήρχε σκληρότερο ή λιγότερο σκληρό.
1: Δηλαδή θέλετε να πείτε και παλιά υπήρχαν τέτοια?
0: Εννοείται.
1: Εγώ δεν ακούγα κάτι τέτοιο.
0: Το ότι δεν τα ακούγατε δεν σημαίνει δεν υπήρχε.
1: Εγώ πέρα από τις φωτιές, τους σεισμούς και τέτοια πράγματα δεν ακούγα έτσι τόσα πολλά εγκλήματα ή τροχέα.
0: Όχι, τα τροχέα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα εγκλήματα έχουν αυξηθεί, αλλά όχι ότι δεν υπήρχαν. Και βέβαια υπήρχαν. Και υπάρχουν στιγερά εγκλήματα κατά τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία έχουν καταγραφεί και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να καταγράφονται.
1: Εγώ πιστεύω και το ίντερνετ τους έχει χαλάσει και τα κινητά. Δηλαδή μπαίνουν στο ίντερνετ και αποβλακώνονται γι' αυτό.
0: Τώρα, μεταξύ μας, κυρία Αναστασία, να σας πω κάτι. Και τι είμαστε, γάλα είμαστε για να χαλάσουμε? Τι πάει να πει μας χαλάει κάτι? Υποτίθεται ότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε δομημένη προσωπικότητα, δεν μπορεί να μας χαλάσει κάτι. Λέω εγώ έτσι, δηλαδή θέλω να πω δηλαδή ότι πόσο μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο ώστε να γίνει εγκληματίας στο διαδίκτυο ή τα κινητά που λέτε ή οτιδήποτε? Όχι, δεν νομίζω.
1: Α, δεν νομίζετε?
0: Κατά την προσωπική μου, ότι μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο, μπορεί, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος, αν δεν το έχει μέσα του, τι πάει να πει τώρα το ίντερνετ? Δηλαδή τι, θα με κάνει εμένα το ίντερνετ εγκληματία, ας πούμε? Πώς γίνεται?
1: Εντάξει, επειδή παίζουν εκεί πέρα με αυτά τα διάφορα, δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τεχνολογικά, μήπως ας πούμε τους έχει αποβλακώσει, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Ενώ πρώτα δεν υπήρχαν αυτά, ήταν λίγο πιο normal τα πράγματα. Βγαίναμε έξω, πηγαίναμε από εδώ, από εκεί, διασκεδάζαμε.
0: Και τώρα γίνονται αυτά?
1: Κάναμε την πλάκα μας.
0: Και τώρα γίνονται αυτά?
1: Εγώ προσωπικά κυκλοφόραγα στον δρόμο παλιά και δεν φοβόμουν. Ενώ τώρα, όταν βραδιάζει, φοβάμαι. Δηλαδή έχω φοβίες.
0: Καλά, έχουν αγρέψει τα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν.
1: Δηλαδή έχω αποκτήσει, δηλαδή, σαν ψυχολογικά τέτοια πράγματα με αυτά που ακούω. Με εγκλήματα, με τα τροχαία. Γι' αυτό το λέω, από αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αυτά τα αποφασίζει η πολιτεία. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Πρέπει μόνο να προσέχουμε, τίποτα άλλο.
0: Πρέπει προφανώς να δείχνει προσοχή σε ό,τι συμβαίνει γύρω του.
1: Ναι, να προσέχουμε, γιατί κάθε φορά που βγαίνουμε έξω δεν ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, ας πούμε. Δεν ξέρουμε αυτός ο διπλανός μας, αν καμιά φορά μπορεί να μας δώσει καμία και αθέσποτη, χωρίς να τον ξέρουμε και χωρίς να μας ξέρει.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
1: Ναι, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Έτσι είναι αυτό τα πράγματα από τη στιγμή που έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Από ό,τι ξέρω σήμερα σταματάς.
0: Και Σαββατοκύριακο. Ναι, το βραδινό, ναι, σωστά.
1: Ναι, θα σας ακούω. ακούσω αύριο οπωσδήποτε και την Κυριακή. Σου εύχομαι καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
0: Να είστε καλά.
1: Και να μας έρθεις ανανεωμένος. Πιστεύω με την κυρία Ελένη να είσαστε, να μας ψυχαγωγείς, να μας ενημερώνεις και να μας κρατάς συντροφιά. Αλήθεια, θα είσαι με την κυρία Ελένη ή όχι?
0: Όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Εντάξει, δώσε μου την καλησπέρα και την αγάπη μου εκ μέρους μου και στους υπόλοιπους τώρα εκεί τους εργαζόμενους.
0: Να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Καλό βράδυ.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα.
2: Καλησπέρα, κύριε Περδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
2: Πώς είστε, καλά?
0: Εσείς?
2: Καλά.
0: Πολύ ωραία.
2: Όσο μπορώ, να αυτή τη ζέστη.
0: Ναι, έχει ζέστη καταρχήν σήμερα. Και στην Αθήνα έχει πολύ ζέστη σήμερα.
2: Πάρα πολύ, κύριε Περδάλη. Πάρα πολύ. Εντάξει. Σας παίρνω καταρχάς να σας ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά.
2: Όσες θα είναι αυτές, να είναι καλές. Και θα ήθελα να σας πω, ναι, θα είστε με το γιο σας?
0: Κάποιες μέρες.
2: Ωραία. Είναι αδιάκριτο βέβαια αυτό που σας ρωτάω. Αλλά επειδή έχω μια δυναμία στο γιο σας, στα όλα τα παιδιά, να προσπαθήσετε αυτό το χρόνο που θα έχετε μαζί να τον εκμεταλλευτείτε, να έρθετε πιο κοντά. Είναι μια ευχή που την κάνω και στον εαυτό μου και σε όλους τους μπαμπάδες και τις μαμάδες.
0: Μάλιστα.
2: Να είμαστε κοντά με τα παιδιά και να μπορούμε να αφουγκραστούμε τις επιθυμίες, όλα αυτά που τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν, κύριε Κοντάλη. Να είστε καλά. Να είναι καλά όλο το προσωπικό του Μουριέλ FM. Όλοι οι εργαζόμενοι, οι ακροατές μας επίσης να είναι καλά.
0: Άρα να είναι καλά όλος ο κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος. Είναι μια καλή ευχή. Και τι άλλο ήθελα να πω, θέλω να μου πέσετε τραγούδια αν μπορείτε. Εγώ είμαι απαιτητική καμιά φορά.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποιο τι τραγούδι θέλετε.
2: Το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Το Αντικριστά.
0: Α, μάλιστα.
2: Το ξέρετε. Λοιπόν, να σας στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη.
0: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
2: Καλές διακοπές. Με το καλό να μας γυρίσετε πίσω.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι.
2: Είστε η παρέα μας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, εξέλιξη λέει Τουρκία στέλνει όλους τους εκτοξευτές της MLRS και τους πυράβλους ATACMS στην Ουκρανία. Τι έγινε, λέει, και τελικά δεν πατάει σε δύο βάρκες ο Σουλτάνος, δεν είναι ουδέτερος? Πού να ξέρω. Και μήπως τώρα τα στέλνει αυτά εκεί πέρα και πάρει τίποτα από τους Αμερικάνους? Δεν ξέρω, ρωτάω. Μήπως. Αν ισχύει. Μανώλη λέει κάποια στιγμή που ένας μεγάλος πολιτικός από Τζάκη άφησε την περιουσία του στο γιο του, εκτός από τα κινητά του άφησε και 25.000 γίδια. Και όταν ο γιος του λέει αναρωτήθηκε που βρίσκονται τα γίδια, το υπέδειξε ότι είναι ψηφοφόρο. Αυτοί λέει είμαστε. Γίδια, όχι πρόβατα. Η διαφορά. Βασικά λέει το δείγμα πίστεως το οποίο είναι θεμελιώδης για τους χριστιανούς Ορθόδοξους έχει να κάνει με την ανάσταση των νεκρών. Σε όλα τα υπόλοιπα άνθρωπος είναι ελεύθερος να λογίζεται και να βράδει αυτοβούλος. Μάλιστα.

0: Γεια σας κύριε Σπύρο. Κύριε Κώστα, αν θέλει, αν κάποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, λέει ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αν κάποιος ψηφίζει κάτι άλλο, λέει ότι ψηφίζει κάτι άλλο. Γενικώς πάντως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να πει τι ψηφίζει. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε ρωτάω. Το ξέρετε αυτό. Ποιο είναι, λέει, το κοινό καλό, κύριε Παρδάλη, να αρπάζει μέσω ενός κλεφτοφόρου τον κόπο του ελληνικού λαού και να τον εκχωρεί στα φαντς, στις τράπεζες και στα διάφορα λαμόγια και απατεώνες φίλους της κυβέρνησης? Κύριε Αναστάση, εγώ δεν είπα ποιο είναι. Εγώ είπα αν ασχολούμαστε ο καθένας προσωπικά και ατομικά με το καλό της χώρας. Φαντάζομαι ότι σε κάποια πράγματα συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνονται για το καλό της χώρας. Φαντάζομαι. Αλλά μπορεί πάλι εσείς να έχετε διαφορετική αντίληψη για το ποιο είναι το καλό της χώρας και εγώ διαφορετική. Όμως μπορεί να γίνεται κάτι που να μην με αφορά άμεσα ή να μην εμπλέκομαι, δηλαδή σε επίπεδο λήψης απόφασης, να μην επηρεάζει τη ζωή μου άμεσα. Και εγώ να θεωρώ ότι είναι για το καλό της χώρας ή εσείς να θεωρείτε ότι δεν είναι για το καλό της χώρας. Ή είναι αυτός ένας λόγος για να ψηφίσω κάτι? Κατά την προσωπική μου άποψη είναι. Τι θέλω να πω? Να δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα θα δυσαρεστήσω αρκετούς και ενδεχομένως και να εκνευρίσω κάποιους. Μου έχουν έρθει κάποιες φωτογραφίες από ένα κέντρο υγείας. Όχι αυτό που εγγενίασε ο υπουργός, που υπέστη κάποιες ζημίες, γιατί υπάρχουν κακοτεχνείς. Για τις κακοτεχνείς δεν φταίει ο υπουργός, αλλά πρέπει να ελεγχθούν προφανώς αυτοί που έκαναν τα έργα και σημειώθηκαν αυτές τις κακοτεχνείς. Μου έχουν έρθει λοιπόν κάποιες φωτογραφίες από ένα κέντρο υγείας που δεν έχει εγγενιαστεί ακόμα, πρόκειται να εγγενιαστεί, το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα από κακοτεχνείας που βγαίνουν τώρα, πριν το που έχουν ολοκληρωθεί εργασίες και είναι να εγγενιαστεί. Δημιουργεί αυτό πρόβλημα στο σύστημα υγείας? Πρακτικά όχι. Στην άσκηση δηλαδή της ιατρικής πράξης, της νοσηλευτικής πράξης, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Γενικά όμως είναι ένα ζήτημα. Είναι η υγεία μας στο επιθυμητό επίπεδο? Κατά την προσωπική μου άποψη όχι. Ο υπουργός λέει πάλι ότι από τότε που την ανέλαβα ήταν εκεί και την έφτασε εδώ. Έχουν γίνει βήματα? Έχουν. Είναι αρκετά? Ξαναλέω, κατά την προσωπική μου άποψη όχι. Υπάρχουν προβλήματα? Πάλι, κατά την προσωπική μου άποψη πολλά. Με επηρεάζει άμεσα? Αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε όμως με επηρέαζε. Και μπορεί αύριο να με ξαναεπηρεάσει. Αύριο λοιπόν έρχεται ο Γεωργιάδης ή εσείς, ο Αναστάσης ή ο Μορτάκης εδώ πέρα και φτιάχνει ένα σύστημα υγείας το οποίο πετάει. Με επηρεάζει άμεσα? Όχι. Είναι λόγος για να ψηφίσω? Ναι. Ή καταντάνε το σύστημα υγείας, αυτή που ανέφερα προηγουμένως, για φτύσιμο. Με επηρεάζει προσωπικά? Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι λόγος για να επιλέξω ότι θα ψηφίσω? Κατά την προσωπική μου άποψη ναι. Δεν είπα εγώ ούτε να αρπάζει κάποιος τον κόπο του ελληνικού λαού, ούτε να τον εχωρεί στα φαντς. Προφανώς και δεν είμαι υπέρ των φόρων που κάνουν αφέμαξη στον ελληνικό λαό. Προφανώς δεν είμαι υπέρ των φαντς που παίρνουν τα σπίτια από τις τράπεζες. Δηλαδή οι ίδιοι παίρνουν τα σπίτια από τους ίδιους. Σε τιμή τσίχλας και μετά ζητούνε τα χρήματα τούρτας για να ξεχρεώσει εκείνος που το χρωστάει. Προφανώς και δεν είμαι. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, που τα παίρνουν σε τιμή ψεύτικου κοσμήματος και τα πουλάνε χρυσάφι. Προφανώς και δεν είμαι. Η δύναμη που έχουμε μέσα μας, κυρία Ρένα, είναι... δεν ξέρω αν... δεν είναι μετρήσιμη. Σε κάθε δυσκολία ανακαλύπτουμε δυνάμεις που δεν γνωρίζαμε ότι έχουμε. Έρχεται όμως και κάποια στιγμή που και οι δυνάμεις αυτές εξαντλούνται. Λοιπόν, μιας λέει και είναι Παρασκευή, μου γράφει ο Πάνος και είμαστε σε ανεπίσημη, ανεπίσημη είναι, δεν έχει προκηρυχθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές για να είμαστε σε επίσημη προεκλογική περίοδο, είπα να σου στείλω, λέει, αντισχολή, ένα ανέκδοτο. Πεθαίνει ένας πολιτικός, πάει στον παράδεισο. Εκεί βλέπει τον Άγιο Πέτρο, ο οποίος του λέει: επειδή είσαι πολιτικός μεγάλων διαστάσεων, θα σε αφήσω να περάσει μια μέρα στην κόλαση και μια στον παράδεισο και μετά να επιλέξει πού σου αρέσει πιο πολύ να μείνει. Παίρνοντα ανσέρ ο πολιτικός, κατεβαίνει στην κόλαση, εκεί ανοίγει μια πύλη και βλέπει μπροστά του ένα τεράστιο γήπεδο του γκολφ. Κάτι φίλο του πολιτικού που είχαν πεθάνει και αυτοί διμένοι όλοι στην τρίχα να παίζουν, να πίνουν, να διασκεδάζουν. Για πότε πέρασε το 24ωρο χαμπάρι δεν πήρε. Την άλλη μέρα παίρνει τον σασέρα, ανεβαίνει στον παράδεισο που πέρασε μια μέρα πηδώντας από σύννεφο σε σύννεφο και παίζοντας άρπα όλη μέρα. Έρχεται ο Άγιος Πέτρος το πρωί και του λέει: τι αποφάσισες να διαλέξεις? Κοίτα, λέει, Πέτρο, καλός ο παράδεισος, αλλά σαν την κόλαση δεν έχει. Εντάξει, του λέει ο Άγιος Πέτρος. Παίρνει πάλι τον σανσέρο πολιτικός, κατεβαίνει στην κόλαση, ανοίγει η πύλη. Βλέπει μπροστά του μια τεράστια έρημο γεμάτη σκουπίδια. Τους φίλους του ντυμένους με κουρέλια, κάτι στα ξεούζα τους την πέφτουνε, τρελάθηκε και τρέχει στον Άγιο Πέτρο, του λέει: τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ άλλα είδα χτες, άλλα έζησα. Οπότε του απαντά ο Άγιος Πέτρος: χτες ήταν προεκλογική εκστρατεία, σήμερα ψήφισες. Καλό. Παλιό αλλά καλό. Και ήταν και ωραία γραμμένο. Το ξέρω και πιο πικάντικο, το ξέρω και πιο ξερό. Καλησπέρα Μανώλη, η κυρία Μάιρα. Σύμφωνα, λέει, με την προφητεία, κάποιος έπρεπε να προδώσει τον Χριστό προκειμένου να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο προδότης είχε ελεύθερη βούληση ή ήταν απλώς όργανο του Θεού προκειμένου να πληρωθεί η προφητεία? Εγώ δεν πιστεύω σε προφητείες, κυρία Μάιρα, οπότε δεν με... δεν με αγγίζει η λογική της προφητείας. Ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει το γεγονός ότι στο Ευαγγέλιο του Ιούδα, γνωστικό κείμενο που δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, ο Χριστός φέρεται να ζήτησε ο ίδιος από τον Ιούδα να τον προδώσει προκειμένου να απελευθερωθεί από το φυσικό του σώμα. Αντί για προδότης, ο Ιούδας εμφανίζεται εδώ ως ο εκλεκτός από τους μαθητές. Ο γνωστικισμός, λέει, ήταν θρησκευτικό και φιλοσοφικό ρεύμα των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη, για τη Σφυρίδουλα, δίκιο έχετε. Και για πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πολλά τέτοια εγκλήματα. Στην επιστήμη μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε τον δετερμινισμό. Τα πάντα έχουν εξήγηση στους νόμους της φύσης, μάλιστα μπορούμε να συνθέσουμε παρελθόν και μέλλον από οποιοδήποτε σημείο. Αν είχαμε όλα τα δεδομένα, όλα τα σωματίδια στο σύμπαν και τα χαρακτηριστικά τους, αυτό φαντάζει τελείως αδύνατο, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί ένας υπέρτατος πολιτισμός να το κάνει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύπλοκη μηχανή, οπότε σύνθεση που κάνει μοιάζει με ελεύθερη βούληση. Σύμφωνα με τη θεωρία, τα πάντα είναι εξάρτηση των φυσικών νόμων. Φυσικά έχουμε την κβαντική μηχανική και εκεί γίνεται πολύπλοκο, αλλά δεν υπάρχει ενοποιημένη θεωρία ακόμα. Για παράδειγμα, Αϊνστάιν ήταν δετερμινιστής. Πίστευε ότι η κβαντική λόγω της τυχαιότητας ήταν αφελής, ήταν ατελής. Συγγνώμη, γι' αυτό η φράση ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Το ένα ή το άλλο δεν κάνει διαφορά στην καθημερινότητα. Φυσικά σκεφτόμαστε, άρα κάνουμε επιλογές. Έστω και αν αυτές είναι απόρρια των φυσικών νόμων. Εντάξει, οι επιλογές μας δεν είναι απόρρια των φυσικών νόμων. Δεν συνδέεται άμεσα. Καλησπέρα, λέει, κύριε Παρδάλη, ο κύριος Γιάννης. Σε μερικά, λέει, διαφωνώ μαζί σας, αλλά σε περισσότερα συμφωνώ. Όπως αυτό που είπατε για τα κινητά, που αρκετοί δίνουν άλαθη και δικαιολογούν αθελά τους. Βέβαια, κάποιες συμπεριφορές και καταστάσεις τρευλές της κοινωνικής πραγματικότητας, δηλαδή τι σημαίνει ότι με επηρεάζει το κομπιούτερ, το κινητό, το παιχνίδι που έχουν βία. Σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζουν, αλλά κατά την άποψή μου εξαρτάται τη συμπεριφορά από την προσωπικότητα του άλλου. Πιστεύω ότι και ανήλικος να είσαι, αν έχεις δομημένη προσωπικότητα από την οικογένειά σου, δεν θα σε επηρεάσουν όσο θέλουν να μας περάσουν κάποια άτομα. Κοιτάξτε, κύριε Γιάννη, όλα τα όσα συμβαίνουν γύρω μας προφανώς και μας επηρεάζουν. Σε έναν βαθμό. το ότι υπάρχουν παιχνίδια που είναι πάρα πολύ βία και τα οποία τα παίζουν νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι. Και στη δική μου ηλικία υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, εγώ δεν έτυχε. Παρά το ότι μ' αρέσανε πάντα αυτά τα. Όχι τα παιχνίδια, μ' αρέσανε. Εντάξει, όταν ήμουν μικρός δεν υπήρχαν παιχνίδια μηχανές. Αργότερα, όταν μεγάλωσα όμως υπήρχαν. Και μου άρεσε. Αλλά δεν ήμουν ποτέ αυτός που καθόταν να παίζει με τις ώρες ή που θα μάζευε φίλους στο σπίτι. Ξέρω πολύ κόσμο που λειτουργεί έτσι. Δεν ήμουν, δεν ξέρω γιατί. Και δεν έτυχε να έχω και τέτοιες παρέες. Μπορεί αν είχα να είχα και άλλα ερεθίσματα. Δεν θεωρώ ότι έχω χάσει, ότι έχω κερδίσει, ότι έχω χάσει κάτι από όλο αυτό. Δεν θεωρώ όμως, επειδή βλέπω και το γιο μου που παίζει και μια-δυο φορές προσπάθησα να παίξω και εγώ δεν τα κατάφερα. Κάποια παιχνίδια, κάποια άλλα τα καταφέρνω. Για κάποια νομίζω ότι είναι πυρηνική η φυσική για μένα, δηλαδή οι συνδυασμοί που κάνουν με τα κουμπιά. Δεν θεωρώ όμως ότι ένα βίαιο παιχνίδι θα μου αλλοιώσει την προσωπικότητα σε βαθμό που να γίνω κι εγώ παραβατικός. Ξέρω. Το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπήκα, είδα, βγήκα, τέλος. Δεν μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μου. Το μέτρο, Αντωνάκη μου, το βάζει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να δει 5 λεπτά και να γίνει τέρας και μπορεί να βλέπει μια ζωή και να απαθείς. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η διάρκεια, ότι ο επηρεασμός είναι συνέπεια της διάρκειας. Δηλαδή ότι αν κάποιος βλέπει συνέχεια, το να αποβλακωθεί είναι ένα άλλο πράγμα. Το να κολλήσει και να μην μπορεί να ζήσει. Και εγώ μια εποχή, ας πούμε, έμπαινα και χάζευα με τις ώρες. Πλέον δεν μπαίνω ούτε 5 λεπτά. Έπαθα κάτι τότε που έμπαινα με τις ώρες. Ναι, έχανα το χρόνο μου. Έπαθα κάτι τώρα που δεν μπαίνω. Και έχω κερδίσει χρόνο για κάτι άλλο. Ναι, κάνω κάτι άλλο προφανώς. Δεν έγινε όμως κάτι. Ούτε αποβλακώθηκα, ούτε ξεαποβλακώθηκα. Το ίδιο λέει βλάξησε. Όσο ήσουν. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Οι περισσότεροι γιατροί στα κέντρα υγείας βρίσκονται εκεί γιατί κανείς δεν τους προτιμά ως ιδιώτες, που σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλό επιστημονικό επίπεδο. Όχι, κύριε Νίκο. Χαμηλό επιστημονικό επίπεδο γιατρός στο κέντρο υγείας, λυπάμαι που θα σας το πω, εγώ δεν το δέχομαι καν ως. Δηλαδή τι, τα κέντρα υγείας μας είναι στελεχωμένα με γιατρούς που είναι χαμηλού επιστημονικού επίπεδου, από ποιος που. Και τι σημαίνει χαμηλό επιστημονικό επίπεδο, τελείωσαν την ιατρική με μικρότερο βαθμό από κάποιον άλλο? Γιατί ξέρετε, η ιατρική, ό,τι μάθεις και μετά η εμπειρία χτίζεται καθημερινά. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών ανήλθαν τον Ιούλιο οι παγκόσμιες τιμές στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία θα αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογων ανθράκων, ενέκρινε η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Ο Ιωσήφ που χτες δεν θα προλαβαίναμε από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ μου.
1: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
0: Γεια σου Ιωσήφ, καλά μου, εδώ.
1: Ζεστούλα,
0: Εδώ ναι. Εκεί δεν ξέρω.
1: Εδώ πάντα ζεστούλα, τέτοια εποχή.
0: Εκεί να έχει πάντα, αλήθεια. Έχει ζέστη. Εντάξει, δεν είναι όμως κάτι φοβερό. Έχει ζέστη για την εποχή. Δεν γεγόμαστε δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Πήγα στο κότο μου το Σάββατο το Κυριακό, έτσι μια βόλτα.
0: Που πήγες, που πήγες?
1: Σε ένα μέρος στην Αριζόνα, τέλος πάντων, στο κότο μου. Είναι μια μικρή 230 χιλιόμετρα από εδώ, το οποίο υποτίθεται είναι σε υψόμετρο πόσο, 1200 μέτρα κάπου τόσο.
0: Α, μα δεν είναι κοντά.
1: Και πάλι ήταν. Όχι, δεν ήταν κοντά, όχι, ήταν 200 και χιλιόμετρα.
0: Yeah.
1: Αλλά είχε πάλι 43 βαθμούς, λέω ρε φίλε. Είναι πιο βόρεια, είναι σε υψόμετρο, θα έχει και υγρασία.
0: Έχει και υγρασία πολύ, έχετε εκεί,
1: Όχι, υγρασία δεν έχουμε καθόλου.
0: Α, δεν έχετε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: αυτό. Και αυτός ρευματικά έρχονται εδώ πέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
1: Απλά πάει κάτι 45 εκεί πέρα, το ευχαριστείτε ψυχούλα σου.
0: Ναι, είναι άλλο το κλίμα όμως.
1: Πού και πού μας πιάνει και παραπάνω. Συγγνώμη.
0: Είναι το κλίμα όμως, λέω.
1: Ναι, είμαστε στην έρημο, τι να κάνουμε.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι καύσωνα στο 43 και το 45 για σας, είναι, όχι.
1: Είναι συνεχόμενο, ναι, όχι. Είναι. Απλά είναι μερικά καλοκαίρια που είναι χειρότερα και κάποια καλοκαίρια που είναι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, 2 μήνες περίπου μείνανε και θα γλιτώσουμε.
0: Το χειμώνα πώς είναι η ωσίβη κατάσταση εκεί?
1: Το χειμώνα εντάξει, καλό τσικάνι. Το κακό ρε Μανώλη είναι ότι άμα θες ας πούμε, να βγει να κάνει κανένα ποδήλατο, κάτι τέτοιο, το καλοκαίρι δεν υποφέρεται.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα που είναι καλό καιρό, νυχτώνει νωρίς, μέχρι να φύγει από τη δουλειά, τι να πας μέσα στα σκοτάδια.
0: Ναι, όχι ενώ από θερμοκρασίες και συνθήκες πώς είναι. Πιάνουν κρύα, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ καλά είναι. Το μόνο κακό είναι σε Φεβρουάριο, εκεί πέρα κοντά του Αγίου Βαλεντίνου, μας πατάει μια ψύχρα εκεί πέρα το βράδυ, μας χαλάει ντομάτες και τέτοια.
0: Α, τα καίει δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε κάπου εκεί γύρω θα πέσει κατά τις 3 ώρα το πρωί κάτω από το 0, θα ρίξει κανένα -2. Και εκεί μπορεί να τα χαλάσει. Όχι απαραίτητα πάντα, αλλά συνήθως το κάνει. Γιατί στο Φεβρουάριο γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μετά με τις φυτέψεις, ας πούμε τόσο αργά μετά από εκεί, δεν προλαβαίνουν να βγάλουν γιατί θα σκάσουν οι ντομάτες από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Ναι. Λίγο να δώσω χαιρετισμούς λίγο πρώτα απ' όλα. Χαιρετισμούς στον φίλο του Αυγολέμωνο, τον Ξηρομερή, την κυρία Ιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα. Και τον Νίκο και τον κύριο Λευτέρη να τον πω, ας καναβεί τι τώρα εδώ πέρα παρεξηγήθηκε και τέτοια. Είναι τώρα είναι καλός άνθρωπος, δεν πρέπει να παρεξηγείται τόσο εύκολα. Το είδες εκείνο που σου στείλα για τους Μανιώτες. Είναι καλός άνθρωπος, δεν πρέπει να παρεξηγείται τόσο εύκολα. Το είδες εκείνο που σου στείλα για τους Μανιώτες.
0: Ναι, ναι, για το DNA.
1: Ναι,
0: το είδα χθες.

0: πρώτο τεστ που βλέπω ότι γίνεται κατά κόρον στο διαδίκτυο, νομίζω στην Αμερική είναι και πολύ εύκολο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ασχολήθηκα. Δεν μπήκα να δω δηλαδή. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Εγώ για ένα τεστ για καρκίνο τώρα, για το τι ποσοστά θα μου δείξει, είναι λίγο
0: παραπάνω. Τι είναι τεστ για καρκίνο?
1: Έχει κάποια τεστ, ας πούμε, μπορούν να δουν, ας πούμε, αν έχεις γονίδια τα οποία, ας πούμε, μπορεί να έχουν μια
0: προδιάθεση.
1: Προδιάθεση, ας το πούμε.
0: Αυτό, ναι, αυτό δηλαδή, περίμενα. Αυτό είναι, αυτό είναι ιατρικό τεστ όμως. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Η γενετική προδιάθεση.
1: Να μου πει αν είμαι κουκολέζος, αν η ωραία Ελένη ήταν πορτοκαλί.
0: Ναι, όχι, εγώ από περιέργεια αυτό θα το έκανα το DNA. Τώρα το άλλο για τη γενετική προδιάθεση είναι σημαντικό. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, επειδή πιάσα μια ηλικία πια, λέμε κάτσε να βεβαιωθούμε ότι κάτι κληρονομικά δεν τα πήραμε. Ναι.
0: Δεν ξέρω όμως και αυτά αν είναι πανάκια τα τεστ.
1: Δεν σε άκουσα ξαναπέσω.
0: Δεν ξέρω, λέω, αν και αυτά τα τεστ είναι πανάκια, δηλαδή... Πόσο ακριβή είναι?
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, τίποτα δεν
0: κατάλαβες
1: είναι.
0: Κατάλαβε τι εννοώ. Μπορεί να σου βγάλει ότι.
1: Είναι περιβαλλοντική πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι καρκίνοι οι οποίοι είναι επιτοπλίστων, κληρονομικοί. Και δεν είμαι ειδικό, δεν θα πω τίποτα για αυτά. Δεν το ξέρω το θέμα καλά. Δεν θα εκφέρω πολύ γνώμη.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί θα το πάω.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε, αν μου επιτρέπει λίγο να κάνουμε λίγο μια συζητησούλα.
0: Εννοείται.
1: Άκουσα έναν Κροατή, ήταν από χθες, ήταν από ό,τι ήταν, ο οποίος και εσύ είχες μια αντίρρηση επί του θέματος, βέβαια, συμφωνώ μαζί σου, που είχε πει, ας πούμε, ας βγει ο στρατός να καθαρίζει τα δάση κλπ.
0: Εγώ είμαι τελείως κάθετα αντίθετος.
1: Και εγώ είμαι τελείως κατά.
0: Δεν είναι δουλειά του στρατού.
1: Δεν είναι ότι έχουμε και μας περισσεύει να τους κάνουμε δασονόμους, να τους κάνουμε πυροσβέστες, να τους κάνουμε καθαριστές.
0: Μάλλον να
1: τους κάνουμε το ένα, να τους κάνουμε το άλλο.
0: Επειδή περίμενα τώρα, γιατί τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να. Ο καθένας έχει, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Υπάρχουν δύο, όχι ένα είναι ο στρατός, αλλά υπάρχει το μόνιμο προσωπικό και υπάρχουμε και εμείς σκληρωτοί, έτσι.
1: Ναι. Ούτε είμαι, ούτε δεν.
0: Θα σου πω. Το μόνιμο προσωπικό να έχει μια εκπαίδευση. Γιατί μπορεί σε κάποια στιγμή να χρειαστεί να βοηθήσει κάπου. Δεν κακό.
1: Όχι, να μην έχει καμία εκπαίδευση. Άμα θέλει να έχει μόνιμο προσωπικό για φωτιές, ας πάρει περισσότερους πυροσβέστες.
0: Περίμενε. Τι εννοώ? Στις φωτιές στην Ηλία το 2007, στρατός κατέβαινε, ελικόπτερα του στρατού κατέβαιναν και έπαιρναν τον κόσμο. Το να έχει μια εκπαίδευση.
1: Άλλο να κάνω.
0: Δεν σου λέω γιατί να μπει στην πυρόσβεση, αλλά μπορεί όμως, ρε παιδί μου, να χρειαστεί να μπει στις φλόγες για να σώσει κόσμο. Να ξέρει πώς να τις αντιμετωπίσει. Δεν κακό. Αλλά τώρα ο κληρωτός που μας στέλνανε εμάς, είχε φωτιά η Μυτιλίνη και μας στέλνανε χωρίς να ξέρουμε τίποτα, με το φτιάρι και με την τζάπα και την πετσέτα στο σβέρκο, να κάνουμε τι? Δεν μπορούσαμε, δεν ξέραμε να κάνουμε κάτι.
1: Αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, εννοείται. Απλά ξέρεις, επειδή το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μας λέγανε σκάψτε εδώ, ούτε ξέραμε πώς κάναμε.
1: Έπαθα μια ζημιά στο γόνατο, κάτσε λίγο μισό λεπτά, και έπαθα μια ζημιά στο γόνατο και είμαι με τις πατερίτσες αυτή τη στιγμή.
0: Περαστικά.
1: Όταν είχα τη μάνα μου εδώ πέρα, ας πούμε, την είπε, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, είχε εκείνα τα πράγματα εκεί πέρα που ανεβαίνεις επάνω σαν αμαξάκια που είναι ηλεκτρικά, έχει και το καλαθάκι μπροστά και πας και ψωνίζεις. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου τα χρησιμοποίησα και εγώ. Γιατί αντί να τρέξεις με την πατερίτσα να κρεμίσεις στο καρότσι και να κάνεις από εδώ και από εκεί, είναι πιο βολικό.
0: Ναι.
1: Και όποιο σούπερ μάρκετ έχω πάει, όπου και να έχω πάει, έτσι, ας πούμε, έχει εκεί πέρα. Και μάλιστα μου έδωσε ο γιατρός τώρα, την τελευταία φορά που τον είδα, ένα προσωρινό 6 μήνες, να πάω να βάλω πλακίδι να το κρεμάω το καθρεφτάκι. Και παντού έχει θέση να παρκάρεις. Και λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε, δηλαδή, εγώ έχω, ελπίζω τουλάχιστον προσωρινά αυτό το πρόβλημα, έτσι. Και έχουν ένα σύστημα που είτε είναι προσωρινό είτε είναι μόνιμο. Σε βοηθάει, γιατί και εμείς, ας πούμε, υπήρχε μια εποχή όταν ήμουν πιο πολύ νεαρός που ήθελα να φτιάξω κάτι και δεν είχα ράουτερ και αυτό που κάθισε και έκανα είναι πήρα ένα καταβίδι, μεγάλο καταβίδι και το χρησιμοποίησα για, σαν πώς το λένε, εκείνο το πράγμα που κόβεις το ξύλο, έτσι, το δέρνεις, τα ελληνικά πώς το λέτε, το τσίνο.
0: Κατάλαβα τώρα ποιος, δεν μου έρχεται τη λέξη.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα θα μου πεις, έκανα δουλειά με το κατσαβίδι.

0: κουτσά στραβά έκανα, αλλά το Κατσαβίδι δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
1: Όχι, αλλά στην ανάγκη.
0: Λοιπόν, όχι, δεν έχει αλλά. Όχι, δεν έχει αλλά.
1: Α, κατάλαβα το στέλνω. Εντάξει, σωστό.
0: Αν αυτοί οι μόνιμοι άνθρωποι ή εθελοντές ή οτιδήποτε ή κληρωτοί πάθουν κάτι, και αυτοί οι μανάδες έχουν. Η δουλειά τους δεν είναι αυτή. Ούτε είναι παιδιά. Ας είμαι λίγο να πω και εγώ. Ούτε είναι ό,τι περισσεύει στο στρατό. Δεν πάει έτσι, φίλε. Να σε πιάσω και εσένα να σου πω, ξέρεις Μανώλη, αφού είσαι στο ραδιόφωνο, να σε κάνω πολεμικό ανταποκριτή, να σε στείλω στο Ιράν. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή.
1: Καλά, εκεί υπάρχει μια διαφορά, γιατί εκεί δεν μπορεί να σε στείλει υποχρεωτικά καμία δουλειά, μόνο να το επιλέξεις εσύ. Είναι το μόνο που,
0: ναι,
1: που,
0: να σου πω, που μπορούμε στρατό, να φέρουμε. Ο στρατός ακόμα περισσότερο δεν μπορείς να πεις όχι.
1: Στο στρατό όχι, δεν μπορείς να πεις όχι. Βέβαια θέλω να σου πω ότι ο στρατός έχει...
0: Ούτε μπορείς να πεις, ξέρεις φίλε, παρετούμε σήμερα. Εγώ άμα σε πιάσω, πες ας πούμε ότι είμαι ο ιδιοκτήτης του Real. Έτσι.
1: Είναι φθηνόφοβος πάντως ο στρατός, πολύ να ξέρεις.
0: Είσαι ένα σταθμός ο οποίος λέγεται κλωτσοπατινάδα.
1: Βρε, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και σου πω εγώ, ξέρετε κύριε Παρδάλη, θα σηκωθείτε, θα πάτε εκεί πέρα. Και θα πάτε, ξέρω εγώ, πολεμικό ανταποκριτή. Μα του πει ρε φίλε, εγώ κάνω ραδιόφωνο και κάνω, ξέρω εγώ, και τις ειδήσεις και κάνω ένα απλό ρεπορτάζ. Δεν είμαι εγώ πολεμικό ανταποκριτή. Και θα σου πω, εγώ είχα πάσει, φεύγει. Και θα του πει, φεύγω. Ο άλλο που είναι επαγγελματία μόνιμο δεν μπορεί να πει, ξέρει αυτό, δεν μου αρέσει, φεύγω. Κατάλαβε. Ναι, να το πιάσω λίγο διαφορετικά. Να το πιάσω λίγο διαφορετικά. Γιατί το έπιασα αυτό και το ανέφερα. Γιατί ξέρει. Για κάθε τι το κράτος. Εγώ όπως ανέβαινα το δρόμο και ήμουν στον αυτοκινητόδρομο και μετά ήμουν στα state routes, έβλεπα κάθε λίγο και λιγάκι, έβλεπα μια πινακιδίτσα που έλεγε το τάδε μίλι, το μίλι 167 παράδειγμα, το μίλι 267, το έχει οθετήσει η τάδε οργάνωση. Mm. Και έρχονται και καθαρίζουν την άκρη του δρόμου. Εθελοντές. Ωρε φίλε, φαντάζεσαι δηλαδή ο πολίτης ο ίδιος να σηκώνεται από το καφενείο, έτσι. Τώρα να πεις που να αφήσουμε το καφενείο και τον καφέ και τη συζήτηση και να πάμε να κάνουμε δουλειά είναι δύσκολο. Αλλά να σηκώνεται από το καφενείο και να πάει να κάνει ο ίδιος κάτι και να μην περιμένει το κράτος να του τα φέρνει όλα έτοιμα. Και άκουγε και τη συζήτηση μάλιστα πρωτήτερα για το ΕΜΦΙΑ. Και θέλω να ρωτήσω δηλαδή, συγγνώμη, εμείς εδώ στην Αμερική γιατί πληρώνουμε φόρο όταν έχουμε σπίτι στην πολιτεία? Και εσείς είστε πιο μάγκες και δεν θέλετε να πληρώσετε?
1: Περίμενε
0: λίγο. Όχι, να τελειώσω αυτό που θέλω. Σε παρακαλώ. Από τη μία πλευρά η πολιτεία να στα φέρνει όλα στο στόμα και στο χέρι. Να σου έχει παροχές, να σου φτιάχνει τους δρόμους, να σου κάνει το ένα. Αλλά εσύ να μην πληρώνεις τίποτα. Μόνο να παίρνεις επιδόματα, να σου φτιάχνει το ένα και το άλλο. Πώς λειτουργεί οικονομικά αυτό το σύστημα?
1: Ναι. Να σου πω τώρα.
0: Πες τώρα τι θέλεις.
1: Πρώτον, ο έμφυα είναι ένας φόρος. Δεν ξέρω αν έχετε στην Αμερική έμφυα. Αλλά είναι ένας φόρος ο οποίος οι ίδιοι πολιτικοί έχουν εξηγήσει ότι είναι άδικος για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι για το σπίτι έχω πληρώσει, έχω φορολογηθεί. Δεν μπορεί να με φορολογήσει κάθε χρόνο για κάτι που έχω φορολογηθεί.
0: Κάτι πώς έχεις φορολογηθεί, εξήγησέ μου το.
1: Γιατί όταν αγόρασα το σπίτι μου, πλήρωσα ένα σκασμό λεφτά στην εφορία.
0: Ναι, και εδώ όταν αγοράζουμε κάτι, πληρώνουμε ένα σκασμό.
1: Άρα, γιατί πρέπει να πληρώνω κάθε χρόνο φόρο για κάτι που είναι δικό μου?
0: Συγγνώμη, η πολιτεία, δηλαδή η πολιτεία κάθε χρόνο. Παρέχει τίποτα στο σπίτι σου?
1: Όχι.
0: Δηλαδή η αστυνομία αν έρθουν και σου ληστέψουν το σπίτι,
1: ναι,
0: δεν θα έρθει να σου κάνει παροχή?
1: Α, γι' αυτό πληρώνουμε έμφυα.
0: Κάτσε να ξεκινήσω λίγο να σου πω. Η πολιτεία να μας τρώσει ένα δρόμο μπροστά από το σπίτι σου,
1: ναι,
0: και έχεις μία λακκουβάρα.
1: Ο Δήμος, πληρώνω δημοτικά τέλη κάθε μήνα.
0: Πώς τα πληρώνεις τα δημοτικά
1: τέλη? Μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ένα σκασμό λεφτά παραπάνω από τη ΔΕΗ είναι τα λεφτά που πληρώνω σε δημοτικά τέλη.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πόσο είναι σε σχέση με το έμφυα? Γιατί εγώ έχω δει τι πληρώνεις για έμφυα για ένα σπίτι και το βλέπω, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Σε σχέση με αυτά που πληρώνουμε εδώ είναι τραγικά μικρά.
1: Α, ναι, μην το βάζεις στη σύγκριση με την Αμερική.
0: Ναι, συγγνώμη όμως, όταν ένα διαμέρισμα εκεί πέρα έχει 150.000 για παράδειγμα. Mm.
1: Ναι. Όχι, όχι, μην το βάζεις, μην βάζεις καθόλου σύγκριση.
0: Άφησε να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ λίγο, να ολοκληρώσω.
1: Μα σε αφήνω σου, κουβέντα κάνουμε όμως.
0: Ναι, μα δεν με αφήνεις να πω κι εγώ κάτι. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ένα σπίτι έχει 150.000 και μου λες δεν έχω λεφτά εγώ να πληρώσω το 500, το 800, αυτό το σπίτι των 150.000 θα μου το φορολογήσουν, αλλά είχα τα λεφτά να πάρω τα 150.000 να πάρω το σπίτι, κάτι δεν ταιριάζει εκεί.
1: Ναι.
0: αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δηλαδή, πώς βρήκες, ρε φίλε, τα 150 χιλιάρικα και πήρες ένα σπίτι και τώρα ξαφνικά μου λες δεν έχω τη δυνατότητα να δίνω 5-8 εκατοστάρια.
1: Δεν, όχι, συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο.
0: Κατά του Δήμου. Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Γιατί μου λες κάτι, ότι άλλο η Αμερική. Ωραία, συμφωνώ, άλλο η Αμερική. Αλλά πώς βρήκες, ρε φίλε, τα 150 χιλιάρικα. Γιατί εδώ δεν σου λέω πώς θα βγάζεις.
1: Περίμενε μισό λεπτό.
0: Μία δεν βγάζεις αρκετά για να αγοράσεις σπίτι, για να πληρώσεις το έμφυα, αλλά βρήκες αρκετά για να αγοράσεις.
1: Περίμενε.
0: Κάπου δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Θες να σου εξηγήσω γιατί ο έμφυα είναι ένας άδικος φόρος.
0: Να με εξηγήσεις, θα σου εξηγήσω γιατί είναι δίκαιος. Ναι.
1: Θες να ακούσεις όμως.
0: Ναι, να ακούσω.
1: Εσύ λοιπόν έχεις ένα χαμηλό μισθό. Ζεις στην Ελλάδα. Και έχεις ένα μισθό 1000 ευρώ. Ναι. Ή είσαι άνεργος.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχω 1000 ευρώ ή είμαι.
1: Ή είσαι άνεργος. Έχεις κληρονομήσει ένα σπίτι από τον πατέρα σου ή από τη μητέρα σου.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά έρχεται η πολιτεία και σου βάζει ετήσιο φόρο σε αυτό που έχεις κληρονομήσει. Δεν σου λέω να το έχεις αγοράσει. Που έχεις κληρονομήσει, από το οποίο δεν έχεις έσοδα.
0: Ωραία.
1: Για ποιο λόγο.
0: Να το πει, να μου το απαντήσω.
1: Περίμενε. Όχι, συνεχίζω. Συνεχίζω. Ωραία. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες του κράτους.
0: Ναι.
1: Που σε πολλές περιοχές είναι υψηλότερες από την πραγματική εμπορική αξία που θα έπιανε το ακίνητο.
0: Αυτό είναι θέμα. Πρέπει να διορθωθεί. Αυτό δεν διαφωνώ.
1: Τρία. Επιβάλλεται και σε ακίνητα που παραμένουν κενά, ξενίκιαστα, δεν αποφέρουν κανένα έσοδο στον ιδιοκτήτη. Επιβάλλεται και σε οικόπεδα και αγροτεμάχια.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Έτσι, τα ακίνητα αγοράστηκαν με χρήματα που είχαν ήδη φορολογηθεί μέσω του φόρου εισοδήματος. Άρα μιλάμε για φόρο πάνω στο φόρο. Έχω πληρώσει ΦΠΑ και μου βάζεις και ένα φόρο ετήσιο πάνω στο
0: φόρο. Κληρονομία, δεν πληρώσεις ΦΠΑ.
1: Αν αγοράσω πλήρως ΦΠΑ ή αν έγινε μεταβίβαση.
0: Ξεκίνησε σαν κληρονόμηση.
1: Είσαι ή αγοράσει καλύτερες εποχές. Εγώ αγόρασα ένα σπίτι όταν είχα εισοδήματα 60.000 και τα εισοδήματά μου τώρα είναι 20. Φταίω που πήγαν 20. Όχι.
0: Ναι, το ίδιο έγινε και εδώ πέρα όμως. Λοιπόν. Πολλοί κόσμος έχασε.
1: Ναι, πρόσεξε λοιπόν. Επίσης.
0: Δεν έχω να έρθω πέρα να κάνω 15 λίστα. Άμα άφηνες να τα απαντάω ένα.
1: Ωραία,
0: θα
1: πάω, παίζουμε λοιπόν.
0: Και δεν θα θυμάμαι, ήδη δεν θυμάμαι όλα που μου είπες. Λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, έτσι. Λοιπόν, αυτό που σου λέω και το ξαναρωτάω. Εγώ ξέρω ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου υπάρχει ένας φόρος για το σπίτι κάθε χρόνο. Έτσι. Εδώ είναι ο φόρος πολιτιακός, είναι της πόλης. Δεν ξέρω τώρα να σου το πω διαφορετικά. Και ενδιαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Δηλαδή, στο Τέξας είναι πιο υψηλός από ό,τι είναι στην Αριζόνα. Mm. Παράδειγμα, θέλω να σου πω. Στο Ιλλινό είναι πιο ακριβώς από ό,τι είναι στο Τέξας. Παράδειγμα. Θέλω να σου πω όμως το εξής, ότι εμείς πληρώνουμε. Βέβαια, επειδή πληρώνουμε, έχουμε και απολαμβάνουμε και κάποια πράγματα επειδή πληρώνουμε αυτό το φόρο. Έτσι. Αλλά το κράτος. Αυτό που θέλω να σου πω θα το ξαναπώ. Το κράτος δεν μπορεί από τη μία να του λες δεν σε πληρώνω και από την άλλη να λες δώσε μου θέλω, κάνε, φτιάξε. Διαμαγείες δεν φτιάχνεται τίποτα.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν φτιάχνεται γενικώς τίποτα.
0: Κάτσε λίγο να πληρώσω, ρε Μανώλη. Συγγνώμη, σου απαντάω σε αυτό που μου λες. Οπότε υπάρχει μια λογική το να πληρώνονται να γίνονται κάποια πράγματα. Όταν ας πούμε αυτό το δίκτυο. Εντάξει, μην κοιτάς τώρα που τα έχουν κάνει όλα μετά τα μνημόνια να μην πω τι τα έχουν κάνει. Mm. Όταν το δίκτυο υδροδότησης, όταν το δίκτυο πες το δικό, όταν το δίκτυο ξέρω εγώ ρεύματος, αυτά τα πλήρωνε το κράτος μια εποχή, έτσι, ή και ακόμα πληρώνει κάποια πράγματα από αυτό το κράτος κάποια στιγμή. Αυτά τα λεφτά πρέπει να βρεθούν από κάπου. Δεν θα βρεθούν δια μαγείας.
1: Mm. Σου ξαναλέω.
0: Έτσι λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, σου ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ότι
0: και να σου πω και κάτι άλλο. Μου λες κληρονόμησες ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Ωραία, κληρονόμησες ένα σπίτι. Μπορεί να χρειάζεται ατυχώς να πληρώσεις κάποια λεφτά κάθε μήνα, αλλά τώρα δεν πληρώνεις ενίκιο. Εντάξει.
1: Είτε
0: είσαι άστεγος είτε δεν είσαι. Τι
1: σημαίνει
0: τώρα
1: αυτό.
0: Το θέμα. Ναι, ότι δηλαδή το λες, εγώ κληρονόμησα ένα σπίτι.
1: Μα συγγνώμη, ο ενοικιαστής δεν πληρώνει έμφυα.
0: Συγγνώμη. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Αγοράζει κάποιο ένα σπίτι και.
2: Ο ενοικιαστής. Περίμενε, περίμενε. Ο ενοικιαστής δεν πληρώνει έμφυα.
0: Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σου πω. Και επί 200.000 χρόνια να μην πληρωθεί καθόλου φόρο ξανά σε αυτό το σπίτι. Και το σπίτι να απολαμβάνει κάποιο.
2: Μα γιατί θα πληρώνω φόρο για κάτι που είναι δικό μου. Κάτσε, κάτσε, Ιωσήφ, συγγνώμη. Θα πληρώνω φόρο για κάτι που είναι δικό μου κάθε χρόνο ενώ έχω πληρώσει φόρο για να τα αποκτήσω. Από πού και ως πού.
0: Συγγνώμη, πληρώνεις φόρο κυκλοφορία στο αυτοκίνητο.
2: Ναι. Το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο όμως. Το αυτοκίνητο, μισό, τα τέλη κυκλοφορία όμως έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, έχουν να κάνουν με ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Το σπίτι είναι
0: όχι,
2: κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Τα τέλη κυκλοφορία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το αυτοκίνητο αφήνει και ένα αποτύπωμα στο περιβάλλον. Το σπίτι, πρώτα απ' όλα πληρώνω. Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα πληρώνω. Όχι, όχι, πληρώνω δημοτικά τέλη. Για όλα αυτά που μου πες, πληρώνω δημοτικά τέλη. Για την ίδρυυση.
0: Θέλω να πιάσουμε με νούμερα. Δηλαδή σε ένα
2: τώρα θες, πρέπει να βρω λογαριασμό. Θα τραβάς τα μαλλιά σου, άμα σου πω πόσο είναι.
0: Δημοτικά τέλη τα ρημάδια. Για να έχουμε και μια ιδέα. Γιατί εγώ σου είπα, ας πούμε, υπάρχουν.
2: Λοιπόν, να σου πω, περίμενε. Γιατί έχω διαφημίσει και πρέπει να πάω σε δελτίο και περιμένει και ο Αρτούρ. Περίμενε. Θα γυρίσουμε από τις. Από τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις και για δύο λεπτά θα βρω λογαριασμό για να σου πω και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, Ιωσήφ, ακούς.
3: Σμίλη είναι η λέξη. Η λέξη είναι σμίλη. Να χρησιμοποιήσω το κατσαπίδι σαν σμίλη. Προχώρα τώρα.
2: Λοιπόν, 122 ευρώ λογαριασμός ρεύματος. 36 ευρώ είναι από αυτά τα δημοτικά τέλη.
3: Μάλιστα. Δηλαδή, ετησίως πόσο βγαίνει, 400 και κάτι.
2: Όχι, είναι ναι, κάθε μήνα, ναι. Ναι, περίπου, εξαρτάται. Γιατί πάει με συντελεστή ημερών κτλ. Ναι, ας πούμε 400.
3: 500.
2: Εξαρτάται από το μέγεθος του ακινήτου.
3: Ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή τι να προλάβει να βγάλει να κάνει ο
2: Δήμος. Τι λες ρε είσαι σοβαρά. Δεν πληρώνω και φόρο για το εισόδημά μου.
3: Πού τα πληρώνεις. Τα πληρώνεις στο κράτος, όχι στο Δήμο.
2: Ναι.
3: Στο κεντρικό κράτος.
2: Ναι.
3: Τι θα πάρει από αυτά τα ψίχουλα. Τι ψίχουλα θα πάρει από αυτά ο Δήμος.
2: Ναι, ο έμφυα όμως δεν πάει στο Δήμο. Πάει στο κράτος.
3: Ναι, το ξέρω ότι ο έμφυα δεν πάει στο κράτος. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι λίγο κάπως μπερδεμένα εκεί πέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Πληρώνουν τα χωριά, τα παίρνει η Αθήνα, τα κάνει ό,τι θέλει. Τι ωραία.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.

0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή του Αλίμου. Εκενώθηκαν προληπτικά τα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από τον εμπορικό χώρο. Συνεχίζεται η κατάσβεση στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών ανήλθαν τον Ιούλιο οι παγκόσμιες τιμές στα τρόφιμα σύμφωνα με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον Ιούλιο μειώθηκε στο 3,4% από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογων ανθράκων, ενέκρινε η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την απόφαση χαιρέτησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η Ισπανία ξεκινά ελέγχους στους ταξιδιώτες από Ιταλία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει την συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφ στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Borussia Dortmund βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού Kicker. Για τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γαλατασαράη που έχει κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 11, τελευταία, πέμπτη και τελευταία ώρα, Αρτούρ από την Κυψέλη, που έχουμε και καιρό να τα πούμε. Έλα Αρτούρ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Αρτούρ, τι κάνεις.
1: Αμέ. Πώς είμαστε.
0: Καλά εσύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Η οικογένεια καλά.
1: Καλά.
0: Υγεία καλά.
1: Εντάξει.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, έβαλε ο Γιασί στη σκέψη και μπήκα τώρα στο PDF να δω το λογαριασμό που πληρώσα προχθές.
0: Ναι, και εγώ μπήκα τώρα, γι' αυτό το είπα.
1: Εγώ, αυτό το δικό σου είναι δίμηνο ή για ένα μήνα.
0: Μήνας.
1: Δίνεις πολλά. Λοιπόν, εγώ έχω 68 ευρώ. 37,18 είναι η προμήθεια ΔΕΗ. 9,48 ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Διάφορα δήμος ΕΡΤ 18,50. Και το 18,50 δεν έχει σχέση με τι
0: καταναλώσει.
1: Είναι, γιατί το είδα και τον προηγούμενο βέσμο. Και 2,84 είναι ΦΠΑ. Σύνολο πληρωμής 68 ευρώ. Άμα βγάζουμε είναι 46, περίπου 47 είναι η ΔΕΗ. Και τα άλλα 21-22 είναι ΕΡΤ. ΕΡΤ και Δήμος.
0: Ναι, άσχετα, γιατί εμένα αυτό το μήνα μου ήρθε έναντι. Γιατί δεν ήταν μάλλον.
1: Το κάνανε έναντι.
0: Όχι, όχι, γιατί δεν μου ήρθε. Δεν είχε, μάλλον δεν ήταν κανείς να ανοίξει όταν ήρθανε από το ΔΔΕ. Το οποίο δηλαδή σκέφτομαι τον άλλο μήνα.
1: Αλλά δεν είχε έρθει καθοριστικός.
0: Όχι, είχε, κάνα δύο χρόνια έχει να έρθει έναντι. Πάντα κάθε μήνα καθαριστικός, αλλά έτυχε τώρα μάλλον να έρθουν και να μην βρουν κανέναν.
1: Άρα θα το, γιατί νομίζω ότι ήταν πάρα πολλά αυτά που πληρώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι κάθε μήνα να πούμε στον ΕΣΥΠ. Ο ΕΣΥΠ έχει ένα δίκαιο γιατί είναι άλλο σύστημα εκεί. Άλλα τα λεφτά η μισθή εκεί, άλλο σύστημα.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Άλλο κράτος εκεί.
0: Και η ανταποδοτικότητα, εγώ επιμένω σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Γιατί εδώ πέρα σου κλείνουν καμιά λακκουβά και δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι. Είχε πει ο Κυρανάκης για τα τρόλι ότι θα τα καταργήσει. Μπορεί να τα καταργήσουν αύριο.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί, για την ντροπή και την ασέβεια προς το κόσμο κυβέρνηση αυτά τα τρόλι. Χάλια κατάσταση, μιλάμε καθίσματα που δεν μπορείς να καθίσεις μέσα. Χωρίς air condition, χωρίς τίποτα. Μιλάμε για τραγική κατάσταση και μιλάω για το τρόλι, το 3 νούμερο και το 14. Το παίρνω.
0: Ναι.
1: Είναι ασέβεια προς τον κόσμο και ο κόσμος πληρώνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε μια δημοκρατή χώρα σκέφτεσαι υπουργός να πάει σε συναντήσεις με γυαλιά και να καταγράφει το κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και να υπερηφανεύεται σε ποια χώρα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Και μείνει υπουργός. Και δεν του λέει κανείς πήγε κλωτσιδό. Κλωτσιδό.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Και κοκορεύεται. Εγώ θα σας κάνω έτσι και εγώ θα σας κάνω έτσι. Πώς νιώθεις εσύ, Μανώλη, σαν δημοσιογράφος όταν βλέπεις αυτή την εικόνα? Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Έχεις κάθε δικαίωμα να καταγράφεις. Πάει και εσύ η γυαλιά. Δημοσιογράφος είναι.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Πάει η γυαλιά και κανένα από το κόσμο.
0: Κανένας δεν έχει.
1: Όχι, και να το χρησιμοποιήσεις για τη δουλειά σου.
0: Κανένας μας δεν έχει
1: δικαίωμα. Σου επιτρέπεται.
0: Όχι, δεν
1: θα μπεις μέσα.
0: Όχι, όχι, δεν μου επιτρέπεται. Μην το συζητάς.
1: Και πώς επιτρέπεται σε έναν υπουργό ή σε κάθε υπουργό?
0: Τι να σου
1: και
0: πω,
1: δεν μιλάει κανείς.
0: Θα ρώταγα, εγώ θα ρώταγα.
1: Δεν του λέει κανείς τίποτα.
0: Θα ρώταγα το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω τι θα απαντούσε.
1: Το ρωτήσανε?
0: Δεν νομίζω, δεν έχω δει ερώτηση σχετική. Δεν ξέρω, νομίζω δεν γίνεται και briefing τώρα αυτή την περίοδο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Εγώ με αυτή την εικόνα, σοβαρά μιλάω, με αυτή την εικόνα ένιωθα ντροπιασμένος. Δεν είναι εικόνα. Πρώτο, τι πρέπει να κάνουμε αυτή η προσωπική ευθύνη, πώς το λένε.
0: Η ατομική ευθύνη.
1: Ναι. Η ατομική ευθύνη. Mm. Ναι, όλοι έχουμε. Μέχρι σε ποιο σημείο όμως. Και μέχρι ποιο σημείο μπαίνει το κράτος. Οι υπηρεσίες του κράτους, οι κρατικές υπηρεσίες. Ναι, συμφωνώ. Γίνεται να κυκλώσει. Γίνεται διαλογή σκοπιδιών.
0: Όχι, όχι, όχι. Καλά, δεν γίνεται ανακύκλωση και διαλογή, διότι σε αυτό φταίμε κι εμείς, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Έχουμε εδώ στην γειτονία δύο κάδους. Το ένα μπλε και το άλλο άλλο χρώμα. Έτσι. Mm. Στο μπλε παίρνουν αυτά που είναι ανακυκλώσιμα.
0: Ναι.
1: Αρτί και μπουκάλια. Ναι. Έλα να δεις. Σε μια ώρα θα περάσει εδώ το αυτοκίνητο που θα πάρει τα σκουπίδια και θα δεις πώς θα φορτώνει. Στο ίδιο κρυβάνιο μπαίνουν όλα. Ναι. Κρυβάνιο, δεν λένε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κρυβάνιο. Μπαίνουν όλα. Ποια είναι η ανακύκλωση και ποια είναι η διαλογή. Όταν το κράτος δεν βάζει το πολίτη να του πει εδώ και εδώ και ο πολίτης κάνει. Είναι αυτά τα σπιτάκια που ανακυκλώνουν μπουκάλια και τέτοια.
0: Πάνε αυτά τώρα, τελειώσαν, κλείσαν αυτά.
1: Και αυτά δεν ξέρω τι βλέπω στον δρόμο που πάω για δουλειά. Δύο δεν έχουν κλείσει ακόμη.
0: Α.
1: Αλλά ο κόσμος πάει και ο κόσμος δεν πάει επειδή έχει την... Και πάνε οι πολλοί που τα μαζεύουν να βγάλουν κάτι της. Έτσι, να βγάλουν κάτι να ζήσουν. Εδώ στη γειτονιά μας που υπάρχουν κάποιοι κάποιοι, εγώ δεν είδα ποτέ να έρθει άλλο αυτοκίνητο για τους μπλεκάβους και άλλο αυτοκίνητο για τα κοινά, όπως τα λένε πάρα.
0: Ναι.
1: Θα προχωρήσω σε εγκαταλειμμένα σπίτια και χώροι.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά με αυτό το, επειδή είναι στην γειτονιά μας με τη βαλίτσα, με τη γυναίκα που έγινε.
0: Ναι.
1: Τη σκότωσε, ποιος ήταν, που τη βρήκαν σε βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το χώρο, εγώ ήμουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων το 2003-2004 σε ένα γυμνάσιο στην Κυψέλη. Είχαμε κάνει μεγάλο αγώνα αυτός ο χώρος να γινόταν σχολείο. Δεν έγινε σχολείο και έμεινε ένα ρυπημένο χώρο.
0: Ναι.
1: Ήτανε, όσο λένε, ήταν πάρκινγκ. Και έχει γίνει σκουπιδαριό, μπαίνει κόσμος ναρκωμανής που είναι άθεγοι και γίνεται χαμός εκεί μέσα. Στο τέλος βρέθηκε και η σκοτωμένη γυναίκα και πέρα. Θα προχωρήσει σε αυτά. Πολλά είναι εγκαταλειμμένα σπίτια ή σπίτια που για κάθε για κάτι της που είχε γίνει με τον νόμο, την νομοθεσία, έχουν μείνει σαν νιαπή. Για ποια πώς θα πω.
0: Ναι.
1: Εδώ δίπλα σε εμάς υπάρχει, εγώ έχω έρθει εδώ το 2007, και δίπλα είναι ένα λιαπή και παραδίπλα είναι ένα σπίτι που δεν έχει κόσμο να επιμένει. Έτοιμο να πέσει. Είναι αιστεία σκοπιδιών, βρώμας, διάφορα. Υπάρχουν και κάποιοι ζωόφιλοι, γατόφιλοι που λέω, που ταΐζουν και τις γάτες. Το έχω θέσει και άλλη φορά. Σε εκπομπή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι εναντίον να τους ταΐζουμε και να τους φροντίζουμε.
0: Ναι, μα τα ζώα και εντάξει, δεν φταίνε σε τίποτα.
1: Τα ζώα. Δεν μας φταίνε σε τίποτα. Και ειδικά τώρα καλοκαίρι, έτσι. Όλοι πρέπει να βάλουν και ένα νερό και κάτι.
0: Αλλά σε έτσι
1: που είναι, αυτή η κατάσταση που είναι, είναι αιστείες διάφορων ασθενειών, διάφορων, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί σε ένα σπίτι που δεν τελειώνει, δηλαδή για κάτι να μπει το κράτος και να πει ναι. Υπάρχουν κάποιες ανομαλίες, κάποιες ατσαλαφίες, πώς να το πω, αλλά πρέπει να, αυτό το σπίτι πρέπει να σηκωθεί, δεν πρέπει να μείνει έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κάθε, και ειδικά εδώ στη Κυψέλη, σε κάθε τετράγωνο υπάρχει και ένα πέτρο. Είναι παλιά σπίτια, ρυπωμένα σπίτια. Μπορεί να έχουν φύγει κληρονόμοι, μπορεί να μην νοιάζεται κανείς. Δεν πρέπει να νοιαστεί ο Δήμος. Πόσες υπηρεσίες έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπαμε, που λέει ο Ιωσήφ, τι κάνει ο Δήμος. Ορίστε.
0: Καλά, εγώ έχω πάρει το Δήμο μήνες τώρα. Δεν έχει σημασία.
1: Βλέπω εδώ τώρα που είπες ότι βάζει το κράτος ό,τι θέλει. Τι μου έχει βάλει. Τιμή ζώνης 1650 ευρώ. Στη Κυψέλη, στον δρόμο που είμαστε εμείς. Αφαίρετο, δεν είναι αυτό?
0: Ναι, δηλαδή, έχει υπάρχει κάποια κριτήρια, τέλος πάντων. Ναι, αφαίρετο είναι επί της ουσίας.
1: Αυτό το σπίτι, δηλαδή, εγώ που έχω, μπορώ να το πουλήσω τώρα με 1700 ευρώ το μέτρο.
0: Καλά, την τιμή μπορείς να τη βάλεις, αλλά δεν θα βρεις αγοραστή ποτέ.
1: 90 τετραγωνικά το 83 που έχει κτιστεί, θα μου το πάρει άλλος πόσο βγαίνει τώρα, 150.000.
0: Δηλαδή, δεν θα το πάρει κανείς.
1: Έχει γίνει και Κυψέλη με 600 ευρώ ενίκιο. Λόγω και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Ιωσήπ έχει ένα δίκαιο που λέει ότι πρέπει να βοηθήσουμε το κράτος και έχουμε και την προσωπική μας ευθύνη και όλα αυτά. Και στην Αμερική το έχουν. Έτσι. Είπα πάλι, τι δίνει το κράτος με αυτά που παίρνει? Παίρνει λίγα, δεν φτάνουνε. Εγώ βλέπω ότι αυτοί δώσανε και κάποια αύξηση σε κάποιους.
0: Ναι, στους Μητροπολίτες.
1: Ποιος?
0: Στους Μητροπολίτες δώσανε.
1: Ωραία. Επειδή την έκανε τη ερώτηση, έγινε κάτι για την αναθέωση του συντάγματος?
0: Έγινε μία σε... Τώρα εντάξει, θα γίνει και...
1: Ωραία. Η πρώτη
0: ψηφοφορία, ναι.
1: Η πρώτη που έπρεπε, επιτέλους, να ήταν πλήρης διαχωρισμός του κράτους εκκλησίας.
0: Καλά, εγώ συμφωνώ σε αυτό 1000%.
1: Η εικόνα είναι αυτό, να μαζεύονται υπουργοί, πρόεδροι, διάφοροι πολιτικοί και μπροστά να είναι ο παπάς. Ο παπάς πρέπει να είναι για το κλήρο. Να, για τους ανθρώπους εκεί πέρα, στην εκκλησία. Δεν πρέπει να είναι στους πολιτικούς. Και δεν πρέπει να πει παπάς για τους πολιτικούς οι άγιοι αυτοί οι άνθρωποι. Το είπε ένα στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι άγιοι? Κανένας από εμάς δεν είναι άγιος. Ας που δεν, εγώ δεν πιστεύω στους άγιους. Προσωπική μου, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας, ναι.
1: Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα. Μήπως αυτό το κτίριο που θα εγκαινιαστεί είναι κάπου στη γειτονιά μου? Λογικά, του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι στη Λεωφόρος Αλεξάνδρας?
0: Αυτό, μπράβο, ναι.
1: Γιατί εγώ μπήκα πριν ένα μήνα. Άμα είναι αυτή η ανακαίνιση, εγώ που δούλευα οικοδομή, θα πετάξω το στεπάνι και το μυστήριο.
0: Όχι τίποτα.
1: Μα δεν είναι αυτή η ανακαίνιση.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι ανακαίνιση. Αυτή. Φαίνεται ωραία, φαίνεται αυτά, και θα πω για τους γιατρούς του ΙΚΑ που είπε κάποιος, δεν είναι άχρηστη.
0: Το σύστημα
1: τους έχει δώσει τα πόδια και τα κέλια. Αυτό εγώ σέβομαι το ιατρικό προσωπικό λόγω της εμπειρίας μου, της πείρας μου, της σχέσης μου. Το σέβομαι πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, καλό Αύγουστο να έχουμε.
0: Κάνεις
1: διακοπές όποιοι πάνε, και αυτοί που δεν πάνε, δεν πειράζει. Πάρτε η ώρα. Θα πάνε.
0: Θα έρθει, λες.
1: Γεια σε όλους και όλες. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Αρτούρ μου. Να είσαι καλά. Ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα, Ελλάδα, κύριε Μιχάλη.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής, το φίλο μας εκεί, τον Ιωσήφ, που λέγεται.
0: Ναι.
2: Έχει δει κανένα κράτος ποτέ να παίζει τιμία? Ας μας πει το κράτος ποια είναι τα έσοδά του και ποια είναι τα έξοδά του. Να πείτε ότι εγώ μαζεύω από φόρους 10 δαχμές, τις 5 τεστρώ στα μπουζούκια, τις 2,5 τις λύνω σε φίλους και περισσεύουν τα υπόλοιπα για να τα κάνω σε εσάς ό,τι είναι να κάνω. Πάμε τώρα, πάρει ένα χαρτί και μολύβι και να γράφει. Τέλη κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν είναι φόρος, είναι ανταποδοτικά. Πληρώνουμε για να φτιάχνει τις λακκούβες και τα λοιπά ό,τι αφορά το αυτοκίνητο. Όλοι οι συντάκτες αυτοκινήτων, αν κάνουν μια έρευνα, θα δούνε το ότι ποτέ, εγώ κλείνω τα 70, έχω αυτοκίνητο τα 19 μου, Όσα λεφτά δίνω για τέλη κυκλοφορίας, ποτέ τα λεφτά μου δεν πήγαν για το τέλη κυκλοφορίας. Πάει αυτό. Έχουμε και λέμε τώρα. Λέει το κράτος θέλει λεφτά. Ωραία. Μπορεί να μας πει τα λεφτά μου να κάνει σωστή διαχείριση. Έχει πάει κανείς φυλακή ποτέ αν τα λεφτά μου δεν έχει κάνει σωστή διαχείριση?
0: Όχι βέβαια.
2: Αν έχει κάνει σπίτια, κότερα, ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Γιατί ποιος το ελέγχει?
2: Ορίστε. Είδατε τώρα μια καλή ερώτηση. Ποιος το ελέγχει? Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο να το ελέγχει? Μα ελέγχω εγώ τον εαυτό μου, μια χαρά είναι. Μετά είπε το σπίτι των 150.000 που τα βρήκε τα λεφτά. Τι λέει ο κύριος από απέναντι? Όταν εσείς δουλεύατε και παίρνατε 20.000 το μήνα και αγοράζετε ένα σπίτι που είχε 60.000, ήταν μια χαρά. Την επόμενη σε έρχεται το κράτος και λέει: α, το σπιτάκι σου, το ανεβάσανε την αντικειμενική αξία και έχει 200.000. Το βαράρε, φίλε. Ποιος τα αγοράζει? Κανείς. Τότε μένα πώς με κάνεις πλούσιο χωρίς να είμαι? Τα χαρτιά, μια χαρά σε βρίσκω. Ω, είδατε τι ωραία. Και σου παίρνει και το φόρο που λέγεται ληστεία. Είπε ο κύριος ότι αν πληρώσει το σπίτι, πόσες φορές έχει το ακίνητο, ξέρει κανείς?
0: Πόσες?
2: 5, 26, 27.
0: Πόσες, συγγνώμη.
2: Φόρους έχει το ακίνητο?
0: Ναι, είναι...
2: Είναι αρκετή.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ναι, κατά το λέω έτσι για να τα ακούει ο κύριος από απέναντι.
0: Ναι.
2: Γιατί πολύ, φαίνεται πολύ, είναι πολύ πλούσιος και είναι πολύ κουβαρτάς.
0: Πλούσιος όχι, αλλά είναι άλλα τα κριτήρια, τα οικονομικά.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θυμάμαι ποιο νόμος στο κράτος, στο σύνταγμά μας λέει ότι ο πολίτης δίνει ανάλογα με αυτά που έχει. Όχι με αυτά που γουστάρει να σου παίρνει το κράτος. Αντικειμενικά κριτήρια, βγάζει, δεν βγάζει, σε κοστολογώ για 10.000, δώσε μου. Τι λέει, ρε φίλε? Εδώ δεν έχω να φάω. Αν εργοζόμαι και μου ζητάς 10.000. Είδατε το νόμο με τον κόκο. Δίνει να κλείσει για παράνομο παρκάρισμα. Λένε εδώ μας 30 ευρώ και σου παίρνουμε το δίπλωμα. Σοβαρά. Τι δουλειά έχει το δίπλωμα με το παρκάρισμα? Με τιμωρείται για τα 30 ευρώ, πάρτε τα. Το δίπλωμα για τι δουλειά έχει? Ένα μήνα. Αυτό θέλει το
0: τιμωρία. Καλά, έχω ξαναπεί για τον κώδικα και την οδήγηση. Η παράνοια ξεκινάει από τις εξετάσεις.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι αυτό που έβγαλε τον νόμο, πρέπει να πάει φυλακή ο ίδιος. Όταν στην Αθήνα όλοι παντού απαγορεύεται, έτσι, και δουλειές, συγγνώμη φίλε, πες μου που επιτρέπεται να παρκάρω για να πω ότι απαγορεύεται. Όταν μια πόλη έχει θέσεις για 10 αυτοκίνητα, κυκλοφορούν 12, θα πρέπει όλοι συνέχεια να κυκλοφορούμε και έτσι να παρκάρουμε. Εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατέβαινα προχθές να πάω στην Αθήνα, έτσι, και στη Μεσογείο με έπιασε κόψιμο. Σταμάτησα δεξιά και ψάχνω να βρω που υπάρχει καφετέρια για να πάω να κάνω την ανάγκη που είναι φυσικό. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι να βάλω το αυτοκίνητο μου, είχαν δώσει μια κλίση. Και φρόντισα να το βάλω σε μέρος, να μην κλείνω ούτε διασταύρωση ούτε τίποτα, κάπου που με ενοχλώ. Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και ρωτάω. Την κλίση έπρεπε να την πάρω, είναι σωματική ανάγκη. Δεν σταμάτησα να πάω ούτε για καφέ, ούτε να πάω να κάνω τίποτα ούτε τίποτα. Για πέστε μου εσείς, ποια θα είναι η αντιμετώπιση από τον αστυνομικό που θα πάω να το πω? Και ανάλογα τα κέφια του, έτσι, γιατί όλα γίνονται έτσι. Πας να διαμαρτυρηθείς,
0: ναι,
2: και σε κοιτάει με ανάλογα τα κέφια του. Έτσι, όπως και ο δικαστής δικάζει ανάλογα τα κέφια του τι έχει γίνει το βράδυ στο σπίτι του.
0: Εντάξει, ο δικαστής δικάζει με βάση τον νόμο.
2: Δικάζει βάση τον νόμο?
0: Όχι.
2: Θα συμφωνήσω, δεν κοιτάτε, εγώ όλες αυτές τις ασπάζομαι. Όταν βλέπετε το ίδιο αδίκημα με άλλη απόφαση του ενός δικαστήριου και άλλη απόφαση του άλλου δικαστήριου, πώς είναι ο νόμος? Για πέστε μου εσείς.
0: Εντάξει,
2: εγώ με πάλι προφανώς, είμαι λίγο χαζούλης.
0: Προφανώς είναι διαφορετικά τα κριτήρια με τα οποία εξετάζει ο κάθε δικαστής.
2: Εντάξει, okay, θα συμφωνήσω.
0: Ο Ιωσήφ μου λένε θέλει να κάνει παρέμβαση.
2: Ναι, βέβαια.
0: Καλέστε το. Αλλά θα είναι σύντομη, 2 λεπτά το λέω, γιατί έχω άλλους 2 κρατές που περιμένουν. Λοιπόν,
2: μετά να ρωτήσω και κάτι άλλο. Προχθές γίνανε εγγένεια για τον Έψιλον 65.
0: Ναι.
2: Ποια εγγένεια? Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα. Τα Γραβενά. Πάμε παρακάτω. Το δρόμο τον πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πλήρωσε. Την επομένη, γιατί πληρώνουμε 2 δις στον κύριο Γεροπετρίτη ή στον πάροχο?
0: Γιατί ο πάροχος είναι εκείνος
2: ο οποίος... Ο πάροχος δεν πλήρωσε, μισό λεπτάκι. Ο πάροχος δεν πλήρωσε, δεν έδωσε λεφτά για να κάνει το έργο. Εσείς για να πάρετε λεφτά, βάζετε τα λεφτά από την τσέπη σας, φτιάχνετε μια εταιρεία, ένα μαγαζάκι, πουλάτε τυρόπιτες και την άλλη μέρα έχετε απέτηση, αφού έχετε δώσει τα λεφτά και φτιάξετε την τυρόπιτα, να έρθω να την αγοράσω εγώ και να την πληρώσω. Σωστά.
0: Σωστά.
2: Μπράβο. Άρα, για να έρθεις εσύ να μου πεις, κύριε, ρίξε τα λεφτά στον αυτοκινητόδρομο, πρέπει να ξυλωθείς να φτιάξεις το δρόμο για να μπορεί να τον πληρώσει. Τη στιγμή που δεν έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δρόμος έπρεπε να είναι δωρεάν. Τι έχει να κάνει να τον πληρώσω εγώ. Βλέπετε την Εγναντία οδό. Η Εγναντία εδώ μας έχει κοστίσει περίπου 6,5 δις και την πληρώσαμε στην Κυριούλη 1,5. Τα υπόλοιπα 5,5 που πήγανε. Έχει το ακριβότερο διόδιο και μιλάμε σε έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος έχει μία λωρίδα ανακατεύθυνση, έτσι, με κορίνες και τα ατυχήματα. Και αντί να περνάει δωρεάν ο κόσμος, έτσι πληρώνει. Και δεν έχει πάει κανείς φυλακή.
0: Λοιπόν, τον έχω τον Ιωσήφ. Έλα, Ιωσήφ.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Αμα μια χαρά.
0: Δύο λεπτά,
3: Εγώ δεν είμαι πλούσιος, πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και ξέρετε, αυτό που μου προβληματίζει...
2: Συγγνώμη
3: λίγο.
2: Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα.
3: Δύο λεπτά.
2: Είπα, σέβομαι την άποψή σας, που το κλείνω εκεί. Γεια σας. Πώς συνεχίστε, λοιπόν, για το πλούσιος που είπατε.
3: Ναι. Ναι, λοιπόν, οπότε η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης από πάρα πολλές χώρες.
2: Ωραία, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν το δέχονται οι υπόλοιπες χώρες. Ναι.
3: Όλοι, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά. Όχι, όχι. Όμως που κλαίγει
2: επειδή
3: ιστορία,
2: μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, μισό λεπτό. Διάλογο κάνουμε. Και είμαστε η χώρα η οποία έχει ιδιοκατοίκησης.
3: Και
2: αυτό ενοχλεί πολλούς.
3: Υπάρχουν διόδια. Διόδια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
2: Ποιος το είπε αυτό?
3: Υπάρχει χώρα που δεν έχει πουθενά διόδια.
2: Στις περισσότερες χώρες, όχι σε όλο τον κόσμο, να ξέρουμε τι λέμε.
3: Ωραία, υπάρχουν διόδια.
2: Ορίστε.
3: Στη Γαλλία υπάρχουν διόδια. Πείτε μου, πού δεν υπάρχουν διόδια
2: συγκεκριμένα. Στη Γερμανία.
3: Πουθενά δεν υπάρχει toll road στη Γερμανία.
2: Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διόδια. Έτσι, αναγκαστικά μια κυκλοφορικότητα, έτσι, το λέμε τώρα γαλλικά.
4: Να το δω αυτό αμέσως.
2: Για το χρόνο. Πάμε παρακάτω.
4: Όχι, μισό λεπτάκι.
2: Στη Γαλλία υπάρχουν, έτσι. Αλλά η Γαλλία έχει και το διπλανό δρόμο, ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αυτοκινητόδρομο που σου λέει διάλεξε. Πού θα από εδώ ή από εκεί.
0: Και
2: εδώ έχει κατηγορηθεί το υπερφορέ
0: που στη Γαλλία το δρόμο. Συγγνώμη, και στη Γαλλία το διόδιο είναι...
4: Είναι εν μέρει αληθώς.
0: Και στη Γαλλία, μισό λεπτό, μισό Ιωσήφ.
4: Υπάρχουν διόδια στη Γερμανία, για τα φορτηγά υπάρχουν.
0: Εντάξει, να σου πω τώρα, Ιωσήφ. Άλλο για τις εμπορικές μετακινήσεις.
4: Α, οι εμπορικές δεν είναι.
0: Μην τον μπλεκείς, γιατί και στη Γαλλία. Συγγνώμη. Κύριε Μιχαλή και Ιωσήφ.
2: Έχουν λεφτά.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλή και Ιωσήφ. Μισό λεπτό.
4: Μισό λεπτό. Ιωσήφ,
0: τι διόδια πληρώνει στην Αμερική?
4: Αναλόγως πού θα πάω.
0: Μπράβο. Εδώ πέρα ξέρεις τι διόδια πληρώνει.
4: Ναι,
0: μπήκες. Και όπου και να πας πληρώνεις τα ίδια.
2: Μα δεν υπάρχει χιλιομετρική απόσταση στην Ελλάδα.
4: Γιατί π.χ. για να πάω από Θεσσαλονίκη ή Λαγκαδά δεν είναι τέτοιο.
0: Όχι, δεν κατάλαβες τι σου λέω. Εδώ πέρα πληρώνεις όταν μπαίνεις.
2: Δεν πληρώνεται χιλιομετρική απόσταση. Απλό είναι.
0: Δεν πληρώ. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να περνάς τα διόδια και αναλόγως του που θα βγεις να πληρώνεις αναλογικά την απόσταση που έκανες. Εδώ πέρα.
4: Δεν το έχω δει αυτό ούτε στην Αμερική.
0: Στη Γαλλία πάντως έτσι είναι εδώ και 30 χρόνια.
2: Σε όλο τον κόσμο. Στην Ιταλία, αν πας περισσότερο αυτοκινητόδρομο,
0: μπορεί να είναι.
4: Στη Γαλλία όμως κάνει και speed averaging, πες το όπως το λένε, speed averaging, που δηλαδή σε πιάνει η κάμερα την... Φωτογραφία εδώ, σε πιάνει φωτογραφία εκεί, βγάζει μέσα ταχύτητα και σου λέγεται το μπιλιέτο. Όπως και στην Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες.
0: Καλά,
2: και στην Ιταλία τώρα αυτό σου κάνει.
0: Και εδώ
2: αυτό
0: σε πιάνει η κάμερα και σου λέει είχες συνοδηγό και τελικά ο συνοδηγός ήταν το κάθισμα.
4: Εγώ σου λέω άλλο πράγμα τώρα. Άσε το αν συνοδηγός ήταν το κάθισμα. Εγώ σου λέω ότι δεν σας αρέσει να κάνετε speed average ticketing.
0: Δεν ξέρω τι θα μου αρέσει.
5: Για άλλους συζητάμε, εμείς συζητάμε τώρα για άλλο.
4: Κάνουμε επιλεκτικό, αλλά καρτ. Μας αρέσει αυτό στην αλφα
5: χώρα. Όχι, όχι, μισό λεπτό κύριε μου, μισό λεπτό. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Παρέα μιλάμε, παρέα μιλάμε.
4: Δεν θέλουμε να πληρώσουμε διόδια. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε 500 πράγματα.
5: Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι δικό σας θέμα και εσείς το λέτε. Έτσι, είπα εγώ από την αρχή, πότε ένα κράτος δουλεύει τίμια. Έτσι, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και εκεί που είναι να πληρώσω, πληρώνω. Και στην Ιταλία πληρώνω χιλιομετρική απόσταση. Στην Ελλάδα δεν πληρώνω χιλιομετρική απόσταση. Αυτό το θεωρώ απάτη. Και γι' αυτό και δεν πληρώνω στην Ελλάδα το κινητόδρομο. Ένα το κρατούμενο. Έτσι, είναι επιλογή μου. Γιατί το θεωρώ κοροϊδία. Όταν κάνω χιλιομετρική απόσταση, θα το πληρώσω με όλη μου την καρδιά. Εντάξει, θεωρείται κλοπή. Μπαίνει στην Αττική Οδό. Και είτε κάνεις ένα χιλιόμετρο, είτε δύο, πληρώνεις τα ίδια λεφτά. Πώς λέγεται αυτό, αγαπητέ κύριε, εσείς από απέναντι? Για πέστε μου.
4: Και εμείς το ίδιο πράγμα έχουμε εδώ, κύριε μου.
5: Ορίστε.
4: Όταν εγώ πήγαινα, ας πούμε, από το Streamwood στο Elgin και περνούσα 10 χιλιόμετρα, ήταν το ίδιο αν πήγαινε, ξέρω εγώ, από το Rock Island στο Σικάγο.
5: Και το θεωρείτε δίκιο?
4: Κοιτάξτε, όταν ήμουν νεαρός και είχα πρωτοπάει στην Αμερική, η κυρία που με φιλοξενούσε με είχε πει το εξής πράγμα. Life is unfair, get used to it. Αν καθόμαστε να κάνουμε μια επανάσταση για το παραμικρό, έτσι, δεν πρόκειται να βγάλουμε μάχη με τίποτα.
5: Προσπάθησα
4: εγώ να μιλήσω πρωτύτερα όταν έκανα την ομιλία μου, ήταν ότι δεν σας βλέπω να θέλετε να κουνήσετε δαχτυλάκι. Θέλετε
5: όχι, όχι, μισό λεπτάκι, αγαπητέ μου κύριε.
4: Το λέω γενικότερα.
5: Μπορεί να μιλάτε γενικά. Κοιτάτε να δείτε. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους και απαιτούν να τους σέβονται. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, όπως λέτε, υπάρχει και το μικρό ποσοστό, υπάρχει και το μεγάλο ποσοστό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, είπα δύο λεπτά και έχουν περάσει πέντε λεπτά και μετά δεν θα βγουν οι ακροατές και θα έχω εγώ θέμα.
4: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
4: Λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι δεν είμαστε έτσι και ότι υπάρχουν και το κράτος εδώ και τυπώνει και εκδίδει τον προϋπολογισμό του και υπάρχει και το Office of Controller που κάνει έλεγχο αν το τηρήθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτά. Καλή συνέχεια.
5: Λοιπόν, συνεχίζω ή με κόβετε?
0: Για δύο λεπτά, κύριε Μιχάλη.
5: Ωραία, ήθελα να ρωτήσω κάτι αυτό που είπαμε και τα λοιπά. Μετά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υποτίθεται ότι ήμασταν ένα κράτος το οποίο χρωστάγαμε κάποια λεφτά. Πριν πούμε στο ΔΕΛΤΑ ΑΝΙΤΑ, πόσο το ΑΕΠ ήταν που χρωστάγαμε? 135%?
0: Κάπου τόσο, ναι.
5: Ωραία, πόσο χρωστάμε τώρα?
0: Έχει διπλασιαστεί ή παραπάνω.
5: Ωραία, έχει διπλασιαστεί. Έχουμε πουλήσει τη μισή χώρα μας, έχουμε δώσει τον κόσμο τα λεφτά και είναι το διπλάσιο.
0: Την έχουμε υπενοικιάσει. Ναι, κάποια τα έχουμε πουλήσει κιόλας, ναι.
5: Ωραία. Κάνω την εξής ερώτηση εγώ αφελής. Όταν έχεις ένα μαγαζί το οποίο πάει καλά και σπράττει τη λεφτά και χρωστάω ένα δάνειο, πάει καλά η επιχείρησή μου, να πάρω λεφτά για να εξοπλίσω το δάνειο όσο γίνεται συντομότερα. Σωστά. Εδώ γιατί εμείς δώσαμε την Ακρόπολη και τα λεφτά και τα υπόλοιπα να για να παίρνουν άλλοι τα λεφτά και όχι να τα παίρνω εγώ για να εξοπλίσω γρηγορότερα και μου επικυμαίνει το χρόνο το οποίο το χρωστάω? Αυτό δεν λέγεται απλώς κλοπή. Λέγεται ότι θέλει να σε εξαφανίσει μία και έξω. Με το φτωχό μου το μυαλό και ας πει ο καθένας ότι θέλει. Τα πράγματα μιλάνε από μόνο του. Πριν τόσα χρόνια είχα πει σε ένα φίλο μου, ξέρεις ότι ξέρω αν το διαβατήριο μου λέει Ελλάς ή άμα λέει το όνομα ενός ιδιώτη. Και δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο κάποιο κράτος που να είναι ιδιωτικό.
0: Ιδιωτικό κράτος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σε λίγο νομίζω ότι θα υπάρχει και θα είναι η Ελλάδα. Έτσι. Όλα είναι ιδιωτικά. Και δεν κατάλαβα σε τι μισθούν τόσο πολύ το δημόσιο. Έτσι. Γιατί από ό,τι ανακάλυψα, μεγαλύτερο δημόσιο από τους ιδιώτες που καταβροχτίζουν το χρήμα το δημοσίου δεν υπάρχει. Τι έχει υπογράψει ο Υπουργός Υγείας? Το ότι αν στο δημόσιο νοσοκομείο πας να κάνεις μια εγχείρηση κοστίζει μία δραχμή, στον ιδιώτη κοστίζει 6 και στο πληρώνει ο ΕΟΠ. Δεν διαβάζουμε δηλαδή τίποτα, δεν μελετάμε κάτι, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Με τη μόνη διαφορά του ότι εγώ δεν έχω καμία αντίσταση να δω τι γίνεται. Και άμα δεν μου κάνει, δεν μπορώ να το σχολάσω και να του πω εδώ πέρα να υπάρχει ένα δικαστή να τον πάει μέσα. Όταν τον ψηφίζω, έβγαλε ένα δεκαδικό εκεί πέρα, είπε 10 εντολές, θα κάνω α, β, γ, δ. Πήγαμε ποτέ να του πούμε, εδώ ρε φίλε, πέρασε την τετραετία, τι έκανες από αυτά? και να μου πει: Μιχάλη, έκανα αυτά, τα άλλα δεν μπόρεσα να τα κάνω, έχουν μείνει αυτά κτλ. Μάλιστα, 10 δραχμές, τόδεσα 5, ΑΒ, ΚΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ, και να μπορεί στην επόμενη τετραετία να μου ζητήσει πάλι τον ψήφο. Τι πιο απλό. Έχει γίνει ποτέ αυτό εδώ? Δεν νομίζω. Τι μπορεί να ζούσε άλλη χώρα? Απλά πράγματα ζητάω. Σαν πολίτη αυτή τη χώρα. Όπως αυτό θα μου ζητήσει τον ψήφο μου, οποιοδήποτε είναι αυτό, και να πει: Αγαπητέ μου, θέλω να με ψηφίσει, θα κάνω αυτά. Δεν έχει γίνει ποτέ κάποιον να έρθει και να πει: Παιδιά, πέρσι με ψηφίσατε. Μπράβο. Σας κυβέρνησα 4 χρόνια. Τι σας είπα, θα κάνω Α, Β, Γ, Δ. Δεν το κάνει κανείς. Ο Γιώργος είναι από την Αγγλία που σας είπε τι έγινε φέτος με τους δύο κυβερνήτες που αλλάξανε.
0: Ναι, ναι, το είναι στη σειρά, περιμένει.
5: Το κόμμα είπατε. Ναι, ναι, το κόμμα είπε, έτσι.
0: Mm.
5: Α, μπράβο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε μια νόμα να αλλάξουμε αυτή τη χώρα, και είναι κρίμα γιατί είμαστε σε μια απίθανη χώρα. Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας, κύριε Μιχαλή. Ξηρομερίτης και Γιώργος από Λονδίνο στη σειρά μέχρι τα μεσάνυχτα. Περίπου 1 δεκάλεπτο καθένας. Έλα, Ξηρομερίτη.
6: Γεια σου, Ρωμανόλη.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
6: Άλλα θέλω και άλλα θα πω.
0: Ναι.
6: Με βάζω στο τρυπάκι τώρα με τον Ιωσήφ. Από τα φανερά μπορείς να συμπεράνεις τα φανή, ρε φίλε. Το κράτος το ελληνικό από τι αποτελείται, για πες μου.
0: Α, μη μου κάνεις τώρα τέτοιο. Πες μου εσύ.
6: Είχατε μια κουβεντούλα. Κατάλαβες, εγώ σε κάποια πράγματα συμφωνώ με τον Ιωσήφ και σε κάποια διαφωνώ. Δηλαδή συμφωνώ στο ότι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Έτσι, δεν μπορεί τώρα να θες εγώ να βγάλω το φίδι από την τρύπα χωρίς να ξέρω και μπορεί να με τσιμπήσει το φίδι. Έτσι, ή και αν ξέρω δεν είναι δουλειά μου. Δουλειά μου είναι άλλη. Όσον αφορά τις πυρκαγιές.
0: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή θα υπήρξε η καλή νοικοκυρά πριν πεινάσει μαγειρεύει. Δεν μαγειρεύει εκ των υστέρων. Εκτός και αν κάποιοι βγάζουν την νοικοκυρά στην απέξω. Για να παίρνουν το κάτι της, ξέρεις. Να παίρνουν με το δεξί χέρι για να βάζουν ένα βούμε στην τσέπη. Και ο παπάς, έτσι, αυτό που σου είπα για τα φανερά, εδώ ο παπάς εκεί, ο παπάς, πού είναι ο παπάς, Εμμανουήλ? Και πώς θα παίρνει ο παπάς και πώς θα παίρνει ο πυροσβέστης και πώς θα παίρνει ο χωροφύλακας ή ο στιγμιλάτης. Και πώς θα βγάλει ο ταξιτζής και πώς θα πληρώνει ο Έλληνας, πώς θα παίρνει ο παπάς και πώς θα παίρνει ο πυροσβέστης και πώς θα παίρνει ο χωροφύλακας ή ο στιγμιλάτης. Και πώς θα βγάλει ο ταξιτζής και πώς θα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Και πληρώνω τέλειο κυκλοφορίας. Ωραία.

0: Και την υπόλοιπη από την Κόρινθο μέχρι κάτω την έχει φτιάξει ο κόσμος. Οπότε που πήρουν αδειώδια για ένα δρόμο που ήταν καρμανιόλα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ για να φύγω, να πάω στα μέρη μου, έτσι που είναι 310 χιλιόμετρα, πρέπει να πληρώσω ένα σκασμό αδειώδια. Και σε ποιον θα τα πληρώσω αυτά τα αδειώδια, στο κράτος ή στον ταραβέρτζι του κράτους? Αν τα πληρώσω στο κράτος, με τα χαράς. Αν τα πληρώσω στον ταραβέρτζι, έχω θέμα.
1: Όχι, και στον διαχειριστή τα πληρώνεις, δεν τα πληρώνεις στο κράτος.
0: Στον διαχειριστή, από πού όλα δεν γίνονται ενώπιον ελληνικού λαού? Πώς παραχωρηθήκαν οι δρόμοι και ποιοι δρόμοι? Και τα τέλη κυκλοφορίας για ποιο λόγο τα πληρώνω, ρε φίλε, για εξήγηση.
1: Δεν είναι μόνο η εθνική δεν είναι μόνο η εθνική οδή.
0: Άκου, όπα, μισό λεφτάκι. Τα τέλη κυκλοφορίας τα πληρώνω για να κυκλοφοράω στους αστικούς δρόμους, όχι στους εθνικούς.
1: Για όλους τους δρόμους υποτίθεται ότι είναι.
0: Περίμενε. Άκου να σου πω για να καταλάβεις πώς γίνουν τα λεφτά. Θα σου πω τι έπαθα προχθές στα αεροδρόμια. Έτσι. Και τι έχουν κάνει στα αεροδρόμια. Έχουν βγάλει τα ταξί από κάτω που ήταν από την πρώτη γραμμή, έτσι, και ήταν η πρώτη γραμμή, η line, η γραμμή, η πιάτσα που λέμε, και από εδώ ήταν τα προμισθωμένα. Τα πήγανε σε ένα πάρκινγκ. Εγώ όταν περιμένω πελάτη, τώρα φεύγω και πάω στο πάρκινγκ. Ωραία. Από το πάρκινγκ για να φύγω πρέπει να μπω έξω από τη γραμμή, γιατί δεν μπορώ να μπω από μέσα, γιατί θα μπαίνουν τα ταξί που πάνε για την πιάτσα και τα λεωφορεία και μπαίνω απ' έξω και έχει μπάρες.
1: Ναι.
0: Επειδή μπορεί να έχει η μπάρα, μου δίνει ένα δεκάλεπτο και στο δεκάλεπτο, αν το περάσω, εγώ πρέπει να πληρώσω 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, βάλανε μπάρες οι μάγκες για να εισπράττουν. Γιατί το θέμα είναι πώς θα βάζουν λεφτά στην τσέπη, Μανώλη. Εγώ λοιπόν μπαίνω μια μέρα μέσα, γίνεται χαμός από αυτοκίνητα, γιο ταχύ ταξί, δεν μπορώ να περάσω. Φτάνω να πάρω τον επιβάτη μου, έτσι. Και ξεπερνάω το δεκάλεπτο και φτάνω και μου ζητάει το μηχάνημα 5 ευρώ. Κάνω μια μανούρα με τον υπάλληλο, μου λέει δεν φταίω εγώ, μου λέει είναι από πάνω, άνωθεν οι εντολές. Είναι 2-3 ταξιτζίδες, λένε συνάδελφε μην πληρώνεις, λέει θα έρθει τροχέα. Δηλαδή εγώ τώρα αυτό το 5 ευρώ που είναι ευτελές ποσό, σε ποιο να το χρεώσω, πες μου. Και γιατί κάποιος μάγκας να βάλει μπάρες.
1: Και τελικά τι έγινε.
0: Πρόσεξε. Έρχομαι από Επίδαυρο. Ωραία. Είχα πάει για δουλειά, είχα πάει κούρσα. Αφήνω την κούρσα μου, γιατί να επιστρέφω.
1: Αλλά
0: δεν θα πω από την Νέα Εθνική, θα πάω από τον παλιό το δρόμο. Με το που φτάνω στην Κινέτα, φίλε, φραγεί. Κλειστός ο δρόμος. Αναγκάζομαι να πάω από τη Νέα. Μόλις φτάνω στα διόδια της Ελευσίνας, του το λέω του άλλου, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έπρεπε να κάνω μανούρα εκεί.
1: Εντάξει, ο υπάλληλος δεν φταίει.
0: Πρόσεξε. Άκου, δεν είναι. Ακοίτα, αυτή η καραμέλα, επειδή κυκλοφοράει τον τελευταίο καιρό, δεν είναι θέμα να φταίει ο υπάλληλος. Ωραία, δεν φταίει ο υπάλληλος.
1: Ρε, παιδί μου, ο υπάλληλος που είναι στα διόδια δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Ποιο φταίει, το αφεντικό?
1: Ποιο φταίει, και αυτός εργαζόμενος είναι. Αυτός έχει κλείσει το δρόμο.
0: Φίλε, μην το πάμε εκεί.
1: Δεν αποφασίζει αυτός.
0: Να απενοχοποιήσουμε κάποια πράγματα. Εδώ κάποιο φταίει. Έτσι, όπως και με τα fans, κάποιο φταίει. Που δεν έχει πρόσωπο. Δηλαδή παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη άνθρωποι οι οποίοι χωρίς λεφτά, χωρίς κεφάλαιο, χωρίς χαρτοφυλάκιο, άνοιξαν να πούμε φάνηση. Με τι, πώς διαχειρίζονται, δηλαδή πώς. Μιλάμε για απάτη, φίλε τρελή, μιλάμε για κλεψιά. Και ο Έλληνας πληρώνει. Και αν ψάξει αυτή τη στιγμή οπουδήποτε, για να απαντήσω στο φίλο μας τον Ιωσή, στον Captain America, οπουδήποτε παντού παγκόσμια να ψάξει και να βρει έναν Έλληνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να πληρώσει. Αλλά θέλει τα λεφτά του να πιάσουν τόπο. Όχι να τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια του. Γιατί ρε φίλε δεν κάνουμε παραγωγή? Γιατί εισάγουμε? Ξέρεις γιατί εισάγουμε? Για να βγαίνουν οι μίζες. Για να βγαίνουν οι μίζες. Γιατί ένα εισαγόμενο προϊόν έχει περισσότερο κέρδος. Και αυτό που είπες τώρα γιατί δεν ανέφερες κάποια πράγματα, έτσι, για τα...
1: Για τα δημοτικά τέλη.
0: Για τα δημοτικά τέλη. Δεν έχει μέσα τέλος ακίνητης περιουσίας.
1: Έχει.
0: Ωραία. Στην ΕΙΔΑΠ, εγώ πληρώνω το νερό. Πληρώνω
1: τώρα θα τα. Με το 28 θα ξεχωρίσουν.
0: Περίμενε. Πληρώνω και εκεί τέλη και δεν πληρώνω.
1: Εδώ πώς θα πληρώνω, να γελάσει καθυπλαμένος.
0: Πληρώνω και αποχέτευση.
1: Ναι.
0: 75% επί της κατανάλωσης του ύδατος.
1: Καλά. Άλλο. Εντάξει, μεγάλο θέμα ανοίγεις.
0: Πληρώνω βάσει ένα τιμολογίου το οποίο έχει αναπροσαρμογή ανάλογα με κάποια κυβικά και μετά ανεβαίνει.
1: Μεγάλο θέμα ανοίγεις, γιατί εγώ πληρώνω ίδρυυση στο
0: μεγάλο
1: Δήμο.
0: Θέμα, γιατί έχει χάσει κόσμο στα σπίτια.

0: 100% από το νερό. Έχει φτάσει 15 και 18 και 20 χιλιάρικα.
1: Άκου, θα σου πω τώρα γιατί την έχω πατήσει.
0: Ότι, καλά μπορεί να τα λέει σε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα παραβλέπει. Και ο Έλληνας δεν είναι παγλάμας. Είναι φιλότιμος.
1: Θα σου πω, επειδή την έχω πατήσει κι εγώ.
0: Εγώ σαν ταξιδιώτης το λέω, ότι για μένα ένας καλός πελάτης μέσα στο αυτοκίνητό μου είναι εμένα ο Αμερικάνος. Είναι. Είναι και ο Αυστραλός και ο Καναδός, αλλά ο καλύτερος πελάτης είναι ο Έλληνας. Αλλά μην του πατήσει τον κάλο. Και συνέχεια ο Έλληνας βάζει το χέρι στη τσέπη και στην ταβέρνα, όπου και να πάει. Όπου και να πάει. Είτε στην Αμερική πάει, είτε στο Λονδίνο πάει. Εντάξει, δεν είναι φτωχοπινές. Μην τον κατατάσσουμε σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Δεν αρνείται να πληρώσει το κράτος ο Έλληνας. Το έχει πληρώσει με αίμα το ελληνικό κράτος. Όχι μόνο με λεφτά. Με αίμα και με υδρότα και με μόχθο. Και συνεχίζει να το πληρώνει ακόμα. Δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή με 15 χιλιάρικα, φίλε, να του πει 15 χιλιάρικα εισόδημα να του πίνει το μεδούλι. Και να έρχεται ο Αμερικάνος εδώ να μου κουλάει το δάχτυλο, γιατί βγάζει 100 χιλιάρικα. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει σωθεί χάρη στην Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, η Αμερική θα ήταν νεκρή. Γιατί η κρίση από εκεί ξεκίνησε το 9. Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα. Όπως ξεκίνησε και το 29. Από την Αμερική ξεκίνησε.
1: Καλά, να σου πω. Αυτά που φάγανε. Οι δικοί μας εδώ δεν φταίει η Αμερική. Οι δικοί μας φταίνε.
0: Δεν λέω ότι φταίνε. Άκου. Οι δικοί μας φάγανε ψίχουλα, Μανώλη, μπροστά σε αυτά που φάγανε οι άλλοι απ' έξω. Ειδικά οι Γερμανοί. Και θα σου το αποδείξω, θέλω να σου πω. Αν εμείς οι δύο, μάλλον τρεις, πάμε στην Αλβανία ή σε μια άλλη χώρα, όπου άλλου θες, έτσι, να κάνουμε δουλειά. Θα ρίξουμε κάποια λεφτά, θα δώσουμε κάποιους. Αυτά που θα πάρουμε εμείς μπροστά σε αυτά που θα δώσουμε εκεί είναι ψίχουλα.
1: Ας
0: αφήσουμε παπάντες να πούμε τώρα στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μας έχουν διαλύσει έναν φιλότιμο άνθρωπο που πάντα πλήρωνε. Και στο είπα και πριν, έχει πληρώσει με αίμα. Και με ξενιτιά και με προσφυγιά. Έχει φύγει και την Αμερική, την έχουν φτιάξει οι Έλληνες. Δεν την έχουν φτιάξει Αμερικάνοι. Χοντροπαλάδες, έτσι. Όπως και τη Γερμανία και άλλες χώρες έχουν δουλέψει σκυρά οι άνθρωποι και έχουν μοχτήσει. Έχουν μοχτήσει τόσο όσο μπορείς να φανταστείς.
1: 2 λεπτά ακόμα, ξηρομερίτη.
0: Ωραία, ρε φιλαράκι, δεν ήθελα να σου πω κάτι. Η αφορμή ήταν η κουβέντα που είχες με τον Μιχάλη και με τον Ιωσήφ. Εγώ άλλα πράγματα ήθελα να σου πω.
1: Για πες.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, ήθελα να σου πω για αυτά που ανέφερε στην αρχή, ξέρω εγώ, για το καλό και για το κακό και για το Θεό. Έτσι που μερικοί το ρίχνουν στο Θεό. Σιγά μην κάτσει ο Θεός να ασχοληθεί με τα δικά μας καμώματα. Εκείνος τη δουλειά του την κάνει και ξέρει πολύ καλά να την κάνει. Εμείς τη δουλειά κάνουμε, φίλε. Εμείς τη δουλειά κάνουμε. Και για να είσαι άνθρωπος, θέλει αντρία, θέλει ψυχή, θέλει γενναιότητα. Ιδάλλως σαν τρίκελο. Είσαι ανδρίκελο, δεν είσαι άνθρωπος. Δεν στέκεσαι στα πόδια σου. Έρπεσαι. Σέρνεσαι. Προσκυνάς, κάνεις ό,τι άλλο θέλεις. Και κοιτάς πώς θα βγάλεις το μάτι του Μανώλη, πώς θα εξοικονομήσεις από αυτό, πώς θα γεμίσεις περισσότερο τη σαπιοκοιλιά σου, πώς θα περάσεις καλά τα βράδια σου. Και αυτό, πολλοί Ευρωπαίοι που θεωρούνται ήδη πολιτισμένοι, έτσι, μισθώνουν τζέτ για να πάνε πούρε, φίλε, στην Ταϊλάνδη. Και πολλοί Αμερικάνοι, οι πολιτισμένοι εντός εισαγωγικών που έχουν σύστημα. Έλα ρε φιλαράκι, εντάξει, δεν ήθελα πραγματικά, ήθελα να σε πάρω να σου πω ένα γεια καλοκαιρινό για τις διακοπές, αλλά εντάξει.
1: Εδώ θα είμαι, τριγύρω. Τι τριγύρω, Γέρακας.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Ξηρομερίδη μου, να σε καλά.
0: Να πας, να περάσεις καταπληκτικά.
1: Πού να πάω, εδώ σπίτι θα είμαι.
0: Να είναι καλά όλος ο κόσμος, πραγματικά το εύχομαι από την καρδιά μου, αλλά σταματήσει αυτό το πανηγύρι με την Ελλάδα. Εγώ πραγματικά σου λέω, μπορεί να οτιδήποτε, αλλά με τρελαίνει. Γιατί οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι. Ας κοιτάξουν πρώτα τα μούτρα στον καθρέφτη και μετά ας μιλήσουν για την Ελλάδα.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη. Φιλιά. Έλα, βάλε τη διακοπή, γιατί μη μου σχάσεις κιόλας.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 52 λεπτά μετά τις 11. Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Μανώλη, τι έγινε?
0: Καλά.
1: Δεν ψάχνετε να βρείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Εδώ σε μια εκπομπή του Μανώλη βγαίνει ο ένας, μιλάει 18 λεπτά, κάνει παρέμβαση άλλα 5 λεπτά και κάποιοι άλλοι μιλάνε 2. Και ψάχνετε να βρείτε εσείς τώρα να υπάρχει εξισορρόπηση.
0: Καλά, αυτό είναι δική μου ευθύνη.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική σου ευθύνη είναι στην εκπομπή, τη δική σου δική, και ευθύνη του Μητσοτάκη είναι για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέμε. Λέμε ότι σε μια εκπομπή που ο ένας μπορεί να μιλάει 18 λεπτά, με ευθύνη δικιά σου όπως λες, και κάποιος άλλος που έχει ευθύνη την Πρωθυπουργία, σε κάποιους τα δίνει και σε κάποιους τα δίνει. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς το ίδιο είναι.
0: Όχι,
1: καμία
0: δεν είναι
1: διαφορά.
0: Το ίδιο.
1: Απλά η διαφορά η μία είναι ότι στον έναν δίνει λεφτά, εσύ δίνει χρόνο. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Ήθελα να πω ότι τα σπίτια στην Αγγλία δεν πληρώνουν φόρο εκτός τα δημοτικά τέλη. Στην πρώτη κατοικία. Και αυτά αν προέρχονται πάνω από 40.000 λίρες. Δηλαδή, μέχρι 40.000 πήρε, για να σου δώσω να το καταλάβεις, ένα 3 κρεβατοκάμαρες στη Λάρισα κάνει 150.000 λίρες. Έξω από το Λονδίνο μιλάω πάντα, έτσι. Μια γκαρσονιέρα στη Λάρισα όμως κάνει περίπου 35 με 40.000 λίρες. Που σημαίνει ότι αυτό δεν πληρώνει καθόλου φόρο, ούτε και κατά την αγορά. Εάν έχεις δεύτερο σπίτι, σίγουρα σου χρεώνουν και σου δίνουν τα, πώς το λένε, το 45% αν το νοικιάζεις. Και αυτό έχει να κάνει και με το εισόδημά σου. Ξεκινάει από 20 έως 45, συνήθως πάει γύρω στο 40-42%, εξαρτάται για τα πόσα βγάζεις, έτσι. Γιατί κάποιος που θα έχει και δύο σπίτια, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχει και ένα μισθό 1.500 ευρώ. Έτσι δεν πάει? Πάει σε λίγο μεγαλύτερο νούμερο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο ήθελα να πω? Πολλά. Για στον κύριο Μιχάλη την καλησπέρα μου. Εντάξει, κύριε Μιχάλη, ακούστε να δείτε. Αυτά είναι, τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί. Καλοκαιράκι τώρα. Το θέμα έχει να κάνει ποιοι ξεκινήσαν την Ελλάδα και τη χρεοκοπήσανε. Τι έχουν πληρώσει. Ακούω πάρα πολλούς, τώρα να μην αναφέρω ονόματα, οι οποίοι βγαίνουν και λένε, άκουσα ένα τη Δευτέρα, ας πούμε, όπως βγήκε και σου είπε, βέβαια εσύ πήγες να το διορθώσεις λίγο εκεί, αλλά αυτό επέμενε, ότι αυτά συμβαίνουν γενικά σε όλες τις φωτιές, συμβαίνουν γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι δεν σου είπε, ή κάνω λάθος?
0: Δεν θυμάμαι αν είπε ευρωπαϊκές, είπε σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να πει. Ναι.
1: Μπράβο. Καμιά φορά θα βγει να μας πει τα καλά που συμβαίνουν στον όλο τον κόσμο και δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα? Τα στραβά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ συμφωνώ, ναι, συμβαίνουν και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά μπορούν να συμβούν και στην Ελλάδα. Τα καλά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Θα μας τα πάρει σαν παράδειγμα καμιά φορά να μας πει ότι αυτά τα καλά που συμβαίνουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Μα για τα καλά δεν χρειάζεται κανείς να απολογηθεί.
1: Όχι, εγώ δεν είπα να απολογηθεί. Εγώ είπα να κάνει το μέτρο σύγκρισης.
0: Άλλο σου λέω ότι για τα καλά δεν χρειάζεται κανείς να δώσει εξηγήσεις ή να βάλει σύγκριση.
1: Μα εκείνη η θέμα σύγκρισης είναι, γιατί όταν βγαίνεις να προασπιστείς σε μια κυβέρνηση το οποίο θρυνεί δύο παιδιά νεκρά αυτή τη στιγμή και άλλους πόσους, 157 στο τρένο, έτσι, και να λέει αυτά συμβαίνουν. Να, την άλλη φορά είχε βγει και σου είπε, να τράκαρε το τρένο στην Ιταλία, είδε συνέβη και εκεί. Πολύ ωραία. Η σύνταξη που έχει πάει στη Γαλλία 2.000 ευρώ, θα βγεις να μας το πεις αυτό? Γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα? Λέω εγώ τώρα. Το ότι δεν πληρώνουν διόδια στην Αγγλία όλοι, σε όλη την Αγγλία. Δεν υπάρχει δρόμο να πληρώνεις διόδια σε κανένα δρόμο. Είτε κάνεις 5 χιλιόμετρα, είτε 105 χιλιόμετρα, είτε 505 χιλιόμετρα. Διόδια στην Αγγλία, φίλε Μανώλη, δεν πληρώνεις. Το ξέρεις αυτό, το γνωρίζεις?
0: Πού δεν πληρώνεις?
1: Σε όλη την Αγγλία.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Πώς το λέω εγώ? Δεν πληρώνεις σε όλη την Αγγλία. Υπάρχουν διόδια έξω από τον Μπέρμιγχαμ, που αν περάσεις μέσα από τον Μπέρμιγχαμ κάνεις 10 λεπτά παραπάνω, και αν θες να το πληρώσεις αυτό το κομμάτι πληρώνεις 2 λίρες και 80 λεπτά. Κοινώς 3,20. Για να πας στο Μάντσεστερ. Δεν το γνωρίζεις αυτό? Είτε πας στο Σάουθάμπτον, Νότια Αγγλία, είτε πας στο Πόρτσμουθ, είτε φύγεις και πας στο Σέφιλντ, είτε φύγεις και πας στο Μπόρμουθ, είτε πας στο Νότιγχαμ, είτε πας στο Μάντσεστερ, είτε πας στο Νιούκαστλ. Δεν πληρώνεις διόδια στην εθνική οδό. Δεν μιλάμε και δεν μιλάμε για καμιά εθνική οδό τώρα Ελλάδος, έτσι, για να γελάσουμε και εκεί. Μιλάμε για την M25 που άμα μπεις μέσα καταλαβαίνεις και τη διαφορά. με κάθε 10, από 8 έως 12 μίλια σέρβις διαφορετικό να βγεις μέσα με πάρκινγκ, είτε έχεις έτσι μεγάλο αυτοκίνητο, δηλαδή τα λύκες, είτε έχεις με χωριστό πάρκινγκ για τις λύκες, χωριστό για τα αυτοκίνητα μου τροχόσπιτα, χωριστά για τα κανονικά αμάξια. Που κατεβαίνεις μέσα και έχεις shopping center. Και τι shopping center? Από 19-15 εστιατόρια, από mini market, από supermarket, από gadget που χρειάζεσαι, τα gadget για να το λέω και στα ελληνικά, από πράγματα που μπορεί να χρειάζεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, πώς να βάλεις τον καφέ σου και το ποτήρι σου. Έτσι. Και αυτό υπάρχει κάθε 10 με 12 μίλια. Δηλαδή κάθε 20 χιλιόμετρα. Εντάξει, Μανώλη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά και χωρίς να, να πληρώνεις διόδια. Το ξαναλέω. Χωρίς να πληρώνεις διόδια. Και θα το τονίζω αυτό, έτσι. Και ακούω τώρα τον Σβηρομερίτη και λέει: πήγα στην Επίδαυρο και. Όσο για το αεροδρόμιο όμως, θα πω ότι στο αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια της Αγγλίας, το οποίο το ξεκίνησε αυτός ο Ουλάκας, ο δήμαρχος που έχουμε, ο Ινδός, γιατί γι' αυτό θα πάει και σπίτι του πολύ σύντομα, αυτός το ξεκίνησε και έδωσε όλα τα αεροδρόμια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα πάρκινγκ τους, τα οποία τώρα όταν πας πελάτη να τον αφήσεις είναι 10 λίρες, drop off, είτε καθίσεις 1 λεπτό, είτε καθίσεις 10 δευτερόλεπτα. Με το που θα μπεις να τον αφήσεις είναι 10 λίρες, τέλος. Και όταν είναι να τον επάρεις πρέπει να μπαρκάρεις τα αμάξια και να κατέβεις κάτω. Είτε είσαι ταξί, είτε είσαι mini cap, είτε είσαι Uber, είτε είσαι οτιδήποτε. Είτε είναι δικό σου. Το οποίο είναι στο 0,29-7 λίρες και μετά τα 29 πάει στα 12,5. Κατάλαβες. Και υποχρεωτικά δεν μπορείς να πάρεις πελάτη. Κανένας του ταξιτζής. Δεν μπορείς να πάρεις πελάτη από το πικά, πρέπει να μπαρκάρεις τα αμάξια και να κατέβεις κάτω. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς με τα χαρτελάκια από κάτω. Δεν ξέρεις το όνομα του Μανώλη, ξέρω εγώ, Μανώλης Παρδάλης, για να σε πάρει. Κατάλαβες, γιατί σου δίνει και το όνομα για να τον πάρεις. Κατάλαβες, Μανώλη μου.
0: Τώρα, επειδή έχω μόλις ένα λεπτό, μου έχουν στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι στην Αγγλία λέει γενικά δεν πληρώνεις διόδια στο εθνικό δίκτυο, αλλά έχει διόδια, λέει, M6 Toll, γέφυρες και...
1: Τι διόδια έχει?
0: M6, λέει, Toll, the only major tolled motorway running for 27 miles... As a bypass around Birmingham.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Τι πρόστιμο ρε φίλε. Άμα είναι η μέρα σου να μπεις μέσα, πληρώνεις ή δεν πληρώνεις δακτύλιο?
0: Όχι, δεν πληρώνεις.
1: Ενώ στην Αγγλία αυτό πληρώνεις, το δακτύλιο πληρώνεις ουσιαστικά. Αυτό είναι διόδιο.
0: Σου λέει εδώ πέρα τόλις στο μήνυμα που έχει έρθει.
1: Και εγώ σου απαντάω, αυτό είναι διόδιο.
0: Όχι, δεν είναι διόδιο. Εδώ αν κυκλοφορούν τα μονά, κυκλοφορείς και είσαι μόνος. Αν είσαι ζυγός δεν μπορείς να μπεις.
1: Ενώ στην Αγγλία επιτρέπεται να μπεις στο δακτύλιο όποτε θέλεις. Ισχύει από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μετά τις 6 το απόγευμα δεν πληρώνεις. Τα Χριστούγεννα δεν πληρώνεις καθόλου. Και την Κυριακή πληρώνεις από τις 12 μέχρι τις 6. Δακτύλιο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6.
0: Μεσάνυχτα, τέλος. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλή άδεια, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολλά μηνύματα δεν πρόλαβα. Τα διαβάζω. Κύριο Στάσου, κυρία Σόφη, ο Τόρπη. Ο κύριος Κώστας. Ο Μίτσο. Ρε φίλε Μίτσο, δεν μπορώ να τα. Ναι, καλά. Πού έχει χιλιομετρική χρέωση? Αντικρατιστή, λέει Αριστερούλη. Ο φίλος έχει στείλει. Γιάννη, είδα το μήνυμα για το πότε αφαιρείται το δίπλωμα. Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν βινιέτ, λέει, μηνύα 50 ευρώ. Για τα ελικόπτερα μου έχει στείλει ο κύριος Γιώργος, αλλά δεν τα προλαβαίνω. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πια 9 το πρωί, εδώ με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Για να πούμε και καλημέρα, γιατί μέχρι τώρα καλησπέρα και καληνύχτα έχουμε πει μόνο. Φύγαμε.
3: Real FM.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Για τις δύο επόμενες ώρες το θέμα μας είναι κινηματογραφικό. Μουσικές λοιπόν και τραγούδια από αξέχαστες σκηνές του κινηματογράφου. Προσοχή, δεν μιλάμε για ένα γενικό κινηματογραφικό αφιέρωμα. Δεν μιλάμε για ένα αφιέρωμα σε soundtracks. Μιλάμε για συγκεκριμένες σκηνές από ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία ή βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας και που έχουν συνδεθεί απαραίτητα με μία μουσική υπόκρουση ή ένα τραγούδι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανεξάντλητο κινηματογραφικό μουσικό θέμα, το οποίο το ξεκινάμε απόψε για πρώτη φορά και θα μας συντροφεύσει ραδιοφωνικά και στην επόμενη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας κινηματογραφικές σκηνές και φυσικά για τις μουσικές που τις έχουν συνοδεύσει ή ακόμη, εάν δεν θυμάστε τις μουσικές, τουλάχιστον την περιγραφή της σκηνής και την μουσική υπόκρουση θα την αναλάβουμε εμείς. Θα ξεκινήσουμε από το 1996 και την ταινία From Dusk Till Dawn, ταινία του Ρόμπερ Ροντρίγκες, μία από τις σημαντικότερες σκηνοθετικές διάνοιες όλων των εποχών, και στην συγκεκριμένη ταινία, από το χάραμα μέχρι την αυγή δηλαδή, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά, ο ταλαντούχος κινηματογραφιστής παρουσιάζει την Σάλμα Χάγιεκ στην πρώτη της κινηματογραφική σκηνή σαν χορεύτρια και μεταφιεσμένη με μια αισθησιακή στολή σαν θεά των Ασδέκων. Η σκηνή είχε την ονομασία Σαντάνικο Πανδαιμόνιο και μέχρι σήμερα θεωρείται αξεπέραστη. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, στο τέλος της σκηνής εμφανίζεται ο George Clooney να χειροκροτά ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα που είδαν τα μάτια του και το τραγούδι το οποίο συνοδεύει τη σκηνή είναι το After Dark από τους Tito and Tarantula.

Τίτο εν ταραντούλα, After Dark, μέσα από την ταινία From Dusk Till Dawn. Είναι η σκηνή όπου η Σάλμα Χάγεκ χορεύει με το φίδι. Ταινία που, όπως είπαμε, σκηνοθέτησε ο Ρόμπερ Ροντρίγκες με πρωταγωνιστές του Τζορτζ Κλούνε και Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος έχει γράψει το σενάριο για τη συγκεκριμένη ταινία και που, όπως είναι λογικό, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα απόψε. Βλέπω ότι από πολύ νωρίς έχετε μπει ήδη στο νόημα της εκπομπής, στο θέμα δηλαδή το απόψινο. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο, Singing in the Rain, μία από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Γεια σου Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στην Εύα και στην Μαρία. Πολύτικη κουζίνα μου γράφει, όλα ασπρόμαυρα και να πετάει μόνο μία κόκκινη ομπρέλα. Γεια σου Πέπη με το Gone with the Wind. Καλησπέρα στον Γιάννη, Can't take my eyes off of you, με Frankie Valli από τον Ελαφοκυνηγό. Σκηνή μου λέει μέσα στο μπαρ, γύρω από τον μπιλιάρδο. Καλησπέρα Βασίλη, Oscar Benton και Benson Hurst Blues από το Του Μαρινός Μπάτσου με τον Αλέν Τελόν. Γεια σου Kate, Pulp Fiction φυσικά και Girl You'll Be a Woman. Πόπι μου, δεν σας βάζω δύσκολα και θα το καταλάβεις όσο κυλάει η εκπομπή. Καλησπέρα Αναστασία, ο γάμος του καλύτερου μου φίλου με το Say a Little Prayer. Γεια σου Ελισάβετ, καλησπέρα στην Ανά και στον Νίκο, στην Καλλιόπη, στα Μέγαρα, στον Χρήστο. Γεια σου Λιάννα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Πάμε για την πρώτη δική σας επιλογή για απόψε. Η Εροφίλη μου έχει ζητήσει ένα μουσικό θέμα από την ταινία Risky Business. Ταινία του Paul Brickman με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise από το 1983 με την περιβόητη σκηνή του πρωινού του Tom Cruise που εξελίσσεται ξαφνικά σε έναν τρελό χορό υπό τους ήχους του all-time rock and roll από τον Bob Seger.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης με σκηνές του κινηματογράφου. Να έρχονται απόψε στην συντροφιά μας μουσικά φυσικά, αλλά ταυτόχρονα και με την περιγραφή τους. Γεια σου Μάγδα, είμαι σίγουρη, μου λέει ότι σε αυτό το δύο ώρο θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το After Dark με κάλυψε απόλυτα. Θα ήθελα, μου λέει, να ρίξω μια ιδέα, χωρίς να ξέρω βέβαια αν ταιριάζει. Το JPEG της Ευδοκίας του Λοΐζου δίνει μουσικά έναν χώρο που κρύβει πολύ πάθος στην ταινία Ευδοκία του Άλεξη Δαμιανού. Όπως και το παίζουν μια λέξη του Χατζηδάκη στην ταινία Άλλη Μόνο στους Νέους. Η σκηνή στη Φέδρα του Ντασέν με τη Μελίνα και τον Άντωνι Πέρκινς να εκδηλώνουν το πάθος τους καλυμμένα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Στο αγάπη μου και τη φωνή της Μελίνας επίσης. Καλή μας λοιπόν απόλαυση, καλησπέρα στον Πέτρο με τον Ονό. Γεια σου Αναστασία με τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Καλησπέρα Άννα. The City Never Sleeps, Eurythmics μέσα από το 9,5 εβδομάδες. Εκεί μου λέει στη σκηνή που η Kim βλέπει τα slides. Γεια σου Γιώργο. Το τραγούδι φυσικά από την ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων» με εκείνη την εκπληκτική σκηνή στο ποτάμι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στο Μόναχο. Γεια σου Μαρία με το τελευταίο τάγκο. Καλησπέρα στον ακροατή, στην ακροάτρια που μας ακούει εν πλώ αυτή την ώρα και το κινητό τελειώνει σε 9.83. Καλό ταξίδι να έχεις. Καλησπέρα και στον Οδυσσέα στο Περιστέρι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω Τσάρλι Τσάπλιν. Πάμε για Κουέντιν Ταραντίνο. Το Reservoir Dogs είναι η πρώτη ταινία του. Μια ταινία που γυρίστηκε σε μια αποθήκη με ελάχιστα μέσα, τόσο όσον αφορά τα χρήματα, όσο και τον εξοπλισμό, αλλά με αυθονία σε ταλέντο, ιδέες και τεχνική. Η σκηνή λοιπόν που έχουμε διαλέξει για απόψε είναι εκείνη η σκληρή σκηνή βασανιστήριων, αλλά με τη χρήση ενός έξυπνου μουσικού θέματος, ο Ταραντίνο καταφέρνει να μην ξεφύγει από τα αρχέτυπα και από το μοτίβο των ταινιών εγκλήματος, να μην ιδιολιστήσει με λίγα λόγια σε πιο σκοτεινά θέματα όπως ο τρόμος. Η σκηνή είναι πολύ σημαντική γιατί στο τέλος της έχουμε μία ανατροπή και την αποκάλυψη του μυστικού αστυνομικού που θα οδηγήσει τη μυθοπλασία ακόμη περισσότερο. Reservoir Dogs λοιπόν, Quentin Tarantino του 1992 και στη συγκεκριμένη σκηνή ακούγεται το Stuck in the Middle with You.

Stuck in the Middle with You, λοιπόν, από το 1992 και το Reservoir Dogs. Μία παράκληση σε αυτό το σημείο, επειδή η εκπομπή είναι ειδική απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω στα μηνύματά σας να αναφέρεστε συγκεκριμένα σε σκηνές και όχι γενικά σε ταινίες. Αυτό είναι το κύριο θέμα της απόψινης εκπομπής. Ταυτόχρονα με τις μουσικές που τις έχουν συνοδεύσει, εάν το θυμάστε. Αλλά κατά κύριο λόγο θα αναφερθούμε σε κινηματογραφικές σκηνές. Θα συνεχίσουμε με τον Ταραντίνο, θα πάμε στο 1994 και στο Pulp Fiction, ενδεχομένως μία από τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ο νεαρός τότε, Quentin Tarantino, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό θαύμα χρησιμοποιώντας έξυπνες γωνίες λήψης και πολύ προσεκτική ανάπτυξη της κινηματογραφικής μυθοπλασίας. Μία από τις σκηνές της ταινίας που είναι αξεπέραστη είναι η σκηνή με την Uma Thurman όταν επιστρέφει μετά τη νυχτερινή έξοδο με τον John Travolta. Η επιλογή του τραγουδιού που έκανε ο Tarantino, το Girl You'll Be a Woman Soon από τους Earth Overkill, αυξάνει ακόμη περισσότερο την αξία της ταινίας και συνδέεται άμεσα στο υποσυνείδητο του θεατή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Tarantino ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση των Earth Overkill ένα χρόνο νωρίτερα κατά τη βόλτα του στο Άμστερνταμ, όταν είχε χωθεί μέσα στα δισκοπολία και έψαχνε με τις ώρες για μουσική. Εκεί λοιπόν ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση που στη συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας εμφανίζεται να ερμηνεύει μαζί με τους Edge Overkill και η Uma Thurman. Αυτό θα μας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα αφιερωμένο στην Kate που το επέλεξε.

0: Κινηματογραφική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ήδη μου έχετε στείλει πάρα πολλές γνωστές και αγαπημένες σκηνές. Πολλά μηνύματα διακρίνονται και από ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Θα τα διαβάσω όλα στον αέρα. Καλησπέρα στην Βάσο, Top Gun μου λέει. Σκηνή, ο Tom Cruise πάνω στο καβασάκι, γυαλί Ray-Ban, οδηγεί και ακούει το Take My Breath Away. Και φυσικά 9,5 εβδομάδες, You Can Leave Your Hat On. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαρία και στον Βλάση, να περάσετε όμορφα. Γεια σου Λευτέρη, δεν θα μπορούσα μου λέει να μην διαλέξω το Injection του Hans Zimmer στη συγκεκριμένη σκηνή από το Mission Impossible 2. Γεια σου Ρένα στο Γαλάτσι, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Καλησπέρα Οδυσσέ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Γεια σου Πάνο. Ο Πάνος στέλνει γενικότερα ένα μήνυμα και λέει: Κυρίες μου, έρχονται διακοπές και κάτι θα πρέπει να κάνετε για τους κουρασμένους από όλη τη χρονιά σύζυγου σας. Θα σας το θυμίσει μία σκηνή και ένα τραγούδι. Joey Cocker και You Can Leave Your Hat On. Γεια σου Πάνο. Επόμενη και η δική σας η επιλογή. Η Αναστασία εδώ έχει διαλέξει λίγο νωρίτερα. Από το My Best Friend's Wedding. Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου από το 1997 με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς. Η σκηνή που όλοι αρχίζουν να τραγουδούν το Say a Little Prayer.

Λοιπόν, το Say Little Prayer στη συγκεκριμένη ταινία είναι τραγούδι το οποίο τραγουδούν και οι ηθοποιοί. Παίζει δηλαδή μεγάλο ρόλο και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σκηνή. Υπάρχουν βέβαια πολλά τραγούδια κυρίως. Αυτό συζητούσαμε τώρα και με τον Λάσκαρη εκτός αέρα, που έχει και ιδιαίτερη σχέση με τον κινηματογράφο. Τα οποία ναι μεν ακούγονται σε συγκεκριμένες σκηνές, αλλά ακούγονται μικρά αποσπάσματα. Ενδεχομένως όχι ολοκλήρωτα τα τραγούδια. Χαρακτηριστικά μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό το Layla του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos, που ακούγεται στο Goodfellas, αλλά όχι παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει προσέξει ιδιαίτερα μια σκηνή, να του έχει κάνει εντύπωση, για να την έχει συνδυάσει μουσικά τουλάχιστον με τέτοιες περιπτώσεις. Καλησπέρα Κατερίνα με την Εβίτα. Γεια σου Δημήτρη στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Οι εκπομπές μου λέει πάντα που αναφέρονται στο κινηματογράφο είναι ιδιαίτερες και πολύ όμορφες. Επιλογή η σκηνή με τη συναυλία των Blues Brothers και το Everybody Needs Somebody to Love. Καλησπέρα στον Στέλιο. Μην ξεχάσουμε, μου λέει, και τον Born to Be Wild, τον Steppenwolf από την ταινία Easy Rider. Ειδικά στο ξεκίνημά του, όταν παίρνει μπρος μια Harley Davidson. Γεια σου Γιώργο με τον Ένιο Μωρικόνε. Σας είπα και στην έναρξη ότι αυτό το θέμα θα μας συντροφεύσει αρκετές φορές και στη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μία, δύο ή τρεις εκπομπές. Γεια σου Σπύρο, ο κυνηγός, η σκηνή στο ελικόπτερο, από όπου το κασετόφωνο ενός από τα μέλη της ομάδας του Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ βαράει το Long Tall Sally του Little Richard. Αμέσως τώρα μέχρι το διαφημιστικό.

Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει καμιά φορά. Δύο ακροατές είχαν ακριβώς την ίδια έμπνευση. Μου γράφει ο Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Η σκηνή των φίλων στον ελαφοκυνηγό που παίζουν μπιλιάρδο στην αρχή, πίνοντας μπύρες και «Canting my eyes off of you». Και μου έχει γράψει επίσης ο Γιάννης νωρίτερα. Από τον ελαφοκυνηγό, σκηνή μέσα στο μπαρ γύρω από τον μπιλιάρδο. Φυσικά, Frankie Valli and the Four Seasons και «Canting my eyes off of you». Ο ελαφοκυνηγός, ταινία του Μάικλ Τσιμίνο. Από το 1978 και πρωταγωνιστή φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Γεια σου Χάρη, αυτό λέει που μου έρχεται στο μυαλό γιατί το άκουσα σήμερα είναι τον Dream On, τον Aerosmith, που ακούστηκε στο Άργο, αν θυμάμαι καλά, την ώρα που περνούσαν τον εναέριο χώρο του Ιράν. Καλησπέρα στον Θανάση με John Lee Hooker και Boom Boom Boom. Γεια σου Ερετικέ, καλησπέρα Πέπη. Γεια σου Φωτεινή. Με το Coyote Ugly, καλησπέρα στον Γιάννη με Forest Gump. Αυτό θα το ακούσουμε οπωσδήποτε. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο στην Περαία. Νάντια στην Κέρκυρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προηγούμενη σκηνή λοιπόν από τον Έλαφο Κυνηγό με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο ήταν μέσα σε μπαρ. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με την επόμενη σκηνή που θα μας απασχολήσει. Πάλι μέσα σε μπαρ όπου ο Ρόμπερτ Ντενίρο απολαμβάνει ένα τσιγάρο. Η ταινία είναι το Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε από το 1990. Και την περίφημη αυτή στιγμή του Ρόμπερτ Ντενίρο συνοδεύουν η Cream και το Sunshine of Your Love.

Ο Ρόμπερτ Ντενίρο λοιπόν από το Goodfellas, πάλι πλεγμένο σε καυγά, σε μπαρ. Αμέσως μετά απολαμβάνει το τσιγάρο του υπό τους ήχους του Sunshine of Your Love. Γεια σου Βάγια που το κινητό σου τελειώνει σε 369, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω τη σκηνή από τον σωματοφύλακα και φυσικά την Whitney Houston. Καλησπέρα στον Γιάννη, Forrest Gump, με τον Tom Hanks να πετάει πάνω από, από την κοιλάδα του ΝΑΜ και να παίζει το Fortunate Son. Καλησπέρα και στον ακροατή που αναφέρεται στο Lost in Translation. Ο Bill Murray παίρνει το μικρόφωνο στο καραόκε και τραγουδάει Roxy Music το More Than This. Γεια σου Σταύρο, στην Κυσαριανή. Μιας λέει και ήδη ανέφερε στο αγαπημένο Bensonhurst Blues, το οποίο έχει παίξει πολλάκι στο παρελθόν. Εγώ θα επιμείνω σε Ταραντίνο, Kill Bill 2. Στο τέλος, Σιβαρή και Good Night Moon. Να είσαι καλά Σταύρο μου, καλό σου βράδυ. Γεια σου Ευγενία, η ταινία μου λέει είναι ο μονομάχος με τον Russell Crowe και η σκηνή είναι το τέλος της ταινίας όπου ο Μάξιμος μεταφέρεται νεκρός με τιμές και περνάει στην αιωνιότητα. Συναντά τη γυναίκα και τον γιο του που είχαν σκοτώσει οι Ρωμαίοι ως αντίπεινα. Το τραγούδι που ακούγεται είναι το ατμοσφαιρικό Now We Are Free. Καλησπέρα στον Γιώργο. Η μουσική λέει μια ταινία που σημαδεύει μια εκπληκτική σκηνή της απόδρασης με το εκπληκτικό σάλτο και τη γροθιά στον αέρα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα τη βλέπω ακούραστα. Την έχω δει ήδη 15 φορές. Η αναφορά γίνεται φυσικά για το Express του Μεσονυχτίου. Ταινία του Alan Parker από το 1978. Σε σενάριο του Oliver Stone, βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Billy Hayes που έζησε αυτή την περιπέτεια. Και πρωταγωνιστή τον Brad Davis. Η μουσική ανήκει στον Giorgio Moroder και είναι αυτή που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Giorgio Moroder, Midnight Express, The Chase.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε προσπαθεί να μεταφέρει και εικόνα από την μεγάλη οθόνη. Κινηματογραφικό λοιπόν το θέμα, σκηνές, αξέχαστες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου που έχουν συνδεθεί με μουσικές και τραγούδια. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τις δικές σας επιλογές, για τις δικές σας αγαπημένες σκηνές. Εάν θυμάστε ταυτόχρονα και την μουσική επένδυση, ακόμη καλύτερα. Εάν όχι, περιγράψτε τουλάχιστον την αγαπημένη σας σκηνή και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Για να γυρίσουμε πίσω όμως σε αγαπημένες σκηνές, ο Χριστόδουλος επέλεξε το Singing in the Rain, ταινία του 1952 του Τζιν Κέλι με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Ο χορός λοιπόν του Singing in the Rain, ένας χορός κάτω από τη βροχή, από τον μάστερ του είδους, και μπορεί να γυρίστηκαν εκατομμύρια πιο συναρπαστικές σκηνές στον κινηματογράφο, αλλά ελάχιστες είναι πιο πλήρης αισθητικά.

Να σε καλά, Χριστόδουλε. Αθάνατη Έρτ, λέει, με τις ταινίες σου. Καλησπέρα στην Κάτια με το notebook. Γεια σου Μένη με τον συγκέρου με Μπαγιάση. Τι μου κάνεις τώρα βραδιάτικα με τον αγαπημένο Ιάπωνα. Ένας αυτός και ένας Σακαμότο. Πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις συνθετών κινηματογραφικής μουσικής. Μια κατηγορία μόνη τους. Καλησπέρα στην Εύη. Γεια σου, Ιάσονα, στον Άγιο Νικόλαο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο τραγούδι ήταν στον σημαδεμένο. Στη σκηνή όπου μέτρανε τα χρήματα και τα πηγαίνουν σε σάκους στην τράπεζα. Εάν κάποιος ακροατής το θυμάται, πολύ ευχαρίστως. Τη σκηνή τη θυμάμαι, το τραγούδι δεν θυμάμαι. Γεια σου, Βασίλη, στο ψυχικό. Εάν υπάρχει κάποιο κομμάτι από την ταινία The Stand. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Γεια σου, Κώστα, στο Connecticut. Ταινία, τραγούδι μου λέει The Breakfast Club. 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα. Όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από όσα νομίζουν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζοντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το τραγούδι των Simple Minds, Don't You Forget About Me, θα γράψει η ιστορία. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν θα μείνουμε σε κλασικό κλίμα μετά από Τζιν Κέλλη. Στην Τζίλντα θα πάμε. Από το 1946. Και στη σκηνή με τα πιο διάσημα και πιο αισθησιακά φυσικά γάντια στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η Ρίτα Χέιγουορθ λοιπόν, σαν Τζίλντα από το 1946. Και όπως έλεγε και οι ίδιοι, οι άντρες ερωτεύονται την Τζίλντα, αλλά το πρωί ξυπνούν δίπλα σε μένα. Κλασικό αυτό το τέταρτο μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια στο 1959. Some Like It Hot. Με πρωταγωνιστές Marilyn Monroe, Tony Curtis και Jack Lemmon. Είναι η περίοδος που ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί στην ζωή της Marilyn. Και όπως έλεγε και η ίδια στις εξομολογήσεις της στον ψυχίατρο, θα μπορούσα να είχα σαρώσει τα Όσκαρ ψεύτικου οργασμού αν η Ακαδημία έδινε τέτοιου είδους Όσκαρ. Μερικές από τις κορυφαίες στιγμές μου στην υποκριτική ήταν εκείνες που εκστασιασμένη έπειθα τους συντρόφους μου ότι είχα οργασμό. Αυτή είναι η εποχή του «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και η ιδιαίτερη σκηνή, η ερμηνεία της Marilyn Monroe στο «I Gonna Be Loved By You», έχοντας στο πλευρό της σε ιδιαίτερους ρόλους τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon.

Καλησπέρα στον Άντιμο, ο οποίος μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον email και μου λέει για το παραμυθάκι μου, το ελληνικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ακούγεται, μου λέει, στο σπίτι του παπά όταν μιλάει με την Ελληνίδα μητέρα του στην ταινία «Εξορκιστής». Εάν δεν κάνω λάθος, στην ίδια ταινία ακούγεται και η φωνή της Ρίτα Σακελαρίου με το «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι από τον «Εξορκιστή». Καθώς, όπως ανέφερες και εσύ, η μητέρα του παπά που έκανε και τον περιβόητο εξορκισμό ήταν ελληνικής καταγωγής. Γεια σου, Ελένη, στην Κρήτη. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, όπως μου τον έχει στείλει. Αλλά δεν περιγράφεται σε κάποια ταινία ή σε κάποια σκηνή για να μας απασχολήσει απόψε. Γεια σου, Πάνο, η σκηνή μου λέει της Ανατολής του Δία, ενώ το διαστημόπλαιο πάει να τον συναντήσει. Στην Οδύσσια 2001 του Κιούμπρικ, η μουσική του Στράους είναι όλα τα λεφτά. Να γυρίσω λίγο νωρίτερα στο μήνυμα που μου έχει στείλει ο Κώστας από το Connecticut και έκανε και πολύ όμορφη περιγραφή από το Breakfast Club. Όταν 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα, όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από ό,τι νόμιζαν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζουντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το «Don't you forget about me» των Simple Minds θα γράψει ιστορία.

Η Simple Minds λοιπόν από το Breakfast Club. Καλησπέρα Θεόδωρε, καλώς ήρθες. Και στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 8.91 με το άρωμα γυναίκας και τον Αλ Πατσίνο. Το περίφημο εκείνο τάγκο. Πλησιάζοντας στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάω στο μήνυμα που μου είχε στείλει αρκετά νωρίς ο Γιώργος για την περίφημη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων, ταινία του Εμίρ Κουστορίτσα από το 1989. Μια ταινία όπου αυθεντικοί Τσιγκάνοι μαζί με ελάχιστους επαγγελματίες ηθοποιούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μάθουν την γλώσσα των Ρωμ, δανείζουν τα εκφραστικά πρόσωπά τους στον Κουστορίτσα, που γύρισε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας αυτοσχεδιάζοντας. Φυσικά την περιβόητη σκηνή στο ποτάμι με τα αναμένα κεριά, επενδύει μουσικά το Εντερλέζι, που στα σέρβικα σημαίνει ημέρα του Γεωργίου. Στην ουσία είναι σέρβικη θρησκευτική γιορτή, η οποία λαμβάνει χώρα στις 23 Απριλίου, ενώ ταυτόχρονα είναι και μία ξεχωριστή σημασίας εορτή για τους Τσιγκάνους Ρωμά στα Βαλκάνια, και αυτή η γιορτή σημαίνει την επιστροφή της Άνοιξης. Εντερλέζι λοιπόν είναι το όνομα των Τσιγκάνων για τη σέρβικη και βουλγάρικη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Και όπως είπαμε είναι το τραγούδι που επένδυσε μουσικά την περιβόητη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων.

Η μουσική που ακούμε είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πιέρο Ουμιλιάνη με τον Τσετ Μπέικερ και έχει τον τίτλο «Γκάσμαν Blues». Έχει επενδύσει μουσικά την ταινία «Ο κλέψας του κλέψαντος» του 1958, ταινία του Μάριο Μονιτσέλη. Μια ιταλική κωμωδία που έχει για ήρωες μια συμμορία μικροκακοποιών που προσπαθούν ανεπιτυχώς να κάνουν το μεγάλο κόλπο. Πρωταγωνιστούν η Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Βιτόριο Γκάσμαν, το Τότο, Ρενάτο Σαλβατόρε. Ενώ σε αυτή την ταινία κάνει την πρώτη της εμφάνιση και η Κλαούντια Καρδινάλε. Η ιστορία εξελίσσεται στην Ρώμη του 1958, σε μια περίοδο που ακόμα υπάρχουν παραγκοπόλεις στα περίχωρα της Ρώμης. Οι πρώτες όμως πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να χτίζονται και σε μία από τις ωραιότερες σκηνές της ταινίας βλέπουμε τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη να δυσκολεύεται να πάρει μέρος στην ληστεία, γιατί δεν έχει που να αφήσει το μωρό του, καθώς η γυναίκα του έχει ήδη συλληφθεί και είναι στη φυλακή. Οπότε ο ηλικιωμένος της συμμορίας τον ρωτάει να πας το μωρό στην μάνα του, στη φυλακή. Διαθέτουν το καλύτερο νηπιαγωγείο της Ρώμης. Πήγαινα εγώ εκεί όταν ήμουν 3 ετών. Και απαντάει ο Μαστρογιάννη, ο γιος μου θα πάει φυλακή όταν μεγαλώσει, αν θέλει. Υπάρχει ακόμη μια σκηνή που είναι κλασική από τον «Κλέψα του κλέψαντος». Όταν η συμμορία με τη μέθοδο ρηφηφή προσπαθεί να μπει στο διπλανό διαμέρισμα που βρίσκεται ένα χρηματοκιβώτιο, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να φτάσουν στην κουζίνα του ίδιου διαμερίσματος και καταλήγουν να τρώνε μακαρόνια με ρεβίθια. Στιγμές λοιπόν και από ιταλικό κινηματογράφο, στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις σκηνές του παγκοσμίου κινηματογράφου. Καλησπέρα στην Άννα, στην Σαρονίδα. Πες κάτι μου λέει για τη μουσική από τον Άγγλο ασθενή ή «Η ζωή είναι ωραία». Άννα μου, δεν νομίζω ότι θα τα προλάβω απόψε. Αλλά όπως είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτή η ιδέα, δηλαδή με σκηνές από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τις μουσικές τους επενδύσεις, θα μας απασχολήσουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα και από τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ελένη που μας ακούει στο Σικάγο. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτή την ώρα, να είσαι καλά. Καλό βράδυ στην Χρύσα, γεια σου Ευτυχία. Γεια σου Αργυρό, μια αγαπημένη μου λέει σκηνή είναι από την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Όταν ο πρωταγωνιστής και τετραπληγικός Χαβιέ Μπαρδέμ οραματίζεται πως βγαίνει έξω από το παράθυρο πετώντας με σκοπό να φτάσει στην παραλία και να βρει την αγαπημένη του. Σε αυτή λοιπόν μου λέει τη σκηνή ακούγεται η Άρια Νεσούν Ντόρμα, «Κανείς δεν κοιμάται», από την όπερα του Ραντό του Πουτσίνη σε ερμηνεία του Λουτσιάνο Παβαρότη.

από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου και από τις πιο κλασικές ταινίες. Από το 1942, το Casablanca. Του Michael Curtis, φυσικά με τους Humphrey Bogart και Ingrid Bergman. Play It Again Some. As time goes. Και η σκηνή φυσικά που ο Dooley Wilson με το As Time Goes By καταφέρνει να επανασυνδέσει δύο πρώην εραστές. Μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών, αφιερωμένο στη Μαρίνα που το έχει επιλέξει για απόψε. Καλό βράδυ στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 024. Γεια σου Αλέξανδρε. Με το Madonland Drive. Καλό βράδυ στον Βασίλη στο ψυχικό. Με τον Sydney Poitier. Γεια σου Μαρή. Καλή συνέχεια γιατί βλέπω ότι δουλεύεις ακόμη στο γραφείο. Και σκηνή που προτείνεις για απόψε, τον Steve McQueen με τη μοτοσυκλέτα του από την απόδραση των 11. Γεια σου Αμαλία με το Alozan Fan. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα, I Son of a Preacherman. Pulp Fiction. Να περνάς όμορφα εκεί στην Σύρο. Γεια σου Γιάννη στο Σικάγο. Καλό βράδυ στον Πλάτωνα στην Εύβοια.

Αργυρό, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ και στην Στέλλα στα Τρίκαλα. Γεια σου Ιωάννη μου. Με μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτο τελευταίο για απόψε. Από το 1968 η ταινία είναι The Thomas Crown Affair. Ο Steve McQueen και η Faye Dunaway είναι στις ομορφιές τους πραγματικά. Η μουσική ανήκει στον Michel Legrand, ο οποίος δεν κέρδισε το Όσκαρ μουσικής. Αποζημιώθηκε όμως με το Όσκαρ τραγουδιού για την ίδια ταινία. Ένα λοιπόν από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για κινηματογράφο είναι το The Wind Blows Off Your Mind με υπέροχο στίχο και τον Steve McQueen να πετά στα σύννεφα με το ανεμοπλάνο του.

Κάπου εδώ η προβολή μας φτάνει στο τέλος για απόψε, για να μιλήσουμε με κινηματογραφικούς όρους. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά για ένα ακόμη βράδυ. Το τελευταίο για απόψε είναι από το Forrest Gump, η μουσική του Alan Silvestri. Το είχατε ζητήσει πάρα πολύ για τη σκηνή με τον Tom Hanks να πετάει στα πούπουλα. Θυμάμαι και ο Γιάννης στο Χάρλεμ και ο Γιάννης στα Μέγαρα. Σπύρο, εγώ σε ευχαριστώ που ταξίδεψες και ξέχασες τα άγχη σου όπως μου γράφεις. Γεια σου Λιάννα, ωραίο μου λέει ήταν το έργο αυτής της μουσικής. Καλό ξημέρωμα Αναστασία, γεια σου Γιάννη, γεια σου Ρίτσα. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά στο
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Όλη η ζωή μου.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.